cosmosjazz.gr. Jazz. 24 ώρες non-stop jazz.

0: Incarnation.
1: cosmosjazz.gr. Όλοι οι jazz σε ένα ραδιόφωνο.

frustrated.

μισό μόγκο σου. Μισό κανάλι σου. Μου το το μόγκο κατέ. Μισό κανάλι σου. Μόγκελε μόγκο να μα. Μα μπέντι. Μισό κανάλι σου. Μπατε μπανέ.

cosmosjazz.gr. Όλοι οι jazz σε ένα ραδιόφωνο.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Η ενίσχυση των αμυντικών δομών της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας και η ισορροπία δυνάμεων ΕΕ κυριαρχούν σε μία από τις κρισιμότερες συνόδους κορυφής για το μέλλον του ΝΑΤΟ που διεξάγεται στην Άγκυρα. Η σύνοδος εστιάζει στη δέσμευση για αμυντικές δαπάνες ύψους 5% του ΑΕΠ έως το 2035, στη συνεχιζόμενη υποστήριξη προς την Ουκρανία και στην ενίσχυση της αμυντικής βιομηχανικής βάσης της Συμμαχίας. Χθες, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ ανακοίνωσε νέα εξοπλιστικά συμβόλαια αξίας άνω των 40 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την επόμενη πενταετία, καλώντας σε αμυντική βιομηχανική επανάσταση. 5 χώρες μέλη του ΝΑΤΟ, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, προβλέπεται ότι θα επιτύχουν ήδη από φέτος το στόχο της αύξησης των αμυντικών δαπανών τους στο 3,5% του ΑΕΠ τους, σύμφωνα με επικαιροποιημένα στοιχεία της συμμαχίας που δόθηκαν χθες στη δημοσιότητα. Στο επίκεντρο της Συνόδου και η συμμετοχή του Αμερικανού Προέδρου, μετά τα χθεσινά επικριτικά σχόλιά του για τους συμμάχους και τις δηλώσεις του για την Τουρκία σχετικά με την άρση των κυρώσεων Κάτσα και το ενδεχόμενο επανένταξη της Άγκυρας στο πρόγραμμα των F-35. Η πώληση μαχητικών αεροσκαφών F-35 στην Τουρκία θα κατέστρεφε την ισορροπία δυνάμεων στη Μέση Ανατολή λόγω των επιθετικών βλέψεων της Άγκυρας, επανέλαβε χθες ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός. Σήμερα αναμένεται να επισκεφθεί το Ισραήλ ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας, αναφέρει το CNN, επικαλούμενο τρεις πηγές ενημερωμένες για το θέμα. Να μπλοκάρει οποιαδήποτε προσπάθεια επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35 καλούν την ηγεσία της Βουλής των Αντιπροσώπων 18 δημοκρατικοί βουλευτές. Στην τουρκική πρωτεύουσα βρίσκεται ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ο οποίος σήμερα θα συμμετάσχει στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ, ενώ χθες βράδυ με τη σύζυγό του παραγάθησαν στο δείπνο που παρέθεσε ο Τούρκος Πρόεδρος προς τιμή των αρχηγών των κρατών μελών της Συμμαχίας. Στην Άγκυρα μεταβαίνει σήμερα και ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας. Ισχυρές εκρήξεις συγκλώνησαν το Κίεβο τα ξημερώματα, καθώς συνεχίζεται τον μπαράζ των ρωσικών επιθέσεων. Προκλήθηκαν πυρκαγιές σε 2 συνοικίες, ενώ τραυματίστηκαν 2 άνθρωποι. Η Σεούλ θα παρέχει πακέτο βοήθειας στην Ουκρανία αξίας 100 εκατομμυρίων δολαρίων αποκλειστικά για μη στρατιωτική χρήση, δήλωσε χθες ανώτερος Νότιο Κορεάτης αξιωματούχος. Οι δυνάμεις της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ ανακοίνωσαν σήμερα ότι πραγματοποίησαν νέο γύρο πληγμάτων εναντίον του Ιράν σε περισσότερους από 80 στόχους με όπλα ακριβίας ως απάντηση στις πρόσφατες επιθέσεις της Τεχεράνης εναντίον εμπορικών πλοίων στα ασθενά του Ορμούς. Εκρήξεις σημειώθηκαν στα νησιά Κέσμ και Χάρκ, στο Μπανταραμπά, στο νότιο Ιράν, ενώ υπάρχουν αναφορές για τραυματίες από θράψματα εχθρικού βλήματος στο Σιρικ. Η Τεχεράνη υποστηρίζει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν παραβιάσει επανειλημμένα το συμφωνημένο μνημόνιο κατανόησης και προειδοποιεί με αντίπεινα, ενώ καταγγέλει την επαναφορά των αμερικανικών κυρώσεων στο πετρέλαιο. Σήμερα αναμένεται να διεξαχθεί στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής η συζήτηση για την κλίση ή μη των Ταλ Ντίλιαν και Γρηγόρη Δημητριάδη για την υπόθεση των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων μετά από σχετικά αιτήματα της αντιπολίτευσης. Την υποψηφιότητά της στις προεδρικές εκλογές του 27 ανακοίνωσε χθες η Μαρίν Λεπέν, παρά το γεγονός ότι κρίθηκε ένοχη από δικαστήριο του Παρισιού για την υπόθεση της συστηματικής κατάχρησης κονδυλίων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της έχει επιβληθεί να φοράει βραχιολάκι για ένα έτος. Η ίδια δήλωσε ότι θα ασκήσει έφεση κατά της απόφασης στο ανώτατο δικαστήριο της Γαλλίας. Ανεξέλεγκτη μένεται πυρκαγιά στην Νότια Γαλλία. Πάνω από 10.000 κάτοικοι έχουν απομακρυνθεί από τα σπίτια τους κοντά στα σύνορα με την Ισπανία, ενώ 800 πυροσβέστες δίνουν μάχη εν μέσω νέου κύματος καύσωνα. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα σε Αττική και Κύθυρα, Βιωτία, Φωκίδα, Έτολο, Ακαρνανία, Άρτα, Πρέβεζα, Κορινθία, Αργολίδα, Μεσσηνία, Κιλκής, Λευκάδα, Κεφαλονιά, Ιθάκη, Ζάκυνθο και Ηράκλειο.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθλιό καιρό με τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες μεσημέρι και απόγευμα στα υπηρετικά ορεινά. Ανεμιβόρη τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ, από 23 ως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 22 ως 34 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 6, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθούν οι πρωινές ιστορίες με τον Γιάννη Αργύρο.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Καλημέρα, εδώ είμαστε η πολύ πρωινή παρέα, Earth News Radio 105,8. Τις τελευταίες ημέρες, καθώς έρχομαι προς την Αγία Παρασκευή, παρακολουθώ ένα πολύ ενοχλητικό φαινόμενο. Σε όλη τη διαδρομή παρατηρώ τις τιμές των καυσίμων στα πρατήρια που υπάρχουν στους κεντρικούς δρόμους. Σε όλα, οι τιμές παραμένουν σταθερά υψηλές παρά την ξεκάθαρη αποκλιμάκωση της τιμής στο βαρέλι του πετρελαίου. Όταν ανεβαίνει η διεθνή τιμή του πετρελαίου, η αύξηση φαίνεται αμέσως στην αντλία. Όταν όμως πέφτει, οι οδηγοί χρειάζεται να περιμένουν και να περιμένουν και να περιμένουν. Το Brent έχει υποχωρήσει κατά τα $70 τις προηγούμενες ημέρες. Οι φόβοι από τη σύγκρουση Ιράν-ΗΠΑ αποκλιμακώθηκαν, όμως η βενζίνη στην Ελλάδα παραμένει στα ύψη. Ένα φαινόμενο που μυρίζει κερδοσκοπία, όταν μάλιστα ο ίδιος ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος θεωρεί πως υπάρχει περιθώριο για μειώση τιμών 10-15 λεπτών στην αντλία, κάτι που θα πρέπει να φανεί σύντομα. Κάποιοι όμως, εν ώψη των διακοπών, κάνουν πως δεν καταλαβαίνουν. Όταν ξεκίνησε ο πόλεμος, ήταν η τάση που έδινε την όθηση να αυξηθούν οι τιμές πριν καν εξαντληθούν τα αποθέματα. Τώρα ισχύει το αντίθετο. Πρέπει να επιβεβαιωθεί η τάση και οι όποιες καθυστερήσεις στη ροή του πετρελαίου από τα στενά του Ορμούζ είναι μια χρήσιμη δικαιολογία που καλύπτει όλο το σύστημα. Από τους εισαγωγείς, τα δηληστήρια έως τους πρατηριούχους που συνεχίζουν τον ομότυπο παιχνίδι της κερδοσκοπίας. Ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο. Ο Νικόλας Μαυριδόπουλος στη ρύθμιση του ήχου. Κύρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες και στη σελίδα μας στο Facebook Πρωινές Ιστορίες στα ελληνικά. Μπορείτε να μας στέλνετε τι τιμές υπάρχουν αυτή τη στιγμή στα καύσιμα στην περιοχή σας, είτε μια φωτογραφία από ένα πρατήριο, αν βρίσκεστε στο δρόμο. Μπορεί λοιπόν η τιμή του πετρελαίου διεθνώς να πήρε την κατηφόρα, όμως η βενζίνη στην Ελλάδα παραμένει κολλημένη στα υψηλά. Στην Αττική, οι οδηγοί συνεχίζουν να πληρώνουν αμόλυβδη κοντά στα 2 ευρώ το λίτρο, με τη μέση τιμή να διαμορφώνεται στο 1,94 ευρώ το λίτρο και σε ορισμένα πρατήρια να φτάνει ακόμη και το 1,99. Στα νησιά η εικόνα είναι ακόμη χειρότερη, καθώς η βενζίνη έχει ξεπεράσει κατά πολύ το φράγμα το 2 ευρώ το λίτρο. Στην Ίω οι οδηγοί πληρώνουν την αμόλυβδη από 2,10 έως 2,29 το λίτρο, ενώ στη Σαντορίνη οι τιμές κινούνται ακόμη ψηλότερα, φτάνοντας μέχρι και το 2,30. Στη Ρόδο η τιμή της βενζίνης κυμαίνεται από 2,05 έως 2,10 ευρώ, ενώ στην Άξο οι καταναλωτές τη βρίσκουν από 2,11 έως 2,29 ευρώ το λίτρο. Και βέβαια αυτές οι υψηλές τιμές στα καύσιμα, εκτός από ότι αδειάζουν το πορτοφόλι μας, ανεβάζουν και το πολιτικό θερμόμετρο. Χθες ο πρόεδρος Ελληνικής Λύσης, ο Κυριάκος Βελόπουλος, ζήτησε αυστηρότερους ελέγχους στην αγορά, τονίζοντας ότι τα πρατήρια που εκμεταλλεύονται την κατάσταση και σκροκερδούν θα πρέπει να τιμωρούνται παραδειγματικά. Αλλά και ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κ. Τάκης Θεοδωρικάκος, τόνισε πως σημαντικός κρίκος για τη μείωση των τιμών στα είδη πρώτης ανάγκης, κυρίως στην προσπάθεια που θα γίνει από το φθινόπωρο, είναι η ταχεία αποκλιμάκωση των τιμών στα καύσιμα. Μάλιστα προσδιορίσε τη μείωση της τιμής στη βενζίνη από 10 έως 15 λεπτά με βάση τις διεθνείς τιμές το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Και μια και βρισκόμαστε στους δρόμους, έρχεται το τέλος για τα ροζ μπλοκάκια της τροχέας. Πλέον η κλίση και η αφαίρεση διπλώματος θα γίνονται ψηφιακά. Περνάμε σε μια νέα εποχή. Η δύναμη της τροχέας και της ελληνικής αστυνομίας καταργείται σταδιακά, καταργείται από το τώρα παραδοσιακό ροζ μπλοκάκι, βεβαίως των παραβάσεων, και στη θέση του έρχονται ειδικά τάμπλετς. Σε μια εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση, η Διεύθυνση Τροχέας Αττικής παρουσίασε τη νέα διαδικασία ψηφιακής βεβαίωσης των παραβάσεων μέσω των ειδικών αυτών έξυπνων συσκευών, δηλαδή tablets ή smartphones. Όπως τονίστηκε, ο τροχονόμος βεβαίωνε μέχρι τώρα την παράβαση σε ένα μπλοκ κλήσεων, το προσωπικό στο γραφείο την καταχωρούσε στο σύστημα και έτσι υπήρχαν λάθη, καθυστερήσεις και ακυρώσεις. Ο πολίτης έπρεπε να μεταβεί στην τροχεία για την ένσταση και η πληρωμή γινόταν στα ταμεία του Δήμου ή με το ταχυδρομείο. Με το νέο σύστημα αλλάζει όλη αυτή η διαδικασία ριζικά. Η μετάβαση από το χαρτί στην οθόνη αποτελεί τομή για την επιχειρησιακή ικανότητα της τροχέας και η καταχώρηση πλέον θα γίνεται άμεσα και σε πραγματικό χρόνο. Με μια αναζήτηση θα ελέγχονται άμεσα ασφάλιση, κταίο και ισχύς της άδειας οδήγησης. Επιπλέον, με τη νέα υποδομή προβλέπεται η ψηφιακή αφαίρεση του διπλώματος, καθώς το δίπλωμα θα δεσμεύεται άμεσα στο κεντρικό σύστημα.
Η κλήση θα αποστέλλεται στη θηρίδα του πολίτη με SMS ή email, ενώ θα σταματήσει η ταλαιπωρία για τις ενστάσεις και τα αιτήματα των πολιτών, καθώς αυτά θα μπορούν να υποβάλλονται ψηφιακά χωρίς αναμονή στην τροχέα. Δηλώσεις για το θέμα έκανε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κ. Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Τόνισε ότι πρόκειται για μια σπουδαία πρωτοβουλία που συμβάλλει και δημιουργεί ακόμη ένα βήμα, μια πρόοδο στο σκοπό που έχει αναλάβει και υπηρετεί η ελληνική αστυνομία, που είναι η ασφάλεια. Ο ίδιος θεωρεί ότι ως το τέλος του χρόνου η Ελλάδα θα είναι πολύ ψηλότερα στο ranking του δίχτυ Law and Order, γιατί θα έχει καταφέρει η αστυνομία να επιβεβαιώσει ότι περισσότεροι πολίτες και περισσότεροι κάτοικοι των πόλεων και των γειτονιών θα μπορούν να φοβούν να κυκλοφορούν στη γειτονιά τους οποιαδήποτε ώρα της ημέρας και της νύχτας. Και βέβαια δεν νοείται η έννοια της ασφάλειας χωρίς να επισφραγιστεί η οδική ασφάλεια, όπως είπε ο Υπουργός. Ήταν μεγάλη βασική, λέει, προτεραιότητα η οδική ασφάλεια, απόδειξη ότι το προσωπικό της τροχέας έχει τριπλασιαστεί τα δύο τελευταία χρόνια και δίνει το Υπουργείο έμφαση στην οδική ασφάλεια σε μια χώρα που δυστυχώς έχει ένα θλιβερό προνόμιο να έχει πολλές εκατοντάδες νέκρους από τροχαία ατυχήματα. Από το 2025 κάναμε μια εξαιρετική επιτυχία, τόνισε, είχαμε 150 λιγότερους νεκρούς στην άσφαλτο. Λοιπόν, ο κ. Χρυσοχοΐδης και η ηγεσία του Υπουργείου θεωρεί ότι υπάρχει το αποτέλεσμα μιας συνολικής προσπάθειας από τους ελέγχους της τροχέας, με την παρουσία της τροχέας καθημερινά στους δρόμους, στις πόλεις, στις συνοικίες, και βέβαια υπάρχει ο νέος οδικός κώδικας κυκλοφορίας, ο οποίος είναι πιο αυστηρός και πιο αποτελεσματικός. Τώρα ήρθαν και τα εργαλεία που, όπως είπε ο κύριος Χρυσοχοΐδης, θα κάνει την τροχέα πιο γρήγορη, πιο αξιόπιστη και πιο διαφανή. Είπε ότι με τα τάμπλετ αυτά αλλάζει καθοριστικά η διαδικασία βεβαίωσης παράβασης και ο τρόπος που θα λειτουργεί ο αστυνομικός της τροχέας. Έχει μεγάλη σημασία ότι έρχονται 400 καινούργια τάμπλετ, 250 στην τροχέα Αττικής, 60 στην τροχέα Θεσσαλονίκης και τα υπόλοιπα στην άμεση δράση, η οποία θα βρίσκεται καθημερινά στους δρόμους και θα βεβαιώνει και αυτή παραβάσεις. Έφερε ως παράδειγμα το κομμάτι των αλκοτέστ και τη χρήση κράνους. Είπε ότι η αστυνομία διενέργησε 720.000 αλκοτέστ μέσα σε 5 μήνες. Είναι περίπου 42 με 45.000 αλκοτέστ κάθε Σαββατοκύριακο σε ένα τριήμερο, και αυτό είναι ένα θαύμα. Ενώ το κράνος το αποτελεί πλέον μια πραγματικότητα μέσω σε πολύ μικροχρονικό διάστημα. Σχεδόν όλοι οι Έλληνες που χρησιμοποιούν δίκυκλο φορούν κράνος. Η ελληνική αστυνομία, σύμφωνα με τον κύριο Χρυσοχοΐδη, περνά σε μια νέα εποχή. 16 λεπτά μετά τις 5 είναι η στιγμή να δούμε τον καιρό. Για σήμερα ο καιρός αναμένεται να είναι καλός σε ολόκληρη την επικράτεια, με πάρα πολύ μεγάλα διαστήματα με ηλιοφάνεια. Μοναδική εξαίρεση θα αποτελέσουν οι πολύ ορεινές περιοχές της υπηρετικής χώρας, από τα κεντρικά εσωτερικά τμήματα της Πελοποννήσου, στα κεντρικά και δυτικά της Τερεάς, στη δυτική και βόρεια Θεσσαλία, στην Ανατολική Ήπειρο, περιοχές που βλέπουν δηλαδή προς την Πίνδο, και τα υπόλοιπα τμήματα της δυτικής και κεντρικής Μακεδονίας, όπου θα σημειωθούν λίγες τοπικές μπόρες. Στην Ανατολική Μακεδονία και στη Θράκη θα βρέξει πρόσκαιρα και σε χαμηλότερα υψόμετρα, όμως αργά το βράδυ σε περιοχές, όπως και αργά το βράδυ σε περιοχές Χαλκιδικής. Στην υπόλοιπη Ελλάδα θα έχουμε πάρα πολύ μεγάλα διαστήματα με ηλιοφάνεια. Στην Αττική αναμένονται μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας και λίγες πρόσχερες τοπικές νεφώσεις, κυρίως στα βόρεια. Η θερμοκρασία θα κυμαίνεται από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου, ενώ στη Θεσσαλονίκη θα υπάρξουν λίγες αραιές νεφώσεις και μεγάλα διαστήματα με ηλιοφάνεια. Δεν αποκλείεται αργά το βράδυ να βρέξει σε περιοχές της νοτιοανατολικής Χαλκιδικής. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Καλημέρα σε όσους μπήκαν τώρα στην ακρόαση του Earth News Radio. Είναι πρωινό Τετάρτης, γιορτάζει ο Θεόφιλος, η Θεοφιλία, ο Προκόπιος και η Προκοπία, χρόνια τους πολλά. Και σαν σήμερα, το 1912, ο Κωνσταντίνος Τσικλητήρας κατακτά το χρυσό μετάλλιο στο μήκος άνευ φοράς στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Στοκχόλμης με επίδοση 3-37. Το 1921 ο ελληνικός στρατός σημειώνει μεγάλη νίκη στο Εσκί Σεχίρ της Μικράς Ασίας και προελάβει προς την Άγκυρα. 1963 οι Ηνωμένες Πολιτείες επιβάλλουν εμπάρκο στην Κούβα του Φιντελ Κάστρο, ενώ το 1965 ο βασιλιάς Κωνσταντίνος αποστέλει επιστολή στο ελαοπρόβλητο πρωθυπουργό Γιώργιο Παπανδρέου, με την οποία τον κατηγορεί ότι ενισχύει και υποθάλλει τη συνωμοσία με μοναδικό σκοπό έχουσα την ανατροπή του συντάγματος και την επιβολή δικτατορίας ελληνικής μορφής. Είναι η αρχή της ρήξης του Γεωργίου Παπανδρέου με τα ανάκτορα, τα περίφημα Ιουλιανά.
1979 η Κίνα γίνεται η δεύτερη σοσιαλιστική χώρα μετά την Ιουγκοσλαβία που επιτρέπει σε ξένους να κάνουν επενδύσεις, ενώ το 1997 ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ο Κώστας Σιμίτης και ο Τούρκος Πρόεδρος Σουλεϊμάν Ντεμιρέλ υπογράφουν στη Μαδρίτη, στο περιθώριο της Συνόδου του ΝΑΤΟ, συμφωνία 6 σημείων με σκοπό τη μείωση της έντασης στο Αιγαίο και την απομάκρυνση του κινδύνου σύραξης ανάμεσα στις δύο χώρες. Η συμφωνία της Μαδρίτης προκαλεί αντιδράσεις των ελληνικών πολιτικών κομμάτων, ακόμη και μελών του κυβερνώντος κόμματος, που κατηγορούν την κυβέρνηση ότι νομιμοποιεί έτσι τις τουρκικές αξιώσεις. Σαν σήμερα το 1851 έρχεται στη ζωή ο Άρθουρ Εύανς, ο Βρετανός αρχαιολόγος που ανακάλυψε την αρχαία κρητική πολιτεία της Κνωσού. Το 1876 ο Αλεξάνδρος Παπαναστασίου, ο αρκάς πολιτικός, ως πρωθυπουργός μοίρασε τα τσιφλίγια στους καλλιεργητές και όλη τη ζωή χαρακτηριζόταν από την προσήλωσή του στη δημοκρατία και στις πολιτικές του αρχές. Το 1934 γεννιέται ο Ανδρέας Λεντάγης, ο Έλληνας πολιτικός και συγγραφέας, ενώ το 1695 φεύγει από τη ζωή ο Κρίστιαν Χόιχενς, ο Βρετανός φυσικός και αστρονόμος που ανακάλυψε τους δαχτυλίους του Κρόνου. Και το 1967 η Βίβιαν Λι, η Βρετανίδα ηθοποιός, πρωταγωνίστρια στο «Σα παίρνει ο άνεμος» και στο «Λεωφορείο ο Πόθος», η οποία συγκλώνησε τότε με το σαν πρωταγωνίστρια στο «Σα παίρνει ο άνεμος», μια πολύ μεγάλη επιτυχία της εποχής.

0: 90,8. Πρώτο στην είδηση. Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ, εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
1: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
0: Earth News Radio 105,8.
2: Καλημέρα στην πολύ πρωινή παρέα. Καλημέρα Δημήτρη, καλημέρα Αργυρό. Καλημέρα στον Νίκο από τα Τρίκαλα που βρίσκεται ήδη στο δρόμο. Καλό ταξίδι Νίκο. Καλημέρα στη Φραντζέσκα από τη Ρόδο. Λοιπόν, χθες είχαμε μια πιθανή πρόκριση για την Αργεντινή στους 8 με μαέστρο τον Μέση. Ο Μέση αρνήθηκε να πάει σπίτι, η Αργεντινή το γύρισε και από 0-2 πήγαμε στο 3-2 και προκρίθηκε στους 8 του Μουντιάλ. Ήταν μία από τις μεγαλύτερες ανατροπές όλων των εποχών, όπως και να το κάνουμε, αυτή της Αργεντινής, η οποία επέστρεψε από την κόλαση του αποκλεισμού, καθώς επικράτησε της Αιγύπτου με 3-2 στη φάση των 16 του Μουντιάλ, αν και μέχρι το 79 ήταν πίσω στο σκορ με 2-0. Έτσι λοιπόν, στην Ατλάντα οι παγκόσμιοι πρωταθλητές βρέθηκαν για ώρα στα σκηνιά, καθώς η Αίγυπτος χτύπησε αλίμητα στο transition. Όμως η Αργεντινή, με αντεπίθεση διαρκεία στο φινάλε και με το Μέση να βάζει τη σφραγίδα του για άλλο ένα παιχνίδι, γύρισαν το σκορ, επικράτησαν με 3-2, παίρνοντας την πρόκριση για τα προημιτελικά στο καλύτερο ίσως παιχνίδι στην ως τώρα διοργάνωση. Τώρα από εκεί και πέρα, πριν από λίγο είχαμε και την Ελβετία, η οποία με 4-3 στα πέναλτι κέρδισε την Κολομβία και έκλεισε ραντεβού με την Αργεντινή στους 8 του Μουντιάλ. Λοιπόν, το νέο πετρέλαιο δεν είναι άλλο από το κοινό αλάτι, το οποίο μπορεί να εξελιχθεί σε μία από τις σημαντικότερες πρώτες ύλες της επόμενης δεκαετίας. Δεν το λέω εγώ αυτό, το λέει η Morgan Stanley. Το αλάτι λοιπόν αναδεικνύεται ως στρατηγικό αγαθό για την ενεργειακή μετάβαση, σύμφωνα με τη Morgan Stanley, που κάνει λόγο για το πετρέλαιο της νέας εποχής, και σύμφωνα με την Αμερικανική Επενδυτική Τράπεζα, οι μπαταρίες ιόντων νατρίου βρίσκονται πλέον στο κατόφλι της μαζικής εμπορικής αξιοποίησης και μπορούν να ανατρέψουν τα δεδομένα τόσο στην αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας όσο και στην ηλεκτροκίνηση. Οι αναλυτές της Morgan Stanley εκτιμούν ότι το μερίδιο των μπαταριών νατρίου στην παγκόσμια αγορά θα αυξηθεί από μόλις 2% το 2027 σε 20% το 2030 και στο 37% έως το 2035. Η αγορά αναμένεται να φτάσει στις 2,4 τεραβατόρες ετησίως μέχρι το 2035, εξέλιξη που θα απαιτήσει επενδύσεις ύψους 800 δισεκατομμύρια δολαρίων σε ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα. Το βασικό πλεονέκτημα αυτής της τεχνολογίας είναι το χαμηλότερο κόστος. Οι μπαταρίες νατρίου δεν εξαρτώνται από κρίσιμες πρώτες ύλες όπως το λίθιο, το χαλκό και το γραφίτι, ενώ το κόστος παραγωγής τους εκτιμάται ότι μπορεί να είναι κατά 30 έως 40% χαμηλότερο από εκείνο των σημερινών μπαταριών φωσφορικού λιθίου και σιδήρου. Παράλληλα, εμφανίζουν σημαντικότερα καλύτερες επιδόσεις σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες, διατηρώντας πάνω από το 90% της χωρητικότητάς τους εκεί που οι συμβατικές μπαταρίες χάνουν περίπου τη μισή απόδοσή τους. Η Morgan Stanley θεωρεί ότι οι πρώτες μεγάλες εφαρμογές θα αφορούν συστήματα αποθήκευσης ενέργειας σε ψυχρές περιοχές και την ηλεκτροκίνηση επαγγελματικών στόλων. Τώρα, υπάρχει και γεωπολιτική διάσταση στο θέμα. Σε αντίθεση με το λίθιο και το κοβάλτιο, τα αποθέματα νατρίου είναι άφθονα και σε γεωγραφικά πολύ πιο διασκορπισμένα, μειώνοντας την εξάρτηση των χωρών από περιορισμένο αριθμό προμηθευτών και ενισχύοντας την ενεργειακή ασφάλεια. Για τις Ηνωμένες Πολιτείες, η αφθονία φθηνών αποθεμάτων νατρίου δημιουργεί προϋποθέσεις επαναπατρισμού μέρους της παραγωγής μπαταριών. Η τράπεζα θεωρεί επίσης ότι οι μεγάλοι κατασκευαστές βρίσκονται σε πλεονεκτική θέση για να πρωταγωνιστήσουν στην εαυτή βιομηχανική μετάβαση. Λοιπόν, χθες είχαμε τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Η Σύνοδος Κορυφής που επί της ουσίας θα ξεκινήσει σήμερα. Χθες είχαμε το δείπνο και τις προετοιμασίες. Η Ελλάδα προσέρχεται στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ από θέση ισχύως. Τόνισε μεταξύ άλλων, μιλώντας στο Earth News Radio, ο Υφυπουργός Εξωτερικών, ο κ. Τάσος Χατζηβασιλείου, υπογραμμίζοντας ότι η ελληνική εξωτερική πολιτική δεν ετεροκαθορίζεται. Σημείωσε ότι η χώρα μας είναι αξιόπιστος σύμμαχος και εταίρος. δύναμη σταθερότητας και συνέπειες σε κάθε μείζωνα κρίση που ανακύπτει στην περιοχή. Ανέφερε ακόμη ότι η σύνοδος στην Άγκυρα πραγματοποιείται σε μια περίοδο γεωπολιτικής αβεβαιότητας, ενώ ανέφερε ότι το επίκεντρο της συζήτησης βρίσκεται η αξιολόγηση της πορείας προς το στόχο του 5% των αμυντικών δαπανών ως προς το ΑΕΠ έως το 2035. Λοιπόν, ο Υφυπουργός Εξωτερικών υπογράμμισε ότι η χώρα μας βρίσκεται σταθερά στην πρώτη γραμμή της συμμαχίας, καθώς ανταποκρίνεται στις αυξημένες απαιτήσεις για ασφάλεια και ανθεκτικότητα. Σήμερα πάντως θα είναι το βασικό θέμα η ενίσχυση των αμυντικών δομών της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας, η ισορροπία των δυνάμεων Ευρώπης και Ηνωμένων Πολιτειών σε μια από τις κυρισιμότερες συνόδους κορυφής για το μέλλον του ΝΑΤΟ. Η σύνοδος εστιάζει στη δέσμευση για τις αμυντικές δαπάνες ύψους 5% του ΑΕΠ το 2035 και τη συνεχιζόμενη υποστήριξη προς την Ουκρανία και την ενίσχυση της αμυντικής βιομηχανίας της Συμμαχίας. Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ ανακοίνωσε νέα εξοπλιστικά συμβόλαια αξίας άνω των 40 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Βεβαίως, χθες είχαμε τη συνάντηση του Ταγίπ Ερντογάν με τον πρόεδρο Τραμπ. Εκεί ο πρόεδρος Τραμπ έδειξε ότι ο Ταγίπ Ερντογάν ήταν αυτός που τον έφερε στην σύνοδο του ΝΑΤΟ, καθώς υπήρξε ένα ξέσπασμα κατά των Ευρωπαίων. Και μιλήσαν για αρκετή ώρα και για τα F-35 αλλά και για τους κινητήρες που θέλει για το τουρκικό μαχητικό. Παρά τις θετικές δηλώσεις, τις υποσχέσεις περισσότερο που έδωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, και φάνηκε να κατανοούν από την Τουρκία ότι δεν θα μπορούσαν να πάρουν κάτι περισσότερο στην παρούσα φάση, είχαμε και σκληρή αντίδραση από την πλευρά του Μπενιαμίν Μετανιάχου, του πρωθυπουργού του Ισραήλ, ο οποίος σε συνέντευξη που παραχώρησε στο CNN είπε ότι η πώληση των μαχητικών αεροσκαφών F-35 στην Τουρκία θα κατέστρεφε την ισορροπία δυνάμεων στη Μέση Ανατολή. Επειδή η Τουρκία έχει επιθετικές βλέψεις, ο Ισραηλινός ηγέτης κατηγορεί την Τουρκία ότι έχει μολυνθεί από την αδελφότητα των μουσουλμάνων, ότι απειλεί την Ελλάδα, ότι έχει καταλάβει την Κύπρο, ότι φιλοξενεί τη Χαμάς και ότι φυλακίζει πολιτικούς αντιπάλους και δημοσιογράφους. Δεν είναι ακριβώς ένας πρότυπος σύμμαχος των Ηνωμένων Πολιτειών, είπε ο Νετανιάχου, προσθέτοντας ότι ο Ερντογάν απειλεί να καταστρέψει το Ισραήλ. Δεν αποτελεί δύναμη ειρήνης και σταθερότητας, συμπλήρωσε για την Τουρκία. Ωστόσο, όπως είναι κατανοητό, το καταλαβαίνετε και εσείς από τις τελευταίες εξελίξεις, ο Νετανιάχου δεν είναι στην καλύτερη του φάση, δεν είναι τόσο δυνατός όσο ήταν το προηγούμενο χρονικό διάστημα, τουλάχιστον απέναντι στον Ντόναλντ Τραμπ. Ο Ντόναλντ Τραμπ έδειξε ότι έχει μια προσωπική φιλία, ότι θαυμάζει τον ηγέτη, τον Τούρκο ηγέτη, και ότι βεβαίως από την άλλη πλευρά δεν μπορεί να υπάρξει πολιτική μόνο με την συμπάθεια ή μόνο με την προσωπική χημεία που έχουν δύο ηγέτες. Στις Ηνωμένες Πολιτείες υπάρχουν κανονισμοί, υπάρχουν δεσμεύσεις που δεν είναι εύκολο να ξεπεραστούν. Πάντως ήταν εντυπωσιακά τα πλάνα χθες, οι εικόνες θα τις είδατε όλοι στα δελτία ειδήσεων, πώς έφτασαν οι ηγέτες, πώς έφτασε και ο δικός μας ο πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, συνοδευόμενος από τη σύζυγό του. Ολοκληρώθηκε λοιπόν το βράδυ αργά το δείπνο που παρέθεσε στους ηγέτες του ΝΑΤΟ ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Εκεί πέρα λοιπόν, σε αυτό το καινούριο παλάτι που είχε ο κύριος Ερντογάν, παρόντες ήταν όλοι οι ηγέτες από το ΝΑΤΟ. Πρέπει να πούμε πάντως ότι σήμερα ξεκινάει όλη η διαδικασία και μένει να δούμε πώς ο κύριος Τραμπ θα αλλάξει το κλίμα. Θα αλλάξει το κλίμα, καθώς χθες έκανε επιθέσεις και στην Ισπανία και στην Ιταλία και στη Βρετανία. Όλο αυτό πάντως είχε και ένα μουντιαλικό, έτσι, μια μουντιαλική κίνηση, καθώς ο πρωθυπουργός της Βρετανίας, ο κ. Στάνμερ, και της Νορβηγίας ντύθηκαν με τις εθνικές στολές των ομάδων που βρίσκονται στο Μουντιάλ, κυρίως γιατί στη συνέχεια θα πρέπει να υπάρξουν αντίπαλοι. Λοιπόν, αυτά έγιναν χθες. Έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Είναι πάρα πολύ κρίσιμη, ίσως η πιο κρίσιμη από τις τελευταίες συνόδους του ΝΑΤΟ. Θα δούμε σήμερα τα αποτελέσματα. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά τα ελληνοτουρκικά και κυρίως τη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Το δημόσιο πάντως στην Ελλάδα, για να επιστρέψουμε στα εσωτερικά μας, σταματά να διεκδικεί αγροτικές εκτάσεις που είχε παραχωρήσει και η ρύθμιση λύνει το γόρτο θεσμό 10 ετιών. Αυτό προβλέπει μια εγκύκλειωση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Τελειώνει ένα παράδοξο, δηλαδή χιλιάδες πολίτες που είχαν απέναντί στο ίδιο το δημόσιο για αγροτικές εκτάσεις που εκείνο τους είχε παραχωρήσει, απαλλάσσονται οριστικά από μια πολυετή ταλαιπωρία. Η εγκύκλειος εκδόθηκε χθες, ενεργοποιεί τη ρύθμιση με την οποία το κράτος σταματά να διεκδικεί τις συγκεκριμένες εκτάσεις, βάζοντας τέλος σε δικαστικές διαμάχες και ξεμπλοκάροντας μεταβιβάσεις, κληρονομιές και διορθώσεις στο κτηματολόγιο. Η εγκύκλειος αυτή του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης προβλέπει ότι το δημόσιο δεν θα προβάλλει πλέον δικαιώματα ούτε θα ασκεί δικαστικές διεκδικήσεις. Είναι μια αλλαγή που λύνει μια εκκρεμότητα πολύ σημαντική, κυρίως για τον αγροτικό κόσμο. Καταλαβαίνετε τώρα, κάποιος να είχε παραχωρηθεί στον πατέρα του μια έκταση, να την καλλιεργούν 40 και 50 χρόνια και να βρίσκεται, να βρίσκεται αντιμέτωπο στο δικαστήριο το δημόσιο.

Καλημέρα στο Γιώργο. 1,89 μας λέει είναι η τιμή της αμόλυβδης βενζίνης στο Μαρούσι. Καλημέρα στη Στέλλα. 1,93 μας λέει στους Αμπελόκηπους. Καλημέρα στον Κώστα που ταξιδεύει από την Αθήνα, στην Αθήνα από τον Βόλο. Ακολουθεί την αντίθετη διαδρομή, μάλλον με τον Νίκο. Λοιπόν, πάμε να δούμε και να μάθουμε τι γίνεται στον κόσμο. Μητέρα και τρία παιδιά ανασύρθηκαν ζωντανοί μετά από 11 ημέρες στα ερείπια της Βενεζουέλας. Είναι μια απίστευτη ιστορία επιβίωσης που δείχνει τη δύναμη της ανθρώπινης ψυχής και αναδείχθηκε μέσα από την καταστροφή που προκάλεσαν οι δύο ισχυροί σεισμοί στη Βενεζουέλα στις 24 Ιουνίου. Μια μητέρα και τα τρία παιδιά της εντοπίστηκαν ζωντανοί έπειτα από 11 ημέρες, εγκλωβισμένοι κάτω από τα ερείπια κτηρίου στη Λαγκουεγιάρα. Την ώρα που ο επίσημος απολογισμός της τραγωδίας αυξήθηκε στους 3.685 νεκρούς. Η Βενεζουέλα λοιπόν συνεχίζει να μετρά τις πληγές της μετά το διπλό σεισμό και με τις αρχές να ανακοινώνουν καθημερινά όλο και βαρύτερο απολογισμό θυμάτων. Οι αρχές δεν έχουν δώσει επίσημη εκτίμηση για τον αριθμό των αγνοούμενων. Ο ΙΕ εκτιμά ότι ενδέχεται να φτάνουν ακόμη και τους 50.000, ενώ άλλες πηγές τοποθετούν τον αριθμό πιο κοντά στις 10.000. Πάντως, μέσα στην τραγωδία, ένα δυνατό φως ήταν η διάσωση της μητέρας και των τριών παιδιών, που προκάλεσε έντονη συγκίνηση. Η οικογένεια εντοπίστηκε ζωντανή κατά τα συντρίμμια ενός κτηρίου που είχε εγκλωβιστεί μετά τους σεισμούς της 24 Ιουνίου. Η μητέρα αυτή κατάφερε να κρατήσει τα παιδιά της στη ζωή για 11 ημέρες, τρέφοντάς τα με μητρικό γάλα μέχρι να φτάσουν οι διασώστες. Ο εντοπισμός τους έγινε χάρη στις αδιάκοπες επιχειρήσεις ομάδων έρευνας και διάσωσης από διάφορες χώρες αλλά και εθελοντών που συνεχίζουν να εργάζονται στις πληγήσεις περιοχές. Η ιστορία της μητέρας και των παιδιών της χαρακτηρίζεται ως μία από τις πιο εντυπωσιακές περιπτώσεις επιβίωσης μετά τους σεισμούς που έπληξαν τη χώρα. Λοιπόν, αυτά στη Βενεζουέλα. Τώρα όσον αφορά το Hollywood, σιγά σιγά μπαίνουμε στον γαλαξία της Οδύσσιας. Λοιπόν, αντιδράσεις προκάλεσε η ερώτηση που ήθελε την Λουπίτα Νιόγκο, την πρωταγωνίστρια της ταινίας Οδύσσια, να κάνει ερώτηση στον Όμηρο αν είχε την ευκαιρία. Η ηθοποιός, η οποία ενσαρκώνει τόσο την ωραία Ελένη όσο και την κλητεμνήστρα στην Οδύσσια που σκηνοθετεί ο Κρίστοφερ Νόλαν, σε συνέντευξη που έδωσε κανάλι στο YouTube με αφορμή την πρεμιέρα της ταινίας στο εξωτερικό, όταν τη ζητήθηκε να πει τι θα ρωτούσε τον αρχαίο Έλληνα ποιητή, απάντησε με έντονο ύφος που θα ήθελε να μάθει γιατί δεν αφιέρωσε πολύ χρόνο στις γυναίκες στο έργο του. Η Λουπίτα Νιόγκο δήλωσε λοιπόν: Όμηρε, πώς νιώθεις για το χρόνο που αφιερώνεις σε αυτές τις γυναίκες στην ταινία, λαμβάνοντας υπόψη πόσο λίγο χρόνο αφιέρωσες εσύ σε αυτές? Πολλοί ήταν εκείνοι που ακούγοντας την ερώτηση αυτή θεώρησαν πως ήταν άστοχοι και πως η ηθοποιός ήταν αλαζονική, ενώ δεν παρέλειψαν να επισημάνουν πως η ίδια πριν δεχθεί να συμμετάσχει στην ταινία δεν γνώριζε τίποτα για την Οδύσσια όπως είχε εξομολογηθεί. Πριν από λίγο καιρό, η ηθοποιός είχε εξηγήσει πως η Οδύσσια του Ομήρου είναι μια αφήγηση από ανδρική ματιά. Και όταν διαβάζει την Ιλιάδα και την Οδύσσια, πολύ λίγος χρόνος αφιερώνεται στην οπτική γωνία των γυναικών, είχε αναφέρει, και η ιστορία αφηγείται μια πολύ αρενοπή οπτική γωνία. Αλλά αυτή η ταινία αφιερώνει χρόνο για να εξετάσει πραγματικά τα πράγματα για τη γυναικεία οπτική γωνία. Και έτσι βλέπουμε την Ελένη και την Κλητεμνήστρα, πως αυτός ο πόλεμος έχει επηρεάσει και τις δύο. Όλα αυτά από την πρωταγωνίστρια της ταινίας. Νομίζω ότι θα συζητηθεί πάρα πολύ το επόμενο χρονικό διάστημα και η ταινία και οι κινήσεις των πρωταγωνιστών, καθώς βεβαίως έχει πέσει ο παγκόσμιος φακός της δημοσιότητας μπροστά σε αυτούς τους ανθρώπους. Θα δούμε τώρα πώς θα πάει και η ταινία που από την πρώτη στιγμή που ο Νόλαν αποφάσισε να τη γυρίσει είχε την παγκόσμια δημοσιότητα. Λοιπόν, πώς θα πάει και η ταινία που από την πρώτη στιγμή που ο Νόλαν αποφάσισε να τη γυρίσει είχε την παγκόσμια

ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών αγωγή που έχουν καταθέσει 8 πρόσωπα τα οποία περιλαμβάνονται στη λίστα των παρακολουθουμένων. Φαράτζα από την βουλευτική του έδρα παραιτήθηκε ο ηγέτης του ακροδεξιού κόμματος μεταρρύθμιση Νάιτζελ Φάραντζ, ο οποίος αντιμετωπίζει έρευνα για την παράνομη δωρεά. Λοιπόν, λιγότερος φόρος, περισσότερη ρήπη. Τι δείχνει η μελέτη για την κρουαζιέρα στην Μεσόγειο? Με τάμπλετ τα COVID της κλίσης τροχέα, το θέμα που αναφερθήκαμε προηγουμένως. Περνάμε στα νέα. Πολλές υποσχέσεις σόου και παζάρια. Σύνοδος του ΝΑΤΟ πίσω από τις πόρτες. Ο Τραμπ υποσχέθηκε αλλά δεν δεσμεύτηκε για τα F-35. Ανακοίνωσε όμως την άρση των κυρώσεων και έπαιξε το πολιτικό παιχνίδι του Ερντογάν. Οι Ευρωπαίοι προσπάθησαν να το κατευνάσουν, αλλά ο Αμερικανός πρόεδρος ήταν ανένδοτος. Συντάξεις προς το ιστορικό ρεκόρ, γιατί τρέχουν όλοι στην έξοδο. Στις 110.298 εκτοξεύτηκαν οι αιτήσεις στο πρώτο εξάμεινο του 2026. Το 50% συνοδεύεται από αίτημα αναγνώριση πλασματικού χρόνου, ο ρόλος των ορίων ηλικίας και η απουσία πέναλτι. Υποκλοπές, παρουσίες και απουσίες με πολύ παρασκήνιο. Μαρί Λεπέν, είμαι αθώο, θα είμαι υποψήφια. Λοιπόν, αυτά από τα νέα και από την ομάδα Αργεντινή-Αίγυπτος 3-2, τα δάκρυα χαράς του Μέση και η ανατροπή της ζωής του. Ο Ζώτα Σίλβα στην Ολλανδία, σήμερα φιλικό Ολυμπιακός. Και η ΔΟΕ ανοίγει στους Ρώσους την πόρτα των Ολυμπιακών Αγώνων. Ελεύθερος Τύπος, ο Χάρης των Φοιτητικών Ενοικίων, πίνακες με τιμές διαμερισμάτων, έρευνα του Ελεύθερου Τύπου. Και νέες υποσχέσεις και παζάρια, Τραμπ Ερντογάν, θα το σκεφτούμε, δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ για τα F-35 στην Τουρκία, τα οποία η Ελλάδα θα αρχίσει να παραλαμβάνει από το 2029. Οριστική παραχώρηση δημόσιων αγροτετεμαχίων σε αγρότες, με νομοθετική ρύθμιση μπαίνει τέλος στις ιδιοκτησιακές εκκρεμότητες χιλιάδων κατόχων χωραφιών από αγροτικές διανομές, προσωρινά παραχωρητήρια και αναδασμούς. Ψηφιακές κλίσεις της τροχέας, τέλος των μπλοκάκι βεβαίως παραβάσεων με τάμπλετ, ενώ τα πρόστιμα θα στέλνουν στη θηρίδα του πολίτη στο gov.gr. Υποψήφια πρόεδρος παρά την καταδίκη η Λεπέν. Εφημερίδα των Συνταχτών, Σουλτανάτο, εντυπωσιακός τίτλος, μια σύνοδος κομμένη και ραμμένη στα μέτρα του Ερντογάν. Ο Τραμπ τάζει την Τουρκία σχεδόν όλα όσα ζητούσε, ενώ δεν κρύβει τη δυσφορία του απέναντι σε Ζελένσκι και Ευρωπαίους. Στις αντίρρησεις του Ισραήλ για τα F-35 ποντάρει η ελληνική κυβέρνηση. Κυβερνητικός εκνευρισμός, προσωπικές επιθέσεις κατά Τσίπρα, γαλάζια ψηφοδέλτια, κόντρα αυτοδιοικητικών και βουλευτών για θέμητο ανταγωνισμό. Πάμε στη Δημοκρατία, τα πήρε όλα ο Σουλτάνος στο περιθώριο Ελλάδα εξαιτίας του Μητσοτάκη. Κατρίνης εκτελεί το φαραντούρι για τη σύζυγό του και όλοι εναντίον του Άδων στη Νέα Δημοκρατία. Ο ξαφνικός έρωτας με τον Κασελάκη προκαλεί νέο γαλάζιο μπάχαλο. Κόντρα. Τα έδωσε όλα ο Τραμπ στο φίλο του Ερντογάν. Αναβαθμισμένος ο ρόλος της Τουρκίας στο ΝΑΤΟ και στη Μεσόγειο. Υποσχέσεις για F-35, κινητήρες για τα ΚΑΝ και δώρο από το Μακρόν υπερσύγχρονα πυραυλικά συστήματα. Ελλάς στην κυβέρνηση. Δεν θα ακολουθήσουμε τον δρόμο της αθλειότητας. Εξασθενεί η ανάκαμψη για παρατεταμένη οικονομική κρίση. Προετοιμάζονται κυβερνήσεις στην Ευρώπη. Πρωταθλήτρια στις ιδιωτικές δαπάνες η Ελλάδα, έρευνα αποκαλύπτει το χάσμα των πλουσίων και φτωχών και σε θέματα υγείας. Πάμε στο ριζοσπάστη. Πάρτε μέτρα τώρα για τη φοιτητική στέγη. Επίκαιρη ερώτηση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος στη Βουλή. Και κλείνουμε με την αυτεμπορική. Πόροι 6,25 δισεκατομμυρίων ευρώ διαθέσιμοι για ιδιωτικές επενδύσεις, ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων για μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε συνδυασμό χρηματοδοτικών εργαλείων. Υπόσχεση για F-35 και άρση κυρώσεων στην Τουρκία από τον Ντόναλντ Τραμπ και εισαγωγές αερίου, άλμα συμμετοχή στο LNG στο 64,2% με αύξηση κόστους 11,5%.

Ακούτε τις πρωινές ιστορίες στο Art News Radio 105,8. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο. Στην κονσόλα του ήχου ο Νίκος Μαυριδόπουλος και στην μοναδική της πινελιά με τις μουσικές επιλογές η Ήρα Πανανίδου. Περιμένουμε πάντα τα μηνύματά σας στο Viber Art News Radio με λατινικούς χαρακτήρες είτε στη σελίδα μας στο Facebook Πρωινές Ιστορίες στα ελληνικά. Στα πολιτικά βεβαίως είχαμε πολύ υψηλούς τόνους με την Ελλάς να απαντά στον Άδωνη Γεωργιάδη και την επίθεση που εξαπέλυσε τον Αλέξη Τσίπρα, τον οποίο κατήγγειλε ότι πήρε λεφτά για να ψηφίσει τους ποινικούς κώδικες. Στον Υπουργό Υγείας απάντησε η Ελλάς μέσω της αναπληρώτειας εκπροσώπου τύπου της κυρίας Άννας Παπαδοπούλου. Χαρακτήρισε παλιές και έολες η κυρία Παπαδοπούλου τις συγκεκριμένες κατηγορίες και σημείωσε πως ο Αλέξης Τσίπρας διακρίνεται για την εντυμότητά του. Είχαν διερευνηθεί αυτά που είπε ο κύριος Κοντονής με αυταπάγγελτη έρευνα από τη δικαιοσύνη και η υπόθεση έχει μπει στο αρχείο, υπενθύμησε η κυρία Παπαδοπούλου και πρόσθεσε ότι η Νέα Δημοκρατία και ο Άδωνης Γεωργιάδης αναφέρονται στις αποφάσεις δικαιοσύνης ανάλογα με το πώς τους αρέσουν και πώς ανταποκρίνονται σε αυτά που πιστεύουν. Επίσης, σημείωσε ότι πριν λίγο καιρό ο Άδωνης Γεωργιάδης ήταν αυτός που έλεγε ότι ο Αλέξης Τσίπρας είναι ένας από τους πιο λαμπερούς πολιτικούς της γενιάς του. Η κυρία Παπαδοπούλου συνέχισε ότι έξω στην ελληνική κοινωνία, αν κάτι διακρίνεται, είναι ότι ο Αλέξης Τσίπρας είναι για την εντυμότητά του και δυστυχώς αυτού του είδους οι τοποθετήσεις του κύριου Γεωργιάδη δείχνουν τον πανικό τους. Ο κύριος Γεωργιάδης θυμίζω ότι είχε καταγγείλει τον κύριο Τσίπρα ότι πήρε λεφτά για να ψηφίσει τους ποινικούς κώδικες και το είπε ο κύριος Κοντώνης, αλλά δεν του έκανε μήνυση. Σε αυτό παρενέβη χθες και ο Θάνος Γλαβίνας, το μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος είπε ότι όταν πριν λίγο καιρό ο κύριος Γεωργιάδης είχε κατηγορήσει για το θέμα του ακινήτου τον κύριο Ανδρουλάκη, ο κύριος Ανδρουλάκης πήγε στη δικαιοσύνη και κατέθεσε μήνυση. Γιατί κάτι τέτοιο δεν έκανε και ο κύριος Τσίπρας απέναντι στον κύριο Γεωργιάδη, αναρωτήθηκε σε συνέντευξή του. Και από εκεί και πέρα ο κύριος Γεωργιάδης λέει ότι δήλωσε ότι δεν μπορεί να μας πει ο Πρωθυπουργός του Νοβάρτης να πει σε εμάς να μας λέει διεφθαρμένους ο αρχισκευωρός που καταδικάστηκαν υπουργοί του στο ειδικό δικαστήριο. Όλα έχουν ένα όριο. Προειδοποιώ τον κύριο Τσίπρα, επειδή είμαι και λίγο παλαβός, να μην ξαναπεί ότι είναι ο πιο έντιμος. Η χώρα είναι μικρή και ξέρουμε καλά περί τίνος πρόκειται. Όλα αυτά λοιπόν, ένταση πολύ μεγάλη μεταξύ της Νέας Δημοκρατίας και, και της Ελλάς. Μάλιστα ο κύριος Γεωργιάδης σε προχθεσινή του συνέντευξη εκεί που τα είπε όλα αυτά είπε ότι πήγε να μας κλείσει με τους εδωμάτες Νοβάρτης στη φυλακή, δεν έχει ζητήσει συγγνώμη και θα μας πουλήσει εντυμότητα. Μην τολμήσεις να το ξαναπείς Αλέξη μου, με τη βίλα στο Σούνιο με το ενίκιο των 500 ευρώ. Έχει βγει μάλιστα, πρόσθεσε ο Κασελάκης, ο διάδοχός του, και είπε ότι βρήκε μαύρα λεφτά στο ΣΥΡΙΖΑ και του έκανε μήνυση. Εμένα ο Σαλμάς είπε το ίδιο και του έκανα μήνυση. Βγήκε ο Κασελάκης και είπε ότι βρήκε λοιπόν τα μαύρα λεφτά. Ο διάδοχος, όταν κάποιος λέει αφισβητεί την ηθική σου υπόσταση, του κάνεις μήνυση. Έτσι κάνουν οι αξιοπρεπείς άνθρωποι. Νομίζω ότι αυτή η αντιπαράθεση θα έχει αρκετά επεισόδια στο μέλλον, δεν θα τελειώσουμε εδώ. Καταλαβαίνετε ότι θα υπάρξει αντιπαράθεση όσο προχωράμε σε αυτήν την ιδιότυπη έτσι προεκλογική περίοδο, καθώς επισήμως δεν έχουμε ξεκινήσει ακόμα, αλλά όπως καταλαβαίνετε θα υπάρχουν τέτοιου είδους κινήσεις, κυρίως με το βλέμμα προς τις δημοσκοπήσεις, καθώς και οι δύο πλευρές βλέπουν σιγά σιγά τη συσπήρωσή τους να ανεβαίνει. Και έχει σημασία αυτό, καθώς δημιουργείται ένα δίπολο, ένα δίπολο που είχαμε αρκετά χρόνια να το δούμε, από τότε που ο κύριος Τσίπρας ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ, κάτι που φαίνεται να ευνοεί και τα δύο κόμματα τα οποία βρίσκονται στις πρώτες θέσεις. Αντίθετα, ένα άλλο κόμμα, ο ΣΥΡΙΖΑ, βρίσκεται σε μια πολύ δύσκολη φάση. Στη χθεσινή δημοσκόπηση της Interview έχει πέσει κάτω από τη μονάδα, είναι στο 0,7 αυτή τη στιγμή. Ο ΣΥΡΙΖΑ, που στις τελευταίες εκλογές ήταν αξιωματική αντιπολίτευση, πριν χάσει τους βουλευτές και περάσει η αξιωματική αντιπολίτευση στο ΠΑΣΟΚ. Είμαστε στην ώρα 0 λοιπόν, καθώς ο Παύλος Πολάκης, από τα κορυφαία στελέχη του κόμματος, σηκώνει το γάντι απέναντι στο Σοκράτη Φάμελο και έτσι η Κεντρική Επιτροπή καλείται να αποφασίσει τώρα αν θα αλλάξει την πρόσφατη απόφαση.
υποστήριξης της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα ή θα, ο ΣΥΡΙΖΑ θα κατέβει με δικά του ψηφοδέλτια στις εκλογές. Παίρνει λοιπόν ένα χαρακτήρα τελικής σύγκρουσης η εσωκομματική αντιπαράθεση στο ΣΥΡΙΖΑ, με επίδικο τη στήριξη λοιπόν ή μη της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης του Αλέξη Τσίπρα. Όλα αυτά θα γίνουν το ερχόμενο Σάββατο. Υπάρχουν αρκετά πρόσωπα κορυφαία στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, όπως η Ρένα Δούρου και ο Νίκος Παπάς, που προκρίνουν ένα μοντέλο συλλογικής ηγεσίας. Από την άλλη πλευρά, ο ανεξάρτητος βουλευτής Χανίων, ο Παύλος Πολάκης, έχει δηλώσει παρόν στην μάχη για την ηγεσία του κόμματος, αφισβητεί ουσιαστικά τον Σωκράτη Φάμελο και, όπως έγραψε πρόσφατα σε μια ανάρτησή του, η μάχη θα είναι ήταν ή επιτάς. Το δίλημα είναι ξεκάθαρο, θα πρέπει να πάρουν θέση όλοι, να μην λείψει κανείς. Τώρα, από την άλλη πλευρά, υπάρχουν αρκετοί που θέτουν ένα θέμα ότι ποιοι πλέον παραμένουν στο ΣΥΡΙΖΑ και ποιοι θέλουν να παραμείνουν και μετά τη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής. Γιατί υπάρχει η άποψη ότι αρκετοί έχουν αποφασίσει να φύγουν, έχουν αποφασίσει να δοκιμάσουν την τύχη τους σε έναν άλλο πολιτικό σχηματισμό και δεν είναι αυτό πολιτικά ηθικό να μείνουν και να υποστηρίξουν την απόφαση του Σωκράτη Φάμελου. Όλο αυτό βεβαίως τώρα αντιλαμβάνεστε ότι έχει πολύ εσωκομματικό παρασκήνιο. Μένει να δούμε αν η Τρόικα θα παραμείνει ενωμένη, δηλαδή Πολάκης, Δούρου, Παπάς, ή Δούρου και Παπάς θα έχουν μια διακριτή στάση απέναντι στον κύριο Πολάκη, ο οποίος λέει ότι θα πρέπει ο Φάμελος να παραιτηθεί και να αλλάξει η ηγεσία του κόμματος. Μάλιστα, σε μια χθεσινή του συνέντευξη, ο κ. Πολάκης είπε ότι άμα στηρίζει τον Τσίπρα, λέγοντας προς τον κύριο Φάμελο, παραιτήσου και πήγαινε εκεί να δούμε αν θα σε πάρει. Ακούγονται για κάποιες ακρότητες, καταλαβαίνετε τώρα, στα εσωκομματικά αυτές τις στιγμές. Είναι κρίσιμες στιγμές για το ΣΥΡΙΖΑ και θα δούμε τώρα τι απόφαση θα πάρει η Κεντρική Επιτροπή.

Απομένουν 2 λεπτά πριν τις 6. Ακολουθεί η Κατερίνα Σέρετη. Από όλους εμάς την πολύ πρωινή παρέα. Να έχετε μια όμορφη μέρα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 5.

0: ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Η ενίσχυση των αμυντικών δομών της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας και η ισορροπία δυνάμεων ΕΕ κυριαρχούν σε μία από τις κρισιμότερες συνόδους κορυφής για το μέλλον του ΝΑΤΟ που διεξάγεται στην Άγκυρα. Η σύνοδος εστιάζει στη δέσμευση για αμυντικές δαπάνες ύψους 5% του ΑΕΠ έως το 2035, στη συνεχιζόμενη υποστήριξη προς την Ουκρανία και στην ενίσχυση της αμυντικής βιομηχανικής βάσης της Συμμαχίας. Χθες ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ ανακοίνωσε νέα εξοπλιστικά συμβόλαια αξίας άνω των 40 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την επόμενη πενταετία, καλώντας σε αμυντική βιομηχανική επανάσταση. 5 χώρες μέλη του ΝΑΤΟ, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, προβλέπεται ότι θα επιτύχουν ήδη από φέτος το στόχο της αύξησης των αμυντικών δαπανών τους στο 3,5% του ΑΕΠ τους, σύμφωνα με επικαιροποιημένα στοιχεία της Συμμαχίας που δόθηκαν χθες στη δημοσιότητα. Στο επίκεντρο της Συνόδου και η συμμετοχή του Αμερικανού Προέδρου μετά τα χθεσινά επικριτικά σχόλιά του για τους συμμάχους και τις δηλώσεις του για την Τουρκία σχετικά με την άρση των κυρώσεων Κάτσα και το ενδεχόμενο επανένταξης της Άγκυρας στο πρόγραμμα των F-35. Η πώληση μαχητικών αεροσκαφών F-35 στην Τουρκία θα κατέστρεφε την ισορροπία δυνάμεων στη Μέση Ανατολή λόγω των επιθετικών βλέψεων της Άγκυρας, επανέλαβε χθες ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός. Σήμερα αναμένεται να επισκεφθεί το Ισραήλ ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας, αναφέρει το CNN, επικαλούμενο τρεις πηγές ενημερωμένες για το θέμα. Να μπλοκάρει οποιαδήποτε προσπάθεια επανένταξης της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35, καλούν την ηγεσία της Βουλής των Αντιπροσώπων 18 δημοκρατικοί βουλευτές. Στην τουρκική πρωτεύουσα βρίσκεται ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ο οποίος σήμερα θα συμμετάσχει στις εργασίες της Συνόδου, όπου αναμένεται να αναδείξει το στρατηγικό ρόλο της Ελλάδας στην Ανατολική Μεσόγειο, τη συνέπεια της χώρας στις υποχρεώσεις της έναντι της Συμμαχίας, καθώς και τις ελληνικές θέσεις υπέρ μιας ισχυρότερης ευρωπαϊκής άμυνας. Χθες βράδυ, ο Πρωθυπουργός με τη σύζυγό του παρακάθισαν στο δείπνο που παρέθεσε ο Τούρκος Πρόεδρος προς τιμήν των αρχηγών των κρατών μελών της Συμμαχίας. Στην Άγκυρα μεταβαίνει σήμερα και ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας. Ισχυρές εκρήξεις συγκλώνησαν το Κίεβο τα ξημερώματα, καθώς συνεχίζεται το μπαράζ των ρωσικών επιθέσεων. Προκλήθηκαν πυρκαγιές σε 2 συνοικίες, ενώ τραυματίστηκαν 2 άνθρωποι. Η Σεούλ θα παρέχει πακέτο βοήθεια στην Ουκρανία αξίας 100 εκατομμυρίων δολαρίων αποκλειστικά για μη στρατιωτική χρήση, δήλωσε χθες ανώτερος Νότιο Κορεά της αξιωματούχος. Οι δυνάμεις της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ ανακοίνωσαν σήμερα ότι πραγματοποίησαν νέο γύρο πληγμάτων εναντίον του Ιράν σε περισσότερους από 80 στόχους με όπλα ακριβίας ως απάντηση στις πρόσφατες επιθέσεις της Τεχεράνης εναντίον εμπορικών πλοίων στα στενά του Ορμούζ. Εκρήξεις σημειώθηκαν στα νησιά Κέσμ και Χάρκ, στον Μπατάρα Μπάς, στο νότιο Ιράν, ενώ υπάρχουν αναφορές για τραυματίες από θράψματα εχθρικού βλήματος στο Σιρίκ. Η Τεχεράνη υποστηρίζει ότι οι ΗΠΑ έχουν παραβιάσει επανειλημμένα το συμφωνημένο μνημόνιο κατανόησης και προειδοποιεί με αντίπεινα, ενώ καταγγέλει την επαναφορά των αμερικανικών κυρώσεων στο πετρέλαιο. Στον Μπαχρέιν ενεργοποιήθηκαν πριν λίγο οι σιρήνες αεράμινας, όπως δήλωσε το Υπουργείο Εσωτερικών, χωρίς να δώσει λεπτομέρειες για την προφανή απειλή. Σήμερα αναμένεται να διεξαχθεί στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής η συζήτηση για την κλίση ή μη των Ταλ Ντίλιαν και Γρηγόρη Δημητριάδη για την υπόθεση των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων μετά από σχετικά αιτήματα της αντιπολίτευσης. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα σε Αττική και Κύθυρα, Βιωτία, Φωκίδα, Έτολο, Ακαρνανία, Άρτα, Πρέβεζα, Κορινθία, Αργολίδα, Μεσσηνία, Κιλκής, Λευκάδα, Κεφαλονιά, Ιθάκη, Ζάκυνθο και Ηράκλειο.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά άθλιο καιρό με τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες μεσημέρι και απόγευμα στα υπηρωτικά ορεινά. Άνεμοι βόρειοι τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ. Από 23 ως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 22 ως 34 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 7, τίτλοι ειδήσεων στις 6.30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η πρωινή παρέα με την Κατερίνα Σερέτη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Σφίτια 2026. Ο Δήμος Κροπίας σας προσκαλεί σε ένα ξεχωριστό πολιτιστικό ταξίδι τον Ιούλιο, τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο. Ελάτε να απολαύσουμε μαζί κορυφαίες συναυλίες, σπουδαίες θεατρικές παραστάσεις και μαγικές παιδικές σκηνές στο Θέατρο Δεξαμενής και στους οικισμούς του Δήμου μας. Είσοδος ελεύθερη. Μπείτε στο www.koropi.gr για να δείτε όλο το πρόγραμμα. Μη λείψει κανείς.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
3: Τετάρτη 8 Ιουλίου. Η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα και η Χολοδία της ΕΡΤ στον προαύλιο χώρο του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου Αθηνών σε μια υπέροχη καλοκαιρινή συναυλία. Θα ακουστούν τα 12νησιακά και μικρασιατικά τραγούδια για χολοδία του Γιάννη Κωνσταντινίδη, καθώς και η Συμφωνία Αριθμός 8 του Αντωνίν Τβόρζακ. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα και Χοροδία της ΕΡΤ. Διεύθυνση χοροδίας Μιχάλης Παπαπέτρου. Διεύθυνση ορχήστρας Μιχάλης Οικονόμου. Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο Αθηνών. Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.
0: Earth News Radio 105,8.

Πολύ πολύ πολύ πολύ καλημέρα σας. Στο Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι. Σήμερα είναι Τετάρτη και έχει 8 μήνας. Και ξέρετε τι λένε, έτσι. Μπήκε ο Τέταρτος, βγήκε ο Βδόμαδος.

Λοιπόν, θα είμαστε στη συντροφιά σας έως τις 8, όπως κάθε πρωί. Ο Γιάννης ο Πρίντεζης, που είναι στη ρύθμιση του ήχου, η Βασιλική Κολτσίδα και η Μαρία Κόλτου στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, η Κατερίνα Σερέτη στο μικρόφωνο, μόνη, γιατί δώσαμε αδειούλα στο Διονυσάκο. Άντε και στα δικά μας δηλαδή, Παναγία μου. Καλοκαιράκι, και καρδιά μου έχει καλοκαιράκι, αλλά είναι καλοκαιράκι και σας βλέπω ότι κινείστε έξω, έστω και για μια βόλτα και για λίγο περπάτημα, και είναι ωραίο αυτό το πράγμα, γιατί έχει και ωραίο καιρό ρε παιδιά, δεν έχει αυτό το πράγμα, δεν έχουμε ζήσει καυτό καλοκαίρι, και να μην ζήσουμε και καυτό καλοκαίρι, να το ζήσουμε ένα κανονικό καλοκαίρι όπως ζούμε μέχρι τώρα. Τουλάχιστον μέχρι τώρα μας πάει καλά σε αυτό το θέμα. Σήμερα λοιπόν που είναι Δετάρτη και ο μήνας έχει 8, θα έχουμε κάποια φαινόμενα κυρίως στα ορεινά και στα βορειοανατολικά, φυσιολογικές για την εποχή θερμοκρασίας όπως σας έλεγα, και έξυπνο φοράκια στο Αιγαίο. Στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη θα έχει λίγη συννεφιά που σιγά σιγά θα πυκνώσει και θα βρέξει και μπορεί να ρίξει και κάποιες καταιγίδες το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα θα έχουμε συννεφιές, κυρίως τα επιρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα θα είναι πιο αυξημένες ας πούμε οι συννεφιές, και μπορεί και να βρέξει, αλλά αυτές οι βροχές που σας λέω θα είναι στα ορεινά, πολύ ψηλά δηλαδή. Θερμοκρασίες τώρα στη Δυτική Μακεδονία από 16 έως 32, στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη από 20 έως 35, στη Θεσσαλία από 22 έως 37, στην Ήπειρο από 16 έως 31, στη Στερεά από 19 έως 35, στην Πελοπόννησο από 16 έως 32, στο Ιόνιο από 19 έως 31 βαθμούς, στο Βόρειο και Ανατολικό Αιγαίο από 18 έως 32, στις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα από 20 έως 31, και στην Κρήτη από 20 έως 32 βαθμούς. Και για όλα αυτά ευθύνονται οι άνεμοι, οι οποίοι όμως στο Βόρειο Αιγαίο βλέπω ότι από το απόγευμα θα γίνουν νοτιάδες, αυτό δεν είναι καλό. Στο κεντρικό Αιγαίο θα είναι βορειοδυτική και από το απόγευμα θα γίνουν δυτικοί. Στο νότιο Αιγαίο δυτική 4 με 6 μποφόρ. Στο Ιόνιο βορειοδυτική άνεμη 2 με 4 μποφόρ, και θα φτάσουν και τα 5 τοπικά. Εδώ στην Αττική θα έχουμε καλό καιρό. Οι άνεμοι δεν θα μας απασχολούσουν ιδιαίτερα, θα είναι 2 με 4 μποφόρ, αλλά θα είναι από διάφορες διευθύνσεις. Και η θερμοκρασία στην Αθήνα από 26 έως 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη τώρα θα έχει όλο το νομό συννεφιά. Η συννεφιά αυτή θα πυκνώσει από το βράδυ και μπορεί να βρέξει το βραδάκι. Τώρα, θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης από 25 έως 34 βαθμούς Κελσίου.

Δύο τρόποι επικοινωνίας σας μαζί μας. Ο ένας είναι μέσω Viber. Θα γράψετε Earth News, θα αφήσετε ένα κενό, θα γράψετε Radio και έτσι θα μας βρείτε και θα μας στείλετε το μήνυμά σας. Και ο άλλος τρόπος είναι μέσω Messenger. Πρωινή παρέα, η απασφαλισμένη μας βρίσκεται στο Facebook και μας στέλνετε τα μήνυμα.

Καλημέρα στην πιάτσα των ταξί στην Καστοριά, την αγάπη μας. Καλημέρα στην Κυριακή από την Καλαμάτα, 24 βαθμοί. Να έχετε, λέει, μια πολύ όμορφη μέρα επίσης. Καλημέρα στην Φωτεινή. Η γιαγιά μου καλή της ώρα έλεγε: έφτασε η Τεταρτίτσα, πέρασε η Εβδομαδίτσα. Και εμένα η γιαγιά μου το λέγε. Καλημέρα, κύριε Παύλο μου. Ο κύριος Παύλος και εγώ, για να το πω και σωστά και με την απαραίτητη ευγένεια, γίναμε έξαλλοι χτες παρακολουθώντας τον αγώνα της Αργεντινής με την Αίγυπτο. Έξω φρενών γίναμε.

Για την ιστορία να σας πω ότι η Αργεντινή κατάφερε στο τέλος και κέρδισε την Αίγυπτο με 3-2 και πέρασε στην επόμενη φάση, όπου θα αντιμετωπίσει όχι την Κολομβία που μου λέγαν όλοι. Δηλαδή την Κολομβία θα παίξει, με την Κολομβία δεν είχε γίνει ο αγώνας. Παιδιά, με την Ελβετία. Συγγνώμη, ε. Έτσι και χθες θεωρούσαν σίγουροι την Αργεντινή από την αρχή ότι θα πέρναγε. Πήγε να κάνει το θαύμα η Αίγυπτος, αλλά δεν τα κατάφερε δυστυχώς. Εντάξει, είχε και λίγη βοήθεια η Αργεντινή, όπως πάντα. Από το 12ο παίκτη. Τέλος πάντων, χρόνια πολλά στο Θεόφιλο και τη Θεοφιλία, τον Προκόπιο και την Προκοπία, που γιορτάζουν σήμερα. Είναι η μέρα της οικογένειας, της αγάπης και της αφοσίωσης στη Ρωσία. Η αλήθεια είναι ότι η Ρωσία έχει πλημμυρίσει τον κόσμο με αγάπη και αφοσίωση, ειδικά την Ουκρανία. Ο εορτασμός με σήμα το χαμομήλι καθιερώθηκε το 2008 με απόφαση της κρατικής δούμας της Ρωσικής Κατοβουλής, έτσι, για την ημέρα της οικογένειας. Είναι η μέρα της οικογένειας και στην Ουκρανία, που θρηνεί πάρα πολλά μέλη της, δυστυχώς, εξαιτίας της Ρωσίας. Σήμερα λοιπόν, που είναι και της Αγίας Σουνίβα στην Καθολική Εκκλησία και του Αγίου Θεοβάλδου και του Αγίου Κουιντίνου, που είναι προστάτης των πληρωμάτων των βομβαρδιστικών αεροπλάνων. Προσέξτε τώρα να δεις, αυτός είναι ένας πολυσχηδής Άγιος. Ο Άγιος Κουιντίνος είναι προστάτης των πληρωμάτων των βομβαρδιστικών αεροπλάνων, είναι προστάτης των κλειδαράδων και των πασχόντων από βήχα και φτερνίσματα.

Λοιπόν, σαν σήμερα το 1912 ο Κωνσταντίνος Τσικλιτήρας κατακτά το χρυσό μετάλλιο στο μήκος άνευ φοράς στους Ολυμπιακούς Αγώνες Στοκχόλμης με επίδοση 3-37. Το 1921 ο ελληνικός στρατός σημειώνει μεγάλη νίκη στο εσκί σε χείρι της Μικράς Ασίας και προελάβνει προς την Άγκυρα. Το 1963 οι Ηνωμένες Πολιτείες επιβάλλουν εμπάργκο στην Κούβα του Φιντελ Κάστρο. Το 1965 ο βασιλιάς Κωνσταντίνος αποστέλει επιστολή στο λαοπρόβλητο πρωθυπουργό Γεώργιο Παπανδρέου, με την οποία τον κατηγορεί ότι ενισχύει και υποθάλπη συνωμοσία μοναδικών σκοπών έχουσαν την ανατροπή του συντάγματος και την επιβολή δικτατορίας ελεηνής μορφής. Το 1979 η Κίνα γίνεται η δεύτερη σοσιαλιστική χώρα μετά τη Γιουγκοσλαβία που επιτρέπει σε ξένους να κάνουν επενδύσεις. Το 1997 ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κώστας Σιμίτη και ο Τούρκος Πρόεδρος Σουλέιμαν Ντεμιρέλ υπογράφουν στη Μαδρίτη στο περιθώριο της Συνόδου του ΝΑΤΟ Συμφωνία 6 σημείων με σκοπό τη μείωση της έντασης στο Αιγαίο και την απομάκρυνση του κινδύνου σύραξης ανάμεσα στις δύο χώρες. Η Συμφωνία της Μαδρίτης προκαλεί αντιδράσεις των ελληνικών πολιτικών κομμάτων, ακόμη και των μελών του κυβερνώντος κόμματος που κατηγορούν την κυβέρνηση ότι νομιμοποιεί τις τουρκικές αξιώσεις.

Σαν σήμερα το 1851 γεννήθηκε ο Άρθουρ Έβανς, Βρετανός αρχαιολόγος, ο άνθρωπος ο οποίος ανακάλυψε την Κνωσό, την κριτική πολιτεία της Κνωσού. Το 1876 ο Αλέξανδρος Παπαναστασίου, από την Αρκαδία, ο πρωθυπουργός που μοίρασε τα τσιφλίκια στους καλλιεργητές και όλη η ζωή του χαρακτηριζόταν από την προσήλωσή του στη δημοκρατία και τις πολιτικές αρχές. Το 1934 γεννιέται ο Ανδρέας Λεντάκης, πολιτικός, συγγραφέας, ένας άνθρωπος, ένας σοφός άνθρωπος, κατά την ταπεινή μου άποψη. Σαν σήμερα έφευγαν από τη ζωή το 1695 ο Christian Huygens, Βρετανός φυσικός και αστρονόμος που ανακάλυψε τους δακτυλίους του Κρόνου, παρακαλώ. Το 1695 το νόμιζω έτσι. Το 1822 ο Percy Shelley, ο Άγγλος ρομαντικός ποιητής. Και το 1967 η Vivian Leigh. Δεν θέλει συστάσεις. Ευτυχώς λέω εγώ που δεν ζει η Vivian Leigh, για να δει τι κάνουν στις ταινίες που πρωταγωνίστησε. Ο Δημήτρης μας στέλνει την καλημέρα του, την καλημέρα του 21 βαθμοί λέει, από την οίκια της Λάρισας με ηλιόλουστη μέρα, και για το καλοκαίρι μου λέει συμφωνώ απόλυτα μαζί σου ότι είναι ήπιο.

τα πούμε και τα σοβαρά τη επικαιρότητα και τα βαριά και όλα και ό,τι έχει συμβεί. Θα σας πω και παρασκήνια από την Σύνοδο του ΝΑΤΟ και όλα αυτά τα πράγματα. Όμως, θέλω να πω το εξής πράγμα. Βλέπω αυτά τα βίντεο ντοκουμέντο που πολλές φορές σας παρουσιάζουμε και εδώ και από το Earth News και από την τηλεόραση και στα site και παντού και τα λοιπά, από διάφορους ανθρώπους οι οποίοι αποφασίζουν ότι πρέπει να μπουν να κλέψουν, να διαρρήξουν, να βουτήξουν και όλα αυτά τα πράγματα. Και βλέπεις τα βίντεο και δεν θα πω θαυμάζεις. Βλέπω τώρα το βίντεο αυτό το πράγμα από τη Σπήρα των Κοσμηματοπολίων. Παιδιά, η ταχύτητα και η μεθοδικότητα με την οποία δρούν και κινούνται, δηλαδή σαν χορογραφία κανονική τώρα οι άνθρωποι αυτοί. Αν χρησιμοποιούσαν αυτά τα ταλέντα τους για κάτι νόμιμο, τι καλό που θα ήταν.

Σαν εκπομπή που σέβεται τον εαυτό της, θα ξεκινήσω, επειδή ήταν το δείπνο των ηγετών χθες, δεν θα ξεκινήσουμε από τα βαριά, θα σας πω τι φάγανε. Καταρχήν, γιατί το ζήτησε και ο Γιάννης ο Πρίντεζης. Μου λέει, αν μας πεις τι φάγανε, θα σας πω τι φάγανε. Αλλά όχι τρελά πράγματα, μην φανταστείς. Όχι, όχι, όχι. Λοιπόν, ορεκτικά, στα ορεκτικά λέει υπήρχε ένα σωτέ εποχικών λαχανικών ή μαντί, και για το κυρίως πιάτο οι επιλογές ήταν ή φιλέτο λαβράκι ή μοσχαρίσιο πλευρό αργά ψημένο, αργού ψησίματος. Και επιδόρπιο ένα γλυκό παραδοσιακό σαν μπακλαβάς. Σιγά τώρα. Εντάξει, παιδιά, κουραστήκατε.

Αυτό εντωμεταξύ που ο Στάρμερ και ο Νορβηγός εμφανίστηκαν με τις φανέλες με την εμφάνιση της εθνικής τους. Ότι τι δηλαδή. Εντάξει, ναι, πάνε πολύ καλά στο Μουντιάλ. Θα μου πεις, ο Στάρμερ την κάνει. Ο Νορβηγός δεν ξέρω. Δεν ασχολούμαι με την εσωτερική πολιτική κατάσταση στην Νορβηγία. Πρέπει.

Στην Αίγυπτο είναι έξω φρενών με τη διαιτησία, θέλω να σας πω, στο Μουντιάλ. Και υποστηρίζουν ότι είναι στημένο και ότι θα δοθεί ξανά στην Αργεντινή. Εντάξει, οι άνθρωποι αδικήθηκαν χθες τώρα, κακά τα ψέματα. Όποιος έβλεπε τον αγώνα θα καταλάβαινε. Δηλαδή το σπρώξιμο στην Αργεντινή. Και φτάνει πια με αυτό το πράγμα. Εντάξει, ο Μέση είναι ένας σπουδαίος παίκτης, τεράστιος παίκτης, μία μορφή του παγκόσμιου ποδοσφαίρου. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να τα δίνουν όλα στο πιάτο. Πώς να το κάνουμε, σε αυτόν και στην ομάδα του εννοώ. Τέλος πάντων, και το Ελβετία-Κολομβία έληξε 0-0 και πήγαν στα πέναλτι και πέρασαν οι Ελβετοί, να ξέρετε, 4-3. Θα σας τα πω αναλυτικά και στη συνέχεια. Δεν ήταν εύκολη νύχτα επίσης, γιατί οι Ηνωμένες Πολιτείες, θυμάστε που σας έλεγα χθες το πρωί ότι χτύπησαν δύο πλοία οι Ιρανοί, και σε αντίπεινα οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν πλήγματα κατά του Ιράν, στόχευσαν πάνω από 80 εγκαταστάσεις και μέσα των Ιρανικών δυνάμεων. Συγγνώμη, δεν έχουμε και χειρία. Αυτό θυμάμαι, δεν υπάρχει και χειρία. Γιατί αν έχουμε και από τη μία και από την άλλη πλευρά χτυπήματα, η εκεχηρία τέλος. Αν δεν κάνω λάθος τώρα.

Τέλος πάντων, θα επιστρέψω με όλα τα παρασκήνια και όλα τα ντεσού και από την Άγκυρα και από και τα μπροστά και τα πίσω της κάμερες δηλαδή. Και θα σας εξηγήσω, θα προσπαθήσω να σας εξηγήσω γιατί σε αυτή τη φάση, παρά τις υποσχέσεις του Τραμπ, η Άγκυρα δεν μπορεί να πάρει τα F-35. Εντάξει, κολλήσαμε από τα μέλια χτες του Ερντογάν με τον Τραμπ. Πραγματικά κολλήσαμε από τα μέλια. Και δεν ξέρω αν τα ζηλεύει κάποιος αυτά. Εγώ δεν ζηλεύω. Δεν ξέρω. Λοιπόν, πάμε μουσικά μέχρι τους τίτλους των ειδήσεων και θα επιστρέψουμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στην Άγκυρα για τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να αναδείξει το στρατηγικό ρόλο της Ελλάδας στην Ανατολική Μεσόγειο. Ο Πρωθυπουργός με τη σύζυγό του παρακάθισαν χθες το βράδυ στο δείπνο που παρέθεσε ο Τούρκος Πρόεδρος προς τιμήν των αρχηγών των κρατών μελών της Συμμαχίας. Στην Άγκυρα μεταβαίνει σήμερα και ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας. Νέα ένταση στη Μέση Ανατολή. Αμερικανικά πλήγματα κατά του Ιράν και επαναφορά κυρώσεων στο ιρανικό πετρέλαιο. Με συντριπτική απάντηση μετά τα αμερικανικά πλήγματα απειλεί το Ιράν. Συναγερμός σε Μπαχρέιν και Κουβέιτ. Τύχησαν σύρινες συναγερμούς σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών της χώρας. Αμυντική ενίσχυση και ισορροπία Ευρώπης-ΗΠΑ επιτάπητο στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ που διεξάγεται στην Άγκυρα. Ισχυρές εκρήξεις συγκλώνησαν το Κίεβο τα ξημερώματα καθώς συνεχίζεται το μπαράζ των ρωσικών επιθέσεων. Προκλήθηκαν πυρκαγιές σε δύο συνοικίες ενώ τραυματίστηκαν δύο άνθρωποι. Ανεξέλεγκτη μένεται πυρκαγιά στη Νότια Γαλλία. Πάνω από 10.000 κάτοικοι έχουν απομακρυνθεί από τα σπίτια τους. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.

0: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 9 νούφαρα από την νεκρή όχθη. Μια παράσταση του Κωνσταντίνου Βήτα για τη μετανάστευση των Ελλήνων του 20ου αιώνα. Παραδοσιακό τραγούδι, ρεμπέτικο, σύγχρονος και ηλεκτρονικός ήχος. Ένα ταξίδι στην νοσταλγία. 10 και 11 Ιουλίου, Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Eraspor.
2: Earth News Radio 105,8.

Καλημέρα στο Γιάννη μας, το φουρναρί και στα φουρναράκια του χωριού, την αγάπη μου. Λοιπόν, βρήκα αναλυτικά το γλυκό, Γιάννη, που φάγανε χθες το βράδυ. Εντάξει, νομίζω ότι πρέπει να ήταν πολύ ωραίο το γλυκό, γιατί το ήταν μπακλαβάς γάλακτος που σερβιρίστηκε με αφρό από φιστίκι αντέπ και αυθεντικό παγωτό μαράς αρωματισμένο με περγαμόντο. Εντάξει, αυτό πρέπει να ήταν πραγματικά μια πανδεσία, ας πούμε, γεύσεων. Τώρα τα στιθοπλευρά που έφαγε ο Τραμπ, που του άρεσε πάρα πολύ, με καβουρδισμένο βούτυρο τραπεζούντας, να κάνει εξετάσεις μετά για την χοληστερίνη. Δεν μένει αρτηρία για αρτηρία. Λοιπόν, φτάνει που λέτε χθες ο Τραμπ στην Άγκυρα, τον πάει να τον υποδεχθεί ο Ερντογάν, τον οποίο τον έβλεπα να δυσκολεύεται και λίγο σε αυτό το γαλάζιο χαλί να περπατήσει, λίγο έπαιρνε δεξιά-αριστερά. Τέλος πάντων, φτάνει εκεί στη σκάλα του αεροπλάνου, μόνο τον Τραμπ πήγε να υποδεχθεί, το καταλαβαίνετε αυτό. Λοιπόν, κατεβαίνει ο Τραμπ με αγκαλιές, χαιρετούρες και όλα αυτά τα πράγματα. Ο Τραμπ δεν διστάζει να δείξει, όταν συμπαθεί κάποιον δεν διστάζει να το δείξει, όπως και όταν αντιπαθεί κάποιον δεν διστάζει να το δείξει. Οι δύο άνθρωποι τους οποίους έπιασε αλαμπρατσέτα χτες, τον έναν χεράκι-χεράκι πηγαίναν, ήταν ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, ο Ρούτε, νωρίτερα. Αυτό το κάνει ο Ερντογάν μάλλον. Ο Τραμπ, με τον Τραμπ πιαστήκαν αγκαζέ. Ο Τραμπ λοιπόν φτάνει, του έχουν φτιάξει ένα ολόκληρο αεροδρόμιο, σιγά μην το φτιάξαν για τους άλλους ηγέτες, για τον Τραμπ το φτιάξανε περισσότερο. Και σε αυτές τις χαοτικές συζητήσεις που κάνανε, τις δηλώσεις που κάνανε μετά στους δημοσιογράφους, που ήταν σαν μια άτυπη συνέντευξη τύπου, ακούσαμε τον Τραμπ να λέει ότι πολύ χάρηκα που είδα ότι δώσατε και ένα κτίριο, το όνομά μου σε ένα κτίριο. Μεγάλη χαρά είχε ο Ντόναλντ Τραμπ. Έκανε τα πάντα ο Ερντογάν για να καλωσορίσει και να υποδεχθεί τον Τραμπ με αυτόν τον τρόπο.

Εκεί λοιπόν σε αυτή την άτυπη συνέντευξη τύπου ακούσαμε τον Τραμπ να λέει ότι θα σκεφτούμε, θα δούμε τι θα κάνουμε με τα F-35. Χαιρόταν ο Ερντογάν από την άλλη πλευρά. Αυτό προκάλεσε πάρα πολλές αντιδράσεις, άμεσες αντιδράσεις η αλήθεια είναι, στις Ηνωμένες Πολιτείες και από δημοκρατικούς και από ρεπουμπλικάνους, οι οποίοι δεν θέλουν να πουληθούν τα F-35 στην Τουρκία. Υπάρχουν και οι κυρώσεις, τις οποίες είπε ο Τραμπ ότι θα τις άρει τις κυρώσεις, το περίφημο νόμο Κάτσα, έτσι τον λένε. Υπήρχε μια ομάδα δημοκρατικών βουλευτών οι οποίοι κατέθεσαν αμέσως ένα ψήφισμα αποδοκιμασίας για την δεχόμενη πώληση των F-35 στην Τουρκία και επιστολή ρεπουμπλικανών βουλευτών οι οποίοι εξέφρασαν την αντίθεσή τους σε μια τέτοια εξέλιξη. Δεν είναι εύκολο πράγμα. Το ότι τα είπαν όλα αυτά τα πράγματα δεν σημαίνει ότι θα γίνουν και άμεσα, γιατί υπάρχουν και νομικοί, υπάρχουν και πολιτικοί περιορισμοί οι οποίοι δεν επιτρέπουν εύκολα την άρση των κυρώσεων. Πρέπει για παράδειγμα η Τουρκία να διώξει τους S-400 από το έδαφος της. Αυτό δεν γίνεται με ένα μαγικό ραβδί. Και ο Αμερικανός Πρόεδρος, σύμφωνα με την νομοθεσία, θα μου πεις μπορεί να την αλλάξει, Τραμπ είναι αυτός, δεν ξέρω, δεν μπορεί να προχωρήσει μονομερός στην πώληση μαχητικών προς την Τουρκία. Σας θυμίσω και μια πολύ σημαντική λεπτομέρεια. Αυτή η σημαντική λεπτομέρεια λέει το εξής πράγμα, ότι για παράδειγμα όταν αποφασίστηκαν οι κυρώσεις αυτές να επιβληθούν, στις οποίες πρωτοστάτησαν δύο άνθρωποι, ο ένας είναι ο Μενέντες, ο οποίος δεν υπάρχει πια στο πολιτικό σκηνικό και μετά τα σκάνδαλα της γυναίκας του, ο ένας είναι ο Μενέντες και ο άλλος είναι ο νυν υπουργός εξωτερικών των ΗΠΑ, ο Μάρκο Ρούμπιο.

Για να πάρει λοιπόν τα F-35 η Τουρκία θα πρέπει να αποδεχθούν την απομάκρυνση ή την παράδοση του S-400. Αυτό θα μπορούσε να έχει λυθεί και να έχει συμβεί από το 2019. Δεν έχει γίνει, από όταν δηλαδή επιβλήθηκαν οι κυρώσεις. Επίσης πρέπει στη συνέχεια ο Υπουργός Άμυνας και ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ να πιστοποιήσουν εγγράφως στο Κογκρέσο ότι η Τουρκία δεν διαθέτει το σύστημα των S-400 ούτε άλλο σχετικό εξοπλισμό. Και πρέπει οι δύο υπουργοί να παράσχουν αξιόπιστες διαβεβαιώσεις ότι η Άγκυρα δεν θα προχωρήσει στο μέλλον σε μια νέα προμήθεια ή ενεργοποίηση του συγκεκριμένου ρωσικού συστήματος.

χθες το βράδυ μάλιστα από τους ανθρώπους που πρωταγωνιστούν στο μπλοκάρισμα της πόλης των F-35 στην Τουρκία, η Ντίνα Τάιτους, Ελληνοαμερικανίδα, μέλος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής των Αντιπροσώπων, μίλησε στο Σωτήρη Δανέζη εδώ στο Φορσέ και είπε ότι τρεις από τους τέσσερις επικεφαλείς των αρμόδιων επιτροπών του Κογκρέσου απέσυραν ξαφνικά τις αντιρρήσεις τους στην πώληση και υποστηρίζει ότι η κυβέρνηση Τραμπ ψάχνει τρόπο να παρακάμψει τις κυρώσεις.

αυτά με τις παραλίες. Τι όμορφα που είναι, ρε παιδιά. Να τα απολαμβάνετε, παιδιά. 20 βαθμούς έχει στην Ελασσόνα, μας λέει ο Θοδωρής. Έχει κολλήσει βελόνα, Θοδωράκι, έτσι. Και χτες το ίδιο πράγμα είχε, δηλαδή. Νομίζω 20 βαθμούς, αν δεν κάνω λάθος, Αυτά λοιπόν συμβαίνουν στην Άγκυρα και θα τα παρακολουθούμε και σήμερα βεβαίως όλα όσα συμβαίνουν στην Άγκυρα, γιατί είναι η σύνοδος του ΝΑΤΟ, όπου θα ασχοληθούν οι ηγέτες με πάρα πολλά θέματα. Χθες παρουσιάστηκαν οι 5 χώρες οι οποίες έχουν ήδη πιάσει το στόχο του 5% στις αμυντικές δαπάνες, και είμαστε και εμείς μέσα, έτσι.

Ο άνθρωπος ο οποίος εξέφρασε τις περισσότερες αντιρρήσεις για όλα όσα ακούστηκαν εκεί στην Άγκυρα είναι ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου. Ο άνθρωπος αυτός θύμισε, για παράδειγμα, ότι η Τουρκία απειλεί την Ελλάδα διαρκώς, κατέχει τη μισή Κύπρο και θέλει να καταστρέψει το Ισραήλ. Και είπε ότι είναι βασικοί λόγοι, ουσιαστικοί λόγοι για να μην δώσει ο Ντόναλντ Τραμπ τα F-35 στην Τουρκία. Η αντίδραση ήταν άμεση, ήταν αμέσως μετά τα όσα είπαν ο Ερντογάν με τον Τραμπ στις κοινές τους δηλώσεις. Μίλησε στο CNN και είπε ότι ναι, είμαστε πολύ στενοί σύμμαχοι με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά ακόμα και οι σύμμαχοι μπορούν να έχουν διαφορές, είπε μιλώντας στο CNN. Είπε ότι ναι, έχουμε κοινή προσέγγιση σε πολλά και σημαντικά ζητήματα διεθνούς πολιτικής με τον Ντόναλντ Τραμπ. Αυτό δεν σημαίνει ότι μπορούμε να δεχτούμε μια χώρα η οποία το όνειρό της είναι να εξαφανιστεί το Ισραήλ από προσώπου γης, όπως είναι η Τουρκία για παράδειγμα, η Τουρκία του Ερντογάν, έτσι, μην το ξεχνάμε αυτό πράγμα, ότι μπορούμε να δεχόμαστε να τις πουλά στρατιωτικό υλικό, το οποίο έχει και το Ισραήλ, σας θυμίζω, τα F-35, έτσι.

πιο συγκινητικές ειδήσεις που βλέπουν το φως και τα μάθαμε τα ξημερώματα. Είναι μια φοβερή ιστορία επιβίωσης από τη Βενεζουέλα. Σας θυμίζω ότι δύο ισχυροί σεισμοί έγιναν 24 Ιουνίου και πλέον έχουμε 8 Ιουλίου. Βρέθηκαν ζωντανοί στα ερείπια μία μητέρα και τα τρία της παιδιά. 11 μέρες ήταν εγκλωβισμένοι κάτω από τα ερείπια κτηρίου στη Λαγκουάιρα. Η οικογένεια αυτή κατάφερε και επέζησε, η μητέρα με τα παιδιά της κάτω από τα ερείπια, κάτω από πάρα πολύ δύσκολες συνθήκες. Κατάφερε να κρατήσει τα παιδιά της ζωντανά δίνοντάς τους το γάλα της μέχρι να φτάσουν οι ομάδες διάσωσης. Η επιμονή των διασωστών ήταν αυτή που τους έσωσε τη ζωή, όπως και βεβαίως και αυτό που έκανε η μητέρα για τα παιδιά της.

0: Λοιπόν, θα σας δούμε τηλεόραση τώρα, από ό,τι καταλαβαίνω. Ναι. Γεια σας, παιδιά.
1: Σε
0: ναι.
1: γάμο και τι στον κόσμο.
2: Ναι, ναι, ναι. Γεια σας, Κατερίνα.
0: Τι κάνετε?
1: Εσύ?
0: Τι γάμο λέτε, τι έγινε?
2: Τίποτα, μας έλεγε ο Θοδωρής πως η ΑΔΕ πλέον θα τσεκάρει τα ψηφιακά μελατολόγια και λοιπά στους γάμους.
0: Καλή δύναμη, καλή τύχη. Ναι.
1: είναι και πολλά τα επαγγέλματα.
0: Ναι, ναι, καλή τύχη, καλή τύχη στην ΑΔΕ.
2: Λοιπόν, πώς σου φάνηκε η φίλη Λουπίτα με την...
0: γι' αυτό που είπε, ναι, και λίγο νευρούλια έχει, γιατί?
2: Τι?
0: Γιατί έχει νεύρα? Γιατί
1: έχει νεύρα με τον Όμηρο.
0: Ναι, γιατί ξαφνικά, ας πούμε, τώρα τη γύρισε με τον Όμηρο, τώρα τη Λουπίτα. Καταλάβατε, γιατί εγώ δεν τα θέλω αυτά τα πράγματα. Να πηγαίνουμε by the book.
2: Ναι.
1: Ποια πράγματα?
0: Σε κάποια πράγματα.
2: Δηλαδή?
0: Η Λουπίτα τι δουλειά έχει τώρα να ασχοληθεί με τον Όμηρο?
2: Ναι, όχι, κοίτα να δεις.
1: Όχι, ήρθε εδώ... η Λουπίτα τώρα το 2026.
0: Ναι, ότι τι,
1: να μας πει ότι ο Όμηρος που εδώ και 2.500 χρόνια διδάσκεται μέχρι και στο Ήτον, για να έρθει στα δικά σου, Κατερίνα, στο σχολείο του Χάρη και του Βίλιαμ.
2: Ευχαριστώ,
0: ναι, ναι.
1: Ναι, ακριβώς, ακριβώς. Να μας πει ότι δεν φρόντιζε τις γυναίκες, ας πούμε, και γι' αυτό δεν είχε μεγαλύτερο ρόλο η Λουπίτα στην
0: Τρίτη. Ήθελε περισσότερο χρόνο. Δεν μπορώ να καταλάβω. Πραγματικά.
2: Για την ίδια. Κάνε κάτι, Όμηρο, να παίξουμε λίγο παραπάνω, ήθελα να σου πει.
0: Το πλαίσιο το έχει καταλάβει η Λουπίτα, στο οποίο έγραφε Όμηρος. Δηλαδή.
2: Νομίζω τον μπερδεύει με τον Όμηρο Ευστρατιάδη. Μπορεί. Να...
0: Μη, όχι, μήπως νομίζει ότι ο Όμηρος είναι κάποιος σεναριογράφος του Hollywood. Δεν ξέρω. Δηλαδή, μήπως πρέπει να κάτσει να διαβάσει λίγο, να ξεστραβωθεί. Δεν ξέρω.
1: Είπε ότι μέχρι τότε δεν ήξερε τίποτα.
0: Γιατί
1: η Οδύσσια αγνοούσε την ύπαρξή της. Το πιθανότερο είναι να μην έχει διαβάσει ούτε τώρα την Οδύσσια, απλώς να διάβασε το ρόλο της. Αλλά παρόλα αυτά. Έκανε την κριτική που δεν όφιλε και δεν χρειαζόταν να κάνει τον Όμηρο.
2: Εγώ πάντως νομίζω, κοίτα, σε πολλές περιπτώσεις θα έλεγα το εξής. Επειδή αυτή τι είναι, είναι ηθοποιή, σε τι πλαίσιο είναι αυτό, είναι ηθοποιή πριν την πρεμιέρα. Κάθομαι μέσα σε ένα δωμάτιο, είναι περίπου πώς είχε γίνει στο μια βραδιά στο Νότινγκ Χιλ που ήταν
1: η
2: Τζούλια Ρόμπερτς και μπαινό βγαίνει κόσμος και τις κάνανε ερωτήσεις. Και έλεγε ο άλλος, είμαστε από το Horses and Hounds. Κάπου και λέει, θα παίζουν εξωγήινοι στην ταινία. Κάπως έτσι ένα δωμάτιο ηθοποιή. Μπαινοβγαίνει κόσμος από διάφορα μέσα, ελληνικά, ξένα, βουλγάρικα, αμερικάνικα,
0: έτσι
2: καναδικά.
0: Γίνεται, ναι, ναι.
2: Και είναι, λοιπόν, δέχονται πάρα πολλές ερωτήσεις. Και κάθε ένας προσπαθεί να κάνει μια διαφορετική ερώτηση. Οπότε, καταρχάς, η ερώτηση ήταν βλακεία τώρα, συγγνώμη. Τώρα για τον συνάδελφο εκεί, λέει, τι θα έλεγε στον Όμηρο και αυτό, αν ήταν δηλαδή. Βλακεία, τέλος πάντων.
1: Έκανε μια ερώτηση ο άνθρωπος.
2: Άρα, ας μην
0: ήθελε να είναι πρωτότυπος.
2: Ας μην την
1: η απάντηση θα μπορούσε να είναι. Θα πω
2: πίσω.
1: Εγώ στον Όμηρο τι θα έκανε και πώς θα το έγραφε όταν έχει γράψει τα ομηρικά έπι.
2: Εκείνη τη στιγμή, λοιπόν, εγώ μπορώ να δεχτώ λοιπόν μια νοησία που είπε η άλλη. Ότι, γιατί έχει κάτσει και άλλη 5 ώρες εκεί πέρα. Μπορεί να απαντά σε κάθε απιθανή και απιθανή ερώτηση και
1: τώρα, γιατί
2: και
1: τι δικαιολογείς?
0: Τι δικαιολογείς? Τι δικαιολογείς?
2: Παιδιά, λέω το εξής. Είναι σε ένα ευρύτερο πλαίσιο αυτό. Δεν, δηλαδή, εγώ λέω μην το δούμε απομονωμένα, είσαι σε αυτό λέω. Θα μπορούσε να το δει κάποιος έτσι, γιατί έχει πάρα πολλές φορές το οποίο θα πετάει μια χαζομάρα από εδώ, μια νοησία από εκεί. Και είναι λογικό. Είναι σε ένα επίτροπο πλαίσιο αποδόμησης στην Αμερική και στην Αγγλία της αρχαίας ελληνικής και λατινικής. Αρχές ρωμαϊκής μυθολογίας, ιστορίας κλπ. Ότι ο ένας ήταν ρατσιστής, ο άλλος ήταν σεξιστής, ο άλλος ήταν έτσι. Το οποίο στην αρχή εγώ νόμιζα ότι είναι κανένα δυο, ξέρω εγώ, ακαδημαϊκοί. Έχει επεκταθεί αυτό το πράγμα. Ρε, αυτό που του κατεβάζουν αγάλματα, που ακυρώνουν πώς το λέμε, βιβλία.
0: Παιδί μου, έχουν αλλάξει ταινίες. Τόσα παίρνει ο άνεμος, για όνομα του Θεού. Έχουν κόψει σκηνές από τόσα παίρνει ο άνεμος.
1: Ναι, βέβαια, να πω ότι να μην προσληφθούν νέες γενιές. Ερώτηση την έκαναν και στη Ζεντάγια. Σε άλλη σκηνή, όχι σε εσωτερικό χώρο, η οποία απάντησε καταπληκτικά η γυναίκα.
2: Τι είπε?
1: Εξύμνησε τον Όμηρο και τα ομηρικά έπι και το πόσο της άρεσε ο ρόλος της και πόσο διάβασε για την Αθηνά για να μάθει. Και ήταν εκπληκτική απάντηση.
2: Εγώ λοιπόν θεωρώ, να το πάω λίγο παραπέρα, ότι είναι τόσο επηρεασμένες η Χύψη, Λουπίτα κλπ. Δεν είναι η μοναδική από αυτή ακριβώς την κουλτούρα που αντί που δεν μπορούν να το δουν ανάποδα. Κανονικά το δεις ανάποδα. Να πεις, ορίστε, κοιτάξτε πόσο προοδευτικός ήταν ο Όμηρος, μιλάμε 8ο αιώνα π.Χ. που ανάθεμα πως ήταν όλη η κοινωνία τότε η παγκόσμια τον 8ο αιώνα σχέση με τις γυναίκες, που είχε πρωταγωνίστρες γυναίκες, η Πινελόπη, δεν καθόταν απλά σπίτι και περίμενε. Αυτό με το υφαντό που έκανε.
0: Μα δεν έχει διαβάσει το κορίτσι, μπανά.
2: Που έκανε.
1: Δεν ξέρει.
2: Η Ναυσικά, η Καλυψό, η Αλήθεια Αθήνα.
1: Η Κλητεμνίστρα.
2: Πόσο παρεμβατικές ήταν.
1: Όλες έχουν μεγάλο ρόλο. Εσύ,
0: Κατερίνα, η ωραία Κατερίνα, γιατί δεν έχει.
1: Να, άλλη μια κριτική προς τον Όμηρο.
0: Αυτή είναι μια κριτική που στέκει. Επίσης θέλω να πω, θα έλεγε τα ίδια για το Σέξπιρ, ας πούμε, η Λουπίτα.
2: Δεν ξέρω, τα λένε όμως.
0: Όχι, θέλω να πω.
2: Το cancel culture πιάνει όλους, δεν αφήνει κανέναν.
0: Ναι, θα μου πεις ναι. Ναι.
2: Δεν αφήνει κανέναν.
0: Εντάξει, θα τα ξεχάσουμε και αυτά που ξέραμε. Αυτό είναι το θέμα. Εντάξει, εμείς μπορεί να έχουμε μεγαλώσει με τα ομηρικά επί, όχι όλοι.
1: Όλοι γιατί θα κάνουμε στο σχολείο.
0: Ναι, όχι όλοι. Επιμένω. Τέλος πάντων. Λοιπόν, μπορεί να έχουμε μεγαλώσει με τα ομηρικά επί. Εντάξει, η Λουπίτα δεν έχει μεγαλώσει. Αλλά όπως είπαμε, όπως είπες, ξεστραβώθηκε η Ζεντάγια. Πήγε και διάβασε το κορίτσι. Δηλαδή, πας να παίξεις ένα ρόλο. Και σου λένε ότι αυτό το πράγμα είναι του Ομήρου. Κάτσε να διαβάσεις ποιος είναι ο Ομήρος.
1: Ναι.
0: Είναι,
2: για σένα
0: εγώ θεωρώ ότι είναι και πρόβλημα όλο αυτό και θα είναι η θεωρία μου αυτή. Είναι πρόβλημα μέχρι μια συγκεκριμένη ηλικία. Δηλαδή των νέων ανθρώπων μέχρι μια συγκεκριμένη ηλικία. Ακριβώς επειδή έχουν τη γνώση στο πιάτο. Δηλαδή μπορείς να ψάξεις και να βρεις τα πάντα ανά πάσα στιγμή. Έτσι δεν είναι πια.
2: Ναι.
0: Μπορείς. Δεν χρειάζεται να πας σε βιβλιοθήκη. Δεν χρειάζεται να ανοίξεις κάποιο βιβλίο που θα έπρεπε, αλλά τέλος πάντων. Επειδή λοιπόν την Αυγούστου την υποτιμούν, δεν ασχολούνται μαζί της, δεν πηγαίνουν παραπέρα, δεν εμβαθύνουν σε πράγματα.
1: Εν τω μεταξύ, επειδή η συγκεκριμένη είναι μια πολύ καλή ηθοποιός, έτσι έχει πάρει και το Όσκαρ για το 12 χρόνια σκλάβος, αν θυμάμαι καλά, το πρώτο γυναικείου ρόλου. Και τότε, που θυμάμαι, μιλούσε πολύ έντονα για το πόσο την είχε απασχολήσει και διάβαζε κλπ. Θα έπρεπε να κάνει το αντίστοιχο και στην Οδύσσια, ναι, και να μην κάνει αυτή
0: τη δουλειά. Επειδή είχε παίξει το 12 χρόνια σκλάβος, θέλει να έχει 12 χρόνια ρόλο. Δηλαδή,
2: εγώ ξαναλέω, δεν είναι μεμονωμένο, δεν είναι κάτι που της ήρθε και το είπε. Είναι ενταγμένο σε ένα πλαίσιο.
1: Του
2: cancel culture, αυτό είναι άλλο το woke και άλλο αυτό. Είναι το να ακυρώσουμε. Δηλαδή ότι οι αρχαίοι Έλληνες, οι αρχαίοι Ρωμαίοι αυτά ήταν ρατσιστές, ήταν σεξιστές, ήταν πατριαρχικές κοινωνίες, ήταν δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Είναι όλο αυτό το οποίο μας βοηθάει να αισθανόμαστε καλύτερα με τον εαυτό μας σήμερα, αν πούμε ότι όλοι αυτοί ήταν με δεν ξέρω τι. Ήτανε
1: αν
2: δεν μας
1: είδατε νωρίτερα να πω στους τηλεθεατές και στην Κατερίνα, που μιλούσαμε με τον καθηγητή, τον κύριο Χανιώτη, ακριβώς για το συγκεκριμένο θέμα, να δείτε τι είπε για τον Όμηρο και τις γυναίκες στα έργα του. Θα τον ανεβάσουμε μετά και όλα
2: θα τον ανεβάσουμε.
0: Να τον ανεβάσετε, παιδιά.
2: Της εκπομπής.
0: Ο Δημήτρης από τη Μυτιλίνη, που μας ακούει και μας βλέπει, φαντάζομαι, ή μόνο μας ακούει τέλος πάντων, λέει ότι μπορεί να νόμιζε η κοπέλα ότι μιλάμε για τον Όμερ Σίμπσον.
2: Για τον. Εντάξει, όχι, έπαιζε την ταινία τουλάχιστον. Ναι. Δεν είναι. Και επίσης, επειδή είναι και 5-7 και σιγά σιγά πρέπει να κλείσουμε, πρέπει να σου πω το εξής. Ότι αυτό, επειδή δεν έχουμε τόση επαφή, τουλάχιστον εγώ δεν έχω παιδιά 9, δεν μιλάω καθημερινά. Σπάνια μιλάω με 20, με 25, να δω πώς αισθάνονται, πώς τα βλέπουν αυτά. Ήμουν πρόσφατα. Και είχα πια σκουβέντα με μια κοπέλα στο Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, όχι στο κεντρικό, τέλος πάντων,
0: ναι,
2: κόλπο. Περιφερειακή, τόσο πάντων, συνεργάτη. Mm. Αλλά πια σχολιάζεται με αυτά και μιλάω και τη λέει: μου λέει, πηγαίνετε εδώ, μου λέει στην πίδα και αυτά. Λέω και μάλιστα η μπλάκα, λέω: προσπαθώ να μάθω λέω, τα παιδιά μου να πάνε. Και λέω: αυτή η κοπέλα, το σου λέω ότι ήταν 25 χρονών εκεί περίπου. Χοντρικά τώρα.
0: Ναι, ναι.
2: Και τη λέω: και μου έλεγε, την είχε περάσει και ένα έργο. Λέει, μου είχε έρθει η κόρη, μου λέει: 5 χρονών όταν ήταν. Mm. Και μου έλεγε: την επόμενη μέρα ο κρέοντα πρέπει να πεθάνει. Όταν λέγε πλάκα, μου έλεγε: και τι μου απαντάει η κοπέλα. Μου λέει: μπράβο, μου λέει, 5 χρονών, μου λέει, και είχε τέτοια αντίδραση, μου λέει, στην πατριαρχική κοινωνία. Ποια αντίδραση, ποια πατριαρχική κοινωνία, τι μου λες εδώ πέρα. Και κατάλαβα ότι δεν με έπαιρνε να κάνω πλάκα.
0: Όχι.
2: Το λέγε σοβαρά.
0: Όχι.
2: Ότι πρώτον το είχε πιστέψει και δεύτερον ήταν περήφανη για το παιδί που είχε πει αυτό και κάπου και το χάσα λίγο. Λέω, εδώ αποσυντονίστηκα, λέω, ας την αφήσω την κουβέντα γιατί.
0: Αν κατάφερε άνθρωπος να σε αποσυντονίσει, τέλεια.
2: Υπέροχα. Αν με ρωτήσουν όμως εμένα για τον Όμηρο, που δεν με έχει ρωτήσει κανείς κακώς, από ότι θα του λέγατε μπράβο για το στίχο το απόσπασμα στην Ιλιάδα εκεί ποιο ήτανε, με τον Πάτροκλο εκεί που έχουν βάλει Αντικριστό και τρώνε στην Τρία.
0: Αχ, νομίζω θα λέγεις για την ασπίδα του Αχιλέα κι εσύ.
2: Τι?
0: Την ασπίδα του Αχιλέα.
1: Δεν θα βρει.
2: Ωραία, η ασπίδα του Αντικριστό
1: για το
2: ακόμα καλύτερο.
1: Το συγκεκριμένο κομμάτι.
2: Λοιπόν,
1: απ' έξω το ξέρει.
2: Κατερίνα, καλημέρα.
0: Καλημέρα, παιδιά μου. Καλημέρα, φιλιά. Λοιπόν, πάνε τα παιδιά, πάω κι εγώ και θα επιστρέψω σε λίγο.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Η ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύως της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας και η νέα ισορροπία στις σχέσεις Ευρώπης-Ηνωμένων Πολιτειών κυριαρχούν στην κρίσιμη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ, οι εργασίες της οποίας θα αρχίσουν σήμερα στην Άγκυρα. Στην Άγκυρα βρίσκεται και ο Πρωθυπουργός, ο οποίος σήμερα θα συμμετάσχει στις εργασίες της Συνόδου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να αναδείξει τον στρατηγικό ρόλο της Ελλάδας στην Ανατολική Μεσόγειο, τη συνέπεια της χώρας στις υποχρεώσεις της απέναντι στη Συμμαχία, καθώς και τις ελληνικές θέσεις υπέρ της ενίσχυσης της ευρωπαϊκής άμυνας. Στην Άγκυρα μεταβαίνει σήμερα και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Στο επίκεντρο των συνομιλιών της Συνόδου βρίσκεται η πρόταση για αύξηση των αμυντικών δαπανών των κρατών μελών στο 5% του ΕΑΠ έως το 2035. Η συνέχιση της στήριξης προς την Ουκρανία και η ενίσχυση της αμυντικής βιομηχανικής βάσης της Συμμαχίας. Χθες ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ ανακοίνωσε νέα εξοπλιστικά συμβόλαια συνολικής αξίας άνω των 40 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την επόμενη πενταετία, απευθύνοντας έκκληση για μια αμυντική βιομηχανική επανάσταση. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκεντρώνει και η παρουσία του Αμερικανού Προέδρου μετά τις χθεσινές επικριτικές δηλώσεις του για τους συμμάχους αλλά και τις αναφορές του στην Τουρκία σχετικά με το ενδεχόμενο άρσης των κυρώσεων Κάτσα και επανένταξης της Άγκυρας στο πρόγραμμα των μαχητικών F-35. Χθες το βράδυ, ο Πρωθυπουργός και η σύζυγός του παρέστησαν στο επίσημο δείπνο που παρέθεσε ο Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν προς τιμήν των ηγετών των κρατών μελών της Συμμαχίας. 5 χώρες μέλη του ΝΑΤΟ, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, προβλέπεται ότι θα επιτύχουν ήδη από φέτος το στόχο της αύξησης των αμυντικών δαπανών τους στο 3,5% του ΑΕΠ, σύμφωνα με επικαιροποιημένα στοιχεία της Συμμαχίας που δόθηκαν χθες στη δημοσιότητα. Η πώληση μαχητικών αεροσκαφών F-35 στην Τουρκία θα κατέστρεφε την ισορροπία δυνάμεων στη Μέση Ανατολή λόγω των επιθετικών βλέψεων της Άγκυρας, επανέλαβε χθες ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός. Σήμερα αναμένεται να επισκεφτεί το Ισραήλ και ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας, αναφέρει το CNN, επικαλούμενο τρεις πηγές ενημερωμένες για το θέμα. Να μπλοκάρει οποιαδήποτε προσπάθεια επανένταξης της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35, καλούν την ηγεσία της Βουλής των Αντιπροσώπων 18 δημοκρατικοί βουλευτές. Οι δυνάμεις της κεντρικής διοίκησης των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσαν σήμερα ότι πραγματοποίησαν νέο γύρο πληγμάτων εναντίον του Ιράν σε περισσότερους από 80 στόχους με όπλα ακριβίας ως απάντηση στις πρόσφατες επιθέσεις της Τεχεράνης εναντίον εμπορικών πλοίων στα στενά του Ορμούζ. Η Τεχεράνη υποστηρίζει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν παραβιάσει επανειλημμένα το συμφωνημένο μνημόνιο κατανόησης και προειδοποιεί με αντίπεινα, ενώ καταγγέλει την επαναφορά των Αμερικανικών κυρώσεων στο πετρέλαιο. Στο Μπαχρέιν ενεργοποιήθηκαν πριν από λίγο οι σιρήνες αεράμινας, όπως δήλωσε το Υπουργείο Εσωτερικών, χωρίς να δώσει λεπτομέρειες για την προφανή απειλή. Ισχυρές εκρήξεις συγκλώνησαν το Κίεβο τα ξημερώματα, καθώς συνεχίζεται το μπαράζ των ρωσικών επιθέσεων. Προκλήθηκαν πυρκαγιές σε 2 συνοικίες, ενώ τραυματίστηκαν 2 άνθρωποι. Σήμερα αναμένεται να διεξαχθεί στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής η συζήτηση για την κλήση ημίτων Ταλν Ντίλιαν και Γρηγόρη Δημητριάδη για την υπόθεση των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων μετά από σχετικά αιτήματα της αντιπολίτευσης. Την υποψηφιότητά της στις προεδρικές εκλογές του 2027 ανακοίνωσε η Μάριν Λεπέν, παρά το γεγονός ότι κρίθηκε ένοχη από δικαστήριο του Παρισιού για την υπόθεση της συστηματικής κατάχρησης κονδυλίων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της είχε επιβληθεί να φοράει βραχιολάκι για ένα έτος. Η ίδια δήλωσε ότι θα ασκήσει έφεση κατά της απόφασης στο ανώτατο δικαστήριο της Γαλλίας. Ανεξέλεκτη μένεται πυρκαγιά στη Νότια Γαλλία. Πάνω από 10.000 κάτοικοι έχουν απομακρυνθεί από τα σπίτια τους κοντά στα σύνορα με την Ισπανία, ενώ 800 πυροσβέστες δίνουν μάχη εν μέσω νέου κύματος καύσωνα.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριζε ο καιρός σήμερα, με τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει, τοπικά στο Αιγαίο εξυποφόρα, από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, από 22 έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 8. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή. Η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
0: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τα πορτοκάλια της παλιάς Επιδαύρου. Μια παράσταση του Θοδωρή Γκόνη. Οι αφηγήσεις ενός τόπου ξεδιπλώνονται τραγουδιστά από μια παρέα ανθρώπων, όπως παλιά. Ιστορίες αγάπης και αποχαιρετισμού. 17 και 18 Ιουλίου, Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

Πολύ πολύ καλημέρα σας στο Earth News Radio 105,8. Είστε συντονισμένοι. Δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής, 7 και 8,5 πρώτα λεπτά. Και πάμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Η καθημερινή, ύμνη και υποσχέσεις για τα F-35. Θερμά λόγια από Τραμπ για Ερντογάν και Τουρκία. Πώς είδε τη συνάντηση η Αθήνα. Γράφει η εφημερίδα, παράθυρο για την πώληση F-35 στην Τουρκία, αλλά χωρίς να αναλάβει τη δέσμευση στη συγκεκριμένη κατεύθυνση. Άνοιξε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, μετά τη χθεσινή συνάντηση με τον Τούρκο ομολογό του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, υποσχόμενος επίσης την άρση των κυρώσεων Κάτσα. Ο κύριος Τραμπ επιφύλαξε παράλληλα ύμνους για τον κύριο Ερντογάν και την Τουρκία, υπογραμμίζοντας ότι είναι πιο πιστοί από άλλες χώρες. Από την πλευρά του, ο Τούρκος πρόεδρος ζήτησε να δοθούν στην Άγκυρα έστω τα 5 F-35 που έχουν ήδη κατασκευαστεί για λογαριασμό της και παραμένουν στις ΗΠΑ. Μετά τη συνάντηση, φαίνεται ότι η πώληση αμερικανικών κινητήρων για τα τουρκικά μαχητικά ΚΑΑΝ έρχεται πιο κοντά, ενώ στην Άγκυρα έχει γίνει αντιληπτό ότι και λόγω Κογκρέσου ο δρόμος για τα F-35 δεν θα είναι σύντομος ούτε εύκολος. Αυτό είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Έμφραγμα με 150.000 δέματα λόγω τέλους. Εγκλωβισμένα στα τελωνία της χώρας είναι πάνω από 150.000 δέματα από ηλεκτρονικές πλατφόρμες, κυρίως της Κίνας, μετά την εφαρμογή του νέου τέλους των 3 ευρώ. Υπόθεση υποκλοπών επιστρέφει στις δικαστικές αίθουσες σε αστικό επίπεδο. Στις 7 Απριλίου 2027 θα συζητηθεί ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών αγωγή που έχουν καταθέσει 8 πρόσωπα τα οποία περιλαμβάνονται στη λίστα των παρακολουθούμενων. Ο Φάρατς παραιτήθηκε από τη βουλευτική του έδρα, ο ηγέτης του ακροδεξιού κόμματος της Βρετανίας. Με τάμπλετ θα κόβει κλήσεις η τροχέα, θα αντικαταστήσει το παραδοσιακό ροζ μπλοκάκι. Στη θέση του παραδοσιακού λοιπόν ροζ μπλοκ περνούν πλέον ειδικά τάμπλετ και έξυπνες φορητές συσκευές, μέσω των οποίων οι αστυνομικοί της τροχέας θα καταχωρίζουν τις παραβάσεις στο πληροφοριακό σύστημα σε πραγματικό χρόνο. Λιγότερος φόρος, περισσότερη ρήπη, τι δείχνει η μελέτη για την κρουαζιέρα στη Μεσόγειο. Αυτά είναι από τα θέματα που υπάρχουν στην πρώτη σελίδα της καθημερινής. Είναι αυτεμπορική ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων για μικρομεσαίες επιχειρήσεις με συνδυασμό χρηματοδοτικών εργαλείων, πόροι 6,25 δισεκατομμυρίων διαθέσιμοι για ιδιωτικές επενδύσεις. Ο ριζοσπάστης, επίκαιρη ερώτηση του ΚΚΕ στη Βουλή, πάρτε μέτρα τώρα για τη φοιτητική στέγη, είναι το θέμα της εφημερίδας το βασικό. Η κόντρα αναβαθμισμένος ο ρόλος της Τουρκίας στο ΝΑΤΟ και στη Μεσόγειο τα έδωσε όλα ο Τραμπ στο φίλο του Ερντογάν. Υποσχέσεις για τα F-35, κινητήρες για τα ΚΑΑΝ και δώρο από το Μακρόν, υπερσύγχρονα πυραυλικά συστήματα. Η δημοκρατία στο περιθώριο η Ελλάδα εξαιτίας του Μητσοτάκη. Τα πήρε όλα ο Σουλτάνος, τον περίμενε αυτό το τίτλο να σας πω την αλήθεια. Αν και πρωθυπουργός έπραξε βιολογική επιδότηση από εταιρεία που ελέγχεται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, λέει για τον πρωθυπουργό, ο Κατρίνης εκτελεί το φαραντούρι για τη σύζυγό του. Η εφημερίδα των συντακτών, μια σύνοδος κομμένη και ραμμένη στα μέτρα του Ερντογάν, Σουλτανάτο, κάνει λογοπαίγνιο η εφημερίδα των συντακτών. Κυβερνητικός εκνευρισμός, προσωπικές επιθέσεις κατά Τσίπρα, γαλάζια ψηφοδέλτια κόντρα αυτοδιοικητικών και βουλευτών για αθέμητο ανταγωνισμό. Microsoft, οι μέτοχοι πλουτίζουν, οι εργαζόμενοι απολύονται. Ο Ελεύθερος Τύπος, έρευνα του Ελεύθερου Τύπου, πίνακες με τιμές διαμερισμάτων, ο χάρτης των φοιτητικών ενοικίων, ένα θέμα που απασχολεί πάρα πολλές οικογένειες, είναι η αλήθεια. Νέες υποσχέσεις και παζάρια Τραμπ-Ερντογάν και επίσης ψηφιακές οι κλήσεις της τροχέας. Και τα νέα, σύνοδος ΝΑΤΟ πίσω από τις πόρτες, πολλές υποσχέσεις, σόου και παζάρια. Ο Τραμπ υποσχέθηκε αλλά δεν δεσμεύτηκε για τα F-35, ανακοίνωσε όμως την άρση των κυρώσεων και έπαιξε το πολιτικό παιχνίδι του Ερντογάν. Οι Ευρωπαίοι προσπάθησαν να τον κατευνάσουν, αλλά ο Αμερικανός πρόεδρος ήταν ανένθωτος. Ιδρυτικό μέλος της τράπεζας του ΝΑΤΟ, η Ελλάδα. Υποκλοπές, παρουσίες και απουσίες με πολύ παρασκήνιο. Βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας ψάχνουν αφορμή για να λείψουν από την αρμόδια επιτροπή. Μαρίν Λεπέν, είμαι αθώα, θα είμαι υποψήφια. Η απόφαση του εφετείου της άνοιξε παράθυρο. Μονακό, η μαφία πίσω από την εκτέλεση της βομβίστριας. Είναι η Αναστάσια Μπερεσκόφσκαγια, η οποία βρέθηκε νεκρή και θαμένη χθες και θεωρείται η γυναίκα η οποία τοποθέτησε τη βόμβα έξω από την είσοδο από την οποία έβγαινε ένας Ουκρανός ολιγάρχης. Και λόγω ακρίβειας οι Έλληνες στρέφονται στα πιο μικρά ακίνητα.

0: Λοιπόν, και τώρα θα ταξιδέψουμε δίπλα στην Τουρκία. Θα συναντήσουμε την ανταποκρίτριά μας εκεί, την Ελβίρα Κρίθαρη. Σας έχω πει εγώ διάφορα πράγματα, αλλά η Ελβίρα τα ζει από πρώτο χέρι και θα μας μεταδώσει το κλίμα. Σήμερα είναι επί της ουσίας η σύνοδος του ΝΑΤΟ. Χθες βεβαίως είχαμε τις δηλώσεις Τραμπ και Ερντογάν που κυριάρχησαν, όπως και να το κάνουμε, γιατί έχουν και ελληνικό ενδιαφέρον, αλλά και έχουν απασχολήσει και το εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών. Καλημέρα, Ελβίρα.
1: Ναι, ναι.
0: Ελβίρα, μας ακούς? Ελβίρα, μας ακούς? Είναι και λίγο δύσκολες οι επικοινωνίες με την Τουρκία. Θα προσπαθήσουμε να επικοινωνήσουμε εκ νέου με την Ελβίρα Κρίθαρη. Εμείς την ακούγαμε, εκείνη δεν μας άκουγε.

0: Το έχω παρατηρήσει πάντως αυτό το πράγμα, ότι με την Τουρκία είναι πολύ δύσκολες οι επικοινωνίες γενικά. Λες και είναι στην άλλη άκρη του κόσμου, εντάξει, δίπλα είναι, για όνομα του Θεού. Αυτό είναι ένα από τα τραγούδια του καλοκαιριού, έτσι, το Per Siempre. Όπως και να το κάνουμε, και έπρεπε να έχει κερδίσει τη Eurovision. Θα το ακούσουμε στη συνέχεια. Πάμε να δούμε αν μπορούμε να επικοινωνήσουμε με την Ελβίρα Κρίθαρη, την ανταποκρίτριά μας στην Τουρκία. Ελβίρα, μας ακούς, καλημέρα.
1: Καλημέρα, σας ακούω. Και πριν σας άκουγα, έπεσε κατευθείαν η γραμμή με τη συνδεσή μας. Καλημέρα λοιπόν από την Άγκυρα και από το κέντρο τύπου. Είμαστε από πολύ νωρίς εδώ, καθώς μετά τις 8 αναμένονται οι αφήξεις των ηγετών των χωρών της συμμαχίας. Θα γίνουν και ορισμένες δηλώσεις. Εκεί είναι και η κάμερα της ΕΡΤ. Εν πάση περιπτώσει, μία μέρα η χθεσινή, δεν ξέρω τι έχετε ήδη συζητήσει, τι έχετε ήδη πει, Καταρίνα, αλλά ήταν μία μέρα έντονη η χθεσινή, τουλάχιστον έτσι την αποτύπωσε ο τουρκικός τύπος, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση βέβαια στη συνάντηση του κυρίου Ερντογάν με τον Αμερικανό πρόεδρο.
0: Αυτό κυριάρχησε χθες, ναι.
1: Αυτό κυριάρχησε και αυτές οι εικόνες που έκαναν το γύρο του κόσμου, αυτή την υποδοχή, τη μεγαλειώδη υποδοχή, την πολύ πληθωρική, για την οποία ο τουρκικός τύπος επεσήμανε ότι δεν έχει υπάρξει αντίστοιχη για άλλον ξένο ηγέτη, όχι μόνο Αμερικανό, στην ιστορία των υποδοχών. Δεν ξέρω τι συνέβαινε στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, δεν έχουμε εικόνες, αλλά εν πάση περιπτώσει ήταν μια τέτοιου ελληνικού συνδεσή μας. Καλημέρα λοιπόν από την Άγκυρα και από το κέντρο τύπου. Είμαστε από πολύ νωρίς εδώ, καθώς μετά τις 8 αναμένονται οι αφήξεις των ηγετών των χωρών της συμμαχίας. Θα γίνουν και ορισμένες δηλώσεις. Εκεί είναι και η κάμερα της ΕΡΤ. Εν πάση περιπτώσει, μία μέρα η χθεσινή, δεν ξέρω τι έχετε ήδη συζητήσει, τι έχετε ήδη πει, Καταρίνα, αλλά ήταν μία μέρα έντονη η χθεσινή, τουλάχιστον έτσι την αποτύπωσε ο τουρκικός τύπος, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση.
0: Καταλαβαίνετε ότι είναι πάρα πολύ. Είναι πολύ δύσκολη η επικοινωνία. Καταλαβαίνετε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολη. Θα ξανακαλέσουμε την Ελβίρα. Δηλαδή, αυτό το πράγμα με τις γραμμές με την Τουρκία είναι εντυπωσιακό, έτσι. Ακούς δηλαδή πραγματικά σε λούπα, όπως το λέμε εμείς στη γλώσσα μας, αυτά τα οποία λένε οι συνάδελφοι. Είναι φοβερό, έτσι.

κάποια δύναμη, το έχετε καταλάβει, υπάρχει κάποια δύναμη η οποία δεν επιτρέπει την κανονική επικοινωνία με την Τουρκία. Αυτό που βεβαίως κρατάμε είναι ότι πρωί-πρωί, δηλαδή γύρω στις 8 η ώρα, θα αρχίσουν να καταφθάνουν οι ηγέτες και να κάνουν δηλώσεις, έτσι ώστε να πούνε και τι περιμένουν από τη συγκεκριμένη σύνοδο, γιατί χθες ήταν μόνο το δείπνο, έτσι. Όχι ότι στο δείπνο δεν γίνονται συζητήσεις, όχι ότι στο δείπνο δεν γίνονται παζάρια, όχι ότι στο δείπνο δεν συζητάνε και πολλά και σημαντικά. Να σας πω για παράδειγμα ότι πριν το δείπνο, με το που έφταναν οι ηγέτες και πήγαιναν σε ένα συγκεκριμένο χώρο και, είχαν κανονίσει συναντήσεις, για παράδειγμα η Ουκρανία έκλεισε πάρα πολλές συμφωνίες για drones. Γιατί όπως σας έχουμε πει με το Διονύση από αυτήν εδώ την εκπομπή, η Ουκρανία έχει εξελίξει πάρα πολύ την τεχνολογία της σε αυτό το τομέα.

Είναι εντυπωσιακό πάντως ότι την ώρα που γίνεται η σύνοδος του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, να θυμίσω καταρχήν εδώ ότι όταν για παράδειγμα έφευγαν οι πύραυλοι από το Ιράν και από τη Χεζμπολάχ και έφταναν και μέχρι την Τουρκία, η Τουρκία δεν μπορούσε να τους αποκρούσει και ζήτησε τη βοήθεια του ΝΑΤΟ. Επίσης, επειδή ακούω ότι βοήθησε πάρα πολύ, έλεγε ο Τραμπ ότι βοήθησε πάρα πολύ η Τουρκία το Ιράν, έτσι, και τράβαγα τα μαλλιά μου στην υπόθεση του Ιράν χθες. Βοήθησε χωρίς να κάνει τίποτα, χωρίς να στέκεται στο πλευρό του Ιράν όπως στέκεται άλλες φορές. Αυτό μόνο έκανε. Αλλά τέλος πάντων, και οι χώρες του κόλπου από την Ελλάδα ζήτησαν βοήθεια για την αεράμινά τους. Λοιπόν, την ώρα που οι 32 ηγέτες βρίσκονται στην Άγκυρα και συζητούν, οι εχθροπραξίες συνεχίζονται. Δηλαδή, επί της ουσίας, εκεχηρία δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Γιατί όταν έχουν γίνει πλήγματα σε πάνω από 80 ιρανικές εγκαταστάσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες και την προηγούμενη ημέρα το Ιράν χτύπησε 3 εμπορικά πλοία, και αυτό το θεώρησε η Ουάσιγκτον παραβίαση της εκεχηρίας και γι' αυτό απάντησε με τα 80 πλήγματα, αυτό σημαίνει συνέχιση των εχθροπραξιών, έτσι δεν είναι κάτι άλλο?

τα λοιπά, εδώ στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα είχαμε χθες την αποχώρηση της βουλευτή Γιώτας Πούλου από τους δημοκράτες του Στέφανου Κασελάκη. Είχαμε επίσης επίθεση του Στέφανου Κασελάκη στον Νικόλα Φαραντούρη για το πώς έγινε η απόσπαση της σύζυγου του. Έχει απαντήσει ο κύριος Φαραντούρης, αν δεν κάνω λάθος. Επίσης υπάρχει μια πολύ έντονη αντιπαράθεση ανάμεσα στην κυβέρνηση και στην Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα μετά τα όσα είπε ο Άδωνος Γεωργιάδης χθες το πρωί σε τηλεοπτική εκπομπή.

να μην ξεχνάμε και τα σοβαρά τα οποία ζήσαμε τα προηγούμενα 24 ώρα στη Θεσσαλονίκη, να σας πω ότι η Αφροδίτη Νέστορα, η οποία έχασε τη μητέρα της, Βάγια Νέστορα, μετά από αυτή την άνανδρη τρομοκρατική επίθεση που έγινε στο σπίτι τους, δεν μπορεί να πάει ούτε στην κηδεία της μητέρας της, γιατί οι γιατροί θεωρούν ότι δεν μπορούν να της δώσουν εξιτήριο. Υπάρχει ένα ενδεχόμενο να μεταφερθεί για λίγο με ασθενοφόρο, αλλά η γυναίκα είναι σοβαρά τραυματισμένη επίσης, έτσι.

Και βεβαίως έχουμε αυτό το, την κόντρα την μεγάλη στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ ανάμεσα στον Παύλο Πολάκη και τον Σοκράτη Φάμελο. Από τον Παύλο Πολάκη βασικά, ο οποίος βγήκε χθες και είπε στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ ότι αν στηρίζει τον Τσίπρα, παρετήσου, πήγαινε στην ελληνική αριστερή, όπως τη λένε, συμπαράταξη, να δούμε αν θα σε πάρει και εγώ θα βάλω υποψηφιότητα για πρόεδρος. Τελεία.

μέρες μετά τον τόρο που έγινε σχετικά με μια υπόθεση και τις καταγγελίες περί επανάληψης εξεταστικού θέματος σε υποψηφίους ΕΠΑΛ στις φετινές πανελλαδικές στο μάθημα της έκθεσης και στη συνέχεια τους βαθμολόγησαν με άριστα, το Υπουργείο Παιδείας δεν θα μείνει άπραγο και έχει διατάξει ήδη ΕΔΕ. Αυτό λένε οι πληροφορίες. Το τελευταίο διάστημα υπήρχαν και δημοσιεύματα και αναρτήσεις που παρουσίαζαν ως δεδομένο ότι μαθητές ΕΠΑΛ, επαγγελματικών δηλαδή λυκείων, εξετάστηκαν σε θέμα το οποίο είχε ήδη τεθεί την προηγούμενη μέρα στους υποψηφίους των γενικών λυκείων. Αυτό ακόμα και αν συνέβη δεν απαγορεύεται. Και σύμφωνα με πληροφορίες που υπάρχουν από το ρεπορτάζ που καλύπτουν οι συνάδελφοι τα θέματα του Υπουργείου Παιδείας, οι πληροφορίες αυτές δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Η υπόθεση αφορά πολύ περιορισμένο αριθμό υποψηφίων, όχι το σύνολο των εξεταζόμενων, γιατί έτσι παρουσιαζόταν στις καταγγελίες, ότι όλοι οι εξεταζόμενοι, σε όλους τους εξεταζόμενους έγινε αυτό. Αφορά δύο υποψηφίους ΕΠΑΛ. Όμως έχει διαταχθεί ένορκη διοικητική εξέταση, η οποία είναι σε εξέλιξη, για να καταλάβουν πώς ακριβώς συνέβησαν όλα και να αποδοθούν ευθύνες όπου και αν υπάρχουν. Ο θεσμός των πανελλαδικών, όσο και αν θέλουμε να προχωρήσουμε, να τον εξυγχρονίσουμε, να τις καταργήσουμε, δεν ξέρω τι θα αποφασίσουν αυτοί που μας κυβερνάνε, όσο και αν θεωρείται ξεπερασμένος, είναι ένας θεσμός αδιάβλητος. Είναι από τα λίγα πράγματα που είναι αδιάβλητα στη χώρα μας, έτσι.

Με αφορμή και όλη τη συνέντευξη που είχαμε χτες με τον εκπρόσωπο των εργαζομένων στη ΔΕΗ, ο οποίος μας έλεγε ότι να μην πιστεύετε ότι σας παίρνουν και σας λένε ότι είναι από το ΔΔΕ και βάλετε τα κοσμήματά σας αλουμινό, χαρτό κτλ. Μην πιστεύετε και αυτούς που μπορεί να σας πάρουν τηλέφωνο και να σας πούν έχετε επιστροφή φόρου, αλλά πρέπει να καταθέσετε 1000 ευρώ σε αυτό το λογαριασμό για να σας πιστωθεί τα υπόλοιπα χρήματα. Δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Αυτά τα πράγματα γίνονται αυτοματοποιημένα. Γίνονται από την ΑΔΕ, είναι όλα ψηφιακά, δεν θα σας πάρει κανείς τηλέφωνο και μην πατάτε, αν έχετε smartphone, οποιοδήποτε link έρχεται στο κινητό σας έτσι χωρίς να το δείτε και να το ξαναδείτε και να εξετάσετε αν είναι αληθινό ή αν είναι κάτι το οποίο θα σας παγιδεύσει και θα βρεθείτε προαπρόπτου. Είναι πολύ επικίνδυνα τα πράγματα. Όσο μας λύνει τα χέρια η τεχνολογία, τόσο οι επιτίδιοι μπορεί να βρίσκουν τρόπους ώστε να μας εξαπατούν. Λοιπόν, με το μελισάκι το Etherit θα πάμε στους τίτλους των ειδήσεων και θα επιστρέψουμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στην Άγκυρα για τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, ο Πρωθυπουργός αναμένεται να αναδείξει το στρατηγικό ρόλο της Ελλάδας στην Ανατολική Μεσόγειο. Στην Άγκυρα μεταβαίνει σήμερα και ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας. Ο Αμερικανός Πρόεδρος άφησε ανοιχτό το παράθυρο για επανεξέταση του ζητήματος των F-35, κάνοντας παράλληλα λόγο για άρση των κυρώσεων προς την Τουρκία. Νέα ένταση στη Μέση Ανατολή. Οι φρουροί της επανάστασης του Ιράν αναφέρουν ότι 85 αμερικανικές στρατιωτικές θέσεις στο Μπαχρέιν και το Κουβέιτ έγιναν στόχος σε απάντηση στην παραβίαση της εκεχηρίας από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ισχυρές εκρήξεις συγκλώνησαν το Κίεβο τα ξημερώματα, καθώς συνεχίζεται το μπαράζ των ρωσικών επιθέσεων. Προκλήθηκαν πυρκαγιές σε 2 συνοικίες, ενώ τραυματίστηκαν 2 άνθρωποι. Υποψήφια στις προεδρικές εκλογές του 2027 ανακοίνωσε ότι θα είναι η Μαρί Λεπέν, παρά την καταδίκη της για υπεξαίρεση ευρωπαϊκών κονδυλίων. Ανεξέλεγκτη μένεται η πυρκαγιά στη Νότια Γαλλία. Πάνω από 10.000 κάτοικοι έχουν απομακρυνθεί από τα σπίτια τους. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίντυπους Steps. Από το συνθέτη Ζήση Σέγγλια. Μια συνάντηση μουσικής, χορού και λόγου στο ταραγμένο μυαλό του Ιδίποδα. Το μουσικό τοπίο ενώνεται με το φυσικό στο αρχαίο στάδιο Επιδαύρου. Μια μοναδική νυχτερινή εμπειρία μετά τις 12 εντός του αρχαιολογικού χώρου. 10 και 11 Ιουλίου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε στο Earth News Radio 105,8, είστε συντονισμένοι. Η τηλεφωνική μας επικοινωνία με τη Γαλλία είναι πάντα άψογη, σε αντίθεση με την Τουρκία, και είναι πολύ καθαρές οι γραμμές. Δεν χρειάζεται να πω περισσότερα. Και να συνδεθούμε αμέσως με τη Θωμαΐδα Παπαϊωάννου, γιατί πρώτον θέλω να τη ρωτήσω αν έχει δροσίσει καθόλου στο Παρίσι, και δεύτερον τι μάρκα βραχιολάκι θα φοράει η Μαρίν Λεπέν. Καλημέρα Θωμαΐς.
1: Καλημέρα σας. Δροσίζει στις 6 ώρα το πρωί, γιατί έχουμε μία ώρα διαφορά, αλλά αναμένονται θερμοκρασίες στη Γαλλία σήμερα 40 βαθμούς. Και μας φαίνεται πλέον, αρχίζουμε και συνηθίζουμε σαν την Ελλάδα ότι θα κάνει 40 σήμερα, εντάξει, θα προσαρμοστούμε. Είναι σουρεαλιστικά αυτά που ζούμε. Είναι το τρίτο κύμα και μάλιστα αυτό το κύμα αναμένεται να διαρκέσει μέχρι τις 15 Ιουλίου.
0: Τι λες παιδί, δηλαδή, θα βράσετε πια
1: σουρεαλιστικά,
0: δηλαδή.
1: Θα βράσουμε. Δεν είναι απίστευτα αυτά που συμβαίνουν φέτος και σίγουρα δεν θα είναι η πρώτη φορά και η μοναδική. Είμαστε όλοι πεπισμένοι ότι έχει αλλάξει τελείως η κατάσταση. Ακόμα και με τις καλλιέργειες. Ήδη αρχίζουν και μιλάνε ποιες θα είναι οι κατάλληλες καλλιέργειες για τη Γαλλία τα επόμενα χρόνια.
0: Ελάτε στην Ελλάδα, έχουμε δροσιά.
1: Ναι.
0: Αλήθεια, αλήθεια. Ναι. Έχουμε ένα πολύ ήπιο καλοκαίρι μέχρι στιγμής.
1: Ναι.
0: Είναι φοβερό, είναι σουρεάλ αυτό το πράγμα. Τέλος πάντων, το θέμα είναι όμως ότι χθες, όπως το έχεις πει εδώ και πάρα πολύ καιρό, περιμέναμε την απόφαση της δικαιοσύνης για την Μαρίν Λεπέν, η οποία όμως δεν πτωείται.
1: Ναι, και μάλιστα εγώ δίνω συγχαρητήρια στους δικαστές τους οποίους βασάνισε, γιατί τους ουσιαστικά τους έβριζε τους δικαστές εδώ και πάρα πολλά χρόνια, γιατί ότι είναι πολιτικά τα κινητρά τους, θέλουν να την εμποδίσουν στην πορεία της για την Προεδρία, ότι αυτό που θυμόμαστε όλη εκείνη τη σκηνή όταν κατάλαβε ότι πρόκειται να καταδικαστεί στην πρώτη δίκη, βγήκε έξω από την αίθουσα, όρμησε, βγήκε έξω από την αίθουσα, άρχισε να φωνάζει, να ουρλιάζει, μετά πίεσε όλα τα έκανε μια συνέντευξη τύπου όπου στην κυριολεξία έλουζε τους δικαστές ότι είναι εναντίον της, είναι όλος ο μηχανισμός είναι εναντίον του κόμματός της κτλ. Αυτή είναι η πρώτη εικόνα. Τώρα οι δικαστές της είπαν εντάξει, okay. Το εφετείο μάλιστα, έτσι δεν είναι αστεία υπόθεση, ναι, ναι, ναι. Το εφετείο της είπε κανένα πρόβλημα, αναγνωρίζουμε ότι είσαστε ένοχοι, αναγνωρίζουμε ότι έχετε κάνει τεράστιες παρανομίες, αναγνωρίζουμε και σας κρίνουμε ένοχοι γιατί έχετε καταχρεστεί 4 εκατομμύρια ευρώ ευρωπαϊκών πόρων για το κόμμα σας, αλλά φυσικά θα αφήσουμε τον κόσμο, τους ψηφοφόρους να αποφασίσουν,
0: ναι,
1: γι' αυτό,
0: ναι, ναι.
1: Το λαό, γι' αυτό σας καταδικάζουμε σε 15 μήνες ουσιαστικά, γιατί όλα βγάζω ό,τι είναι αναστολή, άρα σε 15 μήνες μη εκλέγεις τους οποίους μήνες έχει εκτίσει, αλλά θα φοράτε βραχιολάκι. Ένα χρόνο βραχιολάκι. Και αυτό φυσικά ήταν, χτύπησε κατευθείαν στο εγωισμό της Μαρίν Λεπέν, γιατί η καμπάνια με βραχιολάκι σημαίνει ότι κάθε βράδυ πρέπει να επιστρέφει σπίτι της. Και πρέπει να έχει κάθε φορά που πρέπει να μετακινηθεί, πρέπει να δηλώνει σε έναν δικαστή πού θα πάει.
0: Σωστά,
1: και τι θα κάνει. Πόσες ώρες. Κτλ. Ακόμα δεν ξέρουμε τους όρους. Προσοχή, γιατί είναι ένας άλλος δικαστής που θα αποφασίσει γι' αυτό. Γι' αυτό χθες το βράδυ η Μαρίν Λεπέν, βγαίνοντας σχεδόν χαρούμενη, χαμογελούσε στη συνέχεια στη συνέντευξή της, είπε ότι εγώ θα είμαι υποψήφια. Πράγμα που ήθελαμε να γνωρίζουμε όλοι για πάρα πολλούς λόγους, θα είμαι υποψήφια, αλλά χωρίς βραχιολάκι. Να η πρώτη έκπληξη. Η δεύτερη έκπληξη είναι ότι θα απευθυνθώ, θα προσφύγω στο ανώτατο ακυρωτικό δικαστήριο της Γαλλίας, που είναι το ανώτατο δικαστικό όργανο της χώρας, και μέχρι τότε θα σταματήσει, θα πάυσει αυτή η καταδίκη μου από το εφετείο. Οπότε θα ξεκινήσει, είναι πολύ μεγάλο ρίσκο της Μαρίν Λεπέν, σκοπεύει να ξεκινήσει την προεκλογική καμπάνια που η ανεπίσημη θα ξεκινήσει από Οκτώβριο, γιατί τέλειο Σεπτεμβρίου έχει το Πάπας, κάνουμε το διάλειμμα και μετά ξεκινάει μια μεγάλη ανεπίσημη προεκλογική καμπάνια που θα μας φτάσει μέχρι το 18 Απριλίου πρώτος γύρος προεδρικής, 2 Μαΐου δεύτερος γύρος και μετά οι βουλευτικές εκλογές. Μόνο που το ακυρωτικό δικαστήριο δεν συνεδριάζει τόσο γρήγορα για μια υπόθεση. Χρειάζεται περίπου 1,5 χρόνος για να μπορέσει να εξετάσει μια υπόθεση. Ουσιαστικά η Μαρίν Λεπέν για πρώτη φορά στην ιστορία της δικαστικής, ιστορίας, προσπαθεί να πιέσει τους χρόνους όλων για να κάνουν τη δουλειά της. Και ουσιαστικά στοιχηματίζει ότι τον Ιανουάριο του 2027 θα συνεδριάσει κατεπηγόντως κατά κάποιο τρόπο το ακυρωτικό δικαστήριο για να ακυρώσει την ποινή της από το εφετείο. Μόνο που είναι με ένα μεγάλο ρίσκο, όπως σας είπα. Το δεύτερο μεγάλο ρίσκο είναι ότι αν δεν ακυρωθεί η ποινή της, τότε θα χρειαστεί να πάει στο Συνταγματικό Συμβούλιο του κράτους. Και αυτό δεν έχει ξαναγίνει ποτέ στην ιστορία της Γαλλίας. Για να αποφασίσει ένα όργανο που δεν είναι προσοχή δικαστικό, είναι στο συνταγματικό όργανο. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει πιθανότητα τους τελευταίους μήνες, τους πιο σημαντικούς μήνες της προεκλογικής καμπάνιας, να φοράει βραχιολάκι, να μην μπορεί να κινηθεί από την περιοχή του Παρισιού κατά κάποιο τρόπο, αλλά θα μου πείτε στην πολιτική ένας μήνας είναι η αιωνιότητα, φαντάζεστε πόσο είναι εκείνη την περίοδο. Τώρα, το πρόβλημα είναι ότι κάποιοι συνταγματολόγοι είπαν ότι πάει πολύ γρήγορα η κυρία Μαρίν Λεπέν. Αν προσφύγει στο ακυρωτικό δικαστήριο, σημαίνει ναι μεν πάβει η εφαρμογή της ποινής του εφετείου, αλλά ισχύει σύμφωνα με τους νόμους και τα jurisprudencia που υπάρχουν στη Γαλλία, ισχύει η πρώτη καταδίκητη.
0: Απίστευτο.
1: Που σημαίνει ότι δεν μπορεί να εκλεγεί άμα σταματήσει, άμα σεβαστεί την πρώτη δίκη και όχι η δεύτερη. Οπότε έχουμε μπει μέσα σε ένα κουβάρι νομικό που δεν ξέρω πόσο θα το χειριστεί εναντίον του συστήματος για να μπορέσει να βγει. Θυμίζει κατά κάποιο τρόπο, ξέρετε, τον Ντόναλντ Τραμπ, τις δικαστικές περιπέτειες του Ντόναλντ Τραμπ. Με το ζόρι θέλει να πάει ενάντια στους νόμους, ενάντια στο status quo που υπάρχει στη Γαλλία, για ένα λόγο ουσιαστικά για να περισυλλέξει ακόμα περισσότερους ψήφους, να πει ότι εγώ σαν τη Ζον Ντάρκ, την Ιωάννα της Λορένης, είμαι εναντίον του συστήματος και θα καταρρεύσει το σύστημα γιατί το θέλω εγώ. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Όμως, όλο αυτό γιατί εμάς τι μας νοιάζει, θα πει ο κόσμος. Μας νοιάζει για τον απλό λόγο. Οι άλλοι αντίπαλοι που είναι ήδη 27 για την Προεδρική 27, θα προσαρμοστούν ανάλογα με ποιον έχουν το φαβορί των δημοσκοπήσεων απέναντι, που είναι η Μαρίν Λεπέν και ο Ζορντάν Μπάρντελα. Αλλά άλλο είναι για ένα υποψήφιο να έχει απέναντι τον Ζορντάν Μπάρντελα και άλλο αν έχει τη Μαρίν Λεπέν. Η Μαρίν Λεπέν είναι πιο παραδοσιακή πολιτικός, την οποία γνωρίζουμε και γνωρίζουμε και τις θέσεις της. Ο Ζορντάν Μπάρντελα είναι νέος, 30 ετών, ο οποίος έχει κάτι ιδέες πολύ πιο φιλελεύθερες από τη Μαρίν Λεπέν, ο οποίος ήδη αφήνει ένα στίγμα περίεργο πίσω του, με την έννοια ότι το κόμμα, το ακροδεξιό κόμμα της Μαρίν Λεπέν, είναι πολύ το λαϊκό κόμμα, να το πούμε έτσι. Αλλά ο Ζορντάν Μπάρντελα είναι ερωτευμένος αυτή τη στιγμή με μια πριγκίπισσα πάμπλουτη, ενώ υπήρχε μια δραματική ιστορία παιδεραστίας με δολοφονία. Αυτός προτίμησε αντί να πάει στην πορεία όπως όλοι οι πολιτικοί εναντίον αυτού του δράστη, εναντίον αυτού της πράξης, πήγε στο Μονακό να δει τη Φόρμουλα 1 και το βράδυ κατέληξε σε ένα μπαρ του οποίου η είσοδος στο τραπέζι είναι 25.000 ευρώ στο Μονακό.
0: Εντάξει, ολόκληρη πριγκίπισσα.
1: Είναι ολόκληρη πριγκίπισσα Ιταλίδα, την οποία πρέπει να ευχαριστήσει, φαντάζομαι. Μπαίνει στον Κουτά, το λέμε εδώ, στο Γκόθα της Ευρωπαϊκής Αριστοκρατίας, που δεν έχει τίποτα να κάνει με τα προβλήματα του Μέσου Γάλλου. Αλλά φυσικά για τους υπόλοιπους αντιπάλους υπάρχουν ορισμένοι, κυρίως από τη δεξιά, που είναι πάρα πολλοί που θέλουν να γίνουν πρόεδροι της Δημοκρατίας. Όμως απέναντι σε έναν Μπαρντελά δεν θα μπορέσουν να αντέξουν. Ενώ απέναντι σε μια Μαρίν Λεπέν, αυτοί θα αντέξουν, οι άλλοι που φιλοδοξούσαν δεν θα αντέξουν. Θέλω να δώσω ένα παράδειγμα του Γκαμπριέλ Ατάλ, πρώην πρωθυπουργού του Εμμανουέλ Μακρόν, ο οποίος θέλει και αυτός να βάλει υποψηφιότητα. Οι άλλοι που φιλοδοξούσαν δεν θα αντέξουν. Θέλω να δώσω ένα παράδειγμα του Γκαμπριέλ Ατάλ, πρώην πρωθυπουργού του Εμμανουέλ Μακρόν, ο οποίος θέλει και αυτός να βάλει υποψηφιότητα. Όμως, ο Γκαμπριέλ Ατάλ είναι

0: στην κορυφή το ακροδεξιό κόμμα αυτή τη στιγμή. Γιατί το πρόγραμμα της Μαρίν Λεπέν και η ίδια η Μαρίν Λεπέν είναι πολύ αυτό που λέμε στη Γαλλία ετατίστρια.
1: Υπέρ
0: του κράτους. Κράτος πρόνοια. Ο παππούς κράτος, ας πούμε. Ο μπαμπάς κράτος. Αλλά η Γαλλία έχει ένα τεράστιο χρέος αυτή τη στιγμή. Έχει τα δημοσιοοικονομικά της είναι αρκετά βεβαρημένα. Δεν μπορεί κάποιος, συγγνώμη, να έρθει στην εξουσία και να πει θα προστατεύσω η σύνταξη στα 62 έτη όταν στην υπόλοιπη Ευρώπη είναι 65 και στη Γερμανία πάει για 70. Υπάρχει δηλαδή ένα τεράστιο πρόβλημα στο πρόγραμμα της Μαρίν Λεπέν που δεν είναι
1: είναι παλαιότερο των καιρών.
0: Ενώ ο Ζοντάν Μπαρντελά είναι μέσα στο πνεύμα του καιρού, δηλαδή του υπερνεοφιλελευθερισμού.
1: Και έχει και την πριγκίπισσα.
0: Και να σας πω και κάτι άλλο. Εδώ σίγουρα όλο το ενδιαφέρον θα στραφεί σε αυτήν, γιατί στην Μαρί Καρολίν de Bourbon de Cécile, της οποίας ο πρόγονος ζούσε στο παλάτι των Ηλυσίων, δηλαδή το νυν προεδρικό παλάτι, πριν από 2 αιώνες. Και μάλιστα το ρομάντζο της με τον πιθανό τότε διάδοχο του θρόνου, τον Duc de Berry, τελικά κατέληξε σε τραγωδία, γιατί ο Duc de Berry δολοφονήθηκε και αυτή αναγκάστηκε να φύγει εξόριστη από τη Γαλλία, γιατί ο κοινοβουλευτισμός της εποχής αποφάσισε να αλλάξει καθεστώς και από μοναρχία έγινε δημοκρατική κοινοβουλευτισμός.
1: Τι τραβάνε και αυτοί οι αριστοκράτες στο Θωμαϊσμό. Εντάξει, πάντως, ωστόσο, θα νιώθησαν στο σπίτι της άμα μπουν στα Ηλυσία, παιδί,
0: ναι,
1: με τον Ζόρνταν Μπαρντελά.
0: Ναι, στο σπίτι του.
1: Οπότε, ναι. Οπότε, να, ορίστε. Όλα μπαίνουν σε μια τάξη. Θωμαϊ, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή δύναμη, εύχομαι. Να δροσίσει κάποια στιγμή. Κάποια στιγμή. Δημήτρη.
2: Καλημέρα.
1: Με ακούς?
2: Τι ακούω, ναι.
1: Τι κάνεις, Δημήτρη Καϊμά?
2: Μια χαρά είμαι.
1: Καλά είσαι? Πες μου την άποψή σου για αυτά που είδες θες. Γιατί έχω κι εγώ άποψη και μου έχει γυρίσει λίγο το μάτι με την Αργεντινή. Για πες.
2: Ναι. Λοιπόν, κοίταξε. Θα τα πω, θα τα καταλάβω που το πας και νομίζω θα συγχωρήσουμε στο τέλος. Όπως και να έχει, αυτό πεθαίνει μέρη στην ιστορία. Ναι. Αν κέρδιζε η Αίγυπτος, θα ήταν η μεγαλύτερη έκπληξη σε Μουντιάλ. Έτσι, μια ομάδα από την Αφρική, η Αίγυπτος, να πετάει έξω και εύκολα την Αργεντινή. Και από την άλλη, μέσα σε 15 λεπτά, να γυρίζει τα πάντα η Αργεντινή και να περνάει. Και να βλέπουμε μετά προσωπικότητες όπως ο Μέση να κλαίνει σαν μικρά παιδιά, που καταλαβαίνουμε, έτσι δεν μπορεί το Μέση που κλαίνει, τον αποθεώνουμε, και τον Ρονάλντο να τον
1: λέμε καλαθιάρι. Έλα πες μου τώρα αυτό, έλα πες το μου αυτό τώρα.
2: Εντάξει, κοίταξε, η δημοσιογραφία μας, όχι μάλλον ως τύποι γενικότερα, άντρες, γυναίκες, στα social δεν είμαστε καλύτεροι παγκοσμίως.
1: Όχι,
2: παιδί,
1: πέρα από τα social υπάρχει μια ασυλία για το Μέση. Ο Μέση και η Αργεντινή κατ' επέκταση έχουν μια ασυλία η οποία είναι πια προκλητική από τα πάντα, από τα
2: όλες
1: μέσα,
2: αυτές
1: από τις
2: μεγάλες ομάδες, δηλαδή, κοίταξε, δηλαδή, όπως και η Βραζιλία είχε χθες τσακωνόμουν με συναδέλφους μη αθλητικούς, μα λέω, η Βραζιλία ήταν παλιά, λέω, όταν ήμασταν νεούδια.
1: Όντως.
2: Τώρα, λέω, δεν είναι απλά. Έχει μείνει πάντα στο μυαλό μας ότι η Βραζιλία είναι πάρα πολύ μεγάλη. Και εμείς, έτσι, οι δημοσιογράφοι, την χτίσαμε να παραμένει ακόμα μεγάλη.
1: Ρε παιδί μου, οι Βραζιλιάνοι γεννιόνται με μία μπάλα στα πόδια. Μπορεί και από την κοιλιά της μάνας του μπάλα να παίζουν.
2: Ναι, αλλά όμως τα τελευταία χρόνια εθνική δεν το έχουν.
1: Ναι.
2: Δεν το έχουν. Υπάρχει ωραίο βιντεάκι. Δεν ξέρω, δεν μπορεί να είναι ψευτικό. Τότε σε δύο διαφορετικές τρεις εκδόσεις να πετάνε μετά τον αποκλεισμό τηλεοράσεις από το σπίτι τους οι Βραζιλιάνοι. Δεν ξέρω αν είναι fake ή όχι. Δεν
1: ξέρω.
2: Να
1: θα μπορούσαν όμως. Θα μπορούσαν να είναι αληθινό.
2: Λοιπόν, τώρα πάμε στο αυτό, στο περίπτωση της Αργεντινής. Ο Αιγύπτιος, ο Χωσάμ Χασάν, που ήταν και προπονητής του και ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ πριν από 20 χρόνια, είχε δίκαιο να λέει ότι η ομάδα του αδικήθηκε. Yeah. Όταν είσαι 2-0 μπροστά στο σκορ και ακυρώνεται κανονικό γκολ, γύρισαν τη φάση πίσω στην περιοχή της Αιγύπτου για ένα φάουλ.

0: που έγινε, 2 λεπτά πίσω. Εντάξει ρε παιδάκι μου, εγώ δεν λέω ότι δεν έγινε φάουλ, αλλά δεν θα γυρίσουμε και το χρόνο πίσω 15 λεπτά. Α, έγινε τότε.
1: Α, έγινε ένα φάουλ και το έχω ξεχάσει. Δεν γίνεται αυτό.
0: Δηλαδή τώρα να σα πω κάτι, παιδιά. Τώρα, αν είχαμε Ελλάδα-Αργεντινή και ήμασταν 2-0 μπροστά και μα ακύρωνε τέτοιο γκολ, θα πετούσαμε από το Μητσοτάκη τον οποιοδήποτε πρωθυπουργό κάτι να κάνει. Δηλαδή κάτι να κάνει, να πάει τώρα στο ΝΑΤΟ που είναι, να βγει, να σηκωθεί, μιλήσει δεν μιλήσει, να πάρει το λόγο μόνο γι' αυτό και να πει ότι αδικήθηκε η χώρα μας κατάφορα από μια μεγάλη ποδοσφαιρική χώρα. Στιέβομαι σε αυτό, αλλά απλά κάνω μια τέτοια σύγκριση για τους ποδοσφαιρικούς, πόσο αδικία ήταν και έχουν δίκιο νομίζω οι Αιγύπτιοι να φωνάζουν. Από την άλλη, αυτό που κάνανε, έστω και με την μερική βοήθεια του διαιτητή, ήταν άθλος για τους Αργεντινούς. Έτσι δεν το συζητάω. Λέω ένα παιχνίδι που θα μείνει στην ιστορία.
1: Όντως.
0: Είτε σε πρώτη φάση με το αν, είτε τώρα έτσι όπως το γύρισε η Αργεντινή. Θα πει κάποιος, τι έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Ναι, εγώ θα πω ότι έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Γι' αυτό υπάρχει το VAR, αλλά μην το ξεφτυλίσουμε κιόλας. Γυρνάμε τον χρόνο να βρούμε μια δικαιολογία για να μπορέσουμε να διατηρήσουμε την ομάδα στο παιχνίδι. Από την άλλη, οι Αιγύπτιοι, ρε παιδάκι μου, είναι 70 τόσο, είσαι 2-0 μπροστά, δεν μπορείς να τρώσει 3 γκολ. Και μέχρι τότε όλοι βλέπαν ότι είσαι το μεγάλο φαβορί και δίκαια, γιατί δεν είναι ότι έβαλες 2 τυχαία γκολ και λες εντάξει μωρέ 2 τυχαία γκολ και είσαι 2-0 μπροστά στο σκορ. Ήσουν αδίκαια 2-0 μπροστά στο σκορ και όλοι θα λέγαμε στο τέλος, σήμερα το πρωί θα λέγαμε για τη νέα μεγάλη βασίλισσα της Αφρικής, την Περοπάσα.
1: Καλά, ναι, εντάξει.
0: Από το Μαϊδά, ναι. της Αφρικής, η Αίγυπτος. Εντάξει τώρα, αλλά όπως και να έχει, ζούμε περίεργο Μουντιάλ, με ωραίο θέμα από την άλλη. Με ωραίο θέμα από την άλλη. Είναι το άσχημο ότι κάποια παιχνίδια είναι πολύ αργά, αλλά αυτό δεν ήταν αργά. Και σε κρατάει έτσι σε εγρήγορση και λες τι ζούμε. Και λες αυτό είναι το ποδόσφαιρο για όποιους δεν το πολύ, βλέπανε. Μου έλεγε μια μαμά, είδα το γιο μου να κλαίει. Πώς άρεσε ο γιος της, ναι. Λέει προχτές λέω γιατί έχασε ο Ρονάλντο. Τώρα,
1: άκου τώρα.
0: Τι να εξηγήσω.
1: Ναι, εντάξει τώρα. Ναι.
0: Για τον λόγο, ναι. Έχει δίκιο το παιδί.
1: Εντάξει. Να, πάντως, χτες ρωτούσα και λέω τώρα παιδιά με ποιο θα παίξει η Αργεντινή. Λέει με την Κολομβία. Το θεωρούσαν όλοι σίγουρο θα πέρασε η Κολομβία.
0: Εντάξει. γιατί είναι η Κολομβία, γενικότερα οι χώρες της Λατινικής Αμερικής δεν είναι στα πάνω τους.
1: Ναι, δεν είναι.
0: Είτε η Βραζιλία έμεινε εκτός, είτε η Αργεντινή. Η Αργεντινή έχει φτάσει εδώ που έφτασε, αλλά έχει αποκλείσει ομάδες. Όπως η Αίγυπτος, έτσι που την απέκλεισε, το πράσινο ακροτήρι στις καθυστερήσεις και στον όμιλό της είχε 3 ομάδες με την κορυφή την Αυστρία, τις άλλες 2, με συγχωρήσετε, δεν θυμάμαι. Δηλαδή δεν κέρδισε το θεριό και να πεις ναι, ρε παιδάκι μου. Είναι η Αργεντινή.
1: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή, τώρα δεν ξέρω αν απέναντι στην Ελβετία είναι τόσο εύκολη. Για να πούμε τα ζευγάρια, είναι Γαλλία, Μαρόκο, σήμερα έχουμε ρεπό.
1: Α, έχουμε ρεπό.
0: Έτσι,
1: σήμερα.
0: Δεν υπάρχει κενό. Υπάρχει κενό σήμερα. Την Πέμπτη είναι το παιχνίδι.
1: Ναι.
0: Γαλλία, Μαρόκο. Νομίζω είναι υπερπαιχνιδάρα για πάρα πολλούς λόγους και οι δύο είναι καλές ομάδες, το έδειξαν. Στο γήπεδο. Μετά είναι και οι Μαροκινοί γαλλοανθρεμένοι. Θα θέλουν να κερδίσουν τη μεγάλη Γαλλία, είτε την ποδοσφαιρική Γαλλία, είτε τη χώρα Γαλλία. Οπότε για πολλούς λόγους αυτό το παιχνίδι είναι νομίζω super duper. Μετά έχουμε την Παρασκευή, καλή ώρα, Ισπανία-Βέλγιο, ευρωπαϊκή μονομαχία. Με το είναι
1: και
0: Ισπανία
1: να έχει. Αγώνας.
0: Ναι, να έχει τον πρώτο λόγο όμως η Ισπανία. Μετά πάμε Σάββατο προς Κυριακή. Γιατί λέω Σάββατο, είναι η ξημερώματα. Σάββατο προς Κυριακή, τα μεσάνυχτα, Κυριακή 12 η ώρα.
1: Ναι, ναι.
0: Νορβηγία-Αγγλία, και αυτό κι αν είναι. Έτσι, η Νορβηγία έδειξε ότι είναι ομαδάρα. Η Αγγλία επίσης έχει από την αρχή είναι το φαβορή κάτι λίγο έτσι.
1: Μπορεί, μπορεί νομίζω σε αυτό το Μουντιάλ, μπορεί.
0: Ναι, αλλά όμως το Μεξικό σε ένα παιχνίδι ειδικών συνθηκών, περισσότερο κλιματολογικών συνθηκών, έδειξε ότι αυτή είναι η κυπουργός και όχι το Μεξικό. Και τα ξημερώματα μετά, 4 η ώρα, Αργεντινή, Ελβετία, δηλαδή από όλα τα παιχνίδια θεωρητικά το πιο εύκολο είναι Αργεντινή ή Ελβετία, αλλά Αργεντινή επιμένω, εγώ είμαι φίλος της Αργεντινής, έτσι μου αρέσει η ομάδα, αλλά να τα βλέπουμε και λίγο διαφορετικά, δεν είναι η Ελλάδα να το παίζουμε λαδάρα για να μην σηκώνουμε μίγα στο σπαθί μας. Ναι. Αργεντινή έχει δείξει ότι ναι μεν έχει ψυχικά αποθέματα, έχει το Μέση, αλλά έχει ένα σπρώξιμο, αλλά ως εκεί. Οπότε είναι ανοιχτά τα ζευγάρια και μετά στα γρήγορα έχουμε στους ημιτελικούς μετά, θα γίνει μετά, πάμε τώρα σιγά σιγά, θα έχουμε και τα κενά. Η Γαλλία θα παίξει, α, το χάσα τώρα. Έχασα τα ζευγάρια τώρα, τις διασταυρώσεις που θα πάμε μέχρι το τέλος. Τέλος πάντων, όπως και να έχει, είναι ένα μουντιάλ στο τέλος, θα λέμε, για τις παρεμβάσεις του Τραμπ, για τα σμπροξήματα που σε κάθε μουντιάλ, έτσι, σε κάθε μουντιάλ, κάθε ομάδα μεγάλη έχει ένα μικρό ή μεγαλύτερο σμπρόξιμο, συνήθως οι διοργανωτές, που μπορεί να μείνει στα πολύ καλά τους, αλλά επειδή θα πρέπει να παραμείνουν στη διοργάνωση, τους μπρόχνουνε, όπως έγινε με την Αμερική προχθές, και υπάρχουν και ομάδες που εκπλήσουν.
1: Νομίζω ότι αυτά είναι μεμονωμένα, ρε παιδί μου, περιστατικά τα οποία όντως δεν είχαμε ξαναδεί εμείς σε Μουντιάλ, και
0: όμως,
1: γι' αυτό μας έχουν μείνει.
0: Επειδή δεν έγινε χτες, έγινε πριν από 4 χρόνια, ναι, πριν από 8 ή από 12, ναι. Όλο και υπάρχουν. Και αν δεν έχουμε, δηλαδή θα ήταν ωραία εκπομπή ή αφιέρωμα γενικότερα σε εκπομπές, σε site, τα γεωπολιτικά, που σχεδόν σε κάθε Μουντιάλ ή πάντα υπάρχουν ορόσημα Μουντιάλ που κάποιες ομάδες τις μπορούν, γιατί έτσι πρέπει να γίνει.
1: Τέλος πάντων,
0: παγκοσμίως μιλάω έτσι,
1: ναι, κατάλαβα,
0: γιατί
1: κατάλαβα,
0: η Μεγάλη Γερμανία να στηριχθεί,
1: κατάλαβα,
0: ότι
1: αλλά,
0: στα πόδια της.
1: Ναι. Δεν ξέρω, τα Μουντιάλ που έχω παρακολουθήσει και είναι αρκετά, η αλήθεια είναι τα παλαιότερα χρόνια δεν συζητούσαμε για την μπάλα, δεν συζητούσαμε για τίποτα από όλα αυτά. Και εμένα αυτό μου άρεσε, όπως άρεσε και σε εκατομμύρια ανθρώπους όλο τον κόσμο, να συζητάνε για την μπάλα. Το πιο κραυγαλαίο, ας πούμε, που είχαμε να συζητάμε, το οποίο ήταν και αυτό ένα είδος ασυλίας, ήταν το χέρι του Θεού, έτσι, δηλαδή, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, βέβαια, δεν το συζητάμε. Δηλαδή, ακόμα και σε αυτό όμως, γιατί βλέπεις ότι θα έπρεπε να τον είχαμε στο πύρτο εξώτερον αυτόν που το έκανε, τον είχαμε θεοποιήσει.
1: Εντάξει,
0: και εγώ ανάμεσα σε αυτούς, έτσι, εγώ ανάμεσα.
1: Ο Μαραντόνα ήταν όντως Θεός, δηλαδή.
0: Ναι, αλλά άμα το κάνει όμως ένας...
1: Άμα το κάνει ένα κοινό θνητό, είναι. Εντάξει, τώρα δεν είναι το ίδιο. Πώς θα το κάνουμε τώρα?
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων. Δημήτρη, μου σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Κοιτάω λίγο το χάρτη για να σας πω τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους και είναι περίεργα τα πράγματα, ειδικά στην Εθνική, γιατί έχει γίνει ένα τροχαίο από ό,τι βλέπω στο ύψος περίπου της Λυκόβρησης, στο ρεύμα προς Λαμία. Εκεί λοιπόν έχει πολύ αυξημένη κίνηση και πριν και μετά το τροχαίο, και ευτυχώς αυτή η κίνηση όμως στο ρεύμα ανόδου, ας πούμε στον Κηφισό, άμα τον πάρω από κάτω, και εδώ από τη λεωφόρα Αθηνών ξεκινάει η κίνηση, αλλά σταματάει στο ύψος Νέας Φιλαδέλφειας. Μετά ανοίγει, σε ξεγελάει, αλλά πιο πάνω έχει γίνει δυστυχώς το τροχαίο. Πολύ αυξημένη είναι η κίνηση στο ρεύμα καθόδου από την αρχή, από τον κόμβο της Μεταμόρφωσης, και φτάνει μέχρι και την Ιερά Οδό. Έχει προβλήματα. Δεν είναι τόσο δύσκολα τα πράγματα στην παραλιακή όπως ήταν χτες, γιατί δεν βλέπω να έχουν γίνει, δόξα τω Θεώ, και τροχαία. Γιατί τα τροχαία, αν είναι μόνο υλικές ζημίες, λες εντάξει, ξαναγίνονται, λαμαρίνες είναι. Αλλά αυξημένη είναι στο κέντρο της Αθήνας η κίνηση. Βλέπω στην Αρδιτού ότι είναι πολύ αυξημένη κίνηση, στην Καλλιρόης, στη Μεσογείο και στην Κηφισίας. Στη Μεσογείο υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα από πολύ πριν το νομισματοκοπείο, στο ρεύμα καθόδου μέχρι και το Πεντάγωνο. Στο ρεύμα ανόδου της Κηφισίας, στο ύψος από το νέο ψυχικό, να υπολογίσετε. Λοιπόν, σας αφήνω. Θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 6 το πρωί. Να μείνετε εδώ στο Air News Radio 105,8. Σε λίγο, κοντά σας αμέσως μετά το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, ο Βασίλης Αδαμόπουλος. Σας φιλώ γλυκά.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Σε επικίνδυνη κλιμάκωση περνάει η αντιπαράθεση Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν στον κόλπο. Η κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσε νέο γύρο πληγμάτων με όπλα ακριβίας σε περισσότερους από 80 στόχους στο Ιράν, ως απάντηση στις πρόσφατες επιθέσεις της Τεχεράνης εναντίον εμπορικών πλοίων στα στενά του Ορμούζ. Η Τεχεράνη κατηγορεί την Ουάσιγκτον για παραβίαση του συμφωνημένου μνημονίου κατανόησης, καταγγέλει την επαναφορά των αμερικανικών κυρώσεων στο πετρέλαιο και προειδοποιεί με αντίπεινα. Λίγη ώρα αργότερα, οι φρούροι της Επανάστασης ανακοίνωσαν κοινή επιχείρηση των ναυτικών και αεροδιαστημικών τους δυνάμεων με πυράβλους και drones, υποστηρίζοντας ότι έπληξαν 85 σημεία σε σημαντικές αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Κατά την ίδια ανακοίνωση, οι στόχοι ήταν η βάση του 5ου στόλου των ΗΠΑ στο Μπαχρέιν και η αεροπορική βάση Αλή Αλ-Σαλέμ στο Κουβέιτ. Στο Μπαχρέιν ενεργοποιήθηκαν σιρήνες αεράμινα, σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικών. Οι φρουροί της Επανάστασης χαρακτήρισαν την επιχείρηση αρχική απάντηση στις αμερικανικές επιθέσεις, τις οποίες μάλιστα συνέδεσαν με την πομπή της κηδείας του εκλειπώντος ηγέτη του Ιράν, υποστηρίζοντας ότι η Ουάσιγκτον επιχείρησε να επισκιάσει ένα ιστορικό γεγονός. Με φόντο τη νέα κλιμάκωση της έντασης, η τιμή του βαρελιού της αμερικανικής ποικιλίας αργού σημείωσε άνοδο κατά 2,63%, φτάνοντας στα 72,29 δολάρια το βαρέλι, λίγη ώρα μετά το άνοιγμα των ασιατικών αγορών. Η ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύως της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας και η νέα ισορροπία στις σχέσεις Ευρώπης-Ηνωμένων Πολιτειών κυριαρχούν στην κρίσιμη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ που πραγματοποιείται στην Άγκυρα. Στην τουρκική πρωτεύουσα βρίσκεται ο Πρωθυπουργός, ο οποίος σήμερα θα συμμετάσχει στις εργασίες της Συνόδου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να αναδείξει το στρατηγικό ρόλο της Ελλάδας στην Ανατολική Μεσόγειο, τη συνέπεια της χώρας, τις υποχρεώσεις της απέναντι στη Συμμαχία, καθώς και τις ελληνικές θέσεις υπέρ της ενίσχυσης της ευρωπαϊκής άμυνας. Στην Άγκυρα μεταβαίνει σήμερα και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Στο επίκεντρο των συνομιλιών βρίσκεται η πρόταση για αύξηση των αμυντικών δαπανών των κρατών μελών στο 5% του ΑΕΠ έως το 2035, η συνέχιση της στήριξης προς την Ουκρανία και η ενίσχυση της αμυντικής βιομηχανικής βάσης της Συμμαχίας. Χθες ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ ανακοίνωσε νέα εξοπλιστικά συμβόλαια συνολικής αξίας άνω των 3 δολαρίων για την επόμενη πενταετία, απευθύνοντας έκκληση για μια αμυντική βιομηχανική επανάσταση. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκεντρώνει και η παρουσία του Αμερικανού Προέδρου μετά τις χθεσινές επικριτικές δηλώσεις του για τους συμμάχους, αλλά και τις αναφορές του στην Τουρκία σχετικά με το ενδεχόμενο άρσης των κυρώσεων Κάτσα και επανένταξης της Άγκυρας στο πρόγραμμα των μαχητικών F-35. Χθες το βράδυ, ο Πρωθυπουργός και η σύζυγός του παρέστησαν στο επίσημο δείπνο που παρέθεσε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν προς τιμήν των ηγετών των κρατών μελών της Συμμαχίας. Η πώληση μαχητικών αεροσκαφών F-35 στην Τουρκία θα κατέστρεφε την ισορροπία δυνάμεων στη Μέση Ανατολή λόγω των επιθετικών βλέψεων της Άγκυρας, επανέλαβε χθες ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός. Σήμερα αναμένεται να επισκεφτεί το Ισραήλ ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας, αναφέρει το CNN, επικαλούμενο τρεις πηγές ενημερωμένες για το θέμα, να μπλοκάρει οποιαδήποτε προσπάθεια επανένταξης της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35, καλούν την ηγεσία της Βουλής των Αντιπροσώπων 18 δημοκρατικοί βουλευτές. Ισχυρές εκρήξεις συγκλώνησαν το Κίεβο τα ξημερώματα, καθώς συνεχίζεται τον μπαράζ των ρωσικών επιθέσεων. Προκλήθηκαν πυρκαγιές σε 2 συνοικίες, ενώ τραυματίστηκαν 2 άνθρωποι. Την υποψηφιότητά της στις προεδρικές εκλογές του 2027 ανακοίνωσε η Μαρί Λεπέν, παρά το γεγονός ότι κρίθηκε ένοχη από δικαστήριο του Παρισιού για την υπόθεση κατάχρησης κονδυλίων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της είχε επιβληθεί να φοράει βραχιολάκι για ένα έτος. Η ίδια δήλωσε ότι θα ασκήσει έφεση κατά της απόφασης στο ανώτατο δικαστήριο της Γαλλίας. Ανεξέλεγκτη μένεται πυρκαγιά στη Νότια Γαλλία. Πάνω από 10.000 κάτοικοι έχουν απομακρυνθεί από τα σπίτια τους κοντά στα σύνορα με την Ισπανία, ενώ 800 πυροσβέστες δίνουν μάχη εν μέσω νέου κύματος καύσωνα.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, με τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες από το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ. Από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική. Από 22 έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Περιφερειακό σταθμό Ιωαννίνων. Στους 88,2 για την περιοχή των Ιωαννίνων. Στους 100,3 για Άρτα και Πρέβεζα και διαδικτυακά στο earteco.gr. Αμέσως μετά, πάρτο αλλιώς, με τον Κώστα Παπαθεοδόρου.
1: Είδα μια πολύ ωραία ταινία τις προάλλες. Πάρα πολύ ωραία ταινία.
2: Βλέπεις. Νιώθεις. Αναγνωρίσεις. Θυμάσαι. Ταξιδεύεις. Συνδέεσαι. Αυτό κάνει το σινεμά. Μας ενώνει. Ένα αφιέρωμα με ταινίες που ξεχώρισαν στα Ευρωπαϊκά Βραβεία Κινηματογράφου και στα Βραβεία Ήρης της Ελληνικής Ακαδημίας Κινηματογράφου. Το σινεμά μας ενώνει στο Netflix. Αυτό το καλοκαίρι βάλε στη βαλίτσα σου το AirTeco App. Για να συνεχίσεις να έχεις μαζί σου όσα αγαπάς, κάθε στιγμή της μέρας ή της νύχτας σου, ό,τι διάθεση κι αν έχεις, με παρέα ή χωρίς. Απόλαυσε τα όλα στο δικό σου application. AirTeco, το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Τώρα ο περιφερειακός σταθμός Ιωαννίνων και στο AirTeco. Εκπομπές. Συνεντεύξεις. Αφιερώματα, ηχητικά ντοκιμαντέρ και σπάνιο αρχιακό υλικό.
3: Εδώ η Ιωάννινα, ραδιοφωνικό σταθμό Σπύρου.
0: Όλα διαθέσιμα on demand, για να τα απολαμβάνεις όπου θέλεις, όταν θέλεις. Και πάντα σε ζωντανή μετάδοση 24 ώρες το 24ωρο για όλο τον κόσμο. AirTeco. Ο περιφερειακός σταθμός Ιωαννίνων σήμερα.

Καλημέρα. Τετάρτη 8 Ιούλιου. Πάρτο αλλιώς στην ΕΡΤ Υπήρου στους 88,2 και 100,3 μεγακύκλου στα FM και διαδικτυακά από το rteco.gr. Στον ήχο Αργύρης Κλιματήρης και στο μικρόφωνο Κώστας Παπαθεόδωρο. Κυρίες και κύριοι, ο υδράργυρος αποφάσισε να είναι καλός μαζί μας και σήμερα και αύριο, αν και ο ήλιος βέβαια θα καίει σαν τις τιμές στα σούπερ μάρκετ. Αν ωστόσο κυκλοφορήσετε έξω το μεσημέρι, θα ψηθείτε πιο γρήγορα από παραδοσιακή υπηρετική πίτα. Η Πέμπτη έρχεται λίγο πιο καυτή, με το άγιο κλίμα να λυγίζει και τους ανεμιστήρες να ζητούν έλεο. Και για να πάρω το ύφος του γιατρού, καθότι οι δημοσιογράφοι τα ξέρουν όλα, πιείτε νερό, μείνετε στη σκιά και αν δείτε τον φίλο μας τον Αργύρη στα πλήκτρα του ήχου να υδρώνει, κεράστε τον μια φορά, παιδιά. Και υπομονή, δεν είναι μακριά το Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, κατά τα Ιωθώτα, έτσι για να πάρω και το λόγο τεχνικό μου, πηγαίνουμε το χρόνο πίσω, στις 8 Ιουλίου του 2021. Ο ελληνικός στρατός με το όπλο αναχείρας και την εθνική αυτοπεποίθηση στα ύψη καταλαμβάνει το Έσκι Σεχίν, μια τεράστια στρατιωτική επιτυχία στη Μικρή Ασία ή στην Αιγαίος Ανατολή, που μου αρέσει εμένα να λέω. Ή οι αχές αέρα ακούγονται μέχρι την Άγκυρα. Η μεγάλη ιδέα μοιάζει πιο κοντά από ποτέ. Όμως ανάμεσα στο θρίαμβο και την απόλυτη τραγωδία η απόσταση αποδείχθηκε ελάχιστη. Αυτή η νίκη έγινε το δόλωμα για τη μεγαλύτερη εθνική καταστροφή κατά μετεωλισμού που έγινε το 22. Το μεγάλο ερώτημα παραμένει ίσως αναπάντητο. Πώς γίνεται μια τόσο ένδοξη προέλαση να καταλήξει σε μια άτακτη αιματηρή υποχώρηση και στον ξεριζωμό εκατομμυρίων ανθρώπων από το τόπο τους όπου κατοικούσαν, ξέρω εγώ, 3.000 χρόνια. Οι αιτίες της τραγωδίας, ποιος σκέφτηκε ότι η επέκταση των γραμμών ανεφοδιασμού μέσα στην αφιλόξενη έρημο της Ανατολίας ήταν καλή ιδέα, αλήθεια, ποιος. Και βέβαια υπήρχε και η πολιτική τύφλωση, γιατί η πολιτική και στρατιωτική ηγεσία της εποχής προτίμησε τα μεγάλα λόγια και τα εσωτερικά πολιτικά παιχνίδια εξουσίας, αγνοώντας τις προειδοποιήσεις των συμμάχων και την πραγματικότητα στο πεδίο. Και η τότε κυβέρνηση, αυτή που πήρε την εξουσία, που νίκησε στις εκλογές στο Βενιζέλο, υποσχέθηκε ότι θα φέρει τα παιδιά μας πίσω. Αυτό ήταν το σύντομο. Και βέβαια συνέχισε την πορεία. Μια αλλοπρόσαλη, με κανένα στρατιωτικό, στρατιωτική λογική δεν μπορούσε να ερμηνευτεί, την πορεία προς την Άγκυρα. Κυρίες και κύριοι, άλλη μια φορά στην ιστορία μας αποδείξαμε ότι είμαστε παγκόσμιοι πρωταθλητές στο να βγάζουμε μόνοι μας τα μάτια μας. Αλαζονία, διχασμός, τυφλή πίστη, προστάτες μετέτρεψαν τα δάφνινα στεφάνια του 21 σε στάχτη και προσφυγιά το 22. Ελπίζω να ακούει και η Νέα Ιωνία. Και όταν η στρατηγική αντικαθίσταται από το εθνικό real estate χωρίς αντίκρισμα, το αποτέλεσμα γράφεται πάντα με μαύρα γράμματα. Και από τα πεδία των μαχών του παρελθόντος πάμε στις σύγχρονες αρένες, εκεί όπου παίζονται άλλου είδους μάχες. Παγκόσμιο κύπελο και τελευταίες ποδοσφαιρικές εξελίξεις έχουν ανάψει φωτιές. Το Mundial έχει πάψει προπολού να είναι απλώς 11 εναντίον 11. Είναι ίσως η μεγαλύτερη, πιο καλοκουρδισμένη και πιο κερδοφόρα οικονομική μηχανή του πλανήτη. Τα κανάλια σφάζονται για ένα δευτερόλεπτο τηλεοπτικού χρόνου. Εταιρείες κάθε λογής, παραψυκτικά, track switch, τεχνολογίας κλπ. Ρίχνουν δισεκατομμύρια στα πόδια της ομοσπονδίας που οργανώνει αυτό το κύπελο, FIFA λέγεται. Χώρες επίσης ξοδεύουν ΑΕΠ ολόκληρων ετών για να χτίσουν στάδια παλάτια που μετά τη διοργάνωση μπορεί και να κατοικούνται μόνο από περιστέρια, όπως έγινε και εμάς με πολλά από τα κτίρια της Ολυμπιάδας. Το ποδόσφαιρο είναι πλέον η μοναδική θρησκεία στον κόσμο, τα ακούς Βαγγέλη, όπου οι πιστοί πληρώνουν με ευχαρίστηση ακριβά για να δουν τους θεούς τους, να διαφημίζουν κρέμες για τα μαλλιά και ξέρω εγώ, κρυπτονομίσματα, ας πούμε.
Τα έσοδα της FIFA αγγίζουν μεγέθη που θα ζήλευαν και οι κεντρικές τράπεζες. Οι ρομαντικοί φωνάζουν για ένα offside, ενώ την ίδια ώρα στα VIP boxes κάποιοι μετράνε μερίσματα. Αλλά τι να κάνεις, η μπάλα να κυλάει, το χρήμα να ρέει και εμείς τα έχουμε να λέμε στην παρέα μας. Από την μπάλα πάμε στο σινεμά. Διάβασα χθες ότι η νέα ταινία Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν φαίνεται πως ετοιμάζεται να αποτελέσει ένα από τα μεγαλύτερα, σημαντικότερα πάντως, κινηματογραφικά γεγονότα της χρονιάς. Οι πρώτες αντιδράσεις από τους ομότεχνούς μου δημοσιογράφους και τους κριτικούς που παρακολούθησαν την προβολή είναι ενθουσιώδεις και κάνουν λόγο για ένα επικό θέαμα υψηλής αισθητικής με εντυπωσιακή κινηματογράφηση και δυνατές ερμηνείες. Ο Matt Damon, αναμφίβολα εξαιρετικός ηθοποιός, ενσαρκώνει τον Οδυσσέα, πλαισιωμένος από ένα λαμπρό cast, ενώ η ταινία αποτελεί την πρώτη μεγάλου μήκους παραγωγή που γυρίστηκε εξ ολοκλήρου με κάμερες IMAX. Ο Νόλαν επιχειρεί να μεταφέρει το ομυρικό έπος στη μεγάλη οθόνη με ρεαλισμό, συνέστημα και κινηματογραφική μεγαλοπρέπεια. Αυτά τα λένε οι δημοσιογράφοι, έτσι, οι δημοσιογράφοι που το παρακολούθησαν. Φιλοδοξώντας, λέει, κατά τους δημοσιογράφους πάντα, για να μην τα πάρουμε και πάνω μας, να δώσει μια νέα διάσταση σε ένα από τους σημαντικότερους μύθους της παγκόσμιας λογοτεχνίας. Αν οι πρώτες κριτικές επιβεβαιωθούν από το κοινό, τότε η Οδύσσια αναμένεται να αποτελέσει ακόμα μια μεγάλη επιτυχία στην ήδη σπουδαία πορεία του βραβευμένου δημιουργού. Αργύρη.

0: Ιωάννινα.
1: Κυρίες και κύριοι, η θερμοκρασία σε καλοκαιρινό ήπιο βεβαίως επίπεδο, αλλά και το θερμόμετρο της επικαιρότητας είναι στα κόκκινα. Οι ειδήσεις δεν έρχονται απλώς η μία μετά την άλλη, αλλά μπλέκονται σε ένα γαϊτανάκι που θέλει γερά νεύρα, καθαρές κουβέντες και που και που μια δόση μαύρου χιούμαρ. Ξεκινάμε λοιπόν από τα χωράφια και τα μαντριά μας, εκεί όπου η κατάσταση απαιτεί απόλυτη σοβαρότητα και κρατική εγρήγορση, καθώς επιβεβαιώθηκαν εργαστηριακά τα τρία πρώτα κρούσματα πανόλης των εγωπροβάτων στην υπηρετική κτηνοτροφία. Και ελήφθησαν βέβαια οι αποφάσεις να θανατωθούν τα ζώα. Πόσα ακόμα θα θανατώσουν? Κάπου 500.000 την προηγούμενη φορά. Τι θα μείνει τελικά? Εν πάση περιπτώσει, εδώ τα αστεία στερεύουν, καθώς η κτηνοτροφία αποτελεί τη ράχοκοκαλιά της τοπικής οικονομίας και αν η πολιτεία δεν στηρίξει άμεσα και με ξεκάθαρα χειρουργικά μέτρα τους ανθρώπους του ΜΟΧ, ήδη δραματικές συνέπειες θα είναι ολέθριες και για τα επόμενα χρόνια. Πάντως δεν είναι μόνο το εισόδημα, αλλά θα χαθεί και η τοπική παραγωγή και κατά συνέπεια η έλεγχη. Πρέπει να είναι εξονυχιστική, οι αποζημιώσεις ακαριές λέμε τώρα, και δεν υπάρχει κανένα περιθώριο για γραφειοκρατικές καθυστερήσεις, επίσης λέμε τώρα, ξαναλέμε τώρα, όταν καίγεται βιος των ανθρώπων. Και μιας και μιλάμε για πράγματα που καίνε και μας αφήνουν απροστάτευτους, η απόγνωση των κτηνοτρόφων συναντά την οργή των οδηγών, αφού οι πληγέντες παραγωγή θα δυσκολευτούν ακόμα και να μετακινηθούν για να διαμαρτυρηθούν, αν αναλογιστούμε το χάλι των υποδομών μας. Το Επιμελητήριο Ιωαννίνων παρανέβη επίσημα για την κατάσταση στην Εγνατία Οδό, ζητώντας εξηγήσεις για τα έργα, την ασφάλεια στις σύραγγες και τους κινδύνους. Ελοχεύουν. Ακούστε να δείτε. Πληρώνουμε τα διόδια πιο ακριβά και από ειστήριο πρώτης θέσης για εξωτικό προορισμό. Αλλά όταν μπαίνεις στις σύραγγες, νιώθεις ότι πρωταγωνιστείς σε θρίλερ με χαμηλό μπάτζετ, προϋπολογισμό. Και αν είναι να ανάβουμε το φλάσ του κινητού για να δούμε πού πάμε στο σκοτάδι, να μας γίνει μια έκπτωση στο ταμείο, βρε αδερφέ, γιατί η ασφάλεια των πολιτών στο οδικό δίκτυο δεν είναι ούτε υποδιαπραγμάτευση, μύτη και πεδίο για μπαλώματα. Το μόνο σίγουρο είναι ότι στην Εγνατία τουλάχιστον βλέπεις σκοτάδι, γιατί αν κοιτάξεις προς την Πρέβεζα και την Άρτα, το μόνο που αντικρίζεις μες τη νύχτα είναι οι απόκοσμες λάμψεις από τις φωτιές που τρέχουν να προλάβουν οι πυροσβέστες μας. Υπήρξαν και χθες δύο φωτιές και οι δύο στην Πρέβεζα. Και εδώ οφείλουμε να ευχαριστώ στους ανθρώπους της πρώτης γραμμής που παίζουν τη ζωή τους κοροναγράμματα. Αλλά ας μιλήσουμε σαφέστερα. Όταν η φωτιά ξεκινάει μέσα σε κατοικημένη ζώνη, τα ξημερώματα κιόλας, το πράγμα μυρίζει μπαρούτι και ενδεχομένως δόλο. Η προστασία των δασών είναι ευθύνη όλων μας, οπότε μαζέψτε τα ξερόκλαδα, καθαρίστε τα οικόπεδα και αφήστε τις δικαιολογίες, γιατί το καλοκαίρι είναι ακόμα, δεν θα έλεγα στην αρχή, εν πάση περιπτώσει πάει προς τη μέση του και τα δέντρα μας δεν έχουν ανοσία στην ανθρώπινη ανευθυνότητα. Μέσα σε αυτό το σκηνικό λοιπόν, όπου οι κτηνοτρόφοι τρέμουν για τα ζωντανά τους, οι οδηγοί προσεύχονται στις σύραγγες και οι πυροσβέστες παλεύουν με τις φλόγες, το μόνο που μας απομένει για να μην τρελαθούμε τελείως είναι να το ρίξουμε λίγο έξω, αναζητώντας μια δημιουργική διέξοδο, ας πούμε στον πολιτισμό. Στην Άρτα ξεκινά το πολιτιστικό καλοκαίρι 26 με πλούσιες εκδηλώσεις για τον Ιούλιο, ενώ στα Γιάννα σήμερα θα γίνει συναυλία με τη Συμφωνική Ορχήστρα του Δημοτικού Οδείου στον αύλιο χώρο του Μουσείου Αργυροτεχνίας. Ο ηθοποιός και μυσικός και τραγουδοποιός Δημήτρης Σαμόλης φέρνει τις Στρακαστρούκες, το πρώτο του θεατρικό έργο, στο υπαίθριο θέατρο της ΕΗΜ στις 9 Ιουλίου και στις 13 η αγαπημένη μου Φωτεινή Βελεσιώτου στο Μουσείο Αργυροτεχνίας. Επίσης η αγαπημένη μου πρέβεζα από σήμερα ως και την Κυριακή το παίρνει αλλιώς. Σήμερα το βράδυ η Cinefil δίνω ραντεβού στη Μαρίνα για τα σινεμά Marina Nights με προβολές δίπλα στα ιστιοπλοϊκά και την Πέμπτη σειρά έχουν οι οικαστικές εκθέσεις στη Δημοτική Πινακοθήκη Γιάννης Μόραλης. Η Παρασκευή φέρνει θέατρο στα Παλαιά Σφαγεία στις 9 με τη σάτυρα «Η τρέλη του Σαγιό». Το Σάββατο η παράδοση κυριαρχεί με την έναρξη των δύο γένειων και το 18ο φεστιβάλ παραδοσιακών χορών στο κανάλι και μάλιστα με ζωντανή μουσική. Το πολιτιστικό καλοκαίρι 26 στην Ιγουμενίτσα απογειώνεται. Από σήμερα το νέο υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο Μιχάλης Γκανάς φιλοξενεί τις πρώτες ανοιχτές μουσικές και χορευτικές παραστάσεις από τοπικούς συλλόγους και καλλιτεχνικές ομάδες. Η μεγάλη στιγμή είναι την Παρασκευή, καθώς ξεκινάει επίσημα το πρώτο φεστιβάλ Ιγουμενίτσας. Το Σαββατοκύριακο οι προβολείς στρέφονται σε μεγάλες θεατρικές παραγωγές και συναυλίες, ενώ το αρχαιολογικό μουσείο παραμένει ανοιχτό για παράλληλες πολιτιστικές διαδρομές. Κυρίες και κύριοι, αν κρίνω βέβαια από τα όσα σουρεαλιστικά ζούμε καθημερινά σε αυτή την χώρα και σε αυτή την περιοχή, κάθε υπηρετική οικογένεια που προσπαθεί να επιβιώσει ανάμεσα σε ανατιμήσεις, καύσονες και σκοτεινές σειράκες θα μπορούσε να γράψει το δικό της σενάριο για επιθεώρηση. Λοιπόν, πολλά είπαμε και θα με μαλώσουν οι φίλοι μας. Να πάρουμε μια ανάσα, Αργύρη, ανάσα μουσική εννοώ.

0: Ιωάννινα.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε και συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι. Είναι η εκπομπή Παρτόλαιος από τις Νότιες Σερδιπύρους, στους 88,2 και 100,3 μεγακύκλους στα FM και διαδικτυακά από το airteco.gr. Στον ήχο ο Αργύρης Κλιμαντήρης και η Άντα Κωνσταντίμα και στο μικρόφωνο ο Κώστας Παπαθεοδόρου. Του κόσμου, του μικρού, του μέγα, έγραφε ο Ελίτης και ζούσε σήμερα. Μάλλον θα πρόσθεται ότι ο κόσμος αυτός δεν προλαβαίνει ούτε ανάσα να πάρει. Μέσα σε λίγες ώρες η Ευρώπη ψήνεται, η Μέση Ανατολή φλέγεται, το ΝΑΤΟ εξοπλίζεται, η ελληνική πολιτική ψάχνει τους επόμενους συνεταίρους, οι μαθητές περιμένουν τις βάσεις και οι επενδυτές σχεδιάζουν το αύριο. Κάπως έτσι ξεκινά ακόμα μια μέρα, η σημερινή μέρα. Η πρώτη θέση ανήκει στον καύσωνα που απλώνεται πάνω από την Ευρώπη. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, χθες είδα τη σχετική ανάρτηση, εκπέμπει σήμα κινδύνου. Προειδοποιεί ότι οι επόμενες εβδομάδες μπορεί να αποδειχθούν ακόμα πιο θανατηφόρες. Η Ισπανία και η Πορτογαλία ετοιμάζονται για θερμοκρασίες που αγγίζουν τους 43 βαθμούς, ενώ οι ειδικοί θυμίζουν ότι το κύμα ζέστης του Ιουνίου άφησε πίσω του περισσότερους από 4.000 νεκρούς στην Ευρώπη. Ο καύσωνας έπαψε να αποτελεί θέμα για τις παραλίες και τα αντιλιακά. Αφορά πλέον νοσοκομεία, ηλεκτρικά δίκτυα και την οικονομία και τελικά την ίδια την ανθρώπινη. Πριν από λίγα χρόνια παραπονιόμασταν ότι λιώνει η άσφαλτος. Τώρα λιώνουν οι αντοχές ολόκληρων κρατών. Και από τη ζέστη στις εκρήξεις, η Δαμασκός συγκλονίστηκε από βομβιστικές επιθέσεις την ώρα που ο Εμμανουέλ Μακρόν, πρόεδρος της Γαλλίας, πραγματοποιούσε επίσημη ιστορική επίσκεψη στη Συρία. Ο Γάλλος πρόεδρος βρισκόταν ήδη στο προεδρικό μέγαρο όταν δύο εκρηκτικοί μηχανισμοί εξαράγησαν κοντά στο ξενοδοχείο όπου διέμενε. Αν δεν έχουν αλλάξει τα στοιχεία, 18 άνθρωποι τραυματίστηκαν. Και η επίθεση υπενθύμησε ότι η Συρία επιχείρει να σταθεί στα πόδια της πάνω σε έδαφος που εξακολουθεί να τρέμει. Η νέα ηγεσία, ξέρετε, αυτός ο οποίος προέρχονταν από τους τζιχαντιστές κτλ., θέλει να ανοίξει, λέει, ένα διαφορετικό κεφάλαιο στη σχέση με τη Δύση. Όμως πάντα ελοχεύει η έκρηξη με όλες αυτές τις παθογένειες που υπάρχουν πλέον σε αυτή τη χώρα. Από παλιά υπήρχαν, εν πάση περιπτώσει, τώρα έχουν ενταθεί. Το βλέμμα μας μεταφέρεται αμέσως στη σύνοδο του ΝΑΤΟ που γίνεται στην Άγκυρα. Οι αποφάσεις αποκτούν πλέον χρονοδιάγραμμα εφαρμογής. Οι αμυντικές δαπάνησεις αυξάνονται, τα drones πολλαπλασιάζονται, νέα αεροσκάφη επιτήρησης μπαίνουν στον σχεδιασμό και η στήριξη προς την Ουκρανία συνεχίζεται με δεκάδες δισεκατομμύρια ευρώ, κάπου 70 αν θυμάμαι καλά, για τον επόμενο χρόνο, το 27. Η Ευρώπη προσαρμόζεται σε μια πραγματικότητα που μοιάζει ολοένα πιο απαιτητική. Κάποτε οι συζητήσεις αφορούσαν τις ποσοστές στο γάλα, ας πούμε, και τα αγροτικά κονδύλια. Τώρα βέβαια μιλάμε για ποσοστώσεις σε αμυντικά, σε πολεμικά συστήματα. Και από ό,τι διαπιστώνουμε, η σύνοδος του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα πραγματοποιείται σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη συγκυρία με το ενδιαφέρον να επικεντρώνεται, όπως είπατε πριν, στις αμυντικές δαπάνες, τις ισορροπίες στη συμμαχία και τις σχέσεις Ουάσιγκτον-Άγκυρας. Κατά τη συνάντησή του με τον Ερντογάν, ο αξιότιμος κύριος Τραμπ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο πώλησης μαχητικών F-35 στην Τουρκία. Είναι τα τελευταίας γενιάς πολεμικά αεροσκάφη, επισημένοντας ότι το σχετικό αίτημα θα εξεταστεί. Εδώ να πούμε ότι είχαν επιβληθεί κυρώσεις στην Τουρκία, διότι είχε προμηθευτεί το αντιπυραυλικό σύστημα S-400 από τους Ρώσους. Και αυτό ήταν η αιτία που αποπέμφθηκε από το πρόγραμμα των μαχητικών, διότι ήταν συμπαραγωγός χώρα, διότι θεωρούσαν ασύμβατο οι Αμερικανοί να έχει μια χώρα S-400 που είναι το πιο προηγμένο αντιπυραυλικό σύστημα και τα πέμπτης γενιάς μαχητικά. Φοβόντουσαν δηλαδή ότι θα μπορούσαν αυτά τα συστήματα, τα S-400, να διαβάσουν το λογισμικό των μαχητικών. Εν πάση περιπτώσει, ο Τούρκος πρόεδρος εξέφρασε αισιοδοξία για θετική κατάληξη, θυμίζοντας ότι ο Αμερικανός πρόεδρος είχε δεσμευτεί στο παρελθόν για την παράδοση των αεροσκαφών. Στην ατζέντα των συνομιλιών περιλαμβάνονται ακόμα το εμπόριο, η αμυντική συνεργασία και ο πόλεμος στην Ουκρανία. Παράλληλα, οι σύμμαχοι παρουσιάζουν νέα εξοπλιστικά προγράμματα και συμβάσεις δισεκατομμυρίων δολαρίων, επιδιώκοντας να αποδείξουν ότι υλοποιούν τη δέσμευση για αύξηση των αμυντικών δαπανών στο 5% του ΑΕΠ. Επίσης, εδώ έχει σημασία ότι οι Ευρωπαίοι προσπαθούν να ανεξαρτητοποιηθούν από τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον πρόεδρο Τραμπ, ο οποίος δεν βλέπει και με πολύ καλό μάτι την συμμετοχή της χώρας στο ΝΑΤΟ. Θεωρεί δηλαδή ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι αυτές που βάζουν τα περισσότερα χρήματα και τα χρήματα αυτά ενισχύουν την άμυνα των ευρωπαϊκών χωρών. Προφανώς δεν είναι έτσι, διότι τα χρήματα που τοποθετούν οι Ηνωμένες Πολιτείες το κάνουν για την δική τους ασφάλεια, για την προστασία και των δικών τους συμφερόντων. Λοιπόν, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, ο κύριος Μαρκ Ρούτε, τόνισε ότι οι ευρωπαϊκές χώρες ενισχύουν τις στρατιωτικές τους δυνατότητες και αναλαμβάνουν μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης για την ασφάλεια Ηπείρου. Την ίδια ώρα, ο αξιότιμος κύριος Τραμπ δεν ξέχασε τη στάση των Ευρωπαίων, αλλά τους ζήτησε βοήθεια στην πολεμική επιχείρηση κατά του Ιράν. Και αυτό το διατυπανίζει διαρκώς, συνεχίζει να ασκεί πιέσεις προς τους Ευρωπαίους συμμάχους, ζητώντας ταχύτερες κινήσεις και μεγαλύτερη συνεισφορά στη συλλογική άμυνα, καθώς οι γεωπολιτικές προκλήσεις διαμορφώνουν ένα νέο περιβάλλον για τη συμμαχία. Κυρίες και κύριοι, πλέον το ενδιαφέρον στρέφεται στα αντιαεροπορικά συστήματα, στα drones και στις βιομηχανίες όπλων. Οι εποχές αλλάζουν και μαζί τους αλλάζει και το λεξιλόγιο της καθημερινότητάς μας. Η διεθνής ανασφάλεια φέρνει στην επιφάνεια και μια υπόθεση που εξακολουθεί να προκαλεί έντονη συζήτηση στην Ελλάδα. 8 άτομα που θεωρείται ότι είχαν, πώς το λένε, λογισμικό στα τηλέφωνα τους μέσω του Predator, κατέθεσαν αγωγή, διεκδικώντας περίπου 8 εκατομμύρια ευρώ. Οι ενάγοντες περιγράφουν μια κατάσταση διαρκούς αβεβαιότητας, αφού κανένας δεν γνωρίζει ποιος μπορεί να αξιοποιήσει στο μέλλον το υλικό που συγκεντρώθηκε παράνομα. Αναμφισβήτητα μου αρέσει η τεχνολογία και είμαι υπέρμαχός της και πιστεύω ότι κάνει θαύματα, αρκεί βέβαια να βρίσκεται στα σωστά χέρια. Η τεχνολογία είναι ουδέτερη και ο άνθρωπος είναι αυτός που τις δίδει τις ιδιότητές της. Και αν, για παράδειγμα, χρησιμοποιηθεί με λάθος τρόπο από λάθος χέρια, μετατρέπει ακόμα και το κινητό τηλέφωνο σε έναν ανεπιθύμητο, ας πούμε, συγκάτοικο. Μέσα σε όλο αυτό το σκηνικό υπάρχει και μια είδηση που αφορά χιλιάδες σπίτια. Ανακοινώθηκαν οι βαθμολογίες στα ειδικά μαθήματα των πανελλαδικών εξετάσεων και ξεκινάει η μεγάλη αναμονή για τις βάσεις εισαγωγής. Σε κάθε γειτονιά υπάρχει τουλάχιστον ένας άνθρωπος που δηλώνει ειδικό στις βάσεις, δίχως να έχει ανοίξει ποτέ βιβλίο στατιστικής. Οι οικογένειες κάνουν υπολογισμούς, οι μαθητές μετρούν μόρια και τα κομπιουτεράκια αποκτούν μεγαλύτερη δημοτικότητα ακόμα και από τα κινητά τηλέφωνα. Και θα μου πείτε ότι όλα τα κινητά τηλέφωνα έχουν κομπιουτεράκια πάνω. Γιατί δεν έχουν αυτά τα κινητά? Εν πάση περιπτώσει, η αγωνία παραμένει ίδια. Η ίδια εδώ και δεκαετίες. Από όταν εμείς συμμετείχαμε στις εξετάσεις αργότερα τα παιδιά μας και ούτω καθεξής. Αλλάζουν τα θέματα, αλλάζει το σύστημα, αλλά η αγωνία μένει ακλόνητη. Στην πολιτική σκηνή διεργασίες πυκνών, οι δηλώσεις του Γιάννη Γούρου για πιθανή συνεργασία ΠΑΣΟΚ και Νέας Δημοκρατίας άνοιξαν ξανά μια συζήτηση που δύσκολα θα κλείσει σύντομα πάντα. Παράλληλα στον ΣΥΡΙΖΑ, η συνεδρίαση του Σαββάτου αποκτά χαρακτήρα εσωκομματικής διαδικασίας, καθώς οι διαφορετικές στρατηγικές οδηγούν σε μάχες εκ του συστάδι και πάντως σε νέα μέτωπα. Η πολιτική στην Ελλάδα θυμίζει πολλές φορές οικογενειακό τραπέζι Κυριακές. Όλοι μιλούν ταυτόχρονα, όλοι πιστεύουν ότι έχουν δίκαιο και στο τέλος περισσεύουν περισσότερες απορίες από όσες υπήρχαν στην αρχή. Στο χώρο της οικονομίας καταγράφονται εξελίξεις με ευρύτερο, μεγαλύτερο ορίζοντα. Προχωρούν οι προετοιμασίες για το μεγάλο έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας και Αιγύπτου, που φιλοδοξεί να μεταφέρει πράσινη ενέργεια στην Ευρώπη μέσω της χώρας μας. Η ενέργεια εξελίσσεται, είναι δηλαδή εξελίσσεται, ένας από τους σημαντικότερους γεωπολιτικούς παράγοντες της εποχής. Όποιος ελέγχει την ενέργεια αποκτά προφανώς ισχυρό ρόλο και στις διεθνείς εξελίξεις. Ένας από τους σημαντικότερους γεωπολιτικούς παράγοντες της εποχής. Όποιος ελέγχει την ενέργεια αποκτά προφανώς ισχυρό ρόλο και στις

Οι μαθητές σχολιάζουν και σχεδιάζουν το μέλλον τους και η οικονομία αναζητά νέες ευκαιρίες ανάπτυξης. Και εμείς προσπαθούμε να παρακολουθούμε τις εξελίξεις όσο το δυνατόν με ψυχραιμία, διότι πάντα υπάρχει υποκειμενισμός, και όσο το δυνατόν καθαρό μυαλό. Και προσπαθούμε επίσης να προσθέσουμε και λίγο χιούμορ. Δεν ξέρω αν η προσπάθεια ευωδώνεται επιτυχάνει. Εν πάση περιπτώσει, εμείς το προσπαθούμε. Επειδή στην Ελλάδα ακόμα και το Δελτίο Ειδήσεων καταφέρει να χωρέσει τον καύσωνα, τη γεωπολιτική, τις πανελλαδικές, τις εκλογές και τον λογαριασμό του ρεύματος μέσα στην ίδια συζήτηση. Αν αυτό δεν είναι εθνικό ταλέντο, δύσκολα βρίσκει κάποιος καλύτερο παράδειγμα. Αργύρι.

και κύριοι, και συνεχίζουμε προς το τελευταίο κομμάτι της εκπομπής, και από ό,τι είδα πριν από λίγο έχουμε ξανά ανάφλεξη στην Μέση Ανατολή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, από ό,τι διαβάζω από τα διεθνή πρακτορία, προχώρησαν σε ανταπόδοση για τα πυρά εναντίον εμπορικών πλοίων στα στενά του Ορμούζ. Η Τεχεράνη εξαπέλυσε νέα επίθεση, πλήττοντας, όπως λέει η πρωτεύουσα, όπως λένε, το καθεστώς της του Ιράν, πλήττοντας 85 αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις κτλ. Τώρα ποιος ξεκινάει τι, κανένας δεν μπορεί να το καταλάβει. Οι ένοπλες δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών εξαπέλυσε λοιπόν τη νύχτα που μας πέρασε, τα ξημερώματα δηλαδή, νέους βομβαρδισμούς, ενώ η

Ουάσιγκτον επανέφερε παράλληλα τις κυρώσεις της στο Ιρανικό πετρέλαιο, τονίζοντας πως προχωρά έτσι σε ανταπόδοση για τα πυρά εναντίον εμπορικών πλοίων στα στενά του Ορμού. Οι Αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι έπληξαν πάνω από 80 στόχους κτλ. Ιρανικά συστήματα αντιεροπορικής άμυνας, δίκτυα διοίκησης και ούτω καθεξής. Και λίγο παραπάνω, στην Άγκυρα δηλαδή, διεξάγεται η σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ, όπου εξελίσσεται σε ένα σύνθετο διπλωματικό πεδίο, όπου οι ισορροπίες ασφάλειας, οι αμυντικές συμφωνίες και οι προσωπικές σχέσεις των ηγετών αποκτούν ιδιαίτερη βαρύτητα. Στο επίκεντρο, και αυτό μας αφορά ιδιαίτερα εμάς, βρίσκεται η επαναπροσέγγιση ΗΠΑ και Τουρκίας με τον Ντόναλντ Τραμπ, Ταγί Περντογάν να εκπέμπουν μήνυμα στενότερης συνεργασίας, προκαλώντας εύλογο ενδιαφέρον αλλά και προβληματισμό στην Αθήνα. Από την πρώτη στιγμή της παρουσίας του στην τουρκική πρωτεύουσα, δηλαδή χθες το μεσημέρι στις 3 ώρα Ελλάδας, ο Αμερικανός Πρόεδρος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο επανεξέτασης της συμμετοχής της Τουρκίας στο πρόγραμμα των μαχητικών 5ης γενιάς F-35, παρότι γνωρίζει ότι μια τέτοια εξέλιξη προσκρούει ακόμα στις αντιδράσεις του Αμερικανικού Κογκρέσου. Η δημόσια αναφορά του θεωρείται σημαντική πολιτική κίνηση υπέρ της Άγκυρας, η οποία επιδιώκει την πλήρη αποκατάσταση των σχέσεών της με την Ουάσιγκτον. Η εικόνα θερμής υποδοχής και οι συμβολισμοί της συνάντησης Τραμπ-Ερντογάν επιβεβαίωσαν ότι η περίοδος ψυχρότητας που χαρακτήρισε τις αμερικανοτουρκικές σχέσεις τα προηγούμενα χρόνια ίσως δίνει τη θέση της σε μια πιο λειτουργική συνεργασία. Για τον Τούρκο Πρόεδρο, η ενίσχυση των δεσμών με τις Ηνωμένες Πολιτείες αποτελεί βασικό εργαλείο στην προσπάθειά του να αναδείξει την Τουρκία σε κυρίαρχη περιφερειακή δύναμη με αυξημένο ρόλο στη Μέση Ανατολή και την Ανατολική Μεσόγειο. Και τον Κάφκασο να προσθέσω, διότι εκεί είναι ένα σημείο ενδιαφέροντος και για τους Τούρκους αλλά και για τους Ρώσους που θεωρούν τον Κάφκασο ως την κόκκινη γραμμή της χώρας τους. Παράλληλα η Άγκυρα επιχείρει να διατηρήσει ανοιχτούς διάβλους με την Ευρώπη, εξετάζοντας τη συμμετοχή της σε νέα αμυντικά προγράμματα και αναζητώντας εναλλακτικές συνεργασίες. Εδώ να πούμε ότι ανακοινώθηκε χθες η υπογραφή συμφωνίας που περιλαμβάνει στρατιωτικά προγράμματα κλπ. Και ενδεχομένως και στρατηγική σχέση με τους Βρετανούς. Πάνε και για εμβάθυνση των ούτως ή άλλως καλών σχέσεων της η Τουρκία με τους Βρετανούς, με τη Βρετανία. Η ελληνική κυβέρνηση, όπως είπα και στην αρχή, παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις, γνωρίζοντας ότι μια ενδεχόμενη αναβάθμιση της αμερικανοτουρκικής συνεργασίας θα μπορούσε να επηρεάσει τις ισορροπίες στην περιοχή. Ωστόσο, κυβερνητικές πηγές αναφέρουν ότι οι σχέσεις, στρατηγικές σχέσεις Ελλάδας και ΗΠΑ παραμένουν ιδιαίτερα ισχυρές, με τη χώρα να έχει αναδειχθεί σε βασικό πυλώνα σταθερότητας και ενεργειακό κόμβο για την νότιο-ανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ. Αλλά και όπως δηλώνεται, η Αθήνα επιδιώκει να αξιοποιήσει τις αποφάσεις της Συμμαχίας για νέες επενδύσεις στην ευρωπαϊκή άμυνα, διεκδικώντας συμμετοχή σε κοινά εξοπλιστικά προγράμματα που θα ενισχύσουν τις επιχειρησιακές δυνατότητες των ενόπλων δυνάμεων, δίχως επιβαρύνουν υπέρμετρα τα δημόσια οικονομικά. Δεν ξέρω πώς μπορεί να συμβεί αυτό, αλλά εν πάση περιπτώσει διαθέτουν ένα σκασμό λεφτά για την άμυνα και ενδεχομένως καλά κάνουν και έτσι πρέπει να γίνει. Λοιπόν, και αυτό που έχω να πω ως κατακλείδα είναι ότι το τελικό αποτύπωμα της Συνόδου θα εξαρτηθεί όχι μόνο από τις δηλώσεις των ηγετών, αλλά και από τις αποφάσεις που θα ακολουθήσουν τους επόμενους μήνες. Για την Αθήνα το ζητούμενο είναι να διατηρήσει συγκριτικά πλεονεκτήματα
παρακολουθώντας προσεκτικά κάθε μεταβολή στις σχέσεις Washington και Άγκυρα σε μια περίοδο όπου οι γεωπολιτικές ισορροπίες διαμορφώνονται με ταχύτητα και οι αναφλέξεις σε όλη την περιοχή βάζουν φωτιά στις όποιες συμφωνίες, συμβάσεις και ισορροπίες υπήρχαν στην ευρύτερη περιοχή. Αργύρη.

Λοιπόν, καλά έκανες Αργύρη και έβαλες αμέσως το δεύτερο τραγούδι ώστε να αποχαιρετήσουμε με αυτό τους φίλους μας. Λοιπόν, καλημέρα. Καλημέρα από τον Αργύρη Κλιματήρη και την Άντα Κωνσταντίνου Βόντα στον ήχο και τον Κώστα Παπαθοδόρου που ήταν στο μικρόφωνο αύριο πάλι λίγο μετά τις 8. Να είστε καλά, γεια σας.

Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε το τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον περιφερειακό σταθμό Ιωαννίνων της ΕΡΤ που επιμελήθηκε ο Χρήστος Αναμοζάλης, εκφωνή Αλεξάνδρα Αγγέλη, στον ήχο είναι ο Αργύρης Κλιμαντήρης. Νέκρος εντοπίστηκε 53χρονος επίκος Αλβανίας, Ερεματία, κοντά στο γαρδίκι του Δήμου Σουλίου στη Θεσπρωτεία. Ισορρός εντοπίστηκε από περιπατητές, οι οποίοι ενημέρωσαν τις αστυνομικές αρχές. Στο σημείο μετέβησαν αστυνομικοί, ενώ πραγματοποιήθηκε αυτοψία από ιατροδικαστή. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμή στοιχεία της έρευνας, δεν προκύπτουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας. Οι πρώτες εκτιμήσεις παραπέμπουν σε θανάσιμο τραυματισμό ύστερα από πτώση από ύψος, χωρίς να έχουν ακόμη διευκρινιστεί οι ακριβείς συνθήκες του περιστατικού. Την προανάκληση διενεργεί η αρμόδια αστυνομική υπηρεσία, ενώ τα ακριβή αίτια του θανάτου αναμένεται να αποσαφενιστούν μετά την ολοκλήρωση της ιατροδικαστικής. Δύο πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν σχεδόν ταυτόχρονα σε Θεσπρωτεία και Πρέβεζα αντιμετωπίστηκαν άμεσα από τις δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Η πρώτη εκδηλώθηκε στο εξωτερικό χώρο του προάβλου της Εκκλησίας της Παναγίας Λαμπόβιτσας, στο γαρδίκι Θεσπρωτείας, στο σημείο όπου ανάβουν κεριά οι πιστοί. Από τη φωτιά προκλήθηκαν μικρές υλικές ζημιές. Το δεύτερο περιστατικό σημειώθηκε στο κέντρο της Πρέβεζας, σε μη λειτουργούσα επιχείρηση εστίασης, όπου επίσης η πυρκαγιά τέθηκε άμεσα υπό έλεγχο. Και στις δύο περιπτώσεις δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, ενώ τα αίτια εκδήλωσης των πυρκαγιών διερευνώνται από τις κατατόπου αρμόδιες πυροσβεστικές υπηρεσίες. Επίσημη επίσκεψη στην Πρέβεζαν πραγματοποιεί Τετάρτη 8 Εβδόμου ο εξοχότατος πρέσβης της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, Φανκ Τσίου. Η επίσκεψη πραγματοποιείται έπειτα από πρόσκληση του βουλευτή Νέας Δημοκρατίας του νομού Πρέβεζας, Σπύρου Κυριάκη, και εντάσσεται στο πλαίσιο ενίσχυσης των διεθνών επαφών και της εξωστρέφειας της περιοχής. Από το τμήμα δίωξης ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίας Εγκλημάτων Ιωαννίνων, σε συνεργασία με το τμήμα δίωξης και εξιχνίας εγκλημάτων Παύλου Μελά Θεσσαλονίκης, ταυτοποιήθηκε ανήλικος ο μεδαπός που κατηγορείται για διακίνηση ναρκωτικών, ενώ δικογραφία σχηματίστηκε και σε βάρος του πατέρα του για παραμέληση της εποπτείας τους. Ειδικότερα, όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, ο ανήλικος είχε ταχυδρομήσει δέμα με κατέργαστη κάναβη βάρους 175 γραμμαρίων με άγνωστο αποδέκτη σε περιοχή της Επίρου. Το δέμα εντοπίστηκε το προηγούμενο μήνα σε αποθήκη δεμάτων εταιρείας ταχυμεταφορών στα Ιωάννινα και κατασχέθηκε. Η σχηματιθήσα δικογραφία θα υποβληθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ιωαννίνων. Ο Δήμος Ιωαννιτών καταδίκασε απερίφραστα τους βανδαλισμούς που σημειώθηκαν στο αρχοντικό Πυρσινέλα, ένα από τα σημαντικότερα ιστορικά κτιρία της πόλης. Άγνωστοι προκάλεσαν φθορές στο εξωτερικό χώρο, σπάζοντας κάγκελα και προκαλώντας ζημιές στις εγκαταστάσεις όπου στεγάζεται η Δημοτική Κοινότητα Ιωαννίνων και το ΔΠΘΕ. Στο σημείο έσπευσε η αστυνομία για την καταγραφή των ζημιών, ενώ ο πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας θα προχωρήσει στην υποβολή μήνυσης. Ο Δήμος ανακοίνωσε ότι η αυλή του κτιρίου, η οποία παρέμεινε ανοιχτή καθημερινά για τους πολίτες, θα κλειδώνεται πλέον εκτός ωραρίου λειτουργίας. Ο Δήμαρχος Θωμάς Μπέκας επισημαίνει ότι οι βανδαλισμοί αποτελούν επαναλαμβανόμενο φαινόμενο, το οποίο επιβαρύνει σημαντικά το δημοτικό προϋπολογισμό, καθώς απαιτούνται συνεχείς εργασίες αποκατάστασης. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι απαιτείται καλύτερη αστυνόμευση, ενίσχυση της επιτήρησης σε δημόσιους χώρους και στενή συνεργασία όλων των αρμόδιων φορέων. Η δημόσια περιουσία, τα ιστορικά κτίρια και το αίσθημα ασφάλειας των πολιτών. Με στόχο την προώθηση της υπεύθυνης ιδιοκτησίας ζώων ζητροφιάς, ο Δήμος Αρταίων πραγματοποίησε νέα ενημερωτική δράση στις περιοχές της Ελεούσας και της Βίγλας. Η πρωτοβουλία οργανώθηκε από τη Διεύθυνση Υπαίθρου Χώρου και Περιβάλλοντος σε συνεργασία με τη Δημοτική Αστυνομία και τη Zero Stray Page Watch. Κατά τη διάρκεια της δράσης πραγματοποιήθηκαν 15 ενημερωτικοί έλεγχοι, κατά τους οποίους οι ιδιοκτήτες ενημερώθηκαν για τις υποχρεώσεις τους, σύμφωνα με την νομοθεσία, αλλά και για τις βασικές αρχές ευζωίας των ζώων. Παράλληλα, τοποθετήθηκαν μικροτσιπ σε 24 ζώα συντροφιάς, αξιοποιώντας δωρεά. Ο Δήμος τονίζει ότι οι συγκεκριμένες παρεμβάσεις θα συνεχιστούν και σε άλλες τοπικές κοινότητες, με στόχο την ενίσχυση της ενημέρωσης, τη συμφόρηση των πολιτών με το θεσμικό πλαίσιο και τη μείωση των αδέσποτων ζώων μέσω της υπεύθυνης ιδιοκτησίας.
Σημαντικό βήμα για την προβολή των Ιωαννίνων ως προορισμού ιστορικής μνήμης αποτελεί η ενεργοποίηση της συμμετοχής του Δήμου στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο. Οι σύμβουλοι τουριστικού μάρκετινγκ παρέδωσαν στο Δήμαρχο Θωμά Μπέκα την επίσημη πλακέτα συμμετοχής, ενώ πραγματοποιήθηκε συνάντηση για το σχεδιασμό των επόμενων ενεργειών. Το επόμενο διάστημα θα καταγραφούν μνημεία και ιστορικοί τόποι που συνδέονται με τους Βαλκανικούς πολέμους, το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, την κατοχή, την εθνική αντίσταση, το ολοκαύτωμα της εβραϊκής κοινότητας και τη θυσία των Λιγκάδων. Σύμφωνα με τον Δήμαρχο, η συμμετοχή στο δίκτυο αποτελεί ευκαιρία για την ανάδειξη της ιστορικής ταυτότητας της πόλης, την ενίσχυση της εξωστρέφειας και την ανάπτυξη ενός ποιοτικού θεματικού τουρισμού που θα συνδέει την ιστορία με τη σύγχρονη πολιτιστική εμπειρία. Επόμενο δελτίο σε μια ώρα περίπου. Όλες οι ειδήσεις μας στο earthnews.gr.

0: ΕΡΤ Ιωάννινα.
1: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού. Αυτό το καλοκαίρι βάλε στη βαλίτσα σου το ΕΡΤ Eco App, για να συνεχίσεις να έχεις μαζί σου όσα αγαπάς, κάθε στιγμή της μέρας ή της νύχτας σου, ό,τι διάθεση κι αν έχεις, με παρέα ή χωρίς. Απόλαυσε τα όλα στο δικό σου application. ΕΡΤ Eco, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Ιωαννίνων παρουσιάζει το αριστούργημα του William Shakespeare, Ρωμαίος και Ιουλιέτα, μια νύχτα του καλοκαιριού. Μετάφραση Διονύσης Καψάλης. Σκηνοθεσία Ρινιό Κυριαζή. Ένα παιχνίδισμα φωτός μέσα στη νύχτα. Πρεμιέρα 20 Ιουλίου στο Αρχαίο Θέατρο της Δοδόνης. Προπόληση more.com και στο Ταμείο του Θεάτρου την ημέρα της παράστασης. Ακολουθεί περιοδία.
3: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Ιωάννινα.
4: Μετά την εξαιρετική υποδοχή της στο θέατρο Άτης Νέος Χώρος, η ομάδα Σημείο 0 ταξιδεύει το καλοκαίρι ανά την Ελλάδα, παρουσιάζοντας την παράσταση Ιφηγένεια η Αναβλήδη του Ευρυπίδη, την πιο ενιγματική ίσως τραγωδία του ποιητή. Μετάφραση Παντελής Μπουκάλας. Σκηνοθεσία Σάβα Τρούμπος. Υπό την αιγίδα και με την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Πληροφορίες για τους σταθμούς της περιοδίας και προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Ιωάννινα.
0: ΕΡΤ Ιωάννινα.

ειδήσεις, εξελίξεις και όσα χρειάζεται να γνωρίζεις στην αφετηρία της νέας μέρας. Με την Αλεξάνδρα Αγγέλη.

Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Ακούτε τον περιφερειακό σταθμό Ιωαννίνα της ΕΡΤ και αμέσως τώρα ξεκινάει η εκπομπή Πρωινό Ραντάρ. Μας ακούτε στους 88,2 για τα Ιωάννινα, τους 100,3 σε ΕΡΤ, Πρέβεζα, Λευκάδα και το Λοκαρνανία και μέσω διαδικτύου σε ολοκλήρη την Ελλάδα και τον κόσμο μέσα από την εφαρμογή ερτ.gr. Στο μικρόφωνο είναι η Αλεξάνδρα Αγγέλη, στον ήχο είναι η Άντα Κωνσταντίμα και θα είμαστε μαζί σας για τις επόμενες 2 ώρες. Η εκπομπή, όπως ξέρετε, περιλαμβάνει θέματα που αφορούν την επικαιρότητα πολύ την Ήπειρο, συνεντεύξεις και καλεσμένους στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας καλώντας τα τηλέφωνα του σταθμού στο 2651 074 371. Και μπορείτε να στέλνετε και τα email σας στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση ertioaninon@er.gr. Μας βρίσκεται σε Facebook και Instagram πληκτρολογώντας ertioanina με λατινικούς χαρακτήρες και τέλος μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας και στο Viber στον αριθμό 693-0078-234. Περιμένουμε τα μηνύματά σας, τα σχόλιά σας, τις καταγγελίες σας ή οτιδήποτε άλλο θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι ακόμα και να επιστρέψουμε εδώ πέρα με την ιδιοσιογραφία της ημέρας.

Επιστρέψαμε εδώ κοντά σας. Σε εξέλιξη βρίσκεται στην περιφερειακή ενότητα Πρέβεζας η διαχείριση των κρουσμάτων ευλογιάστων προβάτων. Με το βάρος να πέφτει πλέον στα προβλεπόμενα μέτρα περιορισμού της νόσου, στη Νέα Σαμψούδα ξεκίνησε η υποχρεωτική θανάτωση των ζώων σε κτηνοτροφικές μονάδες όπου βεβαιώθηκαν κρούσματα. Σύμφωνα με τις αρμόδιες κτηνιατρικές υπηρεσίες, πρόκειται για τρεις εκτροφές εγωπροβάτων, από τις οποίες οι δύο είναι συστεγαζόμενες. Συνολικά προβλέπεται να θανατωθούν 245 πρόβατα, όπως ορίζουν τα εθνικά και ευρωπαϊκά πρωτόκολλα, για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της συγκεκριμένης μεταδοτικής ζωονόσου. Την ίδια ώρα συνεχίζεται η διαδικασία κλιλάτισης από τις κτηνιατρικές αρχές. Έχουν ήδη ενεργοποιηθεί οι ζώνες προστασίας και επιτήρησης, ενώ πραγματοποιούνται έλεγχοι σε κτηνοτροφικές μονάδες της ευρύτερης περιοχής, προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπάρχουν και άλλες αιστείες. Η ολοκλήρωση των ελέγχων αναμένεται να γίνει μέσα στις επόμενες ημέρες και θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική για την πορεία της υπόθεσης. Η Νέα Σαμψούδα βρίσκεται στο επίκεντρο, καθώς αποτελεί μία από τις βασικές κτηνοτροφικές περιοχές της Πρέβεζας. Στην ευρύτερη ζώνη λειτουργούν περίπου 60 μονάδες εγωπροβάτων, γεγονός που καθιστά αναγκαία την αυστηρή εφαρμογή του μέτρου βιοασφάλειας. Στόχος των υπηρεσιών είναι να αποτραπεί η μετάδοση της νόσου σε γειτονικές εκτροφές, καθώς μία τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να προκαλέσει σοβαρές επιπτώσεις στην τοπική κτηνοτροφία. Παράλληλα, συνεχίζεται διερεύνηση για τον τρόπο με τον οποίο η ευλογιά εισήλθε στη συγκεκριμένες μονάδες. Μέχρι στιγμής η πηγή μετάδοσης δεν έχει εντοπιστεί. Οι κτηνιατρικές αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα και καλούν τους κτηνοτρόφους να τηρούν με αυστηρότητα τα μέτρα προστασίας. Παράλληλα, τους ζητούν να ενημερώσουν άμεσα τις αρμόδιες υπηρεσίες αν παρατηρήσουν ύποπτα συμπτώματα στα ζώα τους, και οι επόμενες ημέρες θεωρούνται κρίσιμες για τον περιορισμό της νόσου αλλά και την προστασία της κτηνοτροφικής παραγωγής στην περιοχή. Λίγο αργότερα θα έχουμε και κοντά μας κάποιους από τους αγρότες που αντιμετωπίζουν τέτοια προβλήματα, και οι ίδιοι αλλά και οι συνάδελφοί τους, για να μας πούν κάποια από τα μέτρα που θα πρέπει να προσέχετε. Θέλει ιδιαίτερη προσοχή. Βλέπουμε ότι όλες οι αρχές, οι κτηνιατικές αρχές, εξετάζουν, όπως είπαμε, όλα τα ενδεχόμενα. Είναι αυστηροί τουλάχιστον να τηρηθούν τα μέτρα ασφαλείας, έτσι ώστε να αποφευθούν τα χειρότερα. Πάμε λίγο και στην Άρτα. Στην τελική φάση για τη διεκδίκηση χρηματοδότησης δύο νέων σχολικών μονάδων βρίσκεται ο Δήμος Αρδαίων. Πολύ θετικό ως νέο. Ο Δήμος υπέβαλε επίσημα δύο ολοκληρωμένες προτάσεις για την ανέγερση νέων νηπιαγωγείων με συνολικό προϋπολογισμό που ξεπερνά τα 3,3 εκατομμύρια ευρώ. Οι προτάσεις κατατέθηκαν στο πλαίσιο της πρόσκλησης κατασκευή επέκταση κτηριακών υποδομών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Περιφερειακού Προγράμματος Ήπειρος 2021-2027. Πρόκειται για μια ανταγωνιστική διαδικασία στην οποία συμμετέχουν συνολικά 18 δήμοι της περιφέρειας Ήπειρου. Η προετοιμασία του φακέλου διήρκησε περίπου 2,5 χρόνια. Στο διάστημα αυτό, οι υπηρεσίες του Δήμου Αρταίων, σε συνεργασία και με τη ΚΤΥΠ, δηλαδή τις κτηριακές υποδομές ΑΕ, εργάστηκαν για την ολοκλήρωση των μελετών αλλά και την εξασφάλιση των απαραίτητων εγκρίσεων. Οι φάκελοι θα αξιολογηθούν με βάση τα συγκεκριμένα κτίρια, καθώς το πρόγραμμα είναι ανταγωνιστικό. Από την πλευρά βέβαια της Δημοτικής Αρχής εκφράζεται αισιοδοξία ότι η προετοιμασία που έχει γίνει θα οδηγήσει σε θετική αξιολόγηση και χρηματοδότηση των έργων. Το νέο νηπιαγωγείο θα διατηθεί σε δύο αίθουσες εργασίας, χώρο ανάπαυσης γραφείων νηπιαγωγών, τραπεζαρία, κουζίνα και σύγχρονες ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις, και στον αύριο χώρο προβλέπεται επιδική χαρά, εκπαιδευτικός κήπος, φύτευση και πλήρης προσβασιμότητα για άτομα με αναπηρία. Η πρώτη πρόταση, να ξέρετε, αφορά στην ανέργεση διθέσιου νηπιαγωγείου στη Γραμμενίτσα με προϋπολογισμό 1.772.000 ευρώ. Το έργο προβλέπει την κατασκευή ενός σύγχρονου ισόγειου κτίριου σε οικόπεδο άνω των 2.200 τετραγωνικών μέτρων. Η δεύτερη πρόταση αφορά την ανέργεση του ένατου διθέσιου νηπιαγωγείου της Άρτας με προϋπολογισμό 1.530.000 ευρώ. Το κτίριο, να ξέρετε, ότι πρόκειται να αναπτυχθεί σε δύο επίπεδα, υπόγειο και ισόγειο, και σε ένα οικόπεδο περίπου που θα είναι 1.000 τετραγωνικά μέτρα.
Και σε αυτή την περίπτωση προβλέπονται σύγχρονες εκπαιδευτικές υποστηρικτικές υποδομές με βιοκλιματικό σχεδιασμό, προσβασιμότητα για άτομα με αναπηρία, διαμόρφωση του αυλίου χώρου με πράσινο, χώρους δραστηριοτήτων και ασφαλής κυκλοφορία. Και αυτά τα δύο έργα περιλαμβάνουν επίσης και την προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού, καθώς και τεχνικές ή ανασκαφικές εργασίες όπου αυτές χρειαστούν. Η υλοποίηση των δύο παρεμβάσεων, εφόσον εγκριθεί η χρηματοδότηση, αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά τις σχολικές υποδομές του Δήμου Αρταίων και να προσφέρει πιο σύγχρονες και λειτουργικές συνθήκες εκπαίδευσης για τα παιδιά της προσχολικής ηλικίας.

0: χωνιά στο Παγκράτη.
1: Πάμε τώρα να συνδεθούμε και με το Earth News Radio για να ακούσουμε τους σημαντικότερους τίτλους ειδήσεων από την Ελλάδα και τον κόσμο.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε τεντωμένο σκηνή, η εκεχηρία στη Μέση Ανατολή. 80 στόχους στο Ιράν βομβάρδισαν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Με μπαράζ πυράβλων και ντρόουνς κατά 85 αμερικανικών στρατιωτικών θέσεων σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν, απάντησε η Τεχεράνη. Οι νέες επιθέσεις κατά του Ιράν ήταν απολύτως αναγκαίες, είπε από την Άγκυρα ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε. Νέο άλμα στην τιμή του πετρελαίου μετά τα αμερικανικά πλήγματα στο Ιράν. Το Brent ξεπέρασε τα 76 δολάρια το βαρέλι. Στην Άγκυρα για τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να αναδείξει το στρατηγικό ρόλο της Ελλάδας στην Ανατολική Μεσόγειο. Θα υπάρξει άμεσα λύση για τα δέματα από την Κίνα που μένουν εγκλωβισμένα στα Τελωνία, διαβεβαίωσε μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Συνεχίζεται το μπαράζ των ρωσικών επιθέσεων στο Κίεβο, που ισχυρές εκρήξεις σημειώθηκαν τα ξημερώματα. Υποψήφια στις προεδρικές εκλογές του 2027 ανακοίνωσε ότι θα είναι η Μαρί Λεπέν, παρά την καταδίκη της για υπεξαίρεση ευρωπαϊκών κονδυλίων. Γενικά έθριος ο θερός, σήμερα έως 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
2: Ερτ Ιωάννινα. Και όταν μια μέρα...

χρόνο σου χάνεις. Εκεί που είμαι δε με φτάνεις. Τσάπα χτυπάει

πάμε λίγο και στο δημόπου γονείο. Τη χρηματοδότηση ύψους 700.000 ευρώ εξασφάλισε από το Υπουργείο Εσωτερικών με στόχο την αποκατάσταση ζημιών σε δίκτυα και υποδομές που επλήγησαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών Θεόδωρου Λιβάνη, η πράξη με τίτλο Αποκατάσταση ζημιών σε δίκτυα και υποδομές μετά από φυσικές καταστροφές στο δημόπου γονείο εντάχθηκε στο ειδικό πρόγραμμα φυσικών καταστροφών για τις υποδομές των οργανισμών της τοπικής αυτοδιοίκησης περίοδου 2021-2025. Η χρηματοδότηση θα καλυφθεί εξ ολοκλήρου από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης. Τα έργα αφορούν την αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν από τα έντονα πλημμυρικά φαινόμενα στις 21 και 22 Νοεμβρίου. Στο φυσικό αντικείμενο της παρέμβασης περιλαμβάνονται και εργασίες σε κρίσιμες υποδομές ίδρυυσης αντιπλημμυρικής προστασίας και του οδικού δικτύου. Και συγκεκριμένα προβλέπεται μια αποκατάσταση του εξωτερικού δικτύου ίδρυυσης και του τηλεστασίου Γορμού. Οι παρεμβάσεις κρίνονται αναγκαίες καθώς έχουν παρουσιαστεί προβλήματα στη λειτουργία του συστήματος φιλτραρίσματος του νερού. Παράλληλα, προβλέπεται και η προμήθεια και εγκατάσταση του νέου ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, καθώς και βελτίωση του δρόμου πρόσβασης. Εργασίες θα γίνουν και σε ρέματα της περιοχής. Στον Καλαμά, προβλέπεται καθαρισμό από κορμούς δέντρων και φερτά υλικά που συσσωρεύτηκαν μετά από πλημμυρικά φαινόμενα. Παράλληλα, θα προχωρήσει και η πρώτη φάση οριοθέτησης, διευθέτησης και αντιπλημμυρικών έργων στο ρέμα του οικισμού Κουκλιών, με στόχο τη μείωση του κινδύνου νέων πλημμυρών. Επιπλέον, το έργο περιλαμβάνει παρεμβάσεις και στο δημοτικό οδικό δίκτυο για την αποκατάσταση βατότητας σε δρόμους που υπέστησαν ζημιές. Βέβαια, προβλέπεται και η ενίσχυση τυχείων αντιστήριξης σε δρόμους και κατοικίες του Δήμου. Σύμφωνα με το σχεδιασμό, η ολοκλήρωση και παράδοση των εργασιών έχει οριστεί για τις 31 Δεκεμβρίου του 2028.

0: Πάμε για ένα θέμα που ξεκινήσαμε σήμερα την εκπομπή μας. Κάνω λόγο για την ευλογία των προβάτων που εξακολουθεί να προκαλεί ανησυχία στον κτηνοτροφικό κόσμο, με το βάρος πλέον απέφτει στα μέτρα περιορισμού, στην προστασία των κοπαδιών αλλά και στη στήριξη των παραγωγών που πλήττονται. Στην Πρέβεζα αλλά και γενικότερα στην Ήπειρο, όπου η κτηνοτροφία και η αγροτική παραγωγή έχουν μια ιδιαίτερη σημασία για την τοπική οικονομία, η αγωνία είναι μεγάλη. Για όλα αυτά αλλά και για συνολικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι της περιοχής, συνομιλούμε σήμερα με τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων του νομού Άρτας, τον κύριο Βαγγέλη Μπέτσα. Κύριε Μπέτσα, καλημέρα σας και ευχαριστούμε που είστε μαζί μας στο πρωινό ραντάρ.
1: Καλημέρα και σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Πάμε λίγο να πούμε δύο λόγια για τα μέτρα. Κύριε Μπέτσα, ποια είναι σήμερα η εικόνα που έχετε από τους κτηνοτρόφους της περιοχής μας, αλλά και γενικότερα για την ευλογία των εγωπροβάτων? Υπάρχει ανησυχία για νέα εξάπλωση? Πρέπει να τηρηθούν όπως και δίποτα αυτά τα μέτρα που έχουν πει και οι κτηνοτροφικές και οι υπηρεσίες που έχουν κάνει επισκέψεις σε τέτοιες μονάδες?
1: Έντονη ανησυχία επικρατεί στους κτηνοτρόφους. Εδώ και πολύ καιρό και εδώ στην περιοχή μας τα μέτρα που λαμβάνονται δεν αποδίδουν από ό,τι φαίνεται, και αυτό φάνηκε εδώ και πολύ καιρό και εδώ στην περιοχή μας.

0: προσπάθεια που γινόταν πολύ παλιότερα, που υπήρχε εμβόλιο, που υπήρχε πρόληψη. Είχαμε και τα προηγούμενα χρόνια ευλογιά. Δεν είχαμε όμως τις θανατώσεις των ζώων, την καταστροφή των κτηνοτρόφων, που και χρήματα να πάρουν και να αποζημιωθούν για το κοπάδι, πραγματικά υπάρχει μεγάλη ανησυχία. Πώς να ξαναστήσουν πάλι την κτηνοτροφική μονάδα μετά από αυτό που έπαθαν? Είναι μεγάλη ανησυχία τους, και πάρα πολλοί κτηνοτρόφοι φύγαν από το επάγγελμα, όπως είδαμε και στα τελευταία στοιχεία από το κράτος. 1600, αν δεν κάνω λάθος, κτηνοτροφικές μονάδες από την Ήπειρο εγκατέλειψαν. Οι συνάδελφοι αυτή την απασχόληση, αυτή τη δουλειά, και προσπαθούν να βρούνε κάπου αλλού να, πώς να το πω, να κάνουν ένα άλλο ξεκίνημα. Για μια χούφτα εξαγωγέων τυριών αφήνουμε την κτηνοτροφία να μας τη σφάζουν και να μας τη θάβουν. Όποτε μπορέσουν να τη θάψουν, γιατί στους προηγούμενες μήνες είχαμε και τέτοια επεισόδια που μέναν άθαυσα τα κοπάδια για πολλές μέρες. Πραγματικά δεν υπάρχει καμία αρχή, μέση και τέλος πάνω σε αυτή τη,
1: νόσο που λέγεται ευλογιά. Ναι, οι κτηνοτρόφοι γνωρίζουν ακριβώς τι πρέπει να κάνουν όταν υπάρχει ύποπτο σύμπτωμα στο κοπάδι τους. Ξέρουν ακριβώς τι πρέπει να κάνουν.
0: Γνωρίζουν τι πρέπει να κάνουν. Από τη στιγμή που δεν υπάρχει πρόληψη να γίνονται εμβολιασμοί όπως γινόταν τη δεκαετία του 90, άμα θα μπει η νόσος μέσα στο κοπάδι, καταλαβαίνετε ότι τα πράγματα είναι πάρα πολύ σοβαρά. Φυσικά θα πρέπει να πάρθουν μέτρα και από τους ίδιους, ούτως ώστε να μην μεταδώσουν στον γείτονα, στον συνάδελφο, να μην πάει και εκεί η ζημιά. Γιατί είναι μεγάλη, είναι καταστροφή. Είναι καταστροφή. Εμείς λέμε ότι ήταν το τελειωτικό χτύπημα στο ξεκλήρισμα των κτηνοτρόφων, που χρόνια τώρα προσπαθεί να γίνει με διάφορους τρόπους, με τις πολύ χαμηλές που είχαμε τιμές γάλα και κρέας τα προηγούμενα χρόνια. Έχει δυσκολέψει πάρα πολύ το επάγγελμα και μπαίνει και ένα ερώτημα, και ο ελληνικός λαός τι κρέας θα τρώει.
1: Αυτό είναι και πόσο μεγάλο ζήτημα. Πόσο εύκολο είναι για ένα μικρό κτηνοτρόφο να τηρήσει αυστηρά τα μέτρα βιοασφάλειας όταν έχει ήδη υψηλό κόστος ζωοτροφών, καυσίμων και εργασίας?
0: Έτσι, μπράβο. Πολύ καλά τα λέτε. Σου λένε κλείς το κοπάδι μέσα, μην το βγάζεις έξω για βόσκες. Που ξέρουμε ότι εδώ στην Ήπειρο μεγάλη πλειοψηφία των κτηνοτροφικών μονάδων συντηρούνται από τα βοσκοτόπια. Γιατί με ορεινά, καταλαβαίνετε, εκεί προσπαθούν και κάπως να μειώσουν το κόστος μπροστά και στο χειμώνα που έρχεται, και θα μένουν τα ζώα για μεγάλο διάστημα μέσα και θα ταΐζονται, που αυτό ανεβάζει και πολύ το κόστος. Δυσκολεύει πάρα πολύ τον κτηνοτρόφο να παίρνει αυτά τα μέτρα που πρέπει να τα πάρει, ναι, πρέπει να τα πάρει εδώ που βρισκόμαστε τώρα. Αλλά ξαναλέω ότι θα πρέπει και το κράτος να, και οι υπηρεσίες του, και να στελεχωθούν και να παίξουν σημαντικό ρόλο στην προστασία της κτηνοτροφίας. Δυστυχώς μέχρι τώρα δεν βλέπουμε ότι έχουν πέσει πάνω κατά πάνω. Ελάχιστοι υπάλληλοι μέσα στις υπηρεσίες. Πραγματικά δεν νιώθει ασφάλεια ο κτηνοτρόφος. Γι' αυτό και όλα φεύγει.
1: Άρα θεωρείτε ότι πρέπει να υπάρχει και μεγαλύτερη παρουσία των κτηνιατρικών υπηρεσιών στην περιοχή?
0: Φυσικά,
1: ενώ οι υπηρεσίες είναι υποστελεχωμένες.
0: Φυσικά, γιατί τώρα έχουμε και άλλα παρατράγουδα. Έχουν καταντήσει κτηνοτρόφοι να το πω έτσι, να ασχολούνται και με την υγεία των ζώων. Αυτό είναι οι επιστήμονες που πρέπει να τα αναλάβουν. Είναι οι επιστήμονες που πρέπει να ασχοληθούν. Είναι οι κρατικές υπηρεσίες που να κάνουν ελέγχους, να βοηθούν στην παραγωγή νέων εμβολίων και στη χορήγηση, να είναι δωρεάν, λέμε εμείς, από το κράτος αυτά τα εμβόλια, να γίνονται δωρεάν από ένα δυναμικό το οποίο γνωρίζει, και όχι ο καθένας μόνος του. Αυτό ο καθένας μόνος του μας έχει οδηγήσει σε πάρα πολλά πράγματα, σε τραγικές συνέπειες. Δηλαδή δεν έχουμε νοσοκομεία, μείνετε σπίτι με τον κορονοϊό. Δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε την ευλογιά για Αυγούστο μιας χούφτας μεγαλοεξαγωγέων.

0: κλείστε μέσα τα κοπάδια, μην κάνετε εμβόλιο. Μην κάνετε εμβόλιο. Πώς θα σώσει ο άλλος τη ζωή του, την ίδια πραγματικά, αυτό κοιτάζει να σώσει. Πώς θα τη σώσει. Και βλέπουμε και τραγικά. Πολλοί κτηνοτρόφοι βάλαν τέλος στη ζωή τους ορισμένοι, δεν άντεξαν και δεν αντέχουν. Δεν είναι τα πράγματα τόσο απλά. Κάνουμε μια δήλωση και πρέπει όλοι να υπακούσουμε.
1: Κύριε Μπέτσα, ποιο είναι το μεγαλύτερο παράπονο που ακούτε το τελευταίο διάστημα από τους κτηνοτρόφους? Οι καθυστερήσεις, το ύψος των αποζημιώσεων ή η έλλειψη ενημέρωσης σε αυτό το θέμα?
0: Όλα είναι, όλα είναι, όλα. Όλα. Οι κουτσορεμένες ενισχύσεις, η απένταξη από τα προγράμματα νέων αγροτών, οι καθυστερήσεις σε πληρωμές, τη δεύτερη δόση των νέων αγροτών, χίλια δυο. Τα σκάνδαλα του ΟΠΕΚΕΠΕ, που όχι μόνο δεν θα την πληρώσουν αυτοί που τα φάγαν, με τους βουλευτές και τους υπουργούς που τους κάναν πλάτη και χαργεντίζονταν και χαργεντίζονται ακόμη, αλλά την πληρώνει ο ίδιος πραγματικά ο παραγωγός. Γι' αυτό εμείς τόσα χρόνια φωνάζουμε επιδότηση στην παραγωγή και όχι με τεχνητή λύση για να κονομάνε οι φραπέδες, οι χασάπιδες και όλοι οι κουμπάροι τους και οι λοιποί. Και οι βουλευτίνες τους και δεν συμμαζεύεται η κατάσταση. Επιδότηση στην παραγωγή, όπως γινόταν και παλιότερα. Αλλά για να τσακίσουμε μια σειρά από αγροτικά κτηνοτροφικά προϊόντα και εκμεταλλεύσεις, λέμε εδώ τεχνητή λύση, δεν χρειάζεται να έχεις ζώα. Είχες το 2000-2002 την τριετία, ωραία. Θα παίρνεις για 30 χρόνια επιδότηση. Εσείς κυρία Αγγέλη όμως που είχατε μια κτηνοτροφική μονάδα το 2015 δεν δικαιούσασταν να πάρετε στις επιδοτήσεις γιατί δεν είχατε την τριετία 2000-2002 και αυτή είναι η στήριξη που σας έκανε δηλαδή το κράτος. Αυτό είναι το είμαι δίπλα στον παραγωγό και σας λέει μετά και η περιφέρεια και ο Δήμος και αυτά να γίνετε και ανταγωνιστικοί, να πάτε και τα προϊόντα σας να τα κάνετε εξαγωγή, να τα πάτε σε εκθέσεις του εξωτερικού, τι θα πρωτοκάνετε? Τι θα πρωτοκάνετε? Εμείς δυστυχώς δεν είμαστε οι αγρότες της χρονιάς με τα 8 και 12.000 στρέμματα. Και ούτε μπορούμε να γίνουμε.
1: Μάλιστα. Η ευλογία μαζί με τους άλλες ζωονόσους μπορεί να μειώσει την παραγωγή γάλακτος και να επηρεάσει και τη φέτα αλλά και τα τοπικά τυροκομικά προϊόντα της Ηπείρου.
0: Έτσι όπως την αφήνουν και εξαπλώνεται, φυσικά και μπορεί. Φυσικά και μπορεί. Έτσι όπως έχει εξαπλωθεί. Γιατί σε κάποιες περιοχές, επειδή μιλάμε και με συναδέλφους και μέσα από την Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων προς τη κεντρική και πιο πάνω κεντρική Μακεδονία και Βόρεια, Θράκη κλπ. Εκεί έχουν καταστραφεί ολόκληρα χωριά. Εκεί έχει καταστραφεί ένα 70-80 των κτηνοτροφικών μονάδων. Αντιλαμβανόμαστε όλοι τεράστια έλλειψη, τεράστια ανεργία, τεράστια καταστροφή. Τεράστια καταστροφή. Δεν είναι, ξέρω εγώ, ασθένησε το 5% του κουπαδιού, το θανατώνουμε. Εδώ υπάρχει τεράστια καταστροφή και με μεγάλο κόστος να ξαναρχίζεις. Πραγματικά αυτά τα χρήματα που δίνουν δεν φτάνουν ούτε για το ζωικό κεφάλαιο. Αλλά δεν σταματάμε εκεί. Χρειάζονται ειδικές απολυμάνσεις, χρειάζονται χίλια δυο πράγματα, μια σειρά από ζητήματα. Από προβλήματα
1: το προηγούμενο διάστημα σας είδαμε κιόλας, κύριε Μπέτσα, ότι μαζί με κι άλλους συναδέλφους σας εδώ στην Άρτα κάνατε μια κινητοποίηση, η οποία ποια θέματα θέσατε και για ποιο λόγο σας ανάγκασαν για ακόμη μια φορά να είστε στους δρόμους?
0: Και μέσα στην παραγωγή, γιατί μας λένε το καλοκαίρι έχουμε δουλειές και δεν βγαίνουμε, σε όλη την Ελλάδα βγήκαν αγρότες. Σε όλη την Ελλάδα με τα τρακτέρια αγρότες διαμαρτυρήθηκαν έντονα για τις καθυστερήσεις, τις πληρωμές από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και από άλλα προγράμματα. Για μια σειρά από αιτήματα που δώσαμε στον Πρωθυπουργό στη συνάντηση που κάναμε το Γενάρη και όχι μόνο δεν τα υλοποίησε αλλά έγινε και πιο δυσβάστατο το κόστος λόγω και του πολέμου. Δεν μπορεί πριν 10 χρόνια διαπιστωμένος ο Μαύρος Ακανθώδης στην Άρτα και να δηλώνουμε σε όλους ότι χρειάζεται να επιδοτηθούν τα φυτοφάρμακα για να μπορέσουμε να το καταπολεμήσουμε. Οι αρμόδιοι περιφέρεια, βουλευτές, κυβέρνηση μας είπαν με τα ωφέλιμα έντομα. Τώρα κάποιοι βγαίνουν και λένε δεν κάνουν δουλειά το ωφέλιμα έντομα. Τι θα πρωτοκάνουμε εμείς? Τι, προς τα πού να αντιμετωπίσουμε αυτό που έρχεται? Και δεν φτάνει όλο αυτό που μείναμε 48 μερόνυχτα στην Ιόνια Οδό γιατί παλεύαμε για τα δίκαια αιτήματά μας, που απαρατήσαμε τις δουλειές με τις οικογένειές μας και κάτω από αντίξωες συνθήκες μέσα στο πλευρό μας, με όλο το λαό στο πλευρό μας αντέξαμε. μας στέλνουν, μας τραβολογούν και στα αστυνομικά τμήματα για δικογραφίες. Μία για την πίτα του κυρίου Στήλιου που είχαμε αποκλείσει το χώρο. Μία Ιόνια Οδός και μια σειρά από άλλες διώξεις. Γιατί θέλουν να μας τρομοκρατήσουν, γιατί βλέπουν ότι θα ξεσηκωθούμε όπου να είναι πάλι μαζικά, και αυτό θέλουν να το αντιμετωπίσουν. Με εξώδικα και ποινικοποίηση των αγώνων μας, όχι μόνο δεν θα μας βάλουν στο περιθώριο, αλλά μας εσπυρώνουν πιο πολύ. Προχθές είχαμε εκλογές σε έναν καινούριο αγροτικό σύλλογο στην Άρτα, με μεγάλη συμμετοχή, με νέα παιδιά, και ακολουθούν και άλλοι αγροτικοί σύλλογοι που κάνουν εκλογές και καινούργοι, ούτως ώστε να αντιμετωπίσουμε αυτά που έρχονται. Γιατί πραγματικά, εδώ που έχει φτάσει η τεχνολογία και η ανάπτυξη, και να ψαχνόμαστε πώς θα αντιμετωπίσουμε ασθένειες και ζωονόσους, οι οποίες αντιμετωπίζονταν πριν 45 χρόνια ακριβώς.
1: Μάλιστα.
0: Κάπου δεν το σηκώνει αυτό ο κόσμος. Και την Άρτα τη βλέπετε τώρα πώς έχει καταντήσει. Αν κάνετε καμιά δεκαριά μέρες να πάτε, θα βλέπετε όλο και λιγότερα μαγαζιά, όλο και πιο κλειστά μαγαζιά. Πραγματικά τα χωριά, όσο πάνε και μειώνει το πληθυσμός, τα σχολεία κλείνουν, τα καφενεία κλείνουν. Αυτή είναι η εικόνα.
1: Ποιο μήνυμα θέλετε να στείλετε στους κτηνοτρόφους που φοβούνται, αλλά και στους καταναλωτές που ίσως ανησυχούν για το γάλα και το κρέας? Αυτό, και να κλείσουμε την όμορφη συνέντευξη που είχαμε μαζί σας.
0: Εμείς συνέχεια συζητάμε με τους παραγωγούς και με τους κτηνοτρόφους και τους δίνουμε να καταλάβουν, και το έχουν καταλάβει σε πολύ μεγάλο βαθμό, ότι ό,τι κερδίθηκε και αυτές οι κοσορευμένες ενισχύσεις που δίνονται και αποζημιώσεις για ζωικό και φυτικό κεφάλαιο, δίνονται κάτω από τους αγώνες μας. Τίποτε δεν μας χαρίστηκε όλα αυτά τα χρόνια. Και πρέπει να συνεχίσουμε έτσι και πιο δυνατοί και πιο μαζικά, για να μπορέσουμε, να αλλάξει αυτή η κατάσταση. Προχθές άλλαξε πάλι ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης. Ο κύριος Χινάς έλεγε μπροστά στον πρώην υφυπουργό ότι δεν λειτουργούσε τόσα χρόνια τίποτε. Δηλαδή μέσα στην κυβέρνηση κατηγορούσε την ίδια την κυβέρνησή του. Τώρα κάπου τον είδαμε στον ΟΠΕΚΕΠΕ, κάπου είναι μπλεγμένος σε σκάνδαλο στο Κατάρ, και δεν θυμάμαι. Δηλαδή, εμείς δεν στεριώνει και υπουργός αυτό το Υπουργείο. Και μετά σου λένε, τι θες να κάνω? Λέει ο κύριος Χινάς, τώρα ανέλαβα. Και σε δύο μήνες θα έχουμε εκλογές, θα φύγω. Έτσι, για λίγο ήρθα. Καταλαβαίνετε πώς μας αντιμετωπίζουν. Γι' αυτό θα πρέπει και εμείς να τους αντιμετωπίσουμε λίγο πιο δυνατά. Λίγο πιο δυνατά, για να μπορέσουμε κάτι να κερδίσουμε. Άλλος δρόμος δεν υπάρχει.
1: Ωραία. Κύριε Μπέτσα, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνέντευξη που δώσατε εδώ στο πρωινό Ραντάρ, στη συχνότητα του περιφερειακού σταθμού της ΕΡΤ. Να είστε καλά, καλή συνέχεια, καλά, και με δύναμη.
0: Καλημέρα σας, γεια σας.

0: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Την προσδοκία τα ανοιχτά ζητήματα της Ελλάδας με την Τουρκία να επιληθούν σε πνεύμα συνεργασίας και καλής γειτονίας, εξέφρασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, προσερχόμενος στις εργασίες της δεύτερης ημέρας Συνόδου του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Δεν θα σχολιάσω τις δηλώσεις των Προέδρων Τραμπ και Ερντογάν, αλλά θέλω να τονίσω πως μια συμμαχία πρέπει να βασίζεται στις θεμελιώδεις αρχές της καλής γειτονίας. Είμαι θερμός υποστηρικτής της βελτίωσης των σχέσεων των δύο χωρών, ανέφερε. Ερωτηθείς για τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ και του Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν σχετικά με τα F-35 και τις αμερικανοτουρκικές σχέσεις, ο Πρωθυπουργός απέφυγε να τη σχολιάσει ευθέως, υπογραμμίζοντας ότι μια αμυντική συμμαχία όπως το ΝΑΤΟ πρέπει να βασίζεται στην αρχή της καλής γειτονίας. Αναφερόμενος στη Σύνοδο, ο Πρωθυπουργός σημείωσε ότι οι συζητήσεις διεξάγονται με βασικό αντικείμενο τον επιμερισμό των αμυντικών βαρών μεταξύ των συμμάχων, υπενθυμίζοντας ότι ήδη από την πρώτη θητεία του ο Ντόναλντ Τραμπ είχε ασκήσει πίεση προς τις ευρωπαϊκές χώρες ώστε να αναλάβουν μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης για την άμυνά τους. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι η Ελλάδα λέγεται ήδη στις χώρες που εκπληρώνουν το στόχο του 3,5% του ΑΕΠ για αμυντικές δαπάνες πολύ νωρίτερα από το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα. Στην Άγκυρα θα μεταβεί σήμερα και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκεντρώνει και η παρουσία του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ μετά τις θεσινές επικριτικές του δηλώσεις για τους συμμάχους αλλά και τις αναφορές του στην Τουρκία σχετικά με το ενδεχόμενο άρση των κυρώσεων Κάτσα και επανένταξη της Άγκυρας στο πρόγραμμα των μαχητικών F-35. Η πώληση μαχητικών αεροσκαφών F-35 στην Τουρκία θα κατέστρεφε την ισορροπία δυνάμεων στη Μέση Ανατολή λόγω των επιθετικών βλέψεων της Άγκυρας, επανέλαβε χθες ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός. Σήμερα αναμένεται να επισκεφθεί το Ισραήλ ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας, αναφέρει το CNN, επικαλούμενο τρεις πηγές ενημερωμένες για το θέμα. Να μπλοκάρει οποιαδήποτε προσπάθεια επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35, καλούν την ηγεσία της Βουλής των Αντιπροσώπων 18 δημοκρατικοί βουλευτές. Άμεση λύση στο ζήτημα με τα δέματα από την Κίνα που παραμένουν στα τελωνία, προανήγγειλε μέσω του Earth News Radio 105,8 ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αρμόδιος για τη φορολογική πολιτική, Δημήτρης Μαρκόπουλος. Όπως ανέφερε, βρίσκεται σε εξέλιξη μεταβατικό καθεστώς λόγω αλλαγής πολιτικής και οι προσπάθειες που γίνονται θα φέρουν σύντομα αποτέλεσμα. Ο κ. Μαρκόπουλος διαβεβαίωσε ότι δεν θα υπάρξουν περαιτέρω ταλαιπωρίες για τους πολίτες και ότι το πρόβλημα θα λυθεί. Για την ακρίβεια, ο Υφυπουργός σημείωσε ότι η Ελλάδα δεν είναι η χώρα με το μεγαλύτερο πληθωρισμό, ζητώντας να μην υπάρχει λαϊκισμός στη σχετική συζήτηση. Επεσήμανε παράλληλα ότι η αύξηση του κατακεφαλήν εισοδήματος στη χώρα φτάνει το 2,7%, δηλαδή, όπως είπε, σε επίπεδο υπερδιπλάσιο από εκείνο της Ευρωζώνης. Σε τεντωμένο σχοινία και χειρία, Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν ότι έπληξαν πάνω από 80 στόχους στο Ιράν ως απάντηση στις πρόσφατες επιθέσεις της Τεχεράνης εναντίον τριών εμπορικών πλοίων στα στενά του Ορμούς. Η Ουάσιγκτον και η Τεχεράνη αλληλοκατηγορούνται για παραβίαση του μνημονίου κατανόηση του Ισλαμαμπάντ, το οποίο είχε δημιουργήσει ελπίδες για αποκλιμάκωση και έναρξη διαπραγματεύσεων με στόχο τον τερματισμό της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή. Νωρίτερα, οι φρούροι της Επανάστασης ανακοίνωσαν κοινή επιχείρηση των ναυτικών και αεροδιαστημικών τους δυνάμεων με πυράβλους και ντρόουνς, υποστηρίζοντας ότι έπληξαν 85 σημεία σε σημαντικές αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Κατά την ίδια ανακοίνωση, στόχοι ήταν η βάση του 5ου στόλου των ΗΠΑ στο Μπαχρέιν και η αεροπορική βάση Αλή Αλ Σάλεμ στο Κουβέιτ. Στο Μπαχρέιν ενεργοποιήθηκαν σύρινες αεράμινας, σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικών. Οι φρουροί της Επανάστασης χαρακτήρισαν την επιχείρηση αρχική απάντηση στις αμερικανικές επιθέσεις, τις οποίες μάλιστα συνέδεσαν με την μπομπή της κηδείας του εκλειπώντος ηγέτη του Ιράν, υποστηρίζοντας ότι η Ουάσιγκτον επιχείρησε να επισκιάσει ένα ιστορικό γεγονός. Οι νέες επιθέσεις των ΗΠΑ κατά του Ιράν ήταν απολύτως απαραίτητες, τόνισε ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε από την Άγκυρα, εκφράζοντας την προσδοκία ότι οι σύμμαχοι θα επαναβεβαιώσουν σήμερα πως το Ιράν πρέπει να διασφαλίσει την πλήρη επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς. Άνοδικά κινούνται οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, το αργό σημείωσε άνοδο κατά 2,63%, φτάνοντας τα $72,29 το βαρέλι, λίγη ώρα μετά το άνοιγμα των ασιατικών αγορών. Μεγάλη επιχείρηση του λιμενικού έχει στηθεί για τον εντοπισμό 65χρονου ψάρου του ΦΕΚΑ που αγνοείται στα σφακιά.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά, αιθρίος καιρός με τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες το μεσημέρι και το απόγευμα στα επιρωτικά ορεινά, από 23 έως 35 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, από 22 έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 11. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι.

0: Ιωάννινα.
1: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού. Αυτό το καλοκαίρι βάλε στη βαλίτσα σου το AirTeco App για να συνεχίσεις να έχεις μαζί σου όσα αγαπάς κάθε στιγμή της μέρας ή της νύχτας σου, ό,τι διάθεση κι αν έχεις, με παρέα ή χωρίς. Απόλαυσε τα όλα στο δικό σου application. AirTeco, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Ιωαννίνων παρουσιάζει το αριστούργημα του William Shakespeare, Ρωμαίος και Ιουλιέτα, μια νύχτα του καλοκαιριού. Μετάφραση Διονύσης Καψάλης, σκηνοθεσία Ρινιό Κυριαζή. Ένα παιχνίδι μα φωτός μέσα στη νύχτα. Πρεμιέρα 20 Ιουλίου στο Αρχαίο Θέατρο της Δοδόνης. Προπόληση more.com και στο Ταμείο του Θεάτρου την ημέρα της παράστασης. Ακολουθεί περιοδία.
3: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Ιωάννινα.
4: Μετά την εξαιρετική υποδοχή της στο θέατρο Άτης Νέος Χώρος, η ομάδα Σημείο 0 ταξιδεύει το καλοκαίρι ανά την Ελλάδα, παρουσιάζοντας την παράσταση Ιφηγένεια η Αναβλήδη του Ευρυπίδη, την πιο ενηγματική ισοστραγωδία του ποιητή. Μετάφραση Παντελής Μπουκάλας. Σκηνοθεσία Σάβας Τρούμπος. Υπό την αιγίδα και με την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Πληροφορίες για τους σταθμούς της περιοδίας και προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Ιωάννινα.
0: ΕΡΤ Ιωάννινα.

Επιστρέψαμε εδώ κοντά σας στο πρωινό ραντάρ. Πάμε λίγο και σε θέματα της αυτοδιοίκησης και να σας πω ότι χθες σε κλίμα έντασης πραγματοποιήθηκε η διαδικασία εκλογής του νέου Προέδρου στο Δημοτικό Συμβούλιο στο Δήμο Ζηρού. Η απόφαση του Δημάρχου Γιώργου Γιολδάση να προτείνει νέο πρόσωπο για τη θέση του Προέδρου προκάλεσε την έντονη αντίδραση του μέχρι πρότινος Προέδρου Δημήτρη Γιολδάση, ο οποίος εξέφρασε δημόσια τη διαφωνία του κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης. Πριν από την επίσημη πρόταση του Δημάρχου Δημήτρη Γιολδάση, πήρε το λόγο και ανέφερε ότι σύμφωνα με τον ίδιο υπήρχε μια συμφωνία με τον αείμνηστο Δήμαρχο Γιώργο Ζιγούρη προκειμένου να παραμείνει στη θέση του Προέδρου για όλη τη διάρκεια της πενταετούς θητείας. Ο κ. Γιολδάσης υποστήριξε ότι υπηρέτησε τη θέση με διάθεση προσφοράς και τόνισε πως κατά την άποψή του δεν υπάρχει ουσιαστικός λόγος για την αντικατάστασή του. Σε έντονο ύφος κάλεσε τον Δήμαρχο να επαναξετάσει την απόφασή του, εκφράζοντας την προσωπική του πικρία για την εξέλιξη. Όπως είπε, αισθάνεται ότι αποχωρεί από τη θέση χωρίς να έχει προηγηθεί κάποια αρνητική αξιολόγηση ή μια συγκεκριμένη αιτιολόγηση. Ο απερχόμενος πρόεδρος αναφέρθηκε επίσης και στη μνήμη του πρώην Δημάρχου Γιώργου Ζιγούρη, λέγοντας ότι αν εκείνος βρισκόταν στη ζωή δεν θα είχε προκύψει τέτοιο ζήτημα. Παράλληλα υπογράμμισε ότι παραμένει εκλεγμένος από τους πολίτες και ότι η συγκεκριμένη εξέλιξη τον έχει επιβαρύνει προσωπικά. Η διαφωνία του επισφραγίστηκε με την απόφασή του να μην συμμετάσχει στην ψηφοφορία για την εκλογή του νέου Προέδρου. Από την πλευρά του Δήμαρχου Ζηρού Γιώργος Γιολδάσης απάντησε ότι με τον θάνατο του Γιώργου Ζηγούρη ο ίδιος εκλέχθηκε δήμαρχος με τις προβλεπόμενες διαδικασίες και δεν λειτουργεί απλώς ως αναπληρωτής. Παράλληλα ανέφερε ότι εκτιμά και σέβεται τον Δημήτρη Γιολδάση, σημειώνοντας πως θα συνεχίσει να έχει τη θέση του στο συνδυασμό. Ωστόσο εξήγησε ότι με βάση τα νέα δεδομένα και τις αλλαγές στον αυτοδιοικητικό κώδικα προτείνει για τη θέση του Προέδρου το Βαγγέλη Κωνσταντή. Ο Βαγγέλης Κωνσταντής εκλέχθηκε ο νέος Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Ζηρού, επιλέγοντας να κρατήσει ενωτικό τόνο στη πρώτη τοποθέτηση. Πριν την ψηφοφορία ζήτησε συνεργασία από όλες τις παρατάξεις, επισημένοντας τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η περιοχή, ιδιαίτερα μετά τις πρόσφατες φωτιές και τις πλημμύρες. Μετά την εκλογή του δήλωσε ότι στόχος είναι η κοινή προσπάθεια για το καλό του Δήμου. Δεσμεύτηκε επίσης ότι θα ασκεί τα καθήκοντά του με δικαιοσύνη και με σεβασμό στον κανονισμό λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, ο Δήμαρχος συνεχάρη το νέο Προεδρείο και εξέφρασε την ευχή στο υπόλοιπο της θητείας να είναι παραγωγικό και χρήσιμο για τους κατοίκους του Δήμου Ζηρού. Η επόμενη περίοδος αναμένεται με ενδιαφέρον τόσο για τη λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου υπό τη νέα του σύνθεση, όσο και για τη στάση που θα κρατήσει από εδώ και στο εξής ο Δημήτρης Γιολδάσης μετά την αποχώρησή του από τη θέση του Προέδρου.

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε σήμερα το πρωί στη διασταύρωση του Σταυρακίου στην περιφερειακή οδό Ιωαννίνων. Το περιστατικό έγινε στο ύψος των αθλητικών εγκαταστάσεων, όταν δύο επιβατικά αυτοκίνητα συγκρούστηκαν μεταξύ τους κάτω από συνθήκες που δερεύνα το τμήμα τροχιάς Ιωαννίνων. Από τη σύγκρουση προκλήθηκαν και σοβαρές υλικές ζημιές και στα δύο οχήματα. Ωστόσο, παρά τη σφοδρότητα του ατυχήματος, δεν υπήρξαν τραυματισμοί ευτυχώς ούτε των οδηγών αλλά ούτε και επιβατών. Στο σημείο έχει απασχολήσει, το σημείο έχει απασχολήσει και στο παρελθόν κατά καιρούς. Έχουν καταγραφεί αντίστοιχα περιστατικά. Το νέο τροχαίο επαναφέρει τη συζήτηση για την οδική ασφάλεια στην περιφερειακή οδό των Ιωαννίνων, η οποία δέχεται αυξημένο κυκλοφοριακό φόρτο, κυρίως στις ώρες αιχμής. Τις ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος διερευνάει η τροχαία. Και πάμε να περάσουμε λίγο και να πάμε λίγο στη Θεσπορωτεία, να πούμε για τις εκδηλώσεις μνήμης που θα τιμηθούν την Παρασκευή 10 Ιουλίου στο Κεφαλόβρυσο Πογονίου, η συμπλήρωση των 83 χρόνων από τη σφαγή και το ολοκαύτωμα του χωριού από τα ναζιστικά στρατεύματα της κατοχής τον Ιούλιο του 1943. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει θεία λειτουργία και αρχιερατικό μνημόσυνο, επιμνημόσυνη δέηση, προσκλητήριο νεκρών και κατάθεση στεφάνων στο ιερό Πεσόντων, καθώς και τον αγώνα δρόμου «Δρόμος Μνήμης» μήκους 5 χιλιόμετρων. Κεντρικός ομιλητής θα είναι ο αναπληρωτής καθηγητής ιστορίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ο κύριος Στράτος Δορδάνας, με θέμα «Η πρώτη μεραρχία ορεινών καταδρομών, αντίπεινα μνήμη και ηθικό χρέος». Οι εκδηλώσεις διοργανώνονται από το Δήμο Πογονίου, την Περιφέρεια Επίρου, την Πέδη Πύρου, την τοπική κοινότητα Κεφαλόβρυσου και τους τοπικούς συλλόγους. Το πρόγραμμα θα ολοκληρωθεί το Σάββατο 11 Ιουλίου με τη δράση Ανθρώπινη Βιβλιοθήκη Αφηγήσεις Ιστοριών, αφιερωμένη στη διατήρηση της ιστορικής μνήμης του ολοκαυτώματος. Συγγνώμη για πριν, έκανα λάθος που είπα έτσι. Να πούμε συγκεκριμένα στο Δήμο Πογονίο, το διόρθωσα παρακάτω. Πάμε να περάσουμε σε ένα τραγουδάκι και επιστρέφουμε εδώ πάλι κοντά σας στο πρωινό ραντάρ.

πάμε λίγο και στην Άρτα. Στην τελική ευθεία βρίσκονται οι προετοιμασίες για τον 22ο Διάπλωμα Ρακικού Κόλπου Γιώργου Σαφούλης, μια διοργάνωση με αθλητικό, περιβαλλοντικό και συμβολικό χαρακτήρα για την περιοχή της Άρτας. Ο Δήμος Αρταίων προκήρυξε τη φετινή διοργάνωση, η οποία θα πραγματοποιηθεί από την Παρασκευή 24 έως την Κυριακή 26 Ιουλίου, στο πλαίσιο της δράσης ευαισθητοποίησης με τίτλο «Σώστε τον Αυρακικό». Το κεντρικό αθλητικό γεγονός θα διεξαχθεί την Κυριακή 26 Ιουλίου, ενώ κατά τη διάρκεια του τριημέρου θα πραγματοποιηθούν παράλληλες πολιτιστικές και περιβαλλοντικές εκδηλώσεις στην Κορονησία. Ο παραδοσιακός Διάπλου έχει συνολική απόσταση περίπου 11 χιλιόμετρων. Η εκκίνηση θα δοθεί στις 7 η ώρα το πρωί της Κυριακής από το λιμάνι της Βόνιτσας, με τους κολυμβητές να τερματίζουν στο λιμάνι της Κορονησίας. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν έως 40 κολυμβητές ηλικίας άνω των 18 ετών. Οι αιτήσεις συμμετοχής υποβάλλονται ηλεκτρονικά έως την Τετάρτη 22 Ιουλίου του 2026. Σύμφωνα με τους διοργανωτές, η ασφάλεια των συμμετοχών των αποτελεί βασική προτεραιότητα κάθε κολυμβητή. Θα συνοδεύεται από ατομικό σκάφος, ενώ στη διαδρομή θα υπάρχει και ναυαγοσωστική και ιατρική κάλυψη. Η συμμετοχή στον αγώνα είναι δωρεάν. Την ίδια μέρα θα διεξαχθεί και ο παράλληλος αγώνας, η Ionia Swimming Challenge, για όσους επιθυμούν να συμμετέχουν σε μια μικρότερη και πιο προσιτή διαδρομή. Ο αγώνας αυτός θα ξεκινήσει στις 9 το πρωί της Κυριακής 26 Ιουλίου από το δεύτερο λιμάνι της Αλαώρας με τερματισμό στην Κορονησία. Η απόσταση είναι περίπου στα 3 χιλιόμετρα. Για το Ionia Swimming Challenge δεν υπάρχει όριο συμμετοχών, ωστόσο οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν έως και την Κυριακή 19 Ιουλίου. Για τους συμμετέχοντες στον αγώνα των 3 χιλιόμετρων είναι υποχρεωτική η χρήση προσωπικής κολυμβητικής σημαδούρας. Όσοι δεν διαθέτουν θα μπορούν να την προμηθευτούν από τους διοργανωτές. Ο 22ος Διάπλου του Αμβρακικού Κόλπου αναμένεται να συγκεντρώσει το ενδιαφέρον των αθλητών και των επισκεπτών, αναδεικνύοντας παράλληλα την ανάγκη προστασίας του Αμβρακικού και τη σημασία του για την τοπική κοινωνία και το περιβάλλον γενικότερα.

πάμε λίγο πάλι στο, σε θέματα της αυτοδιοίκησης, στο Δήμο Νικολάου Σκουφά. Στη δικαιοσύνη μεταφέρεται η πολιτική αντιπαράθεση στο Δήμο Νικολάου Σκουφά μετά τις καταγγελίες της Δημοτικής Παράταξης σε Νοτική Πορεία για το πόρισμα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας σχετικά με τη διαχείριση των οικονομικών του Δήμου. Ο Δήμαρχος Κώστας Παπασιώζος υπέβαλε έγκληση για συκουφαντική δυσφήμιση σε βάρος του επικεφαλής της παράταξης Δημήτρη Δήμου και της Δημοτικής Συμβούλου Καλλιόπης Γεωργή. Παράλληλα, ζήτησε την εφαρμογή της αυτόφορης διαδικασίας. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Δημάρχου, η έγκληση κατατέθηκε επειδή κατά το ίδιο το δελτίο τύπου της αντιπολίτευσης περιείχε ψευδείς και συκουφαντικούς ισχυρισμούς σε βάρος του, χωρίς να συνοδεύεται από συγκεκριμένα στοιχεία ή επίσημα έγγραφα που να το τεκμηριώνουν. Μετά όμως την υποβολή της έγκλησης ενεργοποιήθηκε η προβλεπόμενη διαδικασία του αυτοφόρου. Η ελληνική αστυνομία προχώρησε στις νόμιμες αναζητήσεις των εγκαλούμενων, ωστόσο δεν κατέστη δυνατός εντοπισμός τους μέσα στα χρονικά όρια του αυτοφόρου. Έτσι, η διαδικασία ολοκληρώθηκε και η υπόθεση θα ακολουθήσει πλέον τη συνήθη δικαστική οδό. Η εξέλιξη αυτή ήρθε μετά την ανακοίνωση της παράταξης Ενωτική Πορεία, η οποία επικαλούμενη το πόρισμα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας υποστήριξε ότι θα διαπιστώθηκε η αποστολή ανακριβών οικονομικών στοιχείων προς το Υπουργείο Εσωτερικών κατά την ανάληψη των καθηκόντων της σημερινής Δημοτικής Αρχής. Η αντιπολίτευση απέδωσε πολιτικές και διοικητικές ευθύνες στο Δήμαρχο, αναφέροντας ότι το πόρισμα διαβιβάζεται στην αρμόδια εισαγγελική αρχή για ποινική αξιολόγηση καθώς και στα αρμόδια πειθαρχικά όργανα. Παράλληλα, η παράταξη άσκησε κριτική στη Δημοτική Αρχή για τη διαχείριση των οικονομικών του Δήμου και αφεσιμήθησε τον ισχυρισμό ότι ο Δήμος είχε παραλυθεί με χρέη ύψους 4,5 εκατομμυρίων ευρώ. Από την πλευρά του, βέβαια, ο Δήμαρχος απορρίπτει τις αναφορές της αντιπολίτευσης, χαρακτηρίζοντας τις αβάσιμες και συκουφαντικές, όπως επισημαίνει. Οι δημόσιοι ισχυρισμοί πρέπει να στηρίζονται, λέει, σε συγκεκριμένα αποδεικτικά στοιχεία και όχι σε ατεκμηρίωτες αναφορές. Στην ανακοίνωσή του τονίζει ότι μετά την ολοκλήρωση της αυτοφόρης διαδικασίας η υπόθεση θα κριθεί από τα αρμόδια δικαστήρια, σημειώνοντας πως το τελευταίο λόγο δεν το έχουν τα δελτία τύπου αλλά η ελληνική δικαιοσύνη, και η υπόθεση αναμένεται να έχει συνέχεια τόσο σε πολιτικό όσο και σε δικαστικό επίπεδο, καθώς η αντιπαράθεση, από ό,τι καταλαβαίνετε, μεταξύ της Δημοτικής Αρχής και της αντιπολίτευσης παραμένει έντονη.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Να λαμβάνονται υπόψη οι ευαισθησίες όλων των συμμάχων του ΝΑΤΟ. Είμαστε υπερασπιστές της Ευρωπαϊκής Αμυντικής Ενίσχυσης, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την άφιξή του στο Λευκό Παλάτι της Άγκυρας για τη δεύτερη μέρα της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ. Οι νέες επιθέσεις κατά του Ιράν ήταν απολύτως αναγκαίες, είπε από την Άγκυρα ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε. Σε τεντωμένο σκηνή εκεχηρία στη Μέση Ανατολή, 80 στόχους στο Ιράν βομβάρδισαν οι Ηνωμένες Πολιτείες με μπαράζ πυράβλων και ντρόνς κατά 85 Αμερικανικών στρατιωτικών θέσεων σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν, απάντησε η Τεχεράνη. Νέο άλμα στην τιμή του πετρελαίου μετά τα αμερικανικά πλήγματα στο Ιράν. Το Brent ξεπέρασε τα 76 δολάρια το βαρέλι. Θα υπάρξει άμεσα λύση για τα δέματα από την Κίνα που μένουν εγκλωβισμένα στα Τελωνία, διαβεβαίωσε μιλώντας στο Ert News Radio 105,8 ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Συνεχίζεται το μπαράζ των ρωσικών επιθέσεων στο Κίεβο, όπου ισχυρές εκρήξεις σημειώθηκαν τα ξημερώματα. Αγνοείται 65χρονος ψαροντουφεκά στην Κρήτη, σε εξέλιξη επιχείρηση έρευνας για τον εντοπισμό του. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.

0: Ιωάννινα.
1: Επιστρέψαμε εδώ κοντά σας στο πρωινό ραντάρ και ο λόγος τώρα θα δοθεί στους ηθοποιούς για τη θεατρική παράσταση που θα πραγματοποιηθεί Ρωμαίος και Ιουλιέτα στο θέατρο Δοδόνης, και στο μικρόφωνο βρίσκεται αυτή τη στιγμή ήδη για να κάνει τη συνέντευξη ο κύριος Παναγιώτης Τσόγκας. Ο λόγος σε εσάς. Καλή συνέχεια.
2: Γεια σας και από μένα, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα τον Περιφερειακό Σταθμό Ιωαννίων. Ευχαριστώ την αγαπητή συνάδελφο, την Αλεξάνδρα, για την παραχώρηση του υπολείπου, του χρόνου από την εκπομπή της. Έχω εκλεκτή καλεσμένη και έχω δικαίωμα να καταχραστώ έτσι το χρόνο σε εισαγωγικά της συναδέλφου. Ρινιό Κυριαζή, γνώριμη εδώ στην ΕΡΤ Ιωαννίνων, καλλιτεχνική διευθύντρια του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Ιωαννίνων. Δικός μας άνθρωπος, υπηρώτησα. Καλώς ήρθατε.
3: Καλημέρα σε όλους. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Ο λόγος τώρα που βρίσκομαι εδώ είναι ότι πλησιάζει η πρεμιέρα μας στις 20 Ιουλίου στο Αρχαίο Θέατρο της Δοδόνης, της καλοκαιρινής παραγωγής του Διπεθέ Ιωαννίνων, που φέτος είναι ο Ρωμαίος και η Ιουλιέτα του William Shakespeare. Με έναν υπότιτλο «Μια νύχτα του καλοκαιριού», μιας και «Μια νύχτα του καλοκαιριού» θα παίξουμε και θα περιοδεύσουμε και σε όλη την Ήπειρο. Θα επισκεφτούμε επίσης τη Λάρισα και την Θεσσαλονίκη. Επομένως, πραγματοποιούμε την παράσταση αυτή έτσι με πολύ μεγάλο ενθουσιασμό. Σκηνοθετώ κιόλας, έχω την χαρά και την τιμή. Και ευχαριστώ πολύ και τον Πρόεδρο και το Διοικητικό Συμβούλιο που με εμπιστεύτηκαν αυτή την πολύ σημαντική στιγμή να σκηνοθετήσω την παράσταση του Διπεθέ. Έχω εκλεκτούς συνεργάτες και ηθοποιούς και συντελεστές. Και πραγματικά...
2: Αναφερθούμε σε αυτούς.
3: Βεβαίως, βεβαίως. Όχι, τους θυμάμαι όλους έναν.
2: Ωραία,
3: οι ηθοποιοί είναι η Κίκα Ζαχαριάδου, ο Γιάννης Κοντός, η Στέλλα Κατσαρού, ο Στέλιος Θεοδόρου και ο Γιώργος Χιώτης. Είναι άνθρωποι οι περισσότεροι που ζουν στην πόλη και δραστηριοποιούνται, τους γνωρίζουμε. Εγώ τους είδα και όλο αυτό τον έναν χρόνο κλείνω, έκλεισα χτες στα Γιάννενα. 7 Ιουλίου του 2025 μετακόμισα στην πόλη, που είναι η πόλη μου έτσι κι αλλιώς, αλλά ζούσα χρόνια στην Αθήνα. Οπότε μέσα σε αυτό το χρόνο είχα την ευκαιρία να συναντήσω ανθρώπους, να δω τη δουλειά τους, να συνεργαστούμε σε άλλα πράγματα και είμαι ενθουσιασμένη με το δυναμικό της πόλης.
2: Άνω τελεία, πώς μας βρήκατε?
3: Επειδή... Που σας βρήκα. Από τότε που σας άφησα.
2: Ακριβώς.
3: Πάνε πολλά χρόνια. Έχουν αλλάξει εποχές σε όλη την Ελλάδα, σε όλο τον κόσμο. Όμορφα είναι που ξαναγύρισα. Λίγο αυτό που ίσως ένιωθα πιο έντονα τότε και λείπει, όχι μόνο από τα Γιάννενα, είναι το κοινό όραμα και η κοινή προσπάθεια. Δηλαδή νομίζω ότι εκεί κάπου χρειάζεται να επανέλθουμε στα βασικά και ουσιαστικά που αγαπάμε και να προσφέρουμε και εμείς πράγματα, να μοιραζόμαστε για να πολλαπλασιάζεται το καλό. Οπότε... πολλές φορές συναντάω κάποια αντίσταση σε πράγματα τα οποία ίσως θεωρούσα εγώ αυτονόητα. Απ' την άλλη υπάρχουν και οι αντίθετα, θα μπορούσα να πω και το αντίθετο, ότι έχω δει και συγκινητικές προσπάθειες ανθρώπων. Οπότε αυτό, αν μπορούμε να εστιάσουμε στο καλό και στην συνεργασία και στη σύμπνοια. Αυτό θα έλεγα, όχι μόνο για τα Γιάννενα, για όλη την Ελλάδα. Και το θέατρο στην Αθήνα αντιμετωπίζει επίσης πάρα πολύ δύσκολες συνθήκες. Οπότε μέσα στις δύσκολες συνθήκες λογικό είναι να υπάρχουν και πάρα πολλά προβλήματα και να εντάσεις. Λογικό είναι. Πέρα λοιπόν από τους ηθοποιούς, οι συνεργάτες που είναι από τα Γιάννενα και ζουν στην πόλη και καταθέτουν τη δουλειά τους είναι η Κική Μπάκα, χορεύτρια και χορογράφος από τις σημαντικότερες που έχουμε στην Ελλάδα, και ο Χρήστος Κόλλιας, ο οποίος είναι σκηνογράφος, και μαζί δουλέψαμε εξαιρετικά όλο αυτό το διάστημα και νομίζω ότι το σκηνικό θα εντυπωσιάσει όλους. Έχω τον Νίκο Βελιώτη στη μουσική και τη Στέβη Κουτσοθανάση στα φώτα. Στα κοστούμια συμβάλλει και η Αφροδίτη Μίτση. Νομίζω ότι δεν ξεχνάω κανέναν. Φυσικά έχω ένα εξαιρετικό team των τεχνικών του θεάτρου, που χωρίς αυτούς δεν μπορώ να κάνω βήμα. Είναι ο Βασίλης ο Μπαλάσκας, ο ηλεκτρολόγος, και ο Λευτέρης ο Καραμανολάκης, ο τεχνικός σκηνής, και θα έχουμε και τον ηχολήπτη, τον Παναγιώτη Παπακώστα. Επομένως νομίζω ότι από παντού είμαστε τουλάχιστον από την διάθεση για δουλειά, το ταλέντο, την συνέπεια, την προσπάθεια, είμαστε πολύ καλά. Από εκεί και πέρα τώρα μένει να ανθίσει η δουλειά που έχουμε ήδη κάνει. Και δεν ανέφερα φυσικά ότι η μετάφραση είναι του μεγάλου μας ποιητή Διονύση Καψάλη, και ότι έχω τη χαρά και την τιμή να συνομιλώ μαζί του όλο αυτό το διάστημα, γιατί όπως είπαμε γίνεται μία... Δεν το είπαμε μάλλον, τώρα θα το πούμε για ποιο λόγο ο υπότιτλος είναι «Το μια νύχτα του καλοκαιριού». Γίνεται μια μικρή σύζευξη δύο έργων, δηλαδή το βασικό μας φυσικά έργο της παράστασης είναι ο Ρωμαίος και η Ιουλιέτα, αλλά ξεκινάει η παράσταση με ένα απόσπασμα από το όνειρο καλοκαιρινής νύχτας. Και αυτό γιατί... Εμείς είμαστε ένας μικρός θείασος. Δεν έχουμε τη δυνατότητα, δυστυχώς, όπως θα έπρεπε, το διπεθέ και όλα τα διπεθέ να έχουν ένα θείασο 14 ατόμων, όπου θα μπορούσαμε να δούμε όλους τους ρόλους του Ρωμαίου και της Ιουλιέτας. Αλλά είμαστε 5 μόνο που κάνουμε τα πάντα. Αυτό βέβαια είναι πολύ γοητευτικό και είναι μέσα στην ουσία του θεάτρου και μέσα στον τρόπο, θα έλεγε κανείς, και του Ουίλιαμ Σέξπιρ, ο οποίος έκανε αυτό που μπορούσε με ό,τι είχε. Δηλαδή ήταν τόσο εφάνταστος, δημιουργικός, ένας διάολος του θεάτρου, ο μεγαλύτερος και σπουδαιότερος ίσως θεατράνθρωπος. Οπότε ήταν έτοιμος να ανατρέψει ακόμα και την ροή της του έργου, να δημιουργήσει ένα ρόλο από το πουθενά και να παίξει, ας πούμε, με τον θείασο που είχε στα χέρια του και να τον αξιοποιήσει με τον καλύτερο τρόπο. Έτσι και εμείς λοιπόν είμαστε ένας θείασος, ένα μπουλούκι που ξεκινάει να κάνει μια παράσταση και κλέβουμε από το όνειρο καλοκαιρινής νύχτας τη σκηνή όπου τα μαστόρια συναντιόνται μέσα στο δάσος για να ετοιμάσουν την παράσταση για την επόμενη μέρα, για το γάμο του Δούκα και της Δούκισσας. Μέσα σε αυτό, εκεί στο όνειρο καλοκαιρινής νύχτας, ετοιμάζουν τον πύραμο και τη θύσβη. Ο πύραμος και η θύσβη είναι η πηγή έμπνευσης του Ρωμαίου και της Ιουλιέτας. Ο Σέξπιρ, από ό,τι έτσι συζητάω με τον πολύ σπουδαίο, είπαμε, Διονύση Καψάλη, ο οποίος έχει κάνει ειδικές διαλέξεις και έρευνα πάνω στο θέμα αυτό, στην συνάντηση των δύο έργων, αν γράφτηκε πρώτα το ένα και μετά το άλλο, και για ποιο λόγο ο Σέξπιρ, μάλλον γράφοντας πρώτα το Ρωμαίο και την Ιουλιέτα, αυτή τη συγκλονιστική ιστορία, την διασημότερη ίσως ερωτική ιστορία του κόσμου. Φυσικά εμείς έχουμε και τον Ερωτόκριτο, που είναι μια παραλλαγή έτσι κι αλλιώς το ένα του άλλου, απλώς ο Ερωτόκριτος έχει ένα happy end, ενώ ο Ρωμαίος και η Ιουλιέτα δυστυχώς δεν έχει. Γράφει λοιπόν αυτή τη συγκλονιστική ιστορία και μετά ο ίδιος την αναποδογυρίζει στην παροδία της, χρησιμοποιώντας τον πύραμο και τη θύσβη στην ιστορία των μαστόρων για την πρόβα «Μια νύχτα του καλοκαιριού». Εμείς λοιπόν ξεκινάμε από την πρόβα και την παροδία και μπαίνουμε σιγά σιγά, χωρίς να το καταλάβουμε, ας πούμε, και οι ηθοποιοί οι ίδιοι, δηλαδή ξεκινώντας άτσαλα και βιαστικά, χωρίς γνώση, σιγά σιγά παρασύρονται από αυτά τα συγκλονιστικά λόγια και την υπέροχη ιστορία και βυθίζονται στην ουσία του έργου και τελικά οδηγούμαστε στο Ρωμαίο και στην Ιουλιέτα.
2: Μάλιστα. Όλα αυτά πότε?
3: Όλα αυτά στις 20 Ιουλίου, 9 και 4 η έναρξη. Και πέρα από την παράσταση, πρώτα απ' όλα να πω ότι έχει αρκετά χρόνια να κάνει το Διπεθέ Ιωαννίνων πρεμιέρα στη Δοδόνη.
2: Θα σας ρωτούσα για τη Δοδόνη και τι σημαίνει για σας η Δοδόνη.
3: Για μένα είναι ένας μαγικός τόπος, από τους σημαντικότερους τόπους αναφοράς στη ζωή μου. Οπότε νιώθω μεγάλη συγκίνηση. Έχω ξαναυπάρξει στη Δοδόνη κάποτε το 2011, όταν το θέατρο ήταν κλειστό και είχα σκηνοθετήσει με τον Ορέστη Τάτση τα Μάγια της Πεταλούδας για το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο πάλι. Κάναμε μία παράσταση με Πανσέλινο, όπου το κοινό στεκόταν, έβλεπε την σκηνή όπου διαδραματίζονταν η παράσταση και πίσω φόντο το αρχαίο θέατρο από όπου έβγαινε και το φεγγάρι. Ήταν μια πολύ όμορφη στιγμή, αλλά δεν είχαμε τη δυνατότητα τότε να παίξουμε, γιατί ακόμα δεν επιτρεπόταν να παίξουμε μέσα στο αρχαίο θέατρο. Έχω πραγματοποιήσει σεμινάρια στο πλαίσιο του δικτύου για το αρχαίο δράμα του Θερινού Μαντίου εδώ και παλιότερα, και εν πάση περιπτώσει τώρα ήρθε η ώρα να σκηνοθετήσω και στο αρχαίο θέατρο. Παρουσιάσαμε και πέρυσι μια δουλειά των φοιτητών μου, αποφύτων της Δραματικής Σχολής Αρχή, που ήταν η Όρνηθες, αλλά και πάλι ήταν μέσα στο ερευνητικό πλαίσιο του Θερινού Μαντίου. Τώρα ας το πούμε ότι είναι κάτι πολύ μεγαλύτερο, πολύ σπουδαιότερο, αν και το κάθε τι έχει την δική του μοναδική αξία. Οπότε έχω μεγάλη συγκίνηση, προφανώς μεγάλη αγωνία, που δεν με καταβάλει όμως, θεωρώ ότι είναι δημιουργική αγωνία, γιατί πλαισιώνομαι και από όλους αυτούς τους ανθρώπους που αναφέραμε. Και πάμε λοιπόν μετά από κάποια χρόνια να κάνουμε πρεμιέρα στο Αρχαίο Θέατρο της Δωδώνης. Υπάρχει μια πολύ στενή συνεργασία με την Εφορία Αρχαιοτήτων, και θέλουμε αυτή να την αναπτύξουμε και διευρύνουμε. Έτσι κι αλλιώς με το Θερινό Μαντίο ισχύει σταθερά, αλλά θέλουμε να κάνουμε και άλλες δράσεις και μέσα στη διάρκεια του χρόνου, όχι μόνο το καλοκαίρι. Και θα έχουμε τη χαρά και την τιμή πριν από την παράσταση στις 8 η ώρα ο κύριος Χρήστος Κλίτσας, ο αρχαιολόγος εδώ του αρχαιολογικού μας μουσείου, να κάνει μια ξενάγηση δωρεάν με την επίδειξη του εισιτηρίου στον αρχαιολογικό χώρο, και οι θεατρολόγοι, ο θεατρολόγος Αλέξανδρος Παπαναστασίου και η μουσιολόγος Έλενας Γιάβρα θα κάνουν μια σύνδεση των θεμάτων, κοινών θεμάτων της δραματουργίας του Σέξπιρ με το αρχαίο θέατρο. Οπότε λίγο να νιώσουμε πριν, έτσι να προετοιμαστούμε, γιατί Σέξπιρ σε έναν αρχαιολογικό χώρο, γιατί στο ανοιχτό θέατρο, γιατί μια νύχτα του καλοκαιριού, ποια είναι τα θέματα του έργου του Ρωμαίου και της Ιουλιέτας, που κουμπώνουν με άλλα θέματα, γιατί μέσα στο έργο είναι πολύ ισχυρό το θέμα του χρόνου, του timing, όπως θα λέγαμε, ας πούμε. Αυτό είναι κάτι το οποίο και στην αρχαία τραγωδία παίζει πολύ, της ύβρεως, της σύγκρουσης, του πολέμου, του έρωτα κτλ. Οπότε θα έχουμε αυτή την ευχάριστη, ας πούμε, και πολύ δημιουργική εισαγωγή, και μετά 9 και 4 ξεκινάει η παράστασή μας. Και να πούμε επίσης ότι με την επίδειξη του εισιτηρίου υπάρχει δωρεάν μεταφορά από το ταξιδιωτικό γραφείο Connie Travel για το πριν την παράσταση και επιστροφή, αν κάποιος δεν θέλει να χρησιμοποιήσει το αυτοκίνητό του. Απλώς είναι απαραίτητη η κράτηση θέσης, γιατί είναι κάπως περιορισμένος ο αριθμός. Οπότε με την επίδειξη του εισιτηρίου και έχοντας πριν οπωσδήποτε επικοινωνήσει με το ταξιδιωτικό γραφείο, μπορεί κάποιος να έρθει 8 η ώρα η αναχώρηση και επιστροφή μετά την παράσταση.
2: Μια χαρά. Να πούμε και για τα εισιτήρια που τα βρίσκει ο κόσμος.
3: Βεβαίως. Προπόληση έχει ανοίξει, more.com. Είναι το εισιτήριο 12 ευρώ το ολόκληρο, 8 το μειωμένο, που περιλαμβάνει πολλές κατηγορίες, άνω των 65, μαθητικό, φοιτητικό κτλ. 6 ευρώ το ομαδικό, άνω των 10 ατόμων, 5 η ατέλεια των ηθοποιών και χορευτών και 3 ευρώ των ατόμων με αναπηρία. Δηλαδή θέλω να πω και το διπεθέο φίλη ως δημόσιος φορέας να έχει ένα χαμηλό εισιτήριο, όπως κάνει και σε όλες του τις παραστάσεις. Αυτή είναι τη τιμολογιακή του πολιτική. Οπότε νομίζω και μια στήριξη προς το θέατρο είναι σημαντική, αλλά νομίζω ότι είναι και κάτι που δεν θα επιβαρύνει, ας πούμε, κάποιον που θέλει να έρθει. Είναι μια τιμή η οποία μπορεί κάποιος να τη διαχειριστεί, γιατί είναι και δύσκολες οι εποχές, αλλά και εμείς προσπαθούμε με κάθε ευκαιρία ό,τι μπορούμε να παρέχουμε δωρεάν να το παρέχουμε, και όπου μπορούμε να έχουμε πολύ χαμηλό εισιτήριο κάποιος να τη διαχειριστεί, γιατί είναι και δύσκολες οι εποχές, αλλά και εμείς προσπαθούμε με κάθε ευκαιρία ό,τι μπορούμε να παρέχουμε δωρεάν να το παρέχουμε, και όπου μπορούμε να έχουμε πολύ χαμηλό εισιτήριο να

0: Νικόπολη. Και στη Λάρισα, όταν θα ταξιδέψουμε, θα παίξουμε στο Β' Αρχαίο Θέατρο Λάρισας. Επομένως και αυτό είναι μια σημαντική κίνηση που προσπαθούμε έτσι να προωθήσουμε και να την εξελίξουμε. Την σχέση του Δημοτικού μας Θεάτρου με τους τέτοιους τόπους συγκλονιστικής ιστορίας και ομορφιάς.
1: Ωραία. Καλή δύναμη.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα
1: και εγώ,
0: πολύ.
1: Και εμείς ευχαριστούμε.
2: Το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Ιωαννίνων παρουσιάζει το αριστούργημα του William Shakespeare «Ρωμαίος και Ιουλιέτα», «Μια νύχτα του καλοκαιριού». Μετάφραση Διονύσης Καψάλης. Σκηνοθεσία Ρινιό Κυριαζή. Ένα παιχνίδι μα φωτός μέσα στη νύχτα. Πρεμιέρα 20 Ιουλίου στο Αρχαίο Θέατρο της Δοδόνης. Προπόληση more.com και στο Ταμείο του Θεάτρου την ημέρα της παράστασης. Ακολουθεί περιοδία.
3: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Ιωάννινα.

του πολιτισμού, θα ήθελα να σταθώ σε μια όμορφη πολιτιστική στιγμή για την Άρτα. Χθες στο Μικρό Θέατρο Αμβρακίας παρουσιάστηκε η θεατρική παράσταση «Θράσματα Ευρυπίδης». Μια παραγωγή που έφερε το αρχαίο δράμα μέσα σε ένα χώρο με ιδιαίτερη ιστορική και συμβολική αξία. Δεν είναι λίγο πράγμα να βλέπουμε τέτοιες δράσεις να πραγματοποιούνται σε αρχαιολογικούς χώρους της περιοχής μας, γιατί έτσι τα μνημεία δεν μένουν απλώς σιωπηλά σημεία του παρελθόντος. Αποκτούν ξανά ζωή, γίνονται χώροι συνάντησης, παιδείας και πολιτισμού. Ο Ευρυπίδης άλλωστε παραμένει διαχρονικός. Τα έργα και τα πρόσωπά του μιλούν για τον άνθρωπο, την ευθύνη, τον πόνο, τη σύγκρουση, την κοινωνία. Θέματα που όσο και αν περνούν οι αιώνες, εξακολουθούν να μας αφορούν. Τέτοιες παραστάσεις είναι σημαντικές όχι μόνο για τους φίλους του θεάτρου, αλλά και για την ίδια την πόλη. Αναδεικνύουν την πολιτιστική ταυτότητα της Άρτας, φέρνουν το κοινό πιο κοντά στην ιστορία της και δείχνουν ότι ο πολιτισμός μπορεί να έχει θέση στην καθημερινότητά μας. Το ζητούμενο είναι τέτοιες πρωτοβουλίες να έχουμε συνέχεια, γιατί η Άρτα διαθέτει χώρους, ιστορία, ανθρώπους που μπορούν να στηρίξουν ακόμη περισσότερες πολιτιστικές δράσεις με ποιότητα, σεβασμό και ουσιαστικό περιεχόμενο.

Και κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αφήσουμε για σήμερα, να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο στο πρωινό ραντάρ στις 9 η ώρα. Να σας ευχαριστήσω σήμερα πάρα πολύ όλους, και τους ακροατές μας και αυτούς που δέχτηκαν να βγουν στην εκπομπή μας, να κάνουν να αναλύσουμε θέματα που αφορούν την επικαιρότητα. Ένα από αυτά ήταν σήμερα και ο αγροτικός τομέας με τα προβλήματα που έχουν οι παραγωγοί. Όπως σας έχω ξαναπεί, τις συνεντεύξεις μπορείτε να τις παρακολουθείτε και να τις παίρνετε από εκεί, από την εφαρμογή μας στο erteco.gr. Θέλω να ευχαριστήσω στον ήχο που ήταν η Άντα Κωνσταντίνα και τον Αργύρη Κλιματήρη. Στο μικρόφωνο 2 ώρες μαζί σας ήταν η Αλεξάνδρα Αγγέλη. Αλλά και να ευχαριστήσω και τον κύριο Πάνο Τσόγκα για την υπέροχη συνέντευξη που μας έδωσε πριν από λίγο στο κομμάτι του πολιτισμού. Καλημέρα σε όλους σας. Σας αγαπώ. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 9 η ώρα στο πρωινό ραντάρ. Α, μη φύγετε. Ακολουθεί και δελτίο ειδήσεων από τον περιφερειακό σταθμό της ΑΕΡΤ Ιωαννίνων. Καλημέρα σας.

0: ΕΡΤ Ιωάννινα.
1: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.

0: Ιωάννινα. Η καρδιά της περιφερειακής ενημέρωσης χτυπά εδώ.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε το τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον περιφερειακό σταθμό Ιωαννίνων της ΕΡΤ που επιμελήθηκε ο Χρήστος Ανεμοζάλης, εκφώνει η Αλεξάνδρα Αγγέλη, στον ήχο είναι η Άντα Κωνσταδήμα. Νεκρός εντοπίστηκε ο 53χρονος επίκοος Αλβανίας σε ρεματιά κοντά στο Γαρδίκι του Δήμου Σουλίου στη Θεσπρωτεία. Ισορρός εντοπίστηκε από περιπατητές οι οποίοι ενημέρωσαν τις αστυνομικές αρχές. Στο σημείο μετέβησαν αστυνομικοί ενώ πραγματοποιήθηκε αυτοψία από ιατροδικαστή. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμή στοιχεία της έρευνας δεν προκύπτουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας. Οι πρώτες εκτιμήσεις παραπέμπουν σε θανάσιμο τραυματισμό ύστερα από πτώση από ύψος, χωρίς να έχουν ακόμη διευκρινιστεί οι ακριβείς συνθήκες του περιστατικού. Την προανάκριση διενεργεί η αρμόδια αστυνομική υπηρεσία, ενώ τα ακριβή αίτια του θανάτου αναμένεται να αποσαφανιστούν μετά την ολοκλήρωση της ιατροδικαστικής εξέτασης. Δύο πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν σχεδόν ταυτόχρονα σε Θεσπρωτεία και Πρέβεζα αντιμετωπίστηκαν άμεσα από τις δυνάμεις της πυροσβεστικής. Η πρώτη εκδηλώθηκε στο εξωτερικό χώρο του προάβλου της Εκκλησίας της Παναγίας Λαμποβίτισσας στο Γαρδίκι Θεσπρωτείας, στο σημείο όπου ανάβουν κεριά οι πιστοί. Από τη φωτιά προκλήθηκαν μικρές υλικές ζημιές. Το δεύτερο στο κέντρο της Πρέβεζας σε μη λειτουργούσα επιχείρηση εστίασης, όπου επίσης η πυρκαγιά τέθηκε άμεσα υπό έλεγχο. Και στις δύο περιπτώσεις δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, ενώ τα αίτια εκδήλωσης των πυρκαγιών διερευνώνται από τις κατατόπου αρμόδιες πυροσβεστικές υπηρεσίες. Επίσημη επίσκεψη στην Πρέβεσμα πραγματοποιεί σήμερα ο εξοχότατος πρέσβης της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας. Η επίσκεψη πραγματοποιείται έπειτα από πρόσκληση του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας του νομού Πρέβεζας, Σπύρου Κυριάκη, και εντάσσεται στο πλαίσιο της ενίσχυσης των διεθνών επαφών και της εξωστρέφειας της περιοχής. Από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιωαννίνων, σε συνεργασία με το Τμήμα Δουνίκης, ταυτοποιήθηκε ανήλικος ο Μεδαπός που κατηγορείται για διακίνηση ναρκωτικών, ενώ δικογραφία σχηματίστηκε και σε βάρος του πατέρα του για παραμέληση της εποπτείας τους. Ειδικότερα, όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, ο ανήλικος είχε ταχυδρομήσει δέμα με ακατέργαστη κάναβη βάρους 175 γραμμαρίων με άγνωστο αποδέκτη σε περιοχή της Ηπείρου. Το δέμα εντοπίστηκε το προηγούμενο μήνα σε αποθήκη δεμάτων εταιρείας ταχυμεταφορών στα Ιωάννα και κατασχέθηκε. Η σχηματιστήσα δικογραφία θα υποβληθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ιωαννίνων. Ο Δήμος Ιωαννιτών καταδίκασε απερίφραστα τους βανδαλισμούς που σημειώθηκαν στο αρχοντικό Πυρσινέλα, ένα από τα σημαντικότερα ιστορικά κτίρια της πόλης. Άγνωστοι προκάλεσαν φθορές στο εξωτερικό χώρο, σπάζοντας κάγκελα και προκαλώντας ζημιές στις εγκαταστάσεις όπου στεγάζεται η Δημοτική Κοινότητα Ιωαννίνων και το ΔΥΠΕΘΕ. Στο σημείο έσπευσε η αστυνομία για την καταγραφή των ζημιών, ενώ ο πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας θα προχωρήσει στην υποβολή μήνυσης. Ο Δήμος ανακοίνωσε ότι η αυλή του κτίριου, η οποία παρέμεινε ανοιχτή καθημερινά για τους πολίτες, θα κλειδώνεται πλέον εκτός ωραρίου λειτουργίας. Ο Δήμαρχος Τομάς Μπέκας επισήμανε ότι οι βανδαλισμοί αποτελούν επαναλαμβανόμενο φαινόμενο, το οποίο επιβαρύνει σημαντικά το δημοτικό προϋπολογισμό, καθώς απαιτούνται συνεχείς εργασίες αποκατάστασης. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι απαιτείται καλύτερη αστυνόμευση, ενίσχυση της επιτήρησης σε δημόσιους χώρους και στενή συνεργασία όλων των αρμόδιων φορέων, ώστε να προστατευθούν η δημόσια περιουσία, τα ιστορικά κτίρια και το αίσθημα ασφάλειας των πολιτών. Με σειρά σημαντικών προτάσεων για το μέλλον της δημόσιας ανώτατης εκπαίδευσης ολοκληρώθηκε στη Σάμμο η 112η Σύνοδος Πρυτάνεων, στην οποία συμμετείχε ενεργά το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων με επικεφαλή την Πρίτανη Άννα Πατιστάτου. Στο επίκεντρο των εργασιών βρέθηκε η αύξηση του στεγαστικού επιδόματος και του σιτερισίου, η ενίσχυση της φοιτητικής στέγασης, η μεγαλύτερη χρηματοδότηση της πρακτικής άσκησης και η αναβάθμιση των εκπαιδευτικών και ερευνητικών υποδομών. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε επίσης στην ασφάλεια των πανεπιστημίων, τόσο σε επίπεδο φύλαξης,

όσο και σε κυβερνοασφάλειας και πολιτικής προστασίας. Οι Πριτάνες πρότειναν ακόμη θεσμικές αλλαγές, όπως την επαναφορά της βαθμίδας του Λέκτορα, την ενίσχυση του ρόλου των αντιπριτάνεων και τη διατήρηση του θεσμού του ακαδημαϊκού υποτρόφου. Παράλληλα, η Σύνοδος Γυναικών Πριτάνεων ανέδειξε την ανάγκη προώθησης της ισότητας των φύλων στα ελληνικά πανεπιστήμια. Σημαντικό βήμα για την προβολή των Ιωαννίνων ως προορισμού ιστορικής μνήμης αποτελεί η ενεργοποίηση της συμμετοχής του Δήμου στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο. Οι σύμβουλοι τουριστικού μάρκετινγκ παρέδωσαν στο Δήμαρχο Ιωαννίνων Θωμά Μπέκα την επίσημη πλακέτα συμμετοχής, ενώ πραγματοποιήθηκε συνάντηση για το σχεδιασμό των επόμενων ενεργειών. Το επόμενο διάστημα θα καταγραφούν μνημεία και ιστορικοί τόποι που συνδέονται με τους Βαλκανικούς πολέμους, το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, την κατοχή, την εθνική αντίσταση, το ολοκαύτωμα της εβραϊκής κοινότητας και τη θυσία των Ολυμπιάδων. Σύμφωνα με τον Δήμαρχο, η συμμετοχή στο δίκτυο αποτελεί ευκαιρία για την ανάδειξη της ιστορικής ταυτότητας της πόλης, την ενίσχυση της εξωστρέφειας και την ανάπτυξη ενός ποιοτικού θεματικού τουρισμού που θα συνδέει την ιστορία με τη σύγχρονη πολιτιστική εμπειρία. Επόμενο δελτίο σε μια ώρα περίπου. Όλες οι ειδήσεις μας στο earthnews.gr.

0: Μπέρτ Ιωάννινα.
1: Το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Ιωαννίνων παρουσιάζει το αριστούργημα του Βίλιαμ Σέξπιρ «Ρωμαίος και Ιουλιέτα», «Μια νύχτα του καλοκαιριού». Μετάφραση Διονύσης Καψάλης. Σκηνοθεσία Ρινιό Κυριαζή. Ένα παιχνίδι σμα φωτός μέσα στη νύχτα. Πρεμιέρα 20 Ιουλίου στο Αρχαίο Θέατρο της Δοδόνης. Προπόληση more.com και στο Ταμείο του Θεάτρου την ημέρα της παράστασης. Ακολουθεί περιοδία.
0: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Ιωάννινα.
2: Μετά την εξαιρετική υποδοχή της στο θέατρο Άτης Νέος Χώρος, η ομάδα Σημείο 0 ταξιδεύει το καλοκαίρι ανά την Ελλάδα στην παράσταση «Ιφηγένεια η Αναβλήδη» του Ευρυπίδη, την πιο ενιγματική ισοστραγωδία του ποιητή. Μετάφραση Παντελής Μπουκάλας. Σκηνοθεσία Σάβας Τρούμπος. Υπό την αιγίδα και με την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Πληροφορίες για τους σταθμούς της περιοδίας και προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Ιωάννινα.
3: Αυτό το καλοκαίρι βάλε στη βαλίτσα σου το ΕΡΤ Eco App. Για να συνεχίσεις να έχεις μαζί σου όσα αγαπάς, κάθε στιγμή της μέρας ή της νύχτας σου, ό,τι διάθεση κι αν έχεις, με παρέα ή χωρίς. Απόλαυσε τα όλα στο δικό σου application. ΕΡΤ Eco, το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Ιωάννινα.
4: Διπλό ταμπλό. Επιμέλεια παρουσίαση Ηλίας Μίτσιος. Εποπτεία παραγωγής Παναγιώτης Τζόκας. Παραγωγή Περιφερειακός Σταθμός Ιωαννίνων.
5: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στο μικρόφωνο ο Ηλίας Μίτσιος, στον ήχο ο Αργύρης Κλιμαντήρης και σας καλωσορίζω στο Διπλό Ταμπλό. Μια σειρά εκπομπών στην ΕΡΤ Ιωαννίνων γύρω από κοινωνικά, πολιτικά και όχι μόνο θέματα. Μαζί θα είμαστε για την επόμενη ώρα, κατά τη διάρκεια της οποίας θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε με δύο καλεσμένους, έναν σε κάθε από τα δύο ημίωρα της εκπομπής. Αντικείμενο της σημερινής εκπομπής είναι η βία και η εγκληματικότητα από τη μια πλευρά και η προσέγγιση της από τη σκοπιά της ηθικής φιλοσοφίας από την άλλη. Πάμε καταρχάς να συζητήσουμε για το εγκληματικό φαινόμενο με έναν άνθρωπο με ιδιαίτερα πολυσχηδές έργο. Είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής ο κύριος Άγγελος Τσιγκρής, εγκληματολόγος, μάχημος δικηγόρος, καθηγητής εγκληματολογίας στις Αστυνομικές Ακαδημίες Ελλάδας και Κύπρου, βουλευτής Αχαΐας την περίοδο 19-23, διατελέσας Γενικός Γραμματέας Αντιγκληματικής Πολιτικής του Υπουργείου Δικαιοσύνης και συγγραφέας 15 βιβλίων, αν δεν έχουμε χάσει βέβαια το μέτρημα. Κύριε Τσιγκρή, σας ευχαριστούμε που τόσο εγκάρδια αποδεχθήκατε την πρόσκλησή μας και είστε μαζί μας.
6: Εγώ κύριε Μίτση, ευχαριστώ πάρα πολύ.
5: Θα ήθελα καταρχήν να ρωτήσω αν θα λέγαμε ότι ο εγκληματίας άνθρωπος γεννιέται ή γίνεται. Γιατί ένας άνθρωπος παραβαίνει τον νόμο και κάποιος άλλος όχι.
6: Κοιτάξτε, αν την εγκληματολογία, όπως πολύ καλά ξέρετε, άρχισε με το δόγμα και τη θεωρία ότι ο εγκληματίας γεννιέται, σήμερα έχουμε καταλήξει ότι ο εγκληματίας περισσότερο γίνεται. Σε κάθε περίπτωση οι παράγοντες είναι πολλοί. Δηλαδή, αν κάποιος καθίσει να αριθμίσει τους παράγοντες τους οποίους η εγκληματολογική έρευνα έχει αναδείξει ως γενοσιουργούς παράγοντες βίας και εγκληματικότητας, θα κουραστεί, γιατί είναι σχεδόν 3.000 παράγοντες. Mm-hmm. Κύριε Μίτσιο, με λίγα λόγια, δεν υπάρχει κάτι το οποίο να μην επηρεάζει τη βία και το έγκλημα. Όμως, εδώ υπάρχει ένα βασικό όμως. Δεν έχουν όλοι οι παράγοντες την ίδια ένταση. Είναι άλλοι παράγοντες οι οποίοι είναι πάρα πολύ καθοριστικοί και άλλοι οι οποίοι είναι πολύ αδρανείς. Οι οποίοι μπορεί να μην επηρεάσουν και καθόλου κάποιον άνθρωπο. Παράδειγμα, mm-hmm. Η οικογένεια είναι ο καθοριστικός παράγοντας εγκληματογένεσης. Ο σπίτι στο οποίο θα μεγαλώσεις, η πρώτη δάσκαλή σου και καθοριστική και μεγαλύτερη, η μάνα και ο πατέρας. Είναι άλλο πράγμα ένα παιδί να μεγαλώνει σε ένα σπίτι το οποίο υπάρχει μια αρμονική οικογενειακή συμβίωση και τέλος πάντων ζει σε μια μέση κατάσταση, παρά να ζει σε ένα σπίτι το οποίο υπάρχει κακοποίηση, έντονη διαφωνία των γονιών, ακόμα και σκηνές ενδοοικογενειακής βίας μπροστά στα παιδιά, στερήσεις, ακραία φτώχεια και ούτω καθεξής. Και δυστυχώς υπάρχουν πολλά παιδιά τα οποία μεγαλούν σε τέτοιες οικογένειες. Μετά δεν πρέπει να αναρωτιόμαστε γιατί υπάρχει βία και εγκληματικότητα. Συνεπώς, ο παράγοντας οικογένεια είναι πολύ σημαντικός. Ο παράγοντας εργασία ή ανεργία είναι πολύ σημαντικός. Ο παράγοντας ένταξη στην κοινωνική ζωή είναι πολύ σημαντικός. Είναι εισαπόβλητος. Σήμερα υπάρχουν μεγάλα ποσοστά περιθωριοποιημένων πολιτών. Ανθρώπων οι οποίοι ζουν στο περιθώριο. Άνθρωποι οι οποίοι αισθάνονται εκτός των ορίων του να μπορούν να διεκδικήσουν μια ζωή με αξιοπρέπεια. Όλα αυτά. Συνηγορούν το γεγονός ότι σήμερα η βία αυξάνεται καθημερινώς.
5: Αυτό είναι και το επόμενο ερώτημα που θα ήθελα να σας θέσω. Επειδή υπάρχει διάχυτη στην κοινωνία η αίσθηση ότι ζούμε σε μια εποχή έξαρσης της βίας και της εγκληματικότητας, άρα συμμερίζεστε αυτή την άποψη, ή ενδεχομένως να παίζει ρόλο ότι δημιουργείται αυτή η εντύπωση και από την υπερπροβολή ορισμένων περιστατικών βίας?
6: Όχι, σε καμία περίπτωση. Η έξαρση της βίας και της εγκληματικότητας είναι σαφής και θα έλεγε κάποιος ανησυχητικά καταγεγραμμένη στις επίσημες εγκληματολογικές στατιστικές, όχι μόνο της Ελλάδας, αλλά των περισσότερων κρατών του κόσμου. Και αυτό είναι αποτέλεσμα της αλλαγής του σύγχρονου τρόπου ζωής και βεβαίως των σύγχρονων αντιφάσεων που βιώνουν οι πολίτες στο σύγχρονο κόσμο. Όλοι θα θυμόμαστε και όλοι αναφέρουμε, κύριε Μίτσιο, το παράδειγμα της δεκαετίας του 60, εμείς οι μεγαλύτεροι, ότι τότε ζούσαμε σε μια κοινωνία με ανοιχτά παράθυρα. Και όμως κανένας δεν είχε σκεφτεί να μπει στο... Δεν φοβόμασταν, κανένας δεν έμπαινε στα σπίτια μας κτλ. Τι άλλαξε σήμερα, ενώ και τότε ήταν μια φτωχή κοινωνία, η οποία ήταν ενδεχομένως και πιο φτωχή από σήμερα. Εδώ όμως η απάντηση είναι πολύ σαφής, ότι οι αντιφάσεις δημιουργούν τη βία και το έγκλημα. Όταν αυξάνει ο βρασμός μιας κοινωνίας, ο βρασμός αυτός αυξάνει λόγω των εντάσεων. Όταν, για παράδειγμα, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ζουν στην υπερβολική πολυτέλεια και την υπερβολική άνεση, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι εξαθλειωμένοι και πεθαίνουν στον δρόμο, αυτό είναι μια ακραία ανισοκατανομή. Αυτό δημιουργεί το πρόβλημα. Οι περισσότερες δεκαετίες δεν είχαν τέτοια φαινόμενα. Είχαν πιο συνεκτικές οικογένειες, πιο συνεκτικές κοινωνίες, πιο συνεκτικούς κοινωνικούς ιστούς, πιο δομημένες αρχές, πιο σαφή όρια, τα οποία έχουν χαθεί σήμερα. Όλα αυτά λοιπόν συνηγορούν ότι σήμερα, μέρα με την ημέρα, χρόνο με το χρόνο, αυξάνει η εγκληματικότητα και δεν αυξάνει μόνο στην ποσότητά της. Υπάρχει ένα άλλο μέγεθος, από ό,τι ξέρετε καλά, το οποίο λέγεται ποιότητα της εγκληματικότητας. Και η ποιότητα είναι το ανησυχητικό, γιατί η ποιότητα είναι ουσιαστικά τι, είναι η ένταση με την οποία προκαλείται η βία και το έγκλημα. Φέρω ένα παράδειγμα στους ακροατές μας για να γίνω πιο σαφής. Αν, για παράδειγμα, δούμε τη στατιστική, η στατιστική γράφει, ξέρω εγώ, 5 ανθρωποκτονίες. Δηλαδή, 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από μια παράνομη ενέργεια από κάποιον άνθρωπο που τους σκότωσε, προφανώς. Όμως δεν είναι πάντα έτσι, γιατί η στατιστική κρύβει πολλές παγίδες. Είναι τελείως διαφορετικές 5 ανθρωποκτονίες που 5 άνθρωποι σκοτώνουν 5 άλλους. Καθόλου καλό βεβαίως, κατακριτέο και ισόβια κάθερξη βεβαίως, αν είναι με πρόθεση, όπως λέει ο νόμος. Αλλά είναι τελείως διαφορετικό αν αυτοί οι 5 άνθρωποι, αντί να σκοτώσουν μόνο έναν συνάνθρωπό μας, τι κάνουν, βάλουν μια βόμβα ο καθένας σε ένα δημόσιο κτίριο. Έχουμε, για παράδειγμα, 500 παιδιά σε ένα σχολείο, νεκρούς, 500 δημοσίους υπαλλήλους σε μια δημόσια υπηρεσία και ούτω καθεξής. Αυτό. Πάλι η στατιστική το καταγράφει ως μία ανθρωποκτονία. Και τη μόνη διαφορά ότι είναι τελείως διαφορετική η απεικόνισή του στις συνέπειες που έχει αυτό το έγκλημα. Γιατί έχει εκατοντάδες θύματα, έχει μεγάλες συνέπειες, ακόμα και την ίδια την οικονομία επηρεάζει. Αυτό λοιπόν είναι το κρίσιμο μέγεθος το οποίο αλλάζει τις τελευταίες δεκαετίες. Και η ποιότητα γίνεται όλο και πιο ανησυχητική. Όλο και πιο βία εγκλήματα. Αυτά τα βία εγκλήματα με πάρα πολλές συνέπειες είναι διάσπαρτα στην καθημερινότητα πλέον, ενώ κάποτε τα βλέπαμε πρωτοσέλιδα εφημερίδων κάποιων μακρινών για μας χωρών. Και όμως σήμερα έχει γίνει μια τραγική καθημερινότητα.
5: Με δεδομένο ότι βλέπουμε την κοινωνική ανισότητα να διευρύνεται, μπορούμε να αισιοδοξούμε για το μέλλον?
6: Βεβαίως, αν πάρουμε τις σωστές αποφάσεις. Κοιτάξτε, κύριε Μίτσιο, ο παράδεισος και η κόλαση δεν είναι κάπου μακριά από εδώ. Είναι εδώ, στην καθημερινότητά μας. Είναι επιλογή, είναι αποφάσεις μας. Είναι οι αποφάσεις μας, ο παράδεισός μας ή η κόλαση. Σήμερα ζούμε στην κοινωνία των 2/3. Έτσι δεν είναι? Υπάρχουν κάποια παιδιά τα οποία δεν έχουν να πιούν ένα ποτήρι νερό και πεθαίνουν. Αλλά αυτά είναι στην Αιθιοπία, οπότε ποιος νοιάζεται? Αλίμονό μας. Εμείς, για παράδειγμα, θάβουμε πορτοκάλια για να πετύχουμε μεγάλες τιμές σε χωματερές. Ενώ κάποιοι άνθρωποι πεθαίνουν από πείνα. Δεν έχουν να φάνε ένα πορτοκάλι, ένα παιδάκι στον τρίτο κόσμο. Δείτε πόσο αντιφατικό είναι αυτό. Αυτή η αντίφαση δημιουργεί βία και έγκλημα και ένταση. Σήμερα λοιπόν ζούμε στην κοινωνία των δύο τρίτων. Τα δύο τρίτα ζουν σε εξαθλίωση και το ένα τρίτο επιβιώνει σε πολύ καλές συνθήκες. Ο δυτικός κόσμος, έτσι. Mm-hmm. Τώρα στην εποχή του AI, αυτής της τεχνητής νοημοσύνης, η οποία αν δεν προσεχθεί θα δημιουργήσει πάρα πολλά κακά και βεβαίως πολλά καλά, αλλά βεβαίως πρέπει να προσεχθούν και τα κακά της. Δηλαδή δεν πρέπει να βλέπουμε μόνο τα καλά, γιατί στην επιστήμη πάντα υπάρχει και ένας δεοντολογικός παράγοντας. Αυτό λοιπόν θα δημιουργήσει πολύ εύκολο και γρήγορο πλούτο. Αυτός ο πλούτος λοιπόν, ο οποίος θα παράγεται χωρίς ανθρώπινα χέρια, χωρίς εργαζόμενους, είπαμε, άνθρωποι που κάνουν τη δουλειά τους. Εμπνευσμένοι οικονομολόγοι μιλούν για την κοινωνία των 24-25. Δηλαδή το 1-25 θα ζει ως βασιλιάδες και το 24-25 θα ζουν σε συνθήκες εξαθλίωσης. Αυτή είναι μια κοινωνία η οποία έρχεται και είναι αύριο. Είναι στο χέρι μας αν θα τη φτιάξουμε. Και αυτή είναι μια κοινωνία κόλαση, προφανώς. Η οποία θα χρειάζεται ψηλούς τοίχους, ηλεκτροφόρα σύρματα, καλώδια. Αλλά κανένας δεν μπορεί να γλιτώσει από την οργή των πολιτών οι οποίοι θα είναι εκτός. Και μετά θα αναρωτιόμαστε γιατί υπάρχει βία και έγκλημα. Είναι πολύ σαφές. Η επιλογή ποια είναι? Η επιλογή είναι να υπάρχει μια δίκαιη κατανομή, έτσι ώστε να μπορούν να έχουν όλοι ένα μέρισμα, μια ευκαιρία να ζήσουν με αξιοπρέπεια. Αν δεν δούμε τους πολίτες, ξέρετε, εμείς η οικογένειά μας, η οικογένεια του καθενός, φτιάχνουμε το φαγητό και τρώμε όλοι μαζί, δεν είναι? Δεν έχουμε διανοηθεί, επειδή το φαγητό είναι λίγο, να φάμε μόνο οι μεγαλύτεροι και να αφήσουμε τα παιδιά μας νηστικά. Τέλος πάντων, έχουμε δει και τέτοια παραδείγματα τον τελευταίο καιρό. Πολλά θα δούμε που θα μας εκπλήξουν ενδεχομένως ακόμα και εμάς τους ειδικούς. Αλλά λέω, δεν διανοούμαστε ένας μέσος άνθρωπος να φάει ο ίδιος και να αφήσει μυστικά τα παιδιά του. Όλοι τρώνε, δεν είναι? Mm-hmm. Το ίδιο μπορεί να κάνουμε σε μια πόλη, σε ένα νομό, σε μια περιφέρεια, σε ένα κράτος, σε μια ενότητα κρατών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, για παράδειγμα, σε όλο τον πλανήτη.
5: Κύριε Συγκρή,
6: υπάρχει πλούτος, mm-hmm. ο οποίος πρέπει να μοιραστεί λίγο σε αυτούς οι οποίοι σήμερα βρίσκονται στα κάγκελα. Αυτός είναι πολύ βασικός παράγοντας για τη βία και το έγκλημα. Όποιος δεν τον αναγνωρίζει, προφανώς δεν θέλει να δει την πραγματικότητα. Αλλά αυτό γεννά βία και έγκλημα. Βεβαίως είναι δύσκολο, θέλει γενναίες αποφάσεις, θέλει ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο. Θα θυμίζω την περίπτωση του Καναδά, ότι ο Καναδάς είναι μια κοινωνία βεβαίως δυτική, βεβαίως καπιταλιστική, βεβαίως μια κοινωνία η οποία δεν βάζει ταβάνι στο πόσο πλούσιος μπορείς να γίνεις, αρκεί να είσαι νομότυπος, να πληρώνεις τους φόρους, αλλά έχει πάτωμα. Δηλαδή τι, έχει δίκτυα ασφάλειας. Κανένας Καναδός πολίτης από τα 22 εκατομμύρια Καναδών πολιτών που ζουν σήμερα εκεί, σε αυτή τη γη της επαγγελίας του δυτικού κόσμου, γιατί έτσι τα χαρακτηρίζουμε εμείς από άποψη δεκτών εγκληματικότητας. Δεν απορούμε γιατί δεν έχει εγκληματικότητα ιδιαίτερα αυξημένη. Mm. Ταυτοχρόνως δεν έχει και αστυνομία. Ξέρετε πολύ καλά ότι ο Καναδάς έχει την ιδιαίτερη αναλογία διεθνώς από όλα τα κράτη στον κόσμο, ανά χίλιους κατοίκους. Δηλαδή ούτε έναν αστυνομικό ανά χίλιους κατοίκους. Τη στιγμή που οι γειτονικές ΗΠΑ έχουν 12 αστυνομικούς ανά χίλιους κατοίκους. Δείτε τη διαφορά. Mm-hmm. Τη χειρότερη εγκληματικότητα διεθνώς. Όμως το Μόντρεαλ με τη Νέα Υόρκη είναι γειτονικές πόλεις, 4 ώρες με το αυτοκίνητο. Αυτή λοιπόν η κοινωνία συνοχής τι έχει? Έχει δύο βασικές προϋποθέσεις. Ένα σπίτι και μια δουλειά για όλους. Και βεβαίως ακόμα και για τους ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν τη δυνατότητα να βιοποριστούν, ένα μίνιμουμ εγγυημένο εισόδημα το μήνα, 2.000 ευρώ. Ακόμα και στον άνθρωπο που δεν έχει χέρια, πόδια, δεν ακούει, δεν βλέπει, δεν έχει μάνα, δεν έχει πατέρα. Γιατί υπάρχουν και τέτοιοι συμπολίτες. Και λοιπόν το κράτος, υπάρχει κράτος πρόνοιας. Αυτό το κράτος πρόνοιας τι δημιουργεί? Συνθήκες κοινωνικής συνοχής και αλληλεγγύης. Κανένας δεν δαγκώνει το χέρι που τον ταΐζει. Πολύ σπάνια. Οπότε αυτός είναι ένας ασφαλής τρόπος να φτιάξουμε μια λιγότερο δίκαιη κοινωνία. Μια πιο δίκαιη κοινωνία. Ποιο δεν το θέλει, ξέρω, κύριε Μίτσο. Βεβαίως, τίποτα δεν είναι εύκολο. Ο Καναδάς το πέτυχε. Προσπαθήσουμε να το πετύχουμε κι άλλοι. Αποφασίσουμε να το κάνουμε ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο για τον κόσμο. Όλοι θα το θέλουν αυτό. Ποιο θέλει, δεν το θέλει?
5: Αν μπορώ να συνοψίσω λοιπόν, μικρότερες κοινωνικές ανισότητες και καλύτερη κατανομή του πλούτου, σωστά?
6: Κοινωνικό κράτος πρόνοιας, mm-hmm. αλλά ουσιαστικής πρόνοιας. Ο πολίτης να μπορεί να έχει δίπλα του το κράτος σε κάθε στιγμή. Όχι το κράτος εμπόδιο, να του έχει βοηθό. Γιατί εγώ τον θέλω όταν θα αρρωστήσω. Mm-hmm. Όταν θέλω να πάρω τη σύνταξη. Όταν θέλω να με βοηθήσει σε μια ανάγκη. Όταν κάποιο μείνει ανάπηρο. Όταν μια οικογένεια έχει χάσει τον ένα γονιό, μονογονεϊκές οικογένειες. Όταν άνθρωποι περνάνε μια δυστυχία. Εκεί πέρα βρίσκεται το κράτος δίπλα αλληλέγγυο. Μόνο έτσι μπορούμε να φέρουμε αυτούς που είναι χαμηλά, να τους δώσουμε ένα χέρι βοήθεια, να τους σηκώσουμε πιο ψηλά. Αυτό θα δημιουργήσει συνθήκες κοινωνικής ισορροπίας. Και βέβαια θα φτιάξει μια καλύτερη οικογένεια, γιατί ξέρετε, μια καλή οικογένεια πρέπει πρώτα απ' όλα να φάει. Γιατί αν δεν είναι μυστική, ξέρετε, ωραία είναι ο τάλα να δίνουμε χρόνο στα παιδιά μας, να συζητάμε τα παιδιά μας, να έχουμε τον έλεγχο των παιδιών μας, να επικοινωνούμε με τα παιδιά μας. Ναι, αλλά πρώτα απ' όλα πρέπει να τρώμε στο σπίτι μας. Για παράδειγμα, σας θυμίζω ότι στην Ελλάδα υπάρχουν 350.000 οικογένειες που ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας. Δηλαδή, περίπου 1,5 εκατομμύριο Έλληνες που ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας. Να ρωτιέτε πώς ζει ένας άνθρωπος οικογένεια, η οποία μπορεί να έχει 3 παιδιά. Δηλαδή, όταν λέμε κάτω από το όριο της φτώχειας, αυτά τα παιδιά δεν έχουν να φορέσουν παπούτσια, αλλά δεν τους συζητάμε να έχουν θέρμανση και ζεστό νερό. Δεν ξέρουμε αν έχουν καν σπίτι. Η Ελλάδα έχει 50.000 άστεγους, ακούει κάποιος. Πολύ σημαντικό αυτό. Θα μου πείτε, αυτό συμβαίνει και στη Γαλλία. Βεβαίως, εκεί πηγαίναμε, κάναμε τις σπουδές μας στο Παρίσι πριν πολλά χρόνια. Ανθρώπους να πεθαίνουν πάνω στις γέφυρες για να τους μαζεύουν τα απορριμματοφόρα. Μας αρέσει αυτή η εικόνα.
5: Κύριε Τσιγκρή.
6: Είναι άνθρωποι μας. Είναι άνθρωποι. Δεν είναι ζώα. Ακούστε, προς το εδώ. Έχουμε, κύριε Μίτσιο, έχουμε μεγάλες ευαισθησίες για τα ζώα και κάνουμε πάρα πολύ καλά. Είμαστε φιλόζωοι. Πρέπει επιτέλους να γίνουμε και φιλάνθρωποι. Τα ζώα, ξέρετε, δεν τα κρίνουμε αν είναι άσπρα ή μαύρα. Αν είναι κουτσά ή τυφλά, όλα τα ζώα τα αγαπάμε, δεν είναι. Εδώ κάναμε κακούργημα το να πειράξει ζώο.
5: Σωστά.
6: Να αφήσει έναν άνθρωπο να πεθαίνει και δεν του δίνει ένα πιάτο φαΐ. Δεν είναι έγκλημα. Έτσι αναρωτιέμαι, δεν ξέρω.
5: Αναφερθήκατε αρκετές φορές και στα παιδιά προηγουμένως και γνωρίζω ότι έχετε και μια πολύ έντονη δράση γύρω από την ενημέρωση των μαθητών και των γονέων σχετικά με θέματα παραβατικότητας ανηλίκων και σχολικού εκφοβισμού. Επισκέπτεστε σχολεία, έρχεστε απευθείας σε επαφή με παιδιά και συλλόγους γονέων. Μάλιστα, έχετε εκφράσει στο παρελθόν την άποψη ότι είμαστε πολύ κοντά στο να θρηνήσουμε θύματα σε σχολεία αν δεν ληφθούν άμεσα μέτρα. Αλήθεια, σε πόσο κρίσιμη κατάσταση βρισκόμαστε όσον αφορά την νεανική παραβατικότητα και ποιος εν τέλει ευθύνεται γι' αυτό και μπορεί κάτι να αλλάξει?
6: Είμαστε πάρα πολύ κοντά σε αυτό που λέτε και δεν έχουμε κάνει και αυτό που πραγματικά χρειάζεται. Γιατί αυτό που χρειάζεται είναι συγκεκριμένα πράγματα. Πάλι πρέπει να είμαστε σαφείς. Φτιάχτηκε μια επιτροπή, για παράδειγμα, για την αντιμετώπιση της παραβατικότητας των ανηλίκων και της σχολικής βίας. Και έκανε 169 προτάσεις, οι οποίες είναι θεωρητικές, οι οποίες δεν έχουν καμία σχέση με την ελληνική πραγματικότητα. Και δεύτερον, είναι ευχολόγια. Ναι, αλλά έτσι δεν λύνεται το πρόβλημα. Δεν θα λύσουμε το πρόβλημα με σεμινάρια, ούτε με κατηχητικά. Το πρόβλημα για να λυθεί θέλει μέτρα. Και άμα να είμαστε πολύ σαφείς. Γιατί εδώ χρειάζεται και γενναία δημοσιονομική, γενναία δημοσιονομική παρέμβαση. Στο χέρι στην τσέπη με λίγα λόγια, κύριε Μίτσιο. Πρέπει να κάνουμε παρεμβάσεις. Δηλαδή, οι οικογένειες που έχουν ανάγκη πρέπει να στηριχθούν οικονομικά. Ένα και ένα κάνει δύο. Να στηριχθούν οι μονογονεϊκές οικογένειες. Πολύτεκνες οικογένειες. Και βεβαίως πρέπει να παίρνουμε αποφάσεις οι οποίες δεν διαλύουν τον οικογενειακό ιστό και μπερδεύουν τα μέλη με την κοινωνία γενικότερα. Να ξέρουμε τι θα πει η οικογένεια. Και έχουμε λίγο μπερδευτεί. Ένα κομμάτι αυτό, αναφορικά με την οικογένεια. Δεύτερον, ένα κομμάτι με τους γονείς. Δεν ακούμε στους γονείς ότι πρέπει να έχουν τον έλεγχο των παιδιών τους. Πρέπει να τους το πει κάποιος αυτό επισήμως. Δεν το έχουμε πει. Είναι τόσο απλό. Όποιος γονιός χάσει τον έλεγχο των παιδιών του, άχασε. Δηλαδή, αν έχει ένα παιδί 10, 11, 12 ετών, ξέρω εγώ πόσο, και βρίσκεται έξω, είναι 12 η ώρα το βράδυ, μία. Και δεν ξέρει με ποιου είναι και πού βρίσκεται, το παιδί θα γυρίσει μόνο από τύχη στο σπίτι. Και όμως χιλιάδες οικογένειες ζουν με αυτό το μοτίβο. Και ένα δεύτερο, επικοινωνία με τα παιδιά μας. Λέμε, θα απορρεύσουμε τα social media. Πρώτα απ' όλα να ενημερώσουμε τους γονείς ότι δεν πρέπει να είμαστε πάνω από ένα κινητό από το πρωί μέχρι το βράδυ. Ένα παιδί το οποίο γεννιέται σε μια οικογένεια Ελληνών μαθαίνει ελληνικά στον πρώτο έτος ηλικίας του. Ένα παιδί το οποίο γεννιέται σε μια οικογένεια που η μάνα και ο πατέρας είναι πάνω σε ένα κινητό από το πρωί μέχρι το βράδυ και σε μια τηλεόραση και βλέπει σύριαλ, δεν θα μάθει. Ναι, αλλά αυτό πρέπει να το πούμε ότι είναι ευθύνη των γονιών. Φτάσαμε στο σημείο να κατηγορούμε τα παιδιά για τις καμπούρες που τους έχουμε φορτώσει. Για τα προβλήματα που τους έχουμε μεταφέρει. Για το πόσο κακοί γονείς είμαστε. Ναι, αλλά κάποιος πρέπει να ενημερώσει τους γονείς για αυτά τα πράγματα. Τρίτον. Εκπαιδευτικοί. Οι άνθρωποι είναι δάσκαλοι και καθηγητές. Ο άλλος είναι μαθηματικός, ο άλλος είναι φυσικός, ο άλλος είναι φιλόλογος. Δεν είναι ψυχολόγος. ούτε εγκληματολόγος. Δεν έχουμε την απέτηση να γνωρίζει πώς θα λύσει ένα περιστατικό που είναι καθημερινά τα περιστατικά ενδοσχολικής βίας ή εκφοβισμού. Πρέπει να του δώσουμε έναν δεκάλογο, κάποιες συμβουλές. Όταν συμβαίνει ένα περιστατικό, τι θα κάνει. Δεν τη τον έχει δώσει κάποιος. Έτσι λύνεται το πρόβλημα, κύριε Μίτσιο.
5: Από την επαφή σας που έχετε με τα παιδιά, τι διαπιστώνετε, από την διαπροσωπική σχέση που έχετε, τι σας λένε τα παιδιά όταν έρχεται η κουβέντα στο θέμα της βίας?
6: Κύριε Μίτσιο, τα παιδιά είναι η ελπίδα του κόσμου. Ένα παιδί που φορτώνεται μια μέρα γίνεται περισσότερο ένοχο. Τα παιδιά γεννούνται αθώα. Και τα κάνουμε σαν τα μούτρα μας. Και αυτό καταλαβαίνω. Πάω και γίνομαι καλύτερος άνθρωπος. Τα παιδιά πρέπει να τα κοιτά στα μάτια με αγάπη. Αυτό θέλουν, αγάπη θέλουν τα παιδιά. Ένα τρώνε βεβαίως. Συγγνώμη, γίνομαι πεζός, αλλά πρέπει να έχουν να φάνε κιόλας. Για παράδειγμα, έχουμε πει στους γονείς ότι πρέπει να αγκαλιάζουμε τα παιδιά τους. Υπάρχουν γονείς οι οποίοι δεν ξέρουν. Είναι άνθρωποι που είναι αγράμματοι. Πρέπει κάποιος να βγει να τους πει: πάρτε αγκαλιά τα παιδιά σας όσο μπορείτε, όσο προλαβαίνετε. Πόσες αγκαλιές? Χιλιάδες. Δεν χορταίνεται με τίποτα. Όσες περισσότερες αγκαλιές πάρεις στα παιδιά σου, όσο μεγαλύτερη εμπιστοσύνη και αυτοπεποίθηση του δημιουργείς. Δεν έχεις να φοβάσεις τίποτα.
5: Σαφέστατος. Πάμε για ένα σύντομο μουσικό διάλειμμα με ένα τραγούδι το οποίο έχει να κάνει με την βία, την βία κατά των γυναικών. Είναι το «Τακούνια για καρφιά», σε στίχους και μουσική του Ορέστη Ντάντου και ερμηνευμένο από την Ιουλία Καραπατάκη, και επανερχόμαστε.

0: Επιστρέφουμε στην κουβέντα μας με τον εγκληματολόγο κύριο Άγγελο Τσιγκρή. Κύριε καθηγητά, είχατε και την εμπειρία ως γενικός γραμματέας αντιγκληματικής πολιτικής στο παρελθόν. Θα ήθελα την άποψή σας σχετικά με το εάν η αυστηροποίηση των ποινών και οι πολιτικές μηθενικής ενοχής που πολλοί πολίτες ζητούν κατά καιρούς μπορούν να συμβάλλουν στη μείωση της εγκληματικότητας ή η αντιμετώπιση της είναι κάτι πολύ πιο σύνθετο από μια απλή επαύξηση των ποινών.
1: Κοιτάξτε, η πολιτική μηδενικής ανοχής είναι η πολιτική της απόλυτης αστυνόμευσης και του ελέγχου της κοινωνικής ζωής των ανθρώπων για να μην υπάρχει εγκληματικότητα. Αυτό λοιπόν εφαρμόστηκε στις ΗΠΑ. Είναι πετυχημένο, αν θέλουμε να το κάνουμε για συγκεκριμένο χώρο, είναι πανάκριβο όμως. Πανάκριβο. Και βεβαίως, αν το δεις σφαιρικά στην Αθήνα όταν κάνει Ολυμπιακούς Αγώνες, εφαρμόσαμε και κάναμε πολύ καλά. Δεν εγκληματικότητα είχαμε. Κάναμε πολύ καλά. Πανάκριβο μοντέλο βεβαίως. Και βεβαίως απόλυτη αστυνόμευση και έλεγχος των πάντων. Ό,τι κινείται, ό,τι πετάει και ό,τι αναπνέει. Αλλά, πέρα από το ότι είναι πανάκριβο, υπάρχει εδώ και μια παγίδα. Η εγκληματικότητα δεν χάνεται, ξέρετε, κύριε Μίτσιο. Η εγκληματικότητα είναι σαν το συγκοινωνούντα δοχεία. Αν φύγει από το ένα δοχείο, πάει δίπλα. Είναι σαν το καυσαέριο που έχει ένα αυτοκίνητο. Αν κλείσει την εξάτμιση, το αυτοκίνητο ή θα χαλάσει, ή θα σβήσει, θα καεί ο κινητήρας. Δηλαδή, είναι το απόβλητο μιας κοινωνίας. Το έγκλημα που είναι να παράγει μια κοινωνία δεν το παράγει. Αν δεν το παράγει στο κέντρο της Αθήνας επειδή έχει δημιουργήσει ένα τέτοιο μοντέλο, σε όλη την Ελλάδα δεν μπορεί να το εφαρμόσει. Έτσι κι αλλιώς δεν γίνεται. Είναι αδύνατο, έτσι. Όχι να θέλει. Δηλαδή πρέπει να έχει περίπου 1 εκατομμύριο αστυνομικού. Δεν γίνεται. Για να συνοηθούμε. Εντάξει. Λοιπόν, δηλαδή ο ένας αστυνομικός πρέπει να φυλάει άλλους 10. Δεν παίζει αυτό. Δείτε λοιπόν πόσο ανεδαφικό μοντέλο είναι, έτσι. Δεύτερο. Το έγκλημα το οποίο θα φύγει από το κέντρο της Αθήνας θα πάει στην περιφέρεια. Είναι σίγουρο. Ο Παψοκόνος, για παράδειγμα, να εγκληματίσει στα Εξάρχεια και στο κέντρο της Αθήνας για συγκεκριμένους λόγους που θέλει εσύ να ελέγξεις, αλλά θα πάει στα περίχωρα, γύρω-γύρω. Στον Μπελόκηπο, στην Κυψέλη, το κλείσει και εκεί, θα πάει παραπέρα. Στην Κηφισιά, στην Εκάλη, παντού. Θα βρει τον τρόπο να αποφορτιστεί. Να είστε σίγουρος γι' αυτό. Άρα τα μοντέλα μηδενικής ανοχής ακούβερεσαι. Γιατί δεν έχουν καμία απολύτως πρακτική εφαρμογή. Αλλά είχαν ένα καλό, είναι εύπεπτα και αρέσουν στον κόσμο. Γι' αυτό εφαρμόζεται περισσότερο. Μου είπατε η αυστηροποίηση των ποινών. Ένας άλλος μύθος. Η αυστηροποίηση των ποινών λέει θα επιφέρει μείωση της εγκληματικότητας. Ποιος το λέει αυτό? Τουλάχιστον δεν το λέει η εγκληματολογία αυτό. Δεν πρέπει να έχουμε αυστηρές ποινές. Πρέπει να έχουμε δίκαιες ποινές. Θα πει κάποιος, καλά, αυτός θέλει να τους ομολύσουμε όλους έξω. Δεν είπα αυτό. Δεν είναι καθόλου δίκαιη ποινή. Ένας πολυϋπότροπος έμπορος ναρκωτικών να τον βγάζεις κάθε τρεις και λίγο έξω. Θα μου πεις αφού τα ισόβια στην Ελλάδα θα αποφυλακιστείς κάποτε. Βεβαίως, τα ισόβια αποφυλακίζεσαι. Έτσι είναι. Υπάρχει όμως και άλλη ποινή. Η διαβίου κάθριξη. Ένας άνθρωπος ο οποίος βίασε 50 παιδιά και τα σκότωσε. Πήγε στη φυλακή. Και μετά από 25 χρόνια, όπως λέει ο νόμος, αποφυλακίστηκε. Έτσι δεν είναι. Και βίασε άλλα 10 παιδιά και τα σκότωσε. Αυτό τον άνθρωπο, αν τον ξανασυλλάβει, θα τον ξαναφύγει έξω μετά από άλλα 25 χρόνια. Αν αυτό το έχει κάνει, για παράδειγμα, στα 20. Και όμως θα τον ξαναφύγει, σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο. Εμείς θέλουμε δίκαιες ποινές, λοιπόν. Η δίκαια ποινή σε αυτόν είναι διαβίου κάθριξη. Και εγώ θα σας λέω τις αλήθειες. Πράγματα που δεν ακούγονται πουθενά. Δεν τα έχετε ξανακούσει, για παράδειγμα, ενδεχομένως. Η Κύπρος εφαρμόζει διαβίου κάθριξη. Όταν μπει και έχει καταδικαστεί τελεσίδικα και αμετάκλητα, δηλαδή με εφετειακή απόφαση. Και μπει στη φυλακή για να εκτίσει ποινή διαβίου κάθριξη, πεθαίνει μέσα. Έχω προτείνει ως βουλευτής στη Βουλή αυτό. Πρέπει να γίνει. Γιατί υπάρχουν εγκλήματα και σχάτη προδοσία για πάνω. Κάποιο προδοσία τη χώρα του. Δεν τον αφήσει ξανά έξω.
0: Μια και αναφερθήκατε σε αυτό το ζήτημα και μάλιστα επανήλθε στην επικαιρότητα με αφορμή την αποφυλάκηση του Αλέξανδρου Γεωτόπουλου, ο οποίος είχε καταδικαστεί σε 17 φορές ισόβια κάθριξη. Μπορούμε να πούμε στον κόσμο ποια είναι η δικαιολογητική βάση στην νομική επιστήμη και στην νομοθεσία.

0: θυσία, όπου η ισόβια κάθριξη δεν συνεπάγεται και ισόβιο εγκλισμό. Δηλαδή, όταν λέμε ισόβια, τελικά δεν εννοούμε ισόβια. Ποια είναι η φιλοσοφία του νομοθέτη?
1: Κοιτάξτε, αυτά είναι δάκρυα ανθρώπων οι οποίοι δεν έκαναν τη δουλειά τους. Ακούστε, το δικαστικό συμβούλιο δεν είδε την απόφασή του. Προφανώς στηρίχθηκε κάπου, δεν το ξέρω. Δεν μπορώ να σχολιάσω αποφάσεις που δεν έχω δει τουλάχιστον το διατακτικό τους, την αιτιολογία τους. Θα εξεταστεί, άκουσα ότι ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου έκαναν αίρεση. Εντάξει, θα εξεταστεί, τέλος πάντων δεν τα κρίνουμε αυτό. Το θέμα είναι ότι εδώ ακολουθείται μια διαδικασία νόμιμη. Το θέμα είναι ότι αυτή η νόμιμη διαδικασία είναι λάθος, αυτό σας λέω. Mm-hmm. Σε τέτοιες περιπτώσεις η ποινή πρέπει να είναι διαβίου. Και δεν θα έχει τέτοια ζητήματα. Υπάρχουν και άλλες ποινές, οι οποίες δείτε τώρα. Γιατί είμαστε αυστηροί, για παράδειγμα, στα παιδιά. Αυστηροποιούμε τις ποινές για τα παιδιά. Απαράδεκτο. Τα παιδιά που είναι ανήλικα κάτω των 17 ετών έχουν άλλο δίκαιο, το δίκαιο ανηλίκων. Αυτό το δίκαιο πρέπει να είναι δίκαιο πρόληψης και όχι καταστολής. Γιατί έχει αποδειχθεί κάθε φορά που τιμωρείς παιδί, το έγκλημα αυξάνεται, δεν μειώνεται. Η εγκληματικότητα θεργεύει. Εντάσσεις αυτά τα παιδιά μόνιμα και αμετάκλητα στον χώρο της παρανομίας. Άρα εγώ τι προτείνω? Ούτε αυστηροποίηση, ούτε ελαστικοποίηση των ποινών. Ορθολογισμό των ποινών και δίκαιες ποινές. Έχουμε ανάγκη από δίκαιες ποινές. Εκεί που οι ποινές δεν είναι δίκαιες, να γίνουν. Να αυξηθούν εκεί που πρέπει. Αλλά να μειωθούν κάπου που δεν πρέπει.
0: Κλείνοντας, ποια είναι η αίσθηση σας, μπορούμε να αισιοδοξούμε για το μέλλον ή δεν έχουμε δει ακόμα τα χειρότερα ως προς την βία και την εγκληματικότητα?
1: Κύριε Μίτσιο, τι λένε, εννοείται θα αισιοδοξούμε.
0: Χαίρομαι που κλείνετε με αυτόν τον τρόπο.
1: Θα αισιοδοξούμε. Mm-hmm. Βεβαίως. Και βεβαίως, όσο υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν θα πάψουν να φωνάζουν, να ευαισθητοποιούν τους ανέστητους, να τσιγκλάνε τους κοιμισμένους, να προσπαθούν κάθε μέρα να φωνάζουν δυνατά, που δεν θα καταστήλουν τη σημαία, πάντα πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι. Αυτό είναι το νόημα της ζωής. Και αύριο θα είναι μια καλύτερη μέρα, αρκεί να προσπαθήσουμε όλοι γι' αυτό.
0: Κρατάμε αυτό λοιπόν το πολύ ωραίο και αισιόδοξο μήνυμά σας. Κύριε Τσιγκρή, κύριε καθηγητά, σας ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία σας στην εκπομπή και για την τόσο διαφωτιστική πραγματικά συζήτηση που είχαμε. Σας ευχαριστώ
1: εγώ,
0: πάρα
1: πολύ. Κύριε Μίσιο, σας ευχαριστώ πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ για την τιμή. Ευχαριστώ.
0: Θα κλείσουμε το πρώτο σκέλος της εκπομπής με ένα μελοποιημένο ποίημα του Μάνου Ελευθερίου, ο οποίος το έγραψε με αφορμή το θάνατο του Βαγγέλη Γιακουμάκη ως θύμα bullying. Το περιστατικό είχε συγκλονίσει όχι μόνο τον τόπο του συμβάντος, εδώ τα Ιωάννινα, αλλά και όλη τη χώρα. Τη μουσική υπογράφει ο Μίλτος Πασχαλίδης, ο οποίος το ερμηνεύει μαζί με τον Γιώργο Νταλάρα, ενώ ο τίτλος είναι «Στη χώρα των αθώων».
2: ΕΡΤ Ιωάννινα.
3: Πώς είναι ο έρωτας γραμμένος στο πετσί?

0: Επιστρέφουμε στο διπλό ταμπλό με τον Αργύρη Κλιμαντήρη και την Άντα Κωνσταντίνα στον ήχο. Ο Ηλίας Μίτσιος είναι στο μικρόφωνο. Μιλήσαμε προηγουμένως με τον εγκληματολόγο κύριο Άγγελο Τσιγκρή για την παρατηρούμενη αύξηση της βίας και της εγκληματικότητας. Και έχουμε τώρα τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, εδώ στο στούντιο του Περιφερειακού Σταθμού Ιωαννίνων της ΕΡΤ, τον κύριο Κωνσταντίνο Πέτσιο, καθηγητή ιστορίας της φιλοσοφίας στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και εν γέννη έναν άνθρωπο του πνεύματος και των γραμμάτων, ο οποίος θα μας βοηθήσει να προσεγγίσουμε το θέμα της βίας μέσα από τη ματιά της φιλοσοφίας. Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας στην εκπομπή μας.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Μίτση, για τη δυνατότητα που μου δίνετε να επικοινωνήσουμε.
0: Κύριε καθηγητά, δεν περνάει σχεδόν μέρα να μην δούμε ή να μην διαβάσουμε για περιστατικά βίας, ιδεχθών πράξεων, γυναικοκτονίες, ληστείες με ιδιαίτερη σκληρότητα, περιστατικά βίας ανηλίκων. Και αυτό που σκέφτεται ο περισσότερος κόσμος είναι ότι πάει, χάλασε ο κόσμος, υπονοώντας προφανώς μια ηθική κατάπτωση της κοινωνίας. Εσείς μέσα από το πρίσμα της φιλοσοφίας στην οποία έχετε εντρυφήσει, πώς ερμηνεύετε αυτή την κατάσταση? Μπορεί η φιλοσοφία και δει ο κλάδος της, η ηθική, να μας βοηθήσει να καταλάβουμε τι συμβαίνει και βλέπουμε τόση βία γύρω μας?
1: Ναι, κύριε Μίτσικε, αναφορικά με ό,τι είπατε, πράγματι πρόκειται για συμπτώματα μιας φαινομενολογικής προσέγγισης. Είναι γεγονός ότι βιώνουμε μια πραγματικότητα σε μεταβατική φάση. Ίσως θα μπορούσε να αντιτείνει κανείς ότι στη διάρκεια της ιστορικής διόδευσης του ανθρώπου υπάρχουν μεταβατικές περίοδοι ή όλες οι περίοδοι είναι μεταβατικές. Η δική μας περίοδος έχει ένα ειδοποιητικό γνώρισμα. Το γεγονός δηλαδή ότι η τεχνολογία έχει αναχθεί σε κριτήριο πλέον της διαβίωσής μας. Άρα έχει μεταλλαγεί ο τρόπος με τον οποίο ο άνθρωπος γενικά και ιδιαίτερα οι νέοι στους οποίους αναφερθήκατε προσλαμβάνουν τόσο το ανθρωπογενές όσο και το κοινωνιογενές και το φυσικό περιβάλλον. Αυτή ακριβώς η διαμεσολάβηση της τεχνολογίας νομίζω ότι έχει ανατρέψει όλες τις προκείμενες τις οποίες γνωρίζαμε μέχρι τώρα. Και πράγματι το νεαρό άτομο βρίσκεται νεό μπροστά σε μια μεταβαλλόμενη πραγματικότητα την οποία σε μεγάλο βαθμό δεν μπορεί να ερμηνεύσει καταρχήν και κατά δεύτερον δυσκολεύεται να ενταχθεί σε αυτή την πραγματικότητα. Η βία στην οποία με προσφυή τρόπο αναφερθήκατε θεωρώ ότι είναι εκδήλωση αυτής της θα μπορούσε να πει κανείς παθολογίας του λόγου. Δηλαδή ότι ο άνθρωπος σήμερα αδυνατεί να επικοινωνήσει με το περιβάλλον του. Ουσιαστικά, όσο και να φαίνεται περίεργο, σε κάθε περίοδο του ιστορικού γίγνεσθε, ο άνθρωπος επικοινωνούσε με το περιβάλλον του. Δηλαδή, διέθετε ένα λόγο για το περιβάλλον και το περιβάλλον του ανταπέδιδε αυτή τη λογικότητα. Έχω την αίσθηση ότι σήμερα, σε αυτή τη μεταβατική περίοδο, ο νέος βρίσκεται μετέωρος. Οπότε και η βία είναι ακριβώς η αντίληψή του ότι μπορεί να επιβληθεί στα πράγματα, μπορεί να κυριαρχήσει. Στη θέση της λογικότητας προβάλλει βιαιότητα. Ας σκεφτούμε ότι το ζεύγμα λόγος και βία είναι από την αρχαιότητα. Δηλαδή ο λόγος και η βία είναι. Είτε η πραγματολογική βία είτε η συμβολική βία. Και ο λόγος. Δεν υπάρχουν άλλες δύο διεπικοινωνίες, κύριε Μίτσικε, κατά τη γνώμη μου. Σήμερα φαίνεται να υποχωρεί ο πρώτος επικοινωνιακός διάβλος, δηλαδή ο λόγος. Και μας απομένει η βία, είτε σε συμβολικό είτε σε πραγματολογικό επίπεδο. Δεν θα λέγω ότι χάλασε ο κόσμος, απλώς έχουν μεταβληθεί οι όροι με τους οποίους προσλαμβάνουμε, κατά τη γνώμη μου, τόσο το φυσικό περιβάλλον όσο κυρίως το κοινωνικό και το ανθρωπογενές περιβάλλον. Αυτή η αδυναμία πρόσληψης από τους νέους θεωρώ ότι είναι το βαθύτερο αίτιο, γιατί τα αίτια τα οποία επιπολάζουν είναι πολλά. Θα μπορούσε κάποιος να αναφέρει τα οικονομικά αίτια, τα κοινωνικά, δυσκολίες και τα λοιπά παντός είδους. Αλλά όμως η βαθύτερη αιτία κατά τη γνώμη μου είναι ότι στο ζεύγμα λόγος βία πριτανεύει το τα οικονομικά αίτια, τα κοινωνικά, δυσκολίες και τα λοιπά παντός είδους. Αλλά όμως η βαθύτερη αιτία κατά τη γνώμη μου είναι ότι στο ζεύγμα λόγος βία πριτανεύει το δεύτερο μέρος

0: τον έχουμε προσλάβει μέχρι σήμερα, δηλαδή μέσα από μια ηθικολογική και ένα βερμπαλιστικό τρόπο καθηκοντολογίας ή ηθικολογίας. Αυτό αποτρέπει τους νέους από το να συναισθανθούν την ουσία του ηθικός πράτην, γιατί το εκλαμβάνουν σε επιβολή εκ των άνω. Mm. Έχω την αίσθηση ότι πρέπει να αλλάξουμε και τη μέθοδο προσπέλασης αυτού του πεδίου. Και τι εννοώ με αυτό? Ότι πράγματι οι ηθικές μορφές, οι οποίες αναδεικνύονται μέσα από τα κείμενα, μέσα από τη διδασκαλία που είπατε, είναι χρήσιμες, αλλά μόνο όταν λειτουργούν παραδειγματικά. Τότε αναδεικνύουν το ήθος το οποίο εγκρύπτεται μέσα στην πράξη. Σήμερα σε μεγάλο βαθμό, το διαπιστώνετε κι εσείς, και φαντάζομαι και εικάζω ότι από ό,τι σημειώσετε ως ερώτημα αυτό υποκρύπτεται, μιλάμε για μια ηθικολογία. Προσπαθούμε να ηθικοποιήσουμε τους νέους εκ των άνω, βερμπαλιστικά, κουνώντας το δάχτυλο, τι πρέπει να κάνουν. Δεν είναι εκεί το πρόβλημα. Το κρίσιμο σημείο για μένα είναι να αλλάξει η μεθοδολογία με την οποία θα υποδείξουμε στους νέους ανθρώπους τη δυνατότητα να ακολουθήσουν ένα διαφορετικό δρόμο. Και αυτό θα επισυμβεί, κατά τη γνώμη μου, μέσα από τα κείμενα, μέσα από την ανάδειξη των παραδειγματικών μορφών ζωής. Εκεί θα αναδειχθεί το ήθος και όχι η ηθική, η οποία πολλές φορές ολισθαίνει στην ηθικολογία.
1: Μιας και αναφερθήκατε στη γλώσσα, από την εμπειρία σας από το Πανεπιστήμιο, βλέπετε τους νέους φοιτητές να έχουν μια δυσχέρεια στη χρήση της γλώσσας, αυτό που λένε πολλοί ότι υπάρχει λεξιπαινία στους νέους? Ναι.
0: Θέτεται ένα κέριο ζήτημα. Επιτρέψτε μου, με αφόρμηση αυτό το οποίο είπατε, να πω το εξής, ότι η γλώσσα λειτουργεί στην ανάδειξη των νοημάτων. Και τι εννοώ με αυτό? Στη μεταβατική περίοδο την οποία βιώνουμε, η αίσθησή μου είναι ότι η γλώσσα έχει πάψει να λειτουργεί σημαντικά, δηλαδή να σημαίνει κάτι. Υπάρχει μια ωραία έκφραση, κύριε Μίτσικε, του Θουκυδίδη στην ιστορία του, που λέει ότι σε περιόδους κρίσης διέφθαρνε γάρε των ονομάτων ουσίοι, έχουν διαφθαρεί οι ουσίες των ονομάτων. Χρησιμοποιούμε τα ονόματα με τελείως διαφορετική σημασία. Αυτό είναι κέριο ζήτημα στη σύγχρονη εποχή, κατά τη γνώμη μου. Δηλαδή, χρησιμοποιούμε τις λέξεις όχι με την ονομαστική τους αξία, αλλά με τον εργαλειακό τους χαρακτήρα. Και οι νέοι σε αυτό το επίπεδο το έχουν αντιληφθεί. Απ' την άλλη πλευρά, αυτό που αναφέρατε για τη λεξιπαινία, είναι γεγονός ότι έχουμε περάσει στο άλλο άκρο και κυρίως μέσω της ευκολίας που μας προσφέρει η σύγχρονη τεχνολογία. Δηλαδή, η χρήση των γκρίκλεις, η αδυναμία να προσπελάσουμε τις λέξεις. Οι λέξεις πάντοτε οδηγούν και τα κείμενα οδηγούν, κύριε Μητσιχή. Και αυτό πρέπει να το έχουμε υπόψη μας. Εάν καταδείξουμε στους νέους τη σημασία που έχει η γλώσσα, τη σημασία του ετοίμου, της αληθούς σημαντικής τους διάστασης, έχω την εντύπωση ότι θα διαμορφωθεί ένα νέο πεδίο σκέψης. Και αυτό το βλέπουμε και στους φοιτητές μας κλπ.
1: Θεωρείτε αυτό γίνεται στο σχολείο σήμερα?
0: Σε μεγάλο βαθμό, αν κρίνουμε από τα αποτελέσματα, εκεί νομίζω ότι υπάρχει ένα πρόβλημα. Υπάρχει όντως ένα πρόβλημα, αλλά πρέπει να αντιληφθούμε την λειτουργία της γλώσσας σε αυτή τη σημαντική της διάσταση. Δηλαδή, να ξαναπιάσουμε, αν μου επιτρέπετε τη διατύπωση, το νήμα από την αρχή. Δηλαδή, να ξαναδούμε τα νοήματα των λέξεων μέσα στα πλαίσια μιας κοινότητας, της δικής μας κοινότητας, της σχολικής κοινότητας, της ακαδημαϊκής κοινότητας, της ευρύτερης κοινότητας, να ξαναμιλάμε και να επικοινωνούμε με τις ίδιες σημασίες. Προσωπικά αυτή τη διάσταση βλέπω.
1: Πάμε σε ένα σύντομο μουσικό διάλειμμα. Θα ακούσουμε το τραγούδι «Θα εκραγώ» σε στίχους Αντώνη Ανδρικάκη και μουσική και ερμηνεία του Αντώνη Βαρδί, και επανερχόμαστε.

0: Συνεχίζουμε εδώ στο στούντιο του Περιφερειακού Σταθμού Ιωαννίνων της ΕΡΤ τη συζήτησή μας με τον καθηγητή ιστορίας της φιλοσοφίας, κύριο Πέτσιο, και αφορμόμενος από τους στίχους του τραγουδιού που μόλις ακούσαμε και συγκεκριμένα «Έχω τόσο κουραστεί να μοιράζομαι και μετά να την πληρώνω εγώ, σε έναν κόσμο εχθρικό κομματιάζομαι, για τους άλλους πάντα αιμορραγώ». Θα ήθελα, κύριε καθηγητά, να σας ρωτήσω, γιατί αξίζει να είναι σήμερα κανείς ηθικός και να πορεύεται στη ζωή του με γνώμονα το ηθικός πράτην? Ίσως ακούγεται λίγο αιρετική η ερώτηση, αλλά πολλοί θα αναρωτιούνται ότι τι έχω να κερδίσω αν είμαι ηθικός, όταν βλέπω ότι γύρω μου μια χαρά επικρατεί διαφθορά και ανηθικότητα, χωρίς καμία επίπτωση για τον ανήθικο.
1: Ναι, έχετε απόλυτο δίκιο. Να ξεκινήσω όμως από τους στίχους του τραγουδιού, τους οποίους υπομνήσατε. Μιλάει για την ελληνική, μιλάει για τη θυσιαστική ετοιμότητα, για τους άλλους αιμορραγώ, που σημαίνει μια θυσιαστική αυθυπέρβαση. Και νομίζω ότι ο άνθρωπος, το γνώρισμά του είναι ακριβώς αυτή η δυνατότητα να προβεί σε μια θυσιαστική αυθυπέρβαση, η οποία θα τον αναπαύσει και τον ίδιο, αλλά θα συμβάλλει τα μέγιστα και στη διαμόρφωση του κοινωνικού γίγνεσθε. Προφανώς σήμερα λειτουργούν διαφορετικά κριτήρια επιλογών. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι κινδυνεύει ο σύγχρονος άνθρωπος να ολισθήσει τα όρια της ύβρεως, και αυτό ανεξάρτητα από την οικονομική του δυσπραγία ή όχι, ανεξάρτητα από τις πνευματικές του αντιλήψεις, η έννοια της ύβρεως είναι ένα, θα μπορούσε να πει κανείς, ένα χένον ζήτημα, είναι ένα ανοιχτό ζήτημα, και πολλές φορές η ολίσθηση στην ύβρη διαμορφώνει ένα διαφορετικό τύπο ανθρώπου. Ξανά πάλι στους στίχους που υπομνήσατε, νομίζω ότι η αλληλεγγύη και η ετοιμότητα για θυσία είναι αυτή η οποία θα μας βγάλει από το αδιέξοδο. Δηλαδή θα μπορέσουμε να συναντήσουμε και τον εαυτό μας και τους άλλους. Αλλά για να συναντήσουμε τους άλλους προϋποθέτει μια βαθιά αυτογνωσία. Επιτρέψτε μου να πω αυτό, να υπομνήσω και σε εσάς και στους ακροατές μας το γεγονός ότι ο Ηράκλητος λέει σε ένα σημείο ότι «εδιζιζάμινε με αυτόν», δηλαδή διερεύνησα σε βάθος τον εαυτό μου, και συνεχίζει ότι η ψυχή έχει τέτοιο βάθος που είναι δύσκολο να το προσμετρήσουμε και να το καταμετρήσουμε. Βαθύν λόγων η ψυχή έχει. Άρα ο άνθρωπος είναι κάτι εντελώς διαφορετικό από τον τρόπο με τον οποίο τον αντιλαμβανόμαστε εμείς σήμερα. Και οι στίχοι αυτού του τραγουδιού μας υπομνήσουν αυτή την ανάγκη της υπέρβασης, της υπέρβασης της ατομικότητας, του ατομοκεντρισμού. Θα μου αντετείνετε ίσως ότι πολλοί μιλάνε για την υπέρβαση της ατομικότητας και καταφάσκουν την ατομικότητα. Έτσι βιώνουν σε ένα ατομοκεντρικό σύμπαν, βιώνουμε όλοι. Αυτό είναι το μείζον. Εάν δεν απαντήσουμε σε αυτό το ερώτημα, έχω την εντύπωση ότι οποιαδήποτε ηθική διδασκαλία δεν θα μπορέσει να ανατρέψει παγιωμένες αντιλήψεις, οι οποίες ελάβνονται από την επιδίωξη του ατομικού συμφέροντος.
0: Θα ήθελα να μας πείτε ποιο θα ήταν το σημαντικότερο ηθικό μάθημα που θα δίνατε στους φοιτητές σας.
1: Καταρχήν θα τους προέτρεπα να διαβάσουν τα κλασικά κείμενα, έτσι ώστε μέσα από τη μελέτη των κλασικών κειμένων να αδειχθούν οι παραδειγματικές μορφές ήθους. Το ήθος, μην ξεχνάτε, σημαίνει το χαρακτήρα, αλλά αρχικά το ήθος ως ήθος σημαίνει τον τόπο διαβίωσης κάποιου. Και αυτός ο τόπος διαβίωσης μετατρέπεται ανεπίγνωση σε τρόπο ζωής. Αυτό θα ήταν το πρώτο που θα τους έλεγα, και το δεύτερο θα προσπαθούσα και με τη δική μου συμπεριφορά να αναδείξω τη σημασία που έχει και για τους ίδιους αλλά και για όλους μας αυτή η αυθυπέρβαση, η δυνατότητα αυθυπέρβασης, η δυνατότητα να πλησιάσουμε το συνήνε. Είναι κάτι που, αν μου επιτρέπετε, κινδυνεύουμε να το ξεχάσουμε. Ξεχνούμε το συνήνε. Θεωρούμε ότι ακόμη και στις πλέον δυναμικές σχέσεις ότι υπάρχει το εγώ μας. Όχι, το εγώ μας υφίσταται στο βαθμό που υπάρχει ο άλλος. Και έχουμε μπορέσει να πραγματοποιήσουμε τη συνθήκη του συνήνε, δηλαδή της συνύπαρξης. Αυτό θα είχα να πω στους φοιτητές μου, και βεβαίως ανάλογα με τη δεκτικότητά τους και την επιθυμία τους.
0: Μιας και μιλάμε για τους φοιτητές, έχετε δει σε όλη αυτή την πορεία των ετών διαφορές στον τρόπο που αντιλαμβάνονται οι φοιτητές σήμερα και παλαιότερα τα ζητήματα της ηθικής?
1: Βεβαίως. Ειλικρινά, με τα λόγου γνώσεως, πολύ μεγάλες διαφορές. Θα μπορούσα να πω το εξής για να γίνει κατανοητό. Υπήρχε αρχικά και τα προηγούμενα χρόνια αυτό που θα χαρακτήριζα ως ένταση, δηλαδή εμβάθυνση. Στα κείμενα, στη διδασκαλία, στο γεγονός της μετοχέτευσης των αντιλήψεων, χρησιμοποίησα τον όρο ένταση. Σήμερα θα χρησιμοποιήσω τον όρο έκταση. Μας ενδιαφέρει δηλαδή η επιφάνεια, η επιπολάζουσα κατάσταση. Ένα παράδειγμα θα ήταν η απόκτηση πολλών πτυχίων. Mm-hmm. Η προσπάθεια να αντιμετωπίσω εργαλειακά τη γνώση και όχι να εμβαθύνω εγώ ίδιος, δηλαδή η γνώση να λειτουργήσει ως αφετηρία μετασχηματισμού του συνειδότος μου. Αυτό πρέπει να το έχουμε υπόψη μας. Θεωρώ ότι έχουμε περάσει από την ένταση στην έκταση, αλλά η έκταση όπως ξέρουμε είναι επιφάνεια, ενώ η ένταση είναι η βαθύτητα.
0: Στο σημείο αυτό, κύριε καθηγητά, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τόσα ενδιαφέροντα μας είπατε σήμερα και που δεχθήκατε να είστε κοντά μας.
1: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Μίτσικη, και εσείς να είστε καλά.
0: Κυρίες και κύριοι, ήταν η εκπομπή Διπλό Ταμπλό από τον Αργύρη Κλιμαντήρη και την Άντα Κωνσταντίνα που ήταν στον ήχο και τον Ηλία Μίτσιο που ήταν στο μικρόφωνο. Σας ευχόμαστε καλή συνέχεια και σας αποχαιρετούμε με τον Ακροβάτη των Χαΐνιδων σε ερμηνεία εδώ του Γιάννη Χαρούλη. Ένα τραγούδι που μας υποδεικνύει πώς θα πρέπει να αντιμετωπίζουμε τις δυσκολίες. Για ιδέστε τον Ακροβάτη λοιπόν, που και όταν πέφτει γελά.

0: Ιωάννινα. Η ώρα είναι 12.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι πιστεύει πως το μνημόνιο συνεργασίας με το Ιράν έχει τελειώσει μετά από μία σειρά επιθέσεων που πυροδότησαν νέο κύκλο εντάσεων στη Μέση Ανατολή. Αυτό ανέφερε στη συνάντηση με το Γενικό Γραμματέα της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας Μάρκ Ρούτε. Οι δηλώσεις του έρχονται σε μία περίοδο αυξημένης έντασης στη Μέση Ανατολή, με τις δύο πλευρές να ανταλλάσσουν κατηγορίες για παραβίες των δεσμών και με τον κίνδυνο νέας κλιμάκωσης να παραμένει ανοιχτός. Χρησιμοποίησε σκληρή γλώσσα για την ηγεσία του Ιράν, που τους χαρακτήρισε ως καρκίνο που πρέπει να αντιμετωπιστεί έγκαιρα μετά τις νέες ανταλλαγές πυρών μεταξύ των δύο πλευρών. Παράλληλα, εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του με το ΝΑΤΟ, ενώ στρέφει τα πυρά του στην Ισπανία, δηλώνοντας ότι θα μπορούσε να κόψει όλο το εμπόριο με τη χώρα λόγω της διαφωνίας για τις υποχρεώσεις στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ. Δήλωσε ότι οι ΗΠΑ ξοδεύουν τόσα πολλά χρήματα για να προστατεύσουν αυτές τις χώρες από τη Ρωσία, αλλά δεν παίρνουν τίποτα σε αντάλλαγμα. Ο Αμερικανός Πρόεδρος επανήλθε στο ζήτημα της Γροιλανδίας, χαρακτηρίζοντας την υπόθεση μεγάλο πρόβλημα, καθώς επανειλημμένα είχε εκφράσει ενδιαφέρον για τον έλεγχο της ημιαυτόνομης περιοχής της Δανίας, προκαλώντας αντιδράσεις από την Κοπεχάγη και άλλους Ευρωπαίους συμμάχους. Κοντά στο 6% η άνοδος του πετρελαίου μετά τις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου. Είμαστε υπερασπιστές της ευρωπαϊκής αμυντικής αυτονομίας, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την άφηξή του στο Λευκό Παλάτι της Άγκυρας για τη δεύτερη μέρα της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ. Η Ελλάδα ήδη συγκαταλέγεται στην πρώτη πεντάδα των χωρών του ΝΑΤΟ που έχουν ήδη από το 2006 επιτύχει το στόχο του 3,5% του ΑΕΠ για τις αμυγός αμυντικές δαπάνες, είπε ο Πρωθυπουργός, τονίζοντας ότι η στρατηγική της ευρωπαϊκής αυτονομίας δεν είναι ανταγωνιστική του ΝΑΤΟ, αλλά ισχυρός ευρωπαϊκός πυλώνος που θα ενισχύσει τους συμμάχους. Ερωτηθείς για τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ και του Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν σχετικά με τα F-35 και τις αμερικανοτουρκικές σχέσεις, ο Κυριάκος Μητσοτάκης απέφυγε να τις σχολιάσει ευθέως, υπογραμμίζοντας ότι μια αμυντική συμμαχία όπως το ΝΑΤΟ πρέπει να βασίζεται στην αρχή της καλής γειτονίας. Αναφερόμενο στη Σύνοδο, ο Πρωθυπουργός σημείωσε ότι οι συζητήσεις διεξάγονται με βασικό αντικείμενο τον επιμερισμό των αμυντικών βαρών μεταξύ των συμμάχων, υπενθυμίζοντας ότι ήδη από την πρώτη του θητεία ο Ντόναλντ Τραμπ είχε ασκήσει πίεση προς τις ευρωπαϊκές χώρες ώστε να αναλάβουν μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης για την άμυνά τους. Αναφέρθηκε επίσης σε εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, εκφράζοντας την ελπίδα να αντέξει η κεχηρία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Το κόστος διαβίωσης και η ακρίβεια απασχολεί όλες τις χώρες της Ευρώπης, επεσήμανε. Στην Άγκυρα, στο μεταξύ, μεταβαίνει σήμερα και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Η τουρκική προκλητικότητα δεν αποτυπώνεται πουθενά στα κείμενα της συμμαχίας. Η αξιοπιστία ενός συμμάχου δεν μετρείται μόνο στις πληρωμές που εμείς αγοράζουμε όπλα. Εμείς ταυτόχρονα ενισχύουμε τη θωράκιση και είναι θετικό, ξαναλέω, τόνισε στο σταθμό μας ο Κώστας Τσουκαλάς, εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ. Πρέπει, είπε, αυτή την ικανότητα τη μετατρέπουμε και σε επιρροή. Εμείς φαίνεται, ενώ εμείς είμαστε στην πρώτη γραμμή των δαπανών, είμαστε στην τελευταία γραμμή των αποφάσεων, ανέφερε. Άμεση λύση στο ζήτημα με τα δέματα από την Κίνα που παραμένουν στα τελωνία προανήγγειλε μέσω του Earth News Radio 105,8 υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αρμόδιος για τη φορολογική πολιτική, Δημήτρης Μαρκόπουλος. Όπως ανέφερε, βρίσκεται σε εξέλιξη μεταβατικό καθεστώς λόγω αλλαγής πολιτικής και οι προσπάθειες που γίνονται θα φέρουν σύντομα αποτελέσματα. Ο κ. Μαρκόπουλος διαβεβαίωσε ότι δεν θα υπάρξουν περαιτέρω ταλαιπωρίες για τους πολίτες και ότι το πρόβλημα θα λυθεί. Για την ακρίβεια, ο Υφυπουργός σημείωσε ότι η Ελλάδα δεν είναι η χώρα με το μεγαλύτερο πληθωρισμό, ζητώντας να μην υπάρχει λαϊκισμός στη σχετική συζήτηση. Επεσήμανε παράλληλα ότι η αύξηση του κατακεφαλήν εισοδήματος στη χώρα φτάνει το 2,7%, δηλαδή, όπως είπε, σε επίπεδο υπερδιπλάσιο από εκείνο της Ευρωζώνης. Συνεδριάζει η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας για την υπόθεση των υποκλοπών προκειμένου να αποφασίσει επί των αιτημάτων που έχει καταθέσει η αντιπολίτευση για την κλήση συγκεκριμένων προσώπων. Μηνυτήρια αναφορά στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου κατέθεσε ο Κυριάκος Βελόπουλος για τις δηλώσεις του Άδωνη Γεωργιάδη ότι ο Αλέξη Τσίπρας χρηματίστηκε για να αλλάξει τον ποινικό κώδικα λίγες ημέρες πριν από τις εκλογές του 2019. Ο κύριος Βελόπουλος έκανε λόγο για μεγάλο σκάνδαλο και κατηγγείλει συναλλαγή μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και Τσίπρα, σημειώνοντας ότι αφού η Νέα Δημοκρατία το γνώριζε ότι ο Τσίπρας χρηματίστηκε, γιατί δεν το έλεγε τόσα χρόνια.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά, αίθυρος καιρός με τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες το απόγευμα στα επιρροτικά ορεινά από 23 έως 35 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, από 22 έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: Ιωάννινα.
1: Εξεπαφή. Το podcast που αναζητά απαντήσεις
2: στα μικρά και μεγάλα κοινωνικά ζητήματα της καθημερινότητας
1: μέσα από το πρίσμα της ψυχολογίας.
2: Με τη Μαρία Ρουμαλιώτη
1: και τον Παναγιώτη Τζόκα.
3: Άκουσε το αποκλειστικά στο AirTeco.
4: Είδα μια πολύ ωραία ταινία τις προάλλες. Πάρα πολύ ωραία ταινία.
5: Βλέπεις. Νιώθεις. Αναγνωρίσεις. Θυμάσαι. Ταξιδεύεις. Συνδέεσαι. Αυτό κάνει το σινεμά. Μας ενώνει. Ένα αφιέρωμα με ταινίες που ξεχώρισαν στα Ευρωπαϊκά Βραβεία Κινηματογράφου και στα Βραβεία Ήρης της Ελληνικής Ακαδημίας Κινηματογράφου. Το σινεμά μας ενώνει στο Netflix. Τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Τώρα ο Περιφερειακός Σταθμός Ιωαννίνων και στο ΕΡΤ ECHO. Εκπομπές, συνεντεύξεις, αφιερώματα, ηχητικά ντοκιμαντέρ και σπάνιο αρχιακό υλικό.
6: Εδώ η Ιωάννινα, ραδιοφωνικός σταθμός Σπύρου.
0: Όλα διαθέσιμα on demand. Για να τα απολαμβάνεις όπου θέλεις, όταν θέλεις. Και πάντα σε ζωντανή μετάδοση 24 ώρες το 24ωρο για όλο τον κόσμο. ΕΡΤ ECHO. Ο Περιφερειακός Σταθμός Ιωαννίνων σήμερα.

0: Η Ήπειρος είναι τα βουνά που αγκαλιάζουν τον ουρανό.
1: Οι θάλασσες που ψιθυρίζουν ιστορίες.
0: Οι άνθρωποι της γης και του μόχθου.
1: Στη γη του Πέντε κάθε μέρα γράφεται μια ιστορία. Από τους ήρωες του σήμερα.
0: Ζήσε τον μύθο σου στην Ήπειρο.

άμα θέλεις μάνα, πήρε με, άμα θέλεις μάνα, πήρε με, πάλι εγώ θα βγαίνω στην αυλή. Πάλι εγώ θα

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Νομίζω ότι το μνημόνιο κατανόησης με το Ιράν τελείωσε. Τόνισε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ από την Άγκυρα σε κοινή συνέντευξη με τον Μαρκ Ρούτε και τον Ταγίπ Ερντογάν. Οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν συνεχίζονται, αλλά είναι χάσιμο χρόνο, ανέφερε. Επιπλέον, γνωστοποίησε και τη διακοπή των εμπορικών σχέσεων με την Ισπανία. Η Ισπανία αντιμετωπίζει τις δηλώσεις ως κάτι το σύνηθες, απάντησε το γραφείο του Ισπανού Πρωθυπουργού μετά τα νέα πειρά του Αμερικανού Προέδρου. Οι τιμές του πετρελαίου αυξάνονται κοντά στο 6% μετά τις νέες δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου. Είμαστε υπερασπιστές της ευρωπαϊκής αμυντικής ενίσχυσης, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την άφιξή του στο Λευκό Παλάτι της Άγκυρας για τη δεύτερη μέρα της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ. Οι νέες επιθέσεις κατά του Ιράν ήταν απολύτως αναγκαίες, ανέφερε νωρίτερα από την Άγκυρα ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε. Νέες απειλές από το Ιράν, κάθε βάση που διευκολύνει επίθεση των ΗΠΑ είναι νόμιμος στόχος εκρήξης.

0: στην Μπουσέρ και ιρανικά αντίπεινα σε αμερικανικές βάσεις σε Μπαχρέιν και Κουβέιτ. Την απαλλαγή των δύο κατηγορουμένων αστυνομικών για την κατηγορία του ομαδικού βιασμού 19χρονης γυναίκας στο ΑΤΑΦ Ομόνοιας προτείνει ο εισαγγελέας της έδρας. Η εισαγγελική πρόταση στηρίχθηκε στην ύπαρξη αμφιβολιών σχετικά με το αδίκημα. Οι αγορεύσεις συνεχίζονται. Και ο καιρός γενικά έθριος ως 35 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, ως 34 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
1: Ιωάννινα.

0: Μπέρτ Ιωάννινα. Η ώρα είναι μία. Μπέρτ Ιωάννινα. Κυρίες και κύριοι, συνδεόμαστε με τον 102 FM της ΕΡΤ3.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό είναι η Μαρίνα Μάντζου, στην στήριξη είναι ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Ανδρέας Κοράνης. Μαζί θα περιδιαφούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ.

0: Τετάρτη σήμερα, 8 Ιουλίου, και να ξεκινήσουμε ευθύς αμέσως με τα θέματα της εκπομπής που θα μας απασχολήσουν και να ξεκινήσουμε καταρχήν με την Πάτρα, καθώς έχουμε αίτημα άρσης του καθεστώτος κράτησης που κατατέθηκε για τον James Δαλαμάγκα, ο οποίος κατηγορείται από τις Αυστραλιανές αρχές για τη δολοφονία ομογενούς του. Το αίτημα έγινε δεκτό υπό τους όρους της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και την παρουσία του 56χρονου στο αστυνομικό τμήμα. Εμείς θα πάμε στον Νίκο Γιαπρακά, ο οποίος έχει περισσότερα. Νίκο, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Πρόκειται για μια εξέλιξη η οποία ήρθε έπειτα από ένα αίτημα το οποίο είχε καταθέσει η πλευρά της υπεράστησης του James Δαλαμάγκα, ο οποίος όλο αυτό το διάστημα ήταν κρατούμενος στις φυλακές του Αγίου Στεφάνου Πατρών. Έτσι λοιπόν, το αίτημα το οποίο υποβλήθηκε στο Συμβούλιο Εφετών Πάτρας ήταν για την άρση της κράτησης του James Δαλαμάγκα. Αίτημα το οποίο έγινε δεκτό και αναμένεται ίσως και σήμερα κιόλας ο 56χρονος να βρεθεί εκτός φυλακής και να επιστρέψει στο σπίτι του, στο Άλσος Αιγίου, όπου και θα παραμείνει μέχρι να αποφασίσει το Συμβούλιο Εφετών Πάτρας για το αίτημα το οποίο έχει κατατεθεί από τις Αυστραλιανές αρχές περί έκδοσής του στην μακρινή αυτή χώρα. Εφόσον λοιπόν γίνει δεκτό το αίτημα από το Συμβούλιο Εφετών, τότε ο James Δαλαμάγκα θα μεταφερθεί στην Αυστραλία για να δικαστεί ως κατηγορούμενος για την δολοφονία ενός άλλου Έλληνα ομογενής στην περιοχή του Σίδνεϊ το 1999. Ωστόσο, ο James Δαλαμάγκα δεν κατηγορείται για κάτι στην Ελλάδα σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο, και σε περίπτωση που το αίτημα δεν γίνει δεκτό, τότε θα αφαιθεί ελεύθερος χωρίς κανέναν περιοριστικό όρο.
0: Μάλιστα, Νίκο, να πάμε τώρα και στο άλλο θέμα, στο διπλό φωνικό στο Αίγιο, καθώς έχουν προκύψει στην υπόθεση, από όσο φαίνονται, νέα στοιχεία. Να θυμίσουμε ότι μιλάμε για το διπλό φωνικό στο Αίγιο με θύματα μία 54χρονη μητέρα και το γιο της, την ώρα μάλιστα που ο 65χρονος σύντροφος της 54χρονης, που θεωρούνταν μάλιστα και ο βασικός ύποπτος για το έγκλημα, παραμένει προφυλακισμένος.
1: Ακριβώς. Η υπόθεση όμως έχει περάσει στα χέρια του ελληνικού FBI, το οποίο έχει πάρει τον πλήρη φάκελο της υπόθεσης, και οι έμπειροι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι υπάρχουν κάποια στοιχεία τα οποία δείχνουν και το ενδεχόμενο να μην είναι τελικά ο Ιταλός ο δράστης του διπλού φωνικού. Έτσι λοιπόν οι αστυνομικοί, σύμφωνα με τις πληροφορίες οι οποίες έχουν δει το φως της δημοσιότητας, της δολοφονίας του γιου από την ίδια του τη μητέρα και στη συνέχεια η ίδια να προχώρησε σε αυτοχειρία. Εξετάζεται λοιπόν αυτό το ενδεχόμενο αν ισχύει, και αυτό γιατί σύμφωνα με τις φωτογραφίες που έχουν από την νεκροψία οι αστυνομικοί δεν διακρίνεται κάποιο χτύπημα με μαχαίρι στην πλάτη της γυναίκας όπως αρχικά είχε διαρρεύσει, με αποτέλεσμα να κερδίζει πόντους, αν θέλετε, η εκδοχή του Ιταλού ότι συνέβησαν τα πράγματα με αυτήν την αλληλουχία. Ο ίδιος επιμένει στην αθωότητά του, λέει ότι δεν άκουσε τίποτα, δεν έχει καμία σχέση με το φωνικό, και πλέον και η έρευνα της αστυνομίας θα εξετάσει το ενδεχόμενο να έχουν συμβεί με αυτή την σειρά τα πράγματα σχετικά με τον θάνατο των δύο ανθρώπων.
0: Μάλιστα. Νίκο, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ και να πάμε εμείς ευθύς αμέσως να συνομιλήσουμε με τον ιατροδικαστή Γρηγόρη Λέων. Καθώς, όπως φαίνεται, κύριε Λέων, καλό σας μεσημέρι καταρχήν.
2: Καλό μεσημέρι και στους ακροατές σας.
0: Από όσο φαίνεται, αυτή η υπόθεση εξελίσσεται σε θρίλερ για γερά νεύρα. Σύμφωνα έτσι με τα στοιχεία και όπως ακούσαμε και τον συνάδελφο τον Νίκο Γιαπρακά, εξετάζουν οι αστυνομικοί του FBI τα νέα ευρήματα μάλλον από την νεκροψία, για να δούνε αν τελικά βγαίνει κάποιο συμπέρασμα. Από όσο φαίνεται δεν εμπλέκεται τρίτο πρόσωπο, χωρίς όμως να είμαστε και 100% σίγουροι, είναι κάτι το οποίο είναι αντικείμενο έρευνα των αστυνομικών. Εσείς πώς τα βλέπετε όλα αυτά, τι πιστεύετε?
2: Λοιπόν, πρώτα απ' όλα να διευκρινίσουμε ότι μία ιατροδικαστική εξέταση ολοκληρώνεται με το πέρας όλων των εξετάσεων και με τη σύνταξη της σχετικής έκθεσης. Δηλαδή, όταν βλέπουμε κάποια στοιχεία ή κάποιο στοιχείο μεμονωμένα, πιθανά να οδηγούμαστε σε σφάλματα τα οποία με το που θα έχουμε την πλήρη εικόνα να γίνονται εύκολα αντιληπτά ακόμα και από τον άνθρωπο που αρχικά έκανε το σφάλμα. Άρα τι θέλουμε να πούμε. Ουσιαστικά σε αυτή την υπόθεση προφανώς φαίνεται ότι θα έχουμε μία πληθώρα στοιχείων. Έχουν γίνει ορθά αρκετά πράγματα, τουλάχιστον από αυτά που έχουν δημοσιευθεί. Έχει γίνει μια πλήρη ιατροδικαστική διερεύνηση, έχει γίνει αυτοψία του χώρου, έχουν παρθεί δείγματα και ουσιαστικά από βαλιστικής απόψεως και από ιατροδικαστικής απόψεως. Οπότε νομίζω ότι στο τέλος θα έχουμε μια πραγματικά πλειάδα στοιχείων, τα οποία εκεί θα κληθεί ο ιατροδικαστής και φυσικά και οι προανακριτικές αρχές να τα βάλουν κάτω, να τα βάλουν με τη σειρά σωστά και να βγάλουν ασφαλή συμπεράσματα. Δεν μπορούμε να αποκλείσουμε σε αυτή τη φάση τίποτα. Δεν μπορούμε όμως να επιβεβαιώσουμε και κάποιο σενάριο. Προφανώς θα πρέπει, ξαναλέω, να περιμένουμε. Για παράδειγμα, τα τραύματα που έχει δει ο ιατροδικαστής αρχικά στην νεκροψία, νεκροτομή, του δίνουν μια πρώτη εικόνα. Είναι βέβαιο ότι αυτή τη στιγμή ο ιατροδικαστής, ο οποίος έκανε την νεκροψία νεκροτομή, έχει μια άποψη για το τι έχει συμβεί. Όμως, εάν υπάρχει μια πλειάδα άλλων στοιχείων, τα οποία να συνηγορούν προς μια αντίθετη κατεύθυνση, προφανώς και αυτό θα πρέπει να ληφθεί υπόψη. Και επειδή είπα για τα τραύματα, θέλω να σας πω ότι είναι εντελώς διαφορετικά τα τραύματα μιας αυτοχειρίας. Και εντελώς διαφορετικές οι πολλαπλές πλήξεις, ακόμα και με το ίδιο όργανο, με ένα μαχαίρι, με έναν ίσον και τέμνον όργανο, όπως λέμε, από έναν άνθρωπο ο οποίος πλήττεται από έναν άλλο δράστη πολλαπλές φορές. Δηλαδή, όταν έχουμε πλήξεις στην πλάτη, αντιλαμβανόμαστε ότι ήδη μας κατευθύνει κάπου. Όταν έχουμε πλήξεις πολλαπλές, επίσης μας κατευθύνει κάπου. Όταν έχουμε όμως κυρίως τραύματα, όπως λέμε, δισταγμού γύρω από το κέριο τραύμα, εκεί προφανώς και μας κατευθύνει κάπου
0: σε
2: άλλο.
0: Σε αυτοχειρία, να υποθέσω.
2: Ακριβώς. Εδώ τώρα, λοιπόν, ο ιατροδικαστής νομίζω ότι έχει μία πρώτη άποψη. Απλά, ορθώς, και φαντάζομαι γι' αυτό το λόγο δεν έχει εκφραστεί ακόμα έτσι ολοκληρωτικά, με την έννοια ότι περιμένει όλα τα αποτελέσματα για να είναι και αυτός σίγουρος ότι όλα δένουνε, ας το πω πολύ απλά, μεταξύ τους.
0: Ουσιαστικά έχουμε κάποια στοιχεία από την ιατροδικαστική, δεν έχουμε την πλήρη, αν δεν κάνω λάθος, έτσι δεν είναι ακόμα?
2: Προφανώς και δεν έχουμε την πλήρη. Προφανώς θα περιμένουμε ό,τι εργαστηριακή εξέταση έχει γίνει.
0: Θέλω να πω τα στοιχεία τα οποία έχουν βγει στη δημοσιότητα. Ας πούμε, αρχικά λέγανε για μία μαχαιριά στην πλάτη που έφερε η 54χρονη. Αυτό ήταν μία, θα θέλατε, κακώς βγαίνουν αυτά τα στοιχεία ενώ δεν έχουμε την πλήρη ιατροδικαστική εξέταση ακόμη?
2: Κοιτάξτε να σας πω, το να λέμε ότι έχει μία...
0: Και το λέω αυτό, συγγνώμη κύριε Λέων, διότι αυτό έχει διαρρεύσει ευρέως.
2: Ναι. Αυτό, εάν και εφόσον το έχει δει ο ιατροδικαστής και προφανώς με κάποιο τρόπο έφτασε στο δημόσιο διάλογο, αντιλαμβάνεστε ότι είναι κάτι το κέριο. Δεν μπορεί να ληφθεί πίσω, ας πούμε, δηλαδή να πούμε όχι έκανα λάθος, δεν είναι πλήξη με νήσων και τέμνων. Γιατί εκεί, εάν έχουμε διαδώσει κάτι το οποίο δεν είναι αληθές, αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχουν και συνέπειες. Δηλαδή αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ένας άνθρωπος είναι προφυλακισμένος προφανώς από κάποια τέτοια αρχικά στοιχεία, έτσι, και γι' αυτό θα πρέπει να είμαστε σίγουροι. Αλλά εάν υπήρξε όντως μία πλήξη στην πλάτη ή πολλαπλές πλήξεις στη ραχαία χώρα, όπως λέμε, αυτές είναι ενδεικτικές, αν θέλετε, επιθέσεις από ένα άλλο άτομο, γιατί όπως αντιλαμβάνεστε δεν έχουμε δει, τουλάχιστον μέχρι σήμερα, στα χρονικά της ιατροδικαστικής σε μεγάλο ποσοστό δεν υπάρχει τέτοια πλήξη που να αντιστοιχεί σε αυτοχειρία, παρά μόνο σε πλήξη από άλλο άτομο.
0: Μάλιστα. Κύριε Λέων, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η υπόθεση. Θέλω να πιστεύω, κύριε Λέων, ότι δεν θα οφείλονται αυτά σε λάθος, ανθρώπινο λάθος του ιατροδικαστή. Δεν ξέρω πώς θα μπορούσα να το πω πιο ευγενικά.
2: Καταλαβαίνετε ότι ιατροδικαστές, ναι, είμαστε οι πρώτοι να γνωρίζετε που παρακαλάμε κάθε φορά ή που εν πάση περιπτώσει, ναι, έχουμε μια αγωνία, να το πω διαφορετικά, κάθε φορά ότι δεν θα υπάρξει ξανά λάθος, γιατί στο παρελθόν, όπως αντιλαμβάνεστε, το έχουμε, ναι, πληρώσει στο σύνολό μας ακριβά, ακόμα και αυτοί οι οποίοι θεωρητικά δικαιωθήκαμε από κάποιες σωστές απόψεις. Όταν πλήττεται ένας χώρος, όλοι, ναι, ναι, ναι, θα πληγούμε. Οπότε νομίζω, ελπίζω και θέλω να πάνε όλα καλά.
0: Και εμείς το ευχόμαστε, κύριε Λέων, και να δούμε τελικά πώς θα καταλήξει αυτή η υπόθεση του διπλού φωνικού στο Αίγιο. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την επικοινωνία. Καλή συνέχεια.
2: Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλή.
0: Να πάμε τώρα εμείς στην Αργολίδα, καθώς αστυνομικοί πυροβόλησαν και τραυμάτισαν σοβαρά 20χρονο στην Αργολίδα κατά τη διάρκεια επεισοδιακής καταδίωξης που έγινε σήμερα τα ξημερώματα. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο νεαρός επιχείρησε να εμβολήσει αστυνομικούς, οχήματα, ενώ η καταδίωξη κράτησε πάνω από μισή ώρα μέσα σε χωριά αλλά και στην πόλη του Άργους. Να πάμε στον Βασίλη Κούβαλη από την Ερτρίπολης που έχει περισσότερα. Βασίλη.
3: Καλό μεσημέρι, Δίκη. Υπάρχει επίσημη ανακοίνωση από την αστυνομική διεύθυνση. Ο οδηγός δεν συμμορφώθηκε στα σήματα στάσης των αστυνομικών, ανέπτυξε ταχύτητα προκειμένου να αποφύγει τον έλεγχο, ενώ επιχείρησε να εμβολήσει αστυνομικούς που βρίσκονταν εκτός υπηρεσιακών οχημάτων, καθώς και υπηρεσιακά οχήματα κατά τη διάρκεια της διαφυγής του. Ακολούθησε καταδίωξη, κατά την οποία κινήθηκε με ιδιαίτερα επικίνδυνο τρόπο. Τελικώς το όχημα εγκλωβίστηκε από τα περιβολικά τα οποία εμβόλησε και στη συνέχεια ο οδηγός εγκατέλειψε το όχημα πεζός, επιχειρώντας να διαφύγει αναρριχόμενος σε μαντρότυχο. Οι δύο από τους αστυνομικούς έκαναν χρήση του υπηρεσιακού τους οπλισμού με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του άνδρα. Στο σημείο κλήθηκε άμεσα στενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τον μετέφερε σε νοσοκομείο, ενώ στη συνέχεια διακομίστηκε σε νοσοκομείο της Αττικής, όπου νοσηλεύεται. Στη διαδρομή της διαφυγής του, πλησίον του σημείου, το σημειώνει αυτό η αστυνομική διεύθυνση, έγινε το αρχικό σήμα από τη στάση. Για στάση από τους αστυνομικούς εντοπίστηκε και κατασχέθηκε αεροβόλο πιστόλι, το οποίο θα αποσταλεί στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για την εργαστηριακή εξέταση. Για το περιστατικό ενημερώθηκε άμεσα ο αρμόδιος εισαγγελέας, ενώ στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας συνελήφθησαν οι δύο εμπλεκόμενοι αστυνομικοί, σε βάρος τους οποίους σηματίστηκε δικογραφία για την παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και βαριά σωματική βλάβη. Παράλληλα, έχει ξεκινήσει και η προβλεπόμενη πειθαρχική διαδικασία για τη διερεύνηση των ακριβών συνθήκων υπό τις οποίες έλαβε χώρα το περιστατικό. Την προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Δίωξης και Εξυκνίασης Εγκλημάτων Αυτίου με τη συνδρομή του ΔΑΟΕ.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Βασίλη. Αιματηρή συμπλοκή σημειώθηκε χθες στην Κουλούρα η Μαφίας, σε καφέ της περιοχής. Ένας 47χρονος Έλληνας τράβηξε μαχαίρι μετά από καυγά και τραυμάτισε δύο άτομα, έναν 32χρονο, με αποτέλεσμα να τον τραυματίσει θανάσιμα, και έναν 62χρονο, τον οποίο φέρεται να χτύπησε. Να πάμε στη Δέσποινα Κρητικού, η οποία και θα μας ενημερώσει. Δέσποινα, καλώς μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Καταρχάς να πούμε ότι ο 47χρονος βρίσκεται αυτή την ώρα ενώπιον του εισαγγελέα πρωτοδικών Βέρειας, αντιμετωπίζοντας την κατηγορία για την ανθρωποκτονία με τη δικογραφία που έχει συνταχθεί σε βάρος του από το Τμήμα Δίωξης και Εξυκνίασης Εγκλημάτων Βέρειας, που τον συνέλαβαν σχεδόν αμέσως μετά το αιματηρό επεισόδιο, γύρω στις 4 παρατέταρτο χθες το απόγευμα στην Κουλούρα της Μαθίας. Είναι εκτιματικές οι διαφορές για ένα χωράφι το οποίο είχαν πουλήσει η Ρωμά στον πατέρα του 47χρονου, το πήραν πίσω χωρίς να καταβάλουν χρήματα, το καταπάτησαν στην ουσία και βρήκαν μπροστά τους τον 47χρονο, ο οποίος πήγε να του ζητήσει το λόγο, είχε και ένα μαχαίρι μαζί του, κάρφωσε με το μαχαίρι στην καρδιά τον 32χρονο, στον θώρακα, τον οποίο τον σκότωσε ακαριέα, ενώ χτύπησε με βροχιές στο πρόσωπο τον 62χρονο, ο οποίος πήγε στο νοσοκομείο της Βέρειας, νοσηλεύτηκε για λίγες ώρες και μετά, καθώς χαρακτηρίστηκε ότι η κατάστασή του δεν εμπνέει κάποια ανησυχία, πήρε εξιτήριο και έφυγε. οι δικαστικές αρχές θα αποφανθούν για την ποινική μεταχείριση του 47χρονου, ο οποίος θα παράσει και το κατόφλι το ανακριτή με τις κακουργηματικές κατηγορίες και σύμφωνα με τις πληροφορίες μας αναμένεται να πάρει προθεσμία για τα επόμενα 24 ώρα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δέσποινα. Προφυλακιστέως κρίθηκε με την σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα ο προπονητής Στίβου στην Κεφαλονιά, ο οποίος αντιμετωπίζει βαριές κατηγορίες έπειτα από καταγγελίες για σεξουαλικές πράξεις και παρενοχλήσεις σε βάρος ανήλικων αθλητριών. Ο Σάκης Νέγκας από την ΕΡΤ στη Ζάκυνθο έχει το ρεπορτάζ. Σάκη, καλό σου μεσημέρι.
5: Καλό σου μεσημέρι. Καλό μεσημέρι.
0: Σάκη, μας ακούς? Αν είναι εύκολο να πας σε ένα σημείο για να έχουμε ένα καλύτερο σήμα, γιατί...
5: Τώρα.
0: Ναι, νομίζω σε ακούμε καλύτερα τώρα, ναι.
5: Ναι, και μάλιστα τα στοιχεία του εν λόγω προπονητή Στίβου τα έχουμε στη διάθεσή μας. Είναι Κεφαλονίτης στην καταγωγή, μεσόκοπος στην ηλικία και με δύο παιδιά παρακαλώ και αρκετά γνωστό στην τοπική κοινωνία. Στα τέλη λοιπόν Δεκεμβρίου του 2025, μητέρα ανήλικης αθλήτριας επικοινώνησε με την Εθνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS 1056 και κατήγγειλε τον προπονητή ότι παρενοχλούσε τα παιδιά. Τα περιστατικά τα οποία ανέφερε η μητέρα δεν αφορούσαν μόνο τη δική της κόρη, αλλά και άλλα κορίτσια που προπονούνταν στον ίδιο χώρο. Σύμφωνα τώρα με τις αρχές, πρόκειται για συνολικά 4 αθλήτριες από 14 έως 17 ετών. Από το τηλεφώνημα αυτό ξεκίνησε η έρευνα σε βάρος του προπονητή Στίβου, ο οποίος σύμφωνα με την καταγγελία ασκούσε και σωματική βία στα παιδιά, κοινώς τους έριχνε ασφαλιάρες. Όπως δήλωσε στο Earth News ο πρόεδρος του Χαμόγελου του Παιδιού, Κώστας Γιαννόπουλος, ο οποίος θα μιλήσει αύριο και στην ΕΡΤ της Ακίνθου, αυτός ο κύριος τελικά παρενοχλούσε τα παιδιά, τα τιμωρούσε για το ότι δεν έκαναν καλά τις ασκήσεις με σφαλιάρες, με αποτέλεσμα να έχει δημιουργήσει ένα νοσηρό περιβάλλον. Η μητέρα είχε προηγουμένως αναζητήσει βοήθεια και από την αρμόδια εισαγγελική αρχή, ωστόσο δεν είχε προχωρήσει σε καταγγελία, καθώς της είχε ζητηθεί να καταθέσει επώνυμη καταγγελία, γεγονός που δεν επιθυμούσε για να προστατεύσει την ιδιωτικότητα του δικού της παιδιού, αλλά και των υπολείπων. Λίγους μήνες αργότερα, το χαμόγελο του παιδιού επισκέφτηκαν οι γονείς άλλου εμπλεκόμενου παιδιού, ζητώντας υποστήριξη. Η έρευνα είναι σε εξέλιξη, ενώ αξιοποιείται κάθε διαθέσιμο αποδεκτικό στοιχείο που θα ρίξει φως στην υπόθεση. Αυτό το θέμα της σωματικής, της σεξουαλικής κακοποίησης, αλλά και σωματικής βίας. Το συγκεκριμένο περιστατικό δεν είναι μεμονωμένο, αναφέρει το χαμόγελο του παιδιού. Αυξάνονται συνεχώς οι κλήσεις και οι αναφορές στην Εθνική Τηλεφωνική Γραμμή SOS 1056, οι οποίες αφορούν σε σεξουαλική κακοποίηση παιδιών, είτε μιλάμε για την περίπτωση της Κεφαλονιάς, είτε γενικότερα.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Σάκη. Σε εξέλιξη βρίσκονται από χθες τη νύχτα εκτεταμένες έρευνες του λιμενικού σώματος στη θαλάσσια περιοχή στα νότια των Χανίων για τον εντοπισμό ενός υποβρύχιου αλιέα. Ο 65χρονος είχε ξεκινήσει το απόγευμα για ψαροντούφεκο και έκτοτε δεν έχει δώσει σημεία ζωής. Μας ενημερώνει τώρα ο Περικλής Κουκλάκης από την ΕΡΤ Χανίων. Περικλή.
6: Καλό μεσημέρι και ξεκινάμε με την είδηση της τελευταίας στιγμής, καθώς πριν από λίγη ώρα ενημερωθήκαμε ότι το λιμενικό βρήκε την σημαδούρα με το δεμένο ψαροτούφεκο του 65χρονου που εγνοείται από χθες το βράδυ στην ευρύτερη περιοχή. Μάλιστα εντοπίστηκε το ψαροτούφεκο στα ανοιχτά του πλακιά νότια του Ρεθύμνου, αρκετά μίλια. Με συγχωρείτε. Αρκετά μιλιά μακρύτερα από την περιοχή όπου τον είδαν για τελευταία φορά και είχε πέσει ουσιαστικά για να πραγματοποιήσει το υποβρύχιο ψάρεμα. Ο 65χρονος ουσιαστικά χθες το μεσημέρι ξεκίνησε για να πέσει στη θάλασσα και εκεί στην ευρύτερη περιοχή στα νότια των Χανίων, λίγα χιλιόμετρα από την χώρα Σφακίων, ήταν που τον είδαν τελευταία φορά. Λίγες ώρες αργότερα η σύζυγός του ξεκίνησε να τον αναζητά, με αποτέλεσμα περίπου στις 9 και 4 να ενημερωθεί το λιμεναρχείο ότι ο άνδρας αγνοείται και αμέσως ξεκίνησαν οι έρευνες που διέρχησαν σχεδόν όλη τη νύχτα, όπου μπορούσε αυτό να γίνει βέβαια δυνατό, διότι ήταν και οι καιρικές συνθήκες αρκετά δύσκολες οι οποίες επικρατούσαν στο σημείο. Σήμερα από το πρώτο πρωινό φως έχουν ξεκινήσει νέα αναζήτηση ένα ναυαγοσωστικό σκάφος του λιμενικού, ένα περιπολικό πλοίο του λιμενικού σώματος, ένα αλλιευτικό και ιδιώτες εθελοντές από την θάλασσα. Δύο οχήματα του λιμεναρχείου Χανίων επιχειρούν στην αναζήτηση από στεριάς, ενώ στις έρευνες συμμετέχει και αεροσκάφος της Frontex, πραγματοποιώντας αναζητήσεις από αέρος. Τώρα, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ενδεχομένως λόγω του καιρού να παρασύρθηκε σε κάποια από τα κολπάκια που υπάρχουν εκεί, ενώ η αναζήτησή του συνεχίζεται και αυτή την ώρα που μιλάμε.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Περικλή. Οι 86 αγροτοδασικές πυρκαγιές έχουν εκδηλωθεί στην περιφερειακή ενότητα Ροδόπης από την έναρξη της αντιπυρικής περίοδου την 1η Μαΐου μέχρι και σήμερα. Όλες αντιμετωπίστηκαν εγκαίρως και επιτυχώς από τις δυνάμεις του πυροσβεστικού σώματος, εξού και οι καμένες εκτάσεις είναι περιορισμένες στα 170 περίπου στρέμματα. Ο Γιάννης Πετρακόπουλος από την ΕΡΤ Κομωτινής θα μας δώσει περισσότερα στοιχεία. Γιάννη.
7: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Περισσότερες από μία δηλαδή κατά μέσο όρο κάθε μέρα πυρκαγιές στη Ροδόπη στις τελευταίες 68 μέρες. Οι 31 σημειώθηκαν τον Μάιο, οι 44 τον Ιούνιο και 11 έχουμε μέχρι στιγμής μέσα στον Ιούλιο. Όλες κατασβέστηκαν εγκαίρως πριν λάβουν διαστάσεις από τις τοπικές πυροσβεστικές υπηρεσίες, ενώ σε δύο περιπτώσεις σηκώθηκαν και ένα αέρια μέσα και επιχείρησε και η 7η Ειδική Μονάδα Δασικών Επιχειρήσεων, η γνωστή δασοκομάντος. Συνολικά καήκαν μόνο 170 στρέμματα, δηλαδή λιγότερα από δύο στρέμματα ανά συμβάν, ενώ το ανακριτικό της πυροσβεστικής έχει οδηγήσει ενώπιον της δικαιοσύνης τρία άτομα, Βίκη, για πρόκληση πυρκαγιάς. Ένα με την κατηγορία του εμπρισμού από πρόθεση, το οποίο έχει μάλιστα προφυλακιστεί, και δύο με την κατηγορία του εμπρισμού από αμέλεια, εκ των οποίων στο ένα επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης ενός έτους με αναστολή, ενώ το άλλο αναμένει να δικαστεί. Τέλος, Βίκη, να πούμε πως σήμερα ξεκινάει και εκπνέει στις 17 του τρέχοντος μήνα η προθεσμία υποβολής αιτήσεων μέσω της ιστοσελίδας του πυροσβεστικού σώματος για την πρόσληψη 15 νέων πυροσβεστών γενικών καθηκόντων επταετούς θητείας στη Ροδόπη, άλλων 40 στον Υπηρετικό Εύρο, στο νησί της Αμοθράκης, στις περιφερειακές ενότητες Ξάνθης, Δράμας και Καβάλας και στο νησί της Τάσου και ακόμη 545 πυροσβεστών σε όλη τη χώρα. Από σήμερα στις 17 του μηνός.
0: Μάλιστα. Γιάννη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να πάμε τώρα στην ΕΡΤ Ορεστιάδας και στη Χρυσούλα Σαμουρίδου, καθώς έχουμε την παρακολούθηση των πυρομετεωρολογικών συνδικών σε πραγματικό χρόνο και σε 14 περιοχές της χώρας μέσω του δικτύου των σταθμών που έστησε η ομάδα Flame του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Στο δίκτυο φυσικά είναι ενταγμένος και ο σταθμός που τοποθετήθηκε στην περιοχή του Σουφλίου. Χρυσούλα.
8: Καλό μεσημέρι, Βίκυ. Ναι, έτσι είναι τα πράγματα. Και μάλιστα έχει εγκατασταθεί αυτός ο σταθμός σε σημείο που υπέδειξε η Εταιρεία Προστασίας Βιοπικιλότητας Θράκης, γιατί όλη αυτή η πρωτοβουλία της ομάδας Flame του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, η αλήθεια είναι ότι έγινε σε συνεργασία και σε συνεννόηση και με το WWF και με περιβαλλοντικούς φορείς που λίγο παραπάνω έτσι έχουν μια ιδέα για το πού θα ήταν καλό να στηθούν αυτοί οι σταθμοί. Λοιπόν, είναι μεταξύ Σουφλίου και του οικισμού Γιαννούλη στο σημείο που εγκαταστάθηκε αυτός ο σταθμός και λειτουργεί. Είναι αυτόματος πυρομετεωρολογικός σταθμός του δικτύου Pyromet, έτσι λέγεται το δίκτυο, που έστησε η ομάδα, όπως είπες και εσύ, Flame του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, και παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο τις πυρομετεωρολογικές συνθήκες της περιοχής. Αυτό το δίκτυο περιλαμβάνει 14 σταθμούς όλη την χώρα. Ανάμεσα σε αυτούς είναι και του Σουφλίου και ένας ακόμα εντός Θράκης, είναι στην ορεινή Ροδόπη. Και επιπλέον έχουν μπει τέτοιοι σταθμοί σε Λέσβο, Κρήτη, Πελοπόννησο, Αττική, Κορινθία, Βιωτία και Χαλκιδική. Τώρα, οι τοποθεσίες όπου εγκαταστάθηκαν αυτοί οι σταθμοί επελέγησαν με κριτήριο να είναι όσο το δυνατόν πιο μακριά από την ανθρώπινη επίδραση και όσο το δυνατόν πιο κοντά στο δασικό περιβάλλον. Γιατί με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζεται ότι θα έχουμε μετρήσεις βάσει των δεδομένων που ανανεώνονται κάθε 10 λεπτά, θέλω να σας πω αυτά τα δεδομένα, οι οποίες μετρήσεις θα είναι αντιπροσωπευτικές των πυρομετεωρολογικών συνθήκων που επικρατούν στα βασικά οικοσυστήματα της χώρας. Καταγράφουν θερμοκρασία, άνεμο, υγρασία ατμόσφαιρας, υγρασία στη νεκρή βλάστηση, ώστε να εκτιμηθεί η εφλεκτότητα της νεκρής βλάστησης και άλλες αρκετές παραμέτρους ακόμα, από τον συνυπολογισμό των οποίων προκύπτει τελικά ένας γενικότερος δείκτης κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς στη διάρκεια της ημέρας. Και τα δεδομένα των σταθμών αυτών δεν είναι διαθέσιμα μόνο στους επιστήμονες της ομάδας Flame, είναι διαθέσιμα για όλους, για τον καθένα.
0: Μάλιστα.
8: Μέσω της ιστοσελίδας που έχει δημιουργήσει αυτή η ομάδα Flame στο pyronet.fireweather.eu.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Χρυσούλα. Από αμέλεια, σύμφωνα με πηγές της πυροσβεστικής υπηρεσίας Λασιφίου, ξεκίνησε η πυρκαγιά στα Μπραμιανά, η οποία επεκτάθηκε λόγω του μεγάλου όγκου φυτικών υπολοιμάτων που υπήρχαν στην περιοχή. Να πάμε στον Ιάσον Ταυλά, από την ΕΡΤ Ηρακλείου στον Άγιο Νικόλαο. Ιάσον.
9: Καλό μεσημέρι. Αυτό δήλωσε ο διοικητής της πυροσβεστικής υπηρεσίας Ιεράβουτρας, Παναγιώτης Αρχάβλης, ο ίδιος είπε βέβαια ότι ουσιαστικά η επέκταση της φωτιάς είχε να κάνει με τα φυτικά υπολείμματα τα οποία είχαν μείνει από τα θερμοκήπια, τα οποία βρισκόταν γύρω από την αιστεία της πυρκαγιάς. Και επίσης δήλωσε ότι αυτά τα υπολείμματα δημιουργούν μια ιδιαίτερη επικινδυνότητα που και στο μέλλον μπορούν να δημιουργήσουν αυτά τα προβλήματα. Τώρα, αμέλεια, κάποιος έκανε κάποιες εργασίες εκεί με αποτέλεσμα να πάρει φωτιά και μάλιστα σε συνθήκες όπου είχαμε πάνω από 7 από φόρ. Αντιλαμβάνεστε, μέσα σε μια χαράδρα όπου οι συνθήκες ήταν τέλειες απλά για να καεί ο τόπος. Το ότι καταφέρανε οι πυροσβέστες να σταματήσουν τη φωτιά, μάλιστα μέσα σε μια χαράδρα, να αρθούμε τα δύο αέρια μέσα, να σβήσουν σε εκείνο το σημείο όπου τις φλόγες ουσιαστικά σταμάτησαν την επέκτασή της, θα μπορούσε να γυρίσει φωτιά πίσω και να φτάσει μέχρι τη θάλασσα να περάσει μέσα από τον οικισμό της Γαλλίας. Ήταν μια επικίνδυνη κατάσταση.
0: Μάλιστα.
9: Που κατάφεραν πολύ γρήγορα να σώσουν την περιοχή ουσιαστικά οι πήγες δυνάμεις της πυροσβεστικής, η ΕΜΟΔΕ, αλλά και τα αέρια μέσα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ιάσον, και να πάμε μέχρι την Κέρκυρα, καθώς τη συζήτηση στο Δημοτικό Συμβουλίο του θέματος της προληπτικής αντιπυρικής προστασίας του άλσους των φυλακών ζητούν με εγγραφό τους προς τον πρόεδρο του σώματος οι κάτοικοι της περιοχής. Η Μαρίνα Μοσχάτα από την ΕΡΤ Κέρκυρα θα μας πει περισσότερα γι' αυτό. Μαρίνα, καλό σου μεσημέρι και σε σένα.
10: Καλό μεσημέρι από την Κέρκυρα. Για την πρωτοβουλία κατοίκων για την προληπτική αντιπυρική προστασία του άλσους των φυλακών και την οριστική διαμόρφωση προς όφελος των κατοίκων και των επισκεπτών της πόλης. Έγινε στα πλαίσια λοιπόν της κλιμάκωσης των ενεργειών προς αυτή την κατεύθυνση και μάλιστα κατέθεσαν τη Δευτέρα προς το Προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας ένα αίτημα με 250 υπογραφές κατοίκων για την ένταξη του θέματος στην ενημέρωση στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο. Πρόκειται για μια προσπάθεια ουσιαστικά των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής που γυρνιάζουμε το άλσος των φυλακών, το οποίο ειρήστε παρόντο βρίσκεται εντός της πόλης της Κέρκυρας, για την προστασία του από τον κίνδυνο πυρκαγιάς και παράλληλα καταθέτουν και συγκεκριμένες προτάσεις που έχουν να κάνουν με την πλήρη αναβάθμιση του περιβάλλοντος χώρου. Κάνουν λόγο δηλαδή για διάφορες χρήσεις που μπορεί να έχει το άλσος των φυλακών προς όφελος των κατοίκων και των επισκεπτών της πόλης, όπως είναι για παράδειγμα η δημιουργία χώρων αναψυχής, αθλοπαιδιών, παιδικών χαρών, πολιτισμού, στάθμευσης κτλ. Οι κάτοικοι είχαν πριν από μερικές μέρες συναντηθεί και με το διοικητή της πυροσβεστικής των νομών, στον οποίο έθεσαν τα ζητήματα αυτά της άμεσης παρέμβασης που χρειάζονται για τον καθαρισμό του χώρου. Και το προηγούμενο διάστημα, μάλιστα και η υπηρεσία πρασίνου του Δήμου προχώρησε σε παρεμβάσεις καθαρισμού και αποψήλωσης σε αρκετά σημεία, που όμως φαίνεται να μην ικανοποίησαν τους κατοίκους που επανέρχονται ζητώντας το θέμα να συζητηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο, επισημένοντας ότι ο στόχος είναι η προστασία και η αναβάθμιση του άλσους.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρίνα. Να αλλάξουμε θέμα τώρα. Πανδυτικομακεδονικό συλλαλητήριο ενάντια στη διαδικασία απολιγνητοποίησης με κεντρικό σύνθημα «Η Δυτική Μακεδονία αγωνίζεται και δεν σιωπά» θα πραγματοποιηθεί αύριο το βράδυ στην κεντρική πλατεία της Κοζάνης. Να πάμε στον Περικλή Καραφιλίδη από την ΕΡΤ Κοζάνης. Περικλή.
11: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Η μαζική αναμένεται να είναι η συμμετοχή στο αυριανό συλλαλητήριο στις 8.30 το βράδυ ενάντια στον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιείται η απολιγνητοποίηση, καθώς θα συμμετέχουν περιφέρεια, η Περιφερειακή Ένωση Δήμων με το σύνολο των Δήμων της Δυτικής Μακεδονίας, επιμελητήρια, επιστημονικοί φορείς, εργατικά κέντρα και νομαρχιακά τμήματα της ΑΔΔΗ, σωματεία εργαζομένων και συνταξιούχων, ενώσεις επαγγελματιών και εμπόρων και σύλλογοι από όλη τη Δυτική Μακεδονία. Βασικό αίτημα του συλλαλητήριου, η παράταση λειτουργίας των λιγνητικών μονάδων, καθώς όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η Περιφερειακή Ένωση Δήμων. Η βίαιη και εξαιρετικά επιταγχυνόμενη απολιγνητοποίηση επιφέρει δραματικές συνέπειες στην περιοχή. Η μετάβαση στη μεταλιγνητική εποχή, τονίζει, οφείλει να είναι πραγματικά δίκαιη, με σχέδιο, επαρκείς πόρους και συγκεκριμένες πολιτικές που θα διασφαλίζουν την ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας αλλά και την κοινωνική συνοχή. Εν τω μεταξύ, στο πλαίσιο αυτών, από ότι τα τμήματα Δυτικής Μακεδονίας των τριών επιστημονικών επιμελητηρίων, γιατί γεωτεχνικό, οικονομικό και τεχνικό, με επιστολή τους προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ζητούν την παρέμβασή της για την ουσιαστική και τεκμηριωμένη αξιολόγηση της εφαρμογής του προγράμματος δίκαιης μετάβασης με βάση τους πραγματικούς δείκτες απασχόλησης, παραγωγικής δραστηριότητας και δημογραφικής εξέλιξης της περιοχής, και κάνουν λόγο για αναγκαιότητα αναθεώρησης του σχεδιασμού. Τονίζουν ότι παρά την κινητοποίηση σημαντικών ευρωπαϊκών και εθνικών πόρων στο πλαίσιο της δίκαιης μετάβασης, η αποτίμηση της μέχρι σήμερα πορείας αναδεικνύει ένα διαρκώς διευρυνόμενο χάσμα μεταξύ των αρχικών προσδοκιών και των απτών αποτελεσμάτων. Διαπιστώνουν σοβαρή δομική στρέβλωση, καθώς σημαντικό μέρος των διαθέσιμων πόρων εγκλωβίζεται σε δράσεις κατάρτισης, συμβουλευτικής απασχόλησης, τεχνικής βοήθειας και άλλες υποστηρικτικές παρεμβάσεις, ενώ παραμένουν δραματικά περιορισμένες οι μεγάλες παραγωγικές επενδύσεις. Μεταξύ άλλων, προτείνουν και διεκδικούν σύνδεση των χρηματοδοτήσεων με μόνιμες και βιώσιμες θέσεις εργασίας, έκτακτη χρηματοδότηση του πρωτογενούς τομέα και υποχρεωτική τοπική ανταποδοτικότητα των μεγάλων επενδύσεων. Παραμένοντας για πολύ λίγο στο ίδιο θέμα, να πω ότι σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης που συζητείται σήμερα στη Βουλή συμπεριλαμβάνεται τροπολογία για την καθιέρωση οριζόντιας ρήτρας δίκαιης μετάβασης ως μια μόνιμη θεσμική στήριξη των περιοχών που πλήττονται από την απολιγνητοποίηση. Προβλέπει ότι κατά τον σχεδιασμό δημόσιων πολιτικών, προγραμμάτων, δράσεων, χρηματοδοτικών εργαλείων και καθεστώτων ενίσχυσης θα μπορεί να προβλέπεται ειδική μεταχείριση για τις περιοχές αυτές μέσω ειδικών κριτηρίων που θα ενισχύουν την αναπτυξιακή τους προοπτική.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Περικλή. Αυξημένες είναι το τελευταίο μήνα οι τηλεφωνικές και διαδικτυακές απάτες στην Ηλία. Έχουν καταγραφεί δεκάδες απόπειρες και 6 άτομα εξαπατήθηκαν, χανώντας χρήματα και κοσμήματα συνολικής αξίας 60.000 ευρώ. Παναγιώτης Φωτεινόπουλος από την ΕΡΤ Πύργου είναι μαζί μας. Παναγιώτη.
12: Δεκάδες είναι οι απόπειρες απάτες το τελευταίο 15ήμερο στην Ηλία και δυστυχώς 6 συμπολίτες μας εξαπατήθηκαν με την μέθοδο της τηλεφωνικής ή της διαδικτυακής απάτης. Άγνωστοι υποδίθηκαν τους λογιστές με αποτέλεσμα να αποσπάσουν μεγάλα χρηματικά ποσά αλλά και κοσμήματα και χρυσαφικά από κυρίως ηλικιωμένες γυναίκες πάνω από 60.000 ευρώ, προκαλώντας ανησυχία στην αστυνομία, διότι είναι το έγκλημα με τις λιγότερες εξιχνιάσεις και τη δυσκολία εντοπισμού και σύλληψης, αλλά και με το γεγονός ότι σε σχέση με μια διάρρηξη, μια κλοπή, είναι πολύ μεγάλα τα ποσά που αποσπώνται. Δυστυχώς, στο τελευταίο διάστημα έχουν αυξηθεί ξανά και η αστυνομία επισημαίνει ότι θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Ο λογιστής, ο υπάλληλος του ΔΔΕ ή ο γιατρός που καλεί για τροχαίο είναι οι τρεις συνηθέστερες μέθοδοι που χρησιμοποιούν οι δράστες για να εξαπατήσουν συμπολίτες μας ανυποψίαντος, κυρίως ανθρώπους τρίτης ηλικίας και κυρίως γυναίκες. Η αστυνομία εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία ζητά από τον κόσμο να μην δίνει στοιχεία προσωπικά ούτε τραπεζικούς κωδικούς και να μην δίνει εντολή για ανάληψη χρημάτων ακόμα και σε ένα τέτοιο τηλεφώνημα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παναγιώτη.
13: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Ακούτε την εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά. Είμαστε στον Ιούλιο, κοντεύουμε στα μέσα Ιουλίου. Και βέβαια κάτι το οποίο σκεφτόμαστε ενδεχομένως οι περισσότεροι είναι τις καλοκαιρινές μας διακοπές, εφόσον δεν έχουμε πάει μέχρι στιγμής. Μιλάμε τώρα για την ακτοπλοϊκή σύνδεση της Καβάλας Σαμοθράκης. Κάτι το οποίο ζητούν με εγγραφό τους ο Εμπορικός Σύλλογος Καβάλας και ο Σύλλογος Τουριστικών Καταλυμάτων Σαμοθράκης. Σάκη Σασβεστάς είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Καβάλας. Σάκη.
1: Βίκυ, καλησπέρα από την Καβάλα. Πράγματι, την ανάγκη άμεσης πολιτικής παρέμβασης για την ακτοπλοϊκή σύνδεση Καβάλας Σαμοθράκης αναδεικνύουν ο Εμπορικός Σύλλογος της Καβάλας και ο Σύλλογος Τουριστικών Καταλυμάτων της Σαμοθράκης. Με επιστολή που απέστειλαν προς όλους τους θεσμικούς φορείς, επισημαίνουν ότι η ένταξη της γραμμής στην επόμενη πρόσκληση του Υπουργείου Ναυτιλίας του Σεπτέμβριο είναι καθοριστική, καθώς διαφορετικά κινδυνεύει να χαθεί μία ακόμη ευκαιρία για την αποκατάσταση της σύνδεσης αυτής. Όπως επισημαίνει και ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Καβάλας, κ. Γιάννης Κεργιώργης, οι επιδοτούμενες γραμμές οριστικοποιούνται τον Αύγουστο από το Συμβούλιο Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών. Αν η γραμμή αυτή δεν συμπεριληφθεί σε αυτή την πρόσκληση, χάνεται και η δυνατότητα επαναλειτουργίας της σύνδεσης για την περίοδο 2026-2027. Να υπενθυμίσουμε ότι αυτή η γραμμή λειτουργούσε πριν από 2 δεκαετίες περίπου με μεγάλη επιτυχία, αλλά στην συνέχεια με απόφαση της συγκεκριμένης ναυτιλιακής εταιρείας διακόπηκε το σχετικό δρομολόγιο.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε, Σάκη, και να παραμείνουμε στα ζητήματα αυτών των ακτοπλοϊκών δρομολογίων, καθώς στο αίτημα των φορέων του νησιού να αυξηθούν τα ακτοπλοϊκά δρομολόγια από Πειραιά προς Χίο, λόγω και των εργασιών που γίνονται στο αεροδρόμιο της Χίου, έχοντας μειώσει φυσικά και τις διαθέσιμες θέσεις για τους επιβάτες, η ακτοπλοϊκή εταιρεία φέρεται τώρα να δραστηριοποιείται στο Βόρειο Αιγαίο, ανακοίνωσε τη δρομολόγηση πλοίων και την ημέρα κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού με αρχή από την Παρασκευή 10 Ιουλίου. Θα μας πει τώρα ο Θοδωρής Πλοιώτης περισσότερα γι' αυτό. Θοδωρή.
2: Καλό μεσημέρι από τη Χίο. Είναι σημαντικό ότι από την Παρασκευή αυτή, από τις 10 Ιουλίου δηλαδή, μέχρι και τέλος Αυγούστου, θα έχουμε από Χίο προς Πειραιά και πρωινά δρομολόγια κάθε Παρασκευή, Σαββάτο και Κυριακή. Αυτό θα διευκολύνει τους επισκέπτες να μπορέσουν να επιστρέψουν και να βρουν θέση, ειδικά όσοι ταξιδεύουν με το αυτοκίνητό τους και θέλουν να επιστρέψουν μετά τις διακοπές. Αντίστροφα, από Πειραιά θα έχουμε ένα πρωινό δρομολόγιο κάθε Παρασκευή προς Χίο. Πιστεύετε μάλιστα ότι αυτό θα εκτελεί το ταξίδι σε 7 ώρες, θα είναι πιο γρήγορο δηλαδή, έτσι ώστε να μην χάνει κανείς όλη την ημέρα στο ταξίδι του ερχομού και να ευχαριστεί περισσότερο τις διακοπές. Σε ό,τι αφορά τώρα την κίνηση, από την εταιρεία εδώ στη Χίο, ο ναυτιλιακός πράκτορας ο κ. Μιχαλάκης καταγράφει, όπως αναφέρει, τα ίδια με πέρυσι επίπεδα σε ό,τι αφορά την κίνηση και ότι τα συγκεκριμένα δρομολόγια καλύπτονται με την ζήτηση της γραμμής. Να σημειώσουμε, Βίκυ, ότι υπήρξε και το αίτημα και στην ουσία λήγουν οι κατάθεσεις των προσφορών στις 23 Ιουλίου για την γραμμή από τα Μεστά προς Λαύριο, να είναι ένα πιο σύντομο δρομολόγιο και στα πλαίσια αυτό ότι έχουν μειωθεί οι θέσεις και έχουν ακριβήνει βέβαια τα αεροπορικά εισιτήρια. Ναι. Δεν ανταποκρίθηκα καμία εταιρεία στην απευθείας ανάθεση της γραμμής που έγινε η προσπάθεια να γίνει από το Υπουργείο. Περιμένουμε έτσι αν θα υπάρξει κατάθεση προσφορών μέχρι τις 23 Ιουλίου. Εκτιμάται όμως ότι ακόμη και να προχωρήσει αυτή η διαδικασία, δύσκολα θα είναι να δρομολογηθεί σε αυτή την περίοδο πλοίο. Κάτι που βέβαια θα το επιθυμούσαν και οι ασχολούμενοι με τον τουρισμό, αλλά θα είναι σημαντικό να μπει στη γραμμή έτσι ώστε το επόμενο διάστημα να έχουμε και αυτή τη σύνδεση, την καλύτερη σύνδεση από το Λαύριο στα Μεστά.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θοδωρή. Σε διορθωτικές κινήσεις τώρα θα προβεί η ταξιδιωτική εταιρεία Τριβάγκο μετά τον σάλο που προκλήθηκε για το επίμαχο βίντεο που προκειμένου να προωθηθεί η Μήλος δυσφήμιζε το νησί της Σαντορίνης. Από την ΕΡΤ στις Κυκλάδες η Λίνα Θεολογίτου είναι μαζί μας. Λίνα.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Την διάσκεψη για το συγκεκριμένο θέμα πραγματοποιήθηκε τις προηγούμενες μέρες μεταξύ του Δήμου Θήρας, της Διοίκησης Τριβάγκο και εκπροσώπου του ΕΟΤ, σε συνέχεια της επίσημης επιστολής διαμαρτυρίας που είχε στείλει ο Δήμαρχος Θήρας την 1η Ιουλίου, ως μια πρώτη θεσμική αντίδραση στο επίμαχο βίντεο τεχνητής νοημοσύνης που είχε ανεβάσει η Τριβάγκο διστημίζοντας το νησί της Σαντορίνης προκειμένου να διαφημίσει το νησί της Μήλου. Η συζήτηση, όπως αναφέρει ο Δήμος, διεξήχθη σε επικοδομητικό κλίμα και κατέληξε σε δέσμευση συνεργασίας των δύο πλευρών. Ο Δήμος και ο ΕΟΤ, αναφέρει ο Δήμος, είχαν ενιαία και σαφή θέση. Ωστόσο, η απόσυρση του βίντεο, αναφέρουν, και η γραπτή συγγνώμη της εταιρείας αποτελούν το ελάχιστο αναμενόμενο βήμα και όχι την αποκατάσταση της ζημίας. Στο πλαίσιο αυτό, συμφωνήθηκε η επεξεργασία ολοκληρωμένου πακέτου ανταποδοτικής προβολής της Σαντορίνης, το οποίο θα εξειδικευτεί τις επόμενες μέρες με την ίδια την εταιρεία. Ο Δήμαρχος Θήρας Νίκος Ζόρζος δήλωσε ότι τα τελευταία δύο χρόνια ο προορισμός έχει προβεί σε συγκεκριμένες δράσεις, ότι η μετακίνηση των επισκεπτών στο νησί να είναι ευκαιρέστερη, κυρίως στο λιμάνι και στο τελεφερίκ. Ο Δήμος Θήρας υπογραμμίζει ακόμα ότι η προστασία της τιμής του προορισμού είναι μια σημαντική ευθύνη, την οποία ασκεί σε διεθνές επίπεδο σε συντονισμό με τον ΕΟΤ και καθιστά σαφές ότι το συγκεκριμένο θέμα θα κλείσει μόνο με την πλήρη, εμπρόθεσμη και τεκμηριωμένη υλοποίηση των δεσμεύσεων της εταιρείας για αποκατάσταση ουσιαστικά της φήμης του νησιού. Να πούμε βέβαια ότι από τις πρώτες μέρες το επίμαχο βίντεο αποσύρθηκε από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε ιστορικά υψηλά, χωρίς ένδειξη επιβάρυνσης, βρίσκεται την τελευταία δεκαετία η επιχειρηματική δραστηριότητα στο Ηράκλειο, με βάση τα επίσημα στοιχεία του Επιμελητηρίου Ηρακλείου που παρουσιάστηκαν στη διάρκεια συνέντευξης τύπου. Από την ΕΡΤ Ηρακλείου, στη τηλεφωνική μας γραμμή, η Σταυρούλα Κατσουλάκη. Σταυρούλα.
4: Πρόκειται για την ανάλυση των επίσημων στοιχείων του Γενικού Μητρώου του Επιμελητηρίου Ηρακλείου και αποτυπώνεται όπως επισημάνθηκε και από τη διοίκησή του. Μια δεκαετία η οποία είναι μια δεκαετία ισχυρής ανάκαμψης και δομικής αλλαγής στην επιχειρηματικότητα του Ηρακλείου. Καταγράφηκαν συνολικά 18.182 εγγραφές έναντι 9.568 διαγραφών και μάλιστα το 2025, σύμφωνα με τα στοιχεία, ήταν έτος ρεκόρ για την επιχειρηματική κινητικότητα στο Ηράκλειο. Είχαμε τριπλάσιες νέες εγγραφές μελών, 3.354 σε σχέση με το 2015 που ήταν 1.148. Τώρα, η ανάλυση αναφέρεται σε τρεις διακριτές φάσεις. Η πρώτη φάση είναι από το 2015 μέχρι το 2016, τότε που είχαμε τα εισιτήρια ήταν αρνητικά και λόγω της πίεσης των capital control και της οικονομικής κρίσης. Την περίοδο 2017-2020 άρχισε το ισοζύγιο να γίνεται θετικό. Βεβαίως ήρθε το 2020 με την πανδημία και τον COVID-19 που ανέκοψε την ανωδική πορεία των εγγραφών, αλλά την τρίτη περίοδο, το 2021 μέχρι και το 2025, χαρακτηρίζεται από εντυπωσιακή επιτάχυνση, συνδυαζόμενη χρονικά με την ενεργοποίηση και του Ταμείου Ανάκαμψης και των προγραμμάτων ΕΣΠΑ, Λίντερ της τουριστικής ανάπτυξης που έφεραν αυτά τα οποία βλέπουμε σήμερα. Σε δηλώσεις του πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ηρακλείου, ο Βαγγέλης Καρκανάκης, είπε ότι οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους και ότι η επιχειρηματικότητα στο Ηράκλειο όχι μόνο άντεξε όλα αυτά τα χρόνια στις διαδοχικές κρίσεις, αλλά έχει περάσει και σε νέα φάση ανάπτυξης και δυναμισμού. Και στόχος μας, όπως είπε, είναι να μην διαμορφώσουμε θέσεις στηριζόμενες σε εκτιμήσεις, αλλά σε πραγματικά δεδομένα που αποτυπώνουν τις ανάγκες και τις προοπτικές της τοπικής οικονομίας.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταυρούλα. Την έντονη ανησυχία του για το μέλλον των παραγωγών στις λαϊκές αγορές εξέφρασε ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Παραγωγών Λαϊκών Αγορών Θεσσαλίας, Απόστολος Τσακανίκας, μιλώντας στην ΕΡΤ Βόλου. Η Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου θα μας πει περισσότερα. Ελένη.
5: Πράγματι, καλώς μεσημέρι. Έχουμε μια εικόνα συνεχούς συρρήκνωση του κλάδου και όχι μόνο βέβαια στη Μαγνησία, αλλά ανά την Ελλάδα και δύση τη Θεσσαλία. Η κίνηση στις λαϊκές αγορές είναι σιτά μειωμένη το καλοκαίρι, σαν περίοδο δηλαδή. Ωστόσο, το μεγαλύτερο πρόβλημα δεν είναι η εποχικότητα, αλλά η οικονομική πίεση που αντιμετωπίζουν τόσο οι καταναλωτές όσο και οι ίδιοι οι παραγωγοί. Σύμφωνα με τον κύριο λοιπόν Τσακανίκα, στη Μαγνησία ο αριθμός των παραγωγών έχει μειωθεί δραματικά από 250 παραγωγούς που δραστηριοποιούνταν πριν από λίγα χρόνια, μιλάμε δηλαδή για πενταετία και λιγότερο. Σήμερα έχουν απομείνει περίπου 120, ενώ όπως είπε από το 2021 μέχρι σήμερα δεν έχει μπει κανένας νέος παραγωγός στις λαϊκές αγορές. Ο ίδιος απέδωσε συνεχή αυτή αποχώρηση αδέλφων του στο αυξημένο κόστος παραγωγής που περιλαμβάνει καύσιμα, ηλεκτρική ενέργεια, αγροεφόδια αλλά και τα νέα λειτουργικά έξοδα που επιβαρύνουν τους επιχειρηματίες όπως οι ταμιακές μηχανές, οι προμήθειες βέβαια των τραπεζών, οι πάροχοι πληρωμών, οι λογιστές και όλα αυτά. Να πω ότι είπε ότι οι αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο παρά τις βελτιώσεις εν τούτης παραμένουν γραφειοκρατικές. Οι παραγωγοί ζητούν να μπορούν να αποκτούν άμεσα άδεια συμμετοχής στις λαϊκές, μόλις διαθέσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά, χωρίς πολύμνες διαδικασίες και προκηρύξεις, οι οποίες, όπως τόνισε, ανταποκρίνονται περισσότερο στα μεγάλα αστικά κέντρα, όπως η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη, παρά η περιφέρεια. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στις τιμές των προϊόντων, εξηγώντας ότι τα κυπευτικά διαμορφώνονται αποκλειστικά από την προσφορά και τη ζήτηση, καθώς δεν μπορούν να αποθηκευτούν. Και οι ντομάτες, πάντως χάρη μας έδωσε ένα παράδειγμα, που το Πάσχα είχαν φτάσει ακόμη και τα 4 ευρώ το κιλό, σήμερα πουλούν τις λαϊκές ακόμη και 0,80 έως 1 ευρώ. Αυτό που τόνισε, τελευταία και να κλείσω, είναι ότι η λύση βρίσκεται στη μείωση του κόστους παραγωγής, προτείνοντας μεταξύ άλλων μηδενικό ΦΠΑ στα λαχανικά, όπως εφαρμόζεται στην Κύπρο, καθώς και αφορολόγητο το αγροτικό πετρέλαιο στα πρότυπα άλλων ευρωπαϊκών χωρών.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αιματηρή συμπλοκή σημειώθηκε τα μεσάνυχτα σε πάρκο της Λάρισας στην Οδό Αιώλου, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν και να μεταφερθούν στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας δύο ανήλικοι 16 και 17 ετών αιγυπτιακής καταγωγής. Τα δύο παιδιά που διαμένουν και να μεταφερθούν στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας δύο ανήλικοι 16 και 17 ετών αιγυπτιακής καταγωγής. Τα δύο παιδιά που διαμένουν

0: τη θέσπιση ειδικού ποσοστού για τους μαθητές που έδωσαν πανελλαδικές λόγω της μεγάλης οικονομικής κρίσης που προκάλεσε η επιδημία φθόδους πυρετού στο νησί, ζητάει από το Υπουργείο Παιδείας η Ένωση Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Μυτιλίνης. Να πάμε στη Δέσποινα Αθανασιάδη από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο. Δέσποινα, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Και οι δύο ενώσεις Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων και του Δήμου Μυτιλίνης αλλά και του Δήμου Δυτικής Λέσβου ζητούν ειδική μέρημνα για τους υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων με επιστολή τους προς την Υπουργό Παιδείας. Καθώς όπως επισημαίνουν οι γονείς, οι μαθητές της περιοχής, του νησιού βρέθηκαν αντιμέτωποι με σημαντικές δυσκολίες κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, όπως πολύ σωστά είπες, λόγω του αυθόδους πυρετού. Για τον λόγο αυτό ζητούν από το Υπουργείο Παιδείας να εξετάσει τη χορήγηση ειδικής ποσόστοσης για την εισαγωγή των μαθητών της Λέσβου στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, κατά το πρότυπο αντίστοιχων ρυθμίσεων που έχουν εφαρμοστεί και σε άλλες περιοχές της χώρας μετά από έκτακτα γεγονότα. Το αίτημα, να σου πω, ότι συνοδεύεται από έκκληση για άμεση ανταπόκριση, ώστε, όπως τονίζουν οι ίδιοι, να διασφαλιστούν ίσες ευκαιρίες για τους υποψηφίους.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δέσποινα. Ένα ακόμη περιστατικό βανδαλισμού σε δημόσιο και ιστορικό χώρο προκαλεί προβληματισμό στα Ιωάννινα. Αυτή τη φορά στόχος αγνώστων έγινε το αρχοντικό Πυρσινέλα, ένα από τα σημαντικά κτίρια της πόλης όπου στεγάζονταν η Δημοτική Κοινότητα Ιωαννίνων και το ΔΠΘΕ. Αλεξάνδρα Γκέλη μαζί μας. Αλεξάνδρα.
2: Καλησπέρα, Βίκη. Τους βανδαλισμούς που σημειώθηκαν στο αρχοντικό Πυρσινέλα καταδικάζει ο Δήμος Ιαννητών, κάνοντας λόγο για ένα ακόμη περιστατικό φθορά στο δημόσιο και ιστορικό χώρο της πόλης. Σύμφωνα με την ανακοίνωση κιόλας του Δήμου, άγνωστοι προκάλεσαν τις ζημιές στο εξωτερικό χώρο του κτηρίου, σπάζοντας κάγκελα και προκαλώντας φθορές σε σημεία των εγκαταστάσεων. Στο αρχοντικό Πυρσινέλα στεγάζεται η Δημοτική Κοινότητα Ιωαννίνων και το ΔΠΘΕ Ιωαννίνων, γεγονός που καθιστά το χώρο σημείο καθημερινής παρουσίας των πολιτών, εργαζομένων αλλά και επισκεπτών. Μετά τη διαπίστωση των ζημιών, στο σημείο κλήθηκε και μετέβη η αστυνομία, προκειμένου να καταγράψει το περιστατικό και την έκταση των φθορών. Παράλληλα, όπως έγινε γνωστό, ο πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Ιωαννίνων αναμένεται να προχωρήσει στην υποβολή μήνυσης κατά αγνώστων. Ο Δήμος Ιαννητών ανακοίνωσε ότι έπειτα από το περιστατικό η αυλή του αρχοντικού Πυρσινέλα θα κλειδώνεται πλέον εκτός του ωραρίου λειτουργίας. Μέχρι σήμερα ο εξωτερικός χώρος παρέμεινε ανοιχτός καθημερινά για τους πολίτες. Ωστόσο, η επανάληψη τέτοιων φαινομένων οδηγεί τη Δημοτική Αρχή στη λήψη πρόσθετων μέτρων ασφαλείας και προστασίας. Και ο Δήμαρχος Ιωαννίνων Θωμάς Μπέκας επισήμανε ότι οι βανδαλισμοί σε δημόσιους χώρους δεν αποτελούν ένα μεμονωμένο φαινόμενο, αλλά επαναλαμβανόμενο πρόγραμμα που προκαλεί οικονομική επιβάρηση στο Δήμο. Ανέφερε για την αποκατάσταση των ζημιών απαιτούνται συνεχείς παρεμβάσεις και δαπάνες, οι οποίοι επιβαρύνουν τον δημοτικό προϋπολογισμό. Και υπογράμμισε την ανάγκη ενίσχυσης της αστυνόμευσης και της επιτήρησης σε δημόσιους χώρους, καθώς και τη σημασία της συνεργασίας όλων των αρμόδιων φορέων. Στόχος είναι, όπως τονίζει, από τη Δημοτική Αρχή η προστασία της δημόσιας περιουσίας, των ιστορικών κτηρίων της πόλης, αλλά και του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών. Θέλω να πω και δύο λόγια για το αρχοντικό Πυρσινέλα. Είναι γνωστό ως οικία Πυρσινέλα. Είναι ένα ιστορικό αρχοντικό κτίριο στα Ιωάννινα, στην οδό Αραβαντινού 1. Θεωρείται από τα πιο λίγα παλιά αρχοντικά που σώζονται ακόμη. Πήρε το όνομά του από τον Βασίλειο Πυρσινέλα, ο οποίος υπήρξε δήμαρχος των Ιωαννίνων. Το κτίριο ανήκει σήμερα στο Δήμο Ιωαννητών. Ιστορικά το σημερινό αρχοντικό κτίστηκε σε παλαιότερα ερείπια, καθώς το παλιό αρχοντικό είχε καεί το 1820, στην περίοδο που ο Αλή Πασάς πυροπόλησε την πόλη. Και αυτή τη στιγμή έχει δοθεί από το Δήμο Ιωαννητών για τη Δημοτική Κοινότητα Ιωαννίνων και το ΔΠΘΕ, που έχουν καθημερινή χρήση από πολίτες και εργαζόμενους εκεί.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα. Το βίντεο Art 0 ετοιμάζεται να παρουσιάσει στην Καλαμάτα. Ένα δυναμικό πρόγραμμα προβολών βιντεοτέχνης από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο. Η Μαρία Τομαρά θα μας πει τώρα περισσότερα. Μαρία.
3: Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, το βίντεο Art 0, το Φεστιβάλ 0, όπως ξεκίνησε το 2005, για άλλη μια φορά παρουσιάζει σύγχρονες ιδέες, μορφές και τάσεις της παγκόσμιας βιντεοτέχνης. Ταυτόχρονα, στρέφει φέτος το βλέμμα μας στο παρελθόν και την ιστορία της ελληνικής βιντεοτέχνης σε ένα μεγάλο ειδικό αφιέρωμα. Το Video Art 0 συμπληρώνει φέτος 22 χρόνια.

0: μια συνεχούς διεθνούς δραστηριότητας, ξεκινώντας, όπως είπαμε, το 2005 από την Καλαμάτα και αποτελώντας ένα σημαντικό κόμβο συνάντησης βίντεο καλλιτεχνών από όλο τον κόσμο. Το πρόγραμμα τώρα θα παρουσιαστεί φέτος στην Καλαμάτα σε δύο μέρη, απαρτίζεται από δύο μέρη. Την πρωινή ζώνη προβολών, που θα παρουσιάζεται στο Αρχαιολογικό Μουσείο Μεσσηνίας 10, 11 και 12 του μήνα. Και βέβαια με ένα σημαντικό ιστορικό αφιέρωμα στην πρώτη γενιά καλλιτεχνών που ξεκίνησαν να πειραματίζονται με την βιντεοτέχνη στην Ελλάδα. Mm-hmm. Στη βραδινή ζώνη θα παρουσιαστεί ένα διεθνές πρόγραμμα σύγχρονης βιντεοτέχνης που περιλαμβάνει συνολικά 82 έργα καλλιτεχνών από όλο τον κόσμο. Οι βραδινές προβολές θα γίνονται στο αγρόκτημα Rethink FIFA, ναι, και στο Banda Bart Studio.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία, και να πάμε τώρα στις Σέρες, καθώς εκεί έχουμε σήμερα τη γιορτή της μπακάλικης πιπεριάς. Η Θάλια Καμπουρίδου είναι μαζί μας. Θάλια, καλώς μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι από τις Σέρες. Με κεντρικό σύνθημα «Η γεύση που μας ενώνει», την 10η γιορτή μπακάλικης πιπεριάς διοργανώνουν σήμερα στις 9 το βράδυ στην πλατεία του Αγίου Ιωάννη. Είναι ένα προάστιο της πόλης των Σερών. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μικρασιατών Κατοίκων Αγίου Ιωάννη Σερών, Αλεσμόνητες Πατρίδες. Εκεί, σε αυτό το γραφικό προάστιο που πλέον δεν θυμίζεται μόνο για τα πολλά τραχούμενα νερά, τα αιωνόβια πλατάνια, τις πολύ καλές ταβέρνες που υπάρχουν εκεί, εκεί κρύβεται η πεντανόστιμη μπακάλικη πιπεριά, ένας μικρός γαστρονομικός θησαυρός της περιοχής μας. Τώρα, τι είναι οι μπακάλικες πιπεριές? Είναι πολύ μικρές πιπεριές σε μέγεθος, έχουν μια γλυκιά αλλά και ελάχιστα καυτερή γεύση. Θεωρούνται εκλεκτός μεζές για τσιπουράκι, ουζάκι, αλλά και για οτιδήποτε συνοδευτικό. Όλες οι ταβέρνες των Σερών τις διαθέτουν. Μπορείτε να τις βρείτε επίσης και σε μεγάλες αγορές και σούπερ μάρκετ. Είναι μια ποικιλία που έφεραν οι μικρασιάτες πρόσφυγες από την Προύσα το 1922. Στην αρχή τις καλλιεργούσαν και τους πήγαιναν στον μπακάλι της γειτονιάς για να κάνει τις πιπερίτσες αυτές τουρσί. Τώρα μπορείτε να τις βρείτε και να τις μαγειρέψετε, είτε τηγανιτές, είτε ψητές, είτε πεντανόστιμες. Και σήμερα αναμένεται να διατεθούν περισσότερα από 200 κιλά μπακάλικης πιπεριάς. Θα πρέπει να σας πω ότι είναι ένας εξαιρετικός θεσμός αυτός στην περιοχή μας το καλοκαίρι. Μαζεύει πάρα πολύ κόσμο και έχει διτό στόχο, αφενός την ανάδειξη της συγκεκριμένης καλλιέργειας και αφετέρου την ανάδειξη της πολύ όμορφης αυτής περιοχής του Αγίου Ιωάννη Σερών.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Θάλια. Έκθεση αφιερωμένη σε μία κορυφαία μορφή της μοντέρνας γλυπτικής παρουσιάζεται στην Άνδρο. Η Φωτεινή Παλογιάννη είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Φωτεινή.
3: Βίκη, καλό μεσημέρι. Το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Άνδρου του Ιδρύματος Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή φιλοξενεί έως τις 27 Σεπτεμβρίου τη μεγάλη περιοδική έκθεση Germain Richier 1902-1959 «Συνομιλίες», την πρώτη εκτενή παρουσίαση του έργου της κλήπτριας στην Ελλάδα. Την επιμέλεια της έκθεσης υπογράφουν η Μαρία Κουτσομάλη Μωρό και η Λοράντς Ντυριέ, συγγραφέας της βιογραφίας της καλλιτέχνητας. Η έκθεση ανασυνθέτει ολόκληρη την καλλιτεχνική πορεία της Ρισιέ από τα χρόνια της μαθητείας της δίπλα στον Αντουάν Μπουρντέλ έως τη διεθνή αναγνώρισή της ως ηγετικής μορφής της ευρωπαϊκής γλυπτικής του 20ου αιώνα. Μέσα από εμβληματικά γλυπτά, έργα χαρακτικής και μια αναπαράσταση του ατελιέ της, το οποίο ο Ζορζ Λιμπούρ περιέγραφε ως χάος από γύψο και πυλό, αναδεικνύεται η ιδιαίτερη εικαστική της γλώσσα, όπου η ανθρώπινη μορφή συνδιαλέγεται με στοιχεία του ζωικού και φυτικού κόσμου. Παρά τον θάνατό της στα 57 της χρόνια, η Germain Richier άφησε ισχυρό αποτύπωμα στην ιστορία της τέχνης, τιμήθηκε με το βραβείο Blumenthal και υπήρξε η μοναδική γυναίκα γλύπτρια που συμμετείχε στην ιστορική έκθεση «Η νέα δεκαετία» του Μουσείου Μοντέρνας Τέχνης της Νέας Υόρκης το 1955.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φωτεινή.
4: Ο καιρός.
1: Πρόσκαιρη μεταβολή του καιρού προβλέπεται για αύριο με βροχές και σποραδικές καταιγίδες από την αρχή της ημέρας στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τη Θεσσαλία, τις Ποράδες, το βορειοανατολικό Αιγαίο, την Εύβοια και την ανατολική Στερεά. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπεται για αύριο γενικά έφριος καιρός και μόνο τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ορεινά της Υπήρου, της δυτικής Στερεάς, της Πελοποννήσου και της Κρήτης θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν μικρής διάρκειας βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν αύριο στα δυτικά, δυτική βορειοδυτική 3 με 5 και στα ανατολικά, βόρειο βορειοανατολική 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει αύριο μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές της στα ανατολικά. Θα φτάσει στα βόρεια υπηρωτικά και την ισιωτική χώρα τους 30 με 32 και στα υπόλοιπα υπηρωτικά τους 32 με 34 βαθμούς Κελσίου.
4: Η ώρα είναι 2.

διατυπώνει καλύτερα το κλίμα στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Ο Αμερικανός πρόεδρος επέλεξε να ανεβάσει τους τόνους σε όλα τα μέτωπα απέναντι στο Ιράν αλλά και απέναντι στους Ευρωπαίους συμμάχους, ζητώντας μεγαλύτερη συμμετοχή στην άμυνα και επιμερισμό των βαρών. Μέσα σε αυτή τη δύσκολη εξίσωση για τη συμμαχία, όπου αναζητούνται ισορροπίες και κοινός βηματισμός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έβαλε στο επίκεντρο το ελληνικό ζήτημα, το κάζους μπέλι. Από την Άγκυρα έστειλε το μήνυμα ότι μια συμμαχία δεν μπορεί να αγνοεί απειλές μεταξύ κρατών μελών και ότι η συνοχή της περνά μέσα από το σεβασμό των αρχών της καλής γειτονίας και του διεθνούς δικαίου. Μια σύνοδος με ένταση, σκληρές δηλώσεις και κρίσιμα ερωτήματα για την επόμενη μέρα του ΝΑΤΟ. Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι Τετάρτη 8 Ιουλίου 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το airteco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και η Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή η Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Τάσης Καλδυρανιάν, στο μικρόφωνο η Ντόνα Δρούτσα, και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Σκληρή επίθεση κατά του Ιράν εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ από τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, δηλώνοντας ότι για τον ίδιο η συμφωνία με την Τεχεράνη έχει τελειώσει και χαρακτηρίζοντας τις διαπραγματεύσεις χάσιμο χρόνου. Στο στόχαστρο του Αμερικανού Προέδρου και η Ισπανία, την οποία χαρακτήρισε απέσιο εταίρο, επικρίνοντας τη στάση της στο ζήτημα των αμυντικών δαπανών. Η Ισπανία αντιμετωπίζει τις δηλώσεις ως κάτι το σύνηθες, απάντησε το γραφείο του Ισπανού Πρωθυπουργού μετά τα νέα πειρά Τραμπ. Αύξηση κοντά στο 6% για τις τιμές του πετρελαίου μετά τις νέες δηλώσεις του Προέδρου των ΗΠΑ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θέτει το ζήτημα του κάζους μπέλι. Χώρα μου δέχεται διαρκή απειλή. Η συμμαχία πρέπει να λάβει υπόψη τις ευαισθησίες όλων των κρατών μελών, τόνισε προσερχόμενος στη Σύνοδο στην Άγκυρα. Την άρση των περιορισμών στην αμυντική βιομηχανία μεταξύ των κρατών μελών του ΝΑΤΟ ζήτησε ο Ταγί Περντογάν. Διασωληνωμένος με βαρύ τραύμα στο κεφάλι, νοσηλεύεται ο 20χρονος που τραυματίστηκε από αστυνομικά πυρά, έπειτα από καταδίωξη στο Άργο σε εξέλιξη ένορκη διοικητική εξέταση. Και στη Βενεζουέλα αυξάνεται δραματικά ο απολογισμός των θυμάτων από τη διπλή σεισμική δόνηση, με τους νεκρούς να ξεπερνούν πλέον τις 3.500. Μέσα στην καταστροφή, μια συγκλονιστική ιστορία ελπίδας. Μητέρα και τα τρία παιδιά της ανασύρθηκαν ζωντανή έπειτα από 11 ημέρες εγκλωβισμού κάτω από τα ερείπια. Από την Άγκυρα, όπου πραγματοποιείται η κρίσιμη σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ, ξεκινούμε το δελτίο μας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έθεσε ευθέως το θέμα του κάζους μπέλι της Τουρκίας, στέλνοντας μήνυμα ότι η συνοχή της συμμαχίας δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς σεβασμό στις σχέσεις καλής γειτονίας και φυσικά στα κυριαρχικά δικαιώματα όλων των κρατών μελών. Αναφέρθηκε και στο ζήτημα των F-35, υπογράμμισε ότι πρέπει να λάβονται υπόψη οι ευαισθησίες όλων των συμμάχων, ενώ η Αθήνα επισημαίνει ότι εξακολουθούν να ισχύουν οι περιορισμοί που προβλέπει η αμερικανική νομοθεσία. Θα πάμε στη συνέχεια στην Άγκυρα, στον Δημήτρη Γκάτσιο, που παρακολουθεί λεπτό προς λεπτό τις εργασίες της Συνόδου, καθότι αυτή είναι και η δεύτερη φορά που ο Κυριάκος Μητσοτάκης επί τουρκικού εδάφους θέτει με τόσο ξεκάθαρο τρόπο το θέμα του κάζους μπέλι. Τώρα, για το ποιο είναι το μήνυμα που επιδιώκει να εκπέμψει προς την Άγκυρα αλλά και προς τους συμμάχους, θα μας πει περισσότερα ο Δημήτρης Γκάτσιος. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη.

0: μεσημέρι από την. Στο Σάκλο, μια χαρά.
1: Σε ακούμε πάρα πολύ καλά. Λέγαμε νωρίτερα ότι σε αυτό το πλαίσιο, με όλες αυτές τις δηλώσεις που ακούσαμε και από τον Αμερικανό πρόεδρο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έθεσε ευθέως το θέμα του Κάζους Μπέλι. Αναφέρθηκε και στα ζητήματα των F-35, αλλά να πάμε να τα δούμε αναλυτικά.
0: Ναι, και να υπενθυμίσουμε ότι είναι η δεύτερη φορά που ο Πρωθυπουργός έρχεται στην πρωτεύουσα της Τουρκίας και θέτει το ζήτημα του Κάζους Μπέλι. Έχει προηγηθεί η συνάντηση στο πλαίσιο του Ανωτάτου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδας-Τουρκίας. Εκεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης έθεσε το θέμα του Κάζους Μπέλι ενώπιον του Ρετζέπ Ταγκί Περντογάν στη διάρκεια των κοινών δηλώσεων των δύο ηγετών.
1: Δεύτερη φορά που το θέτει.
0: Ακριβώς. Χωρίς να σχολιάσει λοιπόν ευθέως τις χθεσινές δηλώσεις των κυρίων Τραμπ και Ερντογάν, ο Πρωθυπουργός εξέπεμψε δύο σαφή μήνυμα. Το πρώτο μήνυμα, ότι η συνοχή της συμμαχίας περνά μέσα από τον σεβασμό των σχέσεων καλής γειτονίας. Δεύτερο μήνυμα, ότι επίσης η συνοχή της συμμαχίας περνάει μέσα από τον σεβασμό των κυριαρχικών δικαιωμάτων όλων των κρατών μελών. Η χώρα μου αντιμετωπίζει μια διαρκή απειλή πολέμου από την Τουρκία, ήταν η χαρακτηριστική αποστροφή του Έλληνα Πρωθυπουργού. Νομίζω ότι μπορούμε να κρατήσουμε ακόμα δύο σημεία από την δήλωση την πρωινή του Κυριάκου Μητσοτάκη. Πρώτον, η ευρωπαϊκή στρατηγική αυτονομία που δεν θα λειτουργεί ανταγωνιστικά προς το ΝΑΤΟ, αλλά θα ενισχύει το αποτύπωμα της Βόρειας Ατλαντικής Συμμαχίας. Δεύτερο σημείο, η Ελλάδα είναι ένας αξιόπιστος σύμμαχος που τηρεί τις δεσμεύσεις της απέναντι στην Συμμαχία. Το αναφέρω αυτό καθώς η χώρα μας βρίσκεται ήδη στην πρώτη πεντάδα των μελών του ΝΑΤΟ που έχουν από το 2026 επιτύχει τον στόχο του 3,5% του ΑΕΠ για τις αμυντικές δαπάνες, ένα στόχος που έχει οριστεί στη διάρκεια της προηγούμενης πρώτης κορυφής στην Χάγη της Ολλανδίας.
1: Και τώρα αναφέρθηκε και στο ζήτημα των F-35, Δημήτρη. Ένα θέμα που εντός εισαγωγικών καίει την Άγκυρα.
0: Ακριβώς, και μέσω από των μηνυμάτων που εξέμπερθε προηγουμένως, αυτά που αναφερθήκαμε προηγουμένως για τον Κάζους Μπέλι, ήταν έμεσες αλλά σταθείς οι αναφορές του Πρωθυπουργού. Σας ανέφερα και προηγουμένως ότι δεν μπήκε στη διαδικασία να σχολιάσει τις τοποθετήσεις των κυρίων Τραμπ και Ερντογάν, ωστόσο τα μηνύματα του Κυριάκου Μητσοτάκη είχαν μία ηχό που έφτανε μέχρι και στις αυλές και των 32, μάλλον να αφαιρέσουμε τη χώρα μας, και των 31 χωρών του ΝΑΤΟ.
1: Και σίγουρα ένα από τα ζητήματα είναι και το τι θα γίνει όσον αφορά τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, καθότι ο κύριος Τραμπ αυτό που δήλωσε νωρίτερα είναι ότι η συμφωνία με την Τεχεράνη έχει τελειώσει. Ήδη βλέπουμε και τις επιπτώσεις όσον αφορά το πετρέλαιο, και αυτές τις ανησυχίες τις έχει ακούσει και ο Έλληνας Πρωθυπουργός.
0: Ακριβώς, είναι οι ανησυχίες που έχει φέρει στο προσκήνιο η Αθήνα στην διάρκεια των τελευταίων μηνών, ανησυχίες που δεν σχετίζονται μόνο με τα γεωπολιτικά ζητήματα αλλά και με τα οικονομικά. Να υπενθυμίσουμε ότι ήδη έχουν σταλεί μηνύματα από την πλευρά της κυβέρνησης όσον αφορά στο γεγονός ότι πρέπει η πτώση τουλάχιστον μέχρι πριν από η πτώση των τιμών στις τιμές του πετρελαίου να περάσει στην Αγγλία. Ήδη έχει τεθεί σε εφαρμογή και ένα πλάνο που σχετίζεται με τις μειωμένες τιμές στα ράφια των σούπερ μάρκετ, μια συμφωνία κυρίων ανάμεσα στην κυβέρνηση και στους παράγοντες της αγοράς, προκειμένου να παραμείνουν σε χαμηλά επίπεδα οι τιμές στα είδη πρώτης ανάγκης.
1: Δημήτρη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ και όλες τις πληροφορίες που μας μετέφερες από την Άγκυρα όσον αφορά το ότι προσκομίζει εκεί στην Σύνοδο του ΝΑΤΟ η ελληνική κυβέρνηση. Να συνδεθούμε όμως τώρα και με την ανταποκρίτριά μας, την Ελβίρα Κρίθαρη. Ελβίρα, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι πρώτες αντιδράσεις από την τουρκική πλευρά. Πώς υποδέχθηκαν τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης αλλά και πολιτικοί κύκλοι τις νέες αναφορές του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Κάζους Μπέλι? Ποια είναι η απάντηση από την Άγκυρα? Καλό μεσημέρι. Μας ακούει η Ελβίρα Κρίθαρη? Έχουμε κάποιο πρόβλημα στη σύνδεση. Θα φροντίσουμε στη συνέχεια να αποκατασταθεί. Πάντως, στο εσωτερικό πολιτικό πεδίο, οι εξελίξεις από τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ προκαλούν και πολιτικές αντιδράσεις. Το ΠΑΣΟΚ ασκεί κριτική στην κυβερνητική στρατηγική, υποστηρίζοντας ότι παρά τη διαχρονική συνέπεια της Ελλάδας στις υποχρεώσεις της απέναντι στη Συμμαχία, η χώρα δεν αποκομίζει τα αντίστοιχα διπλωματικά και γεωπολιτικά ωφέλη. Ακούστε λοιπόν τη δήλωση στο Air News 105,8 ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς.
2: Η Ελλάδα πληρώνει σαν πρωταθλητής στο ΝΑΤΟ τις υποχρεώσεις της, αλλά εκπροσωπείται σαν παρατηρητής. Και εδώ είδαμε ότι ενώ έχουμε δαπανίσει πολλά δισεκατομμύρια σε εξοπλιστικά προγράμματα, το οποίο είναι θετικό και εμείς το έχουμε στηρίξει, και δαπανούμε ένα πολύ μεγάλο μέρος του ΑΕΠ αναλογικά με άλλες χώρες, δεν φαίνεται μέχρι στιγμή στο ΝΑΤΟ να έχουμε την αντιμετώπιση αυτή, ενώ την ίδια στιγμή η Τουρκία φιλοξενεί σύνοδο κορυφής, αναβαθμίζεται σε στρατηγικό κόμβο της συμμαχίας, διεκδικεί μια θέση στην αμυντική βιομηχανία, διατηρεί ανοιχτό το κάζος Μπέλη και βέβαια προσπαθεί αυτή τη στιγμή και να το ενισχύσει με την εσωτερήκευση της Γαλάς Πατρίδας ως δικαίου της χώρας, άρα ως πια δεσμευτική εθνική στρατηγική, και βλέπουμε ότι δεν υπάρχει αντίστοιχη αντίδραση. Άρα πρέπει να δούμε λίγο και ποιο είναι το αντίκρισμα της πολιτικής. Τι καλό είναι να εξοπλιζόμαστε, το βασικό είναι αναβαθμιζόμαστε ή η Τουρκία αναβαθμίζεται και εμείς βλέπουμε απλά σαν το Σύσυφο να μπαίνουμε σε μεγάλες δαπάνες που πρέπει να μπούμε, αλλά η Τουρκία με άλλους τρόπους να μην θεωρεί τα δεδομένη, εμείς να θεωρούμε τα δεδομένη και η Τουρκία να μην θεωρείτε, να έχει ωφέλη.
1: Λοιπόν, να επιστρέψουμε όμως στην Άγκυρα. Καθώς λέγαμε νωρίτερα, ότι ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι πρώτες αντιδράσεις από την τουρκική πλευρά σε σχέση με τις νέες αναφορές του Κυριάκου Μητσοτάκη για το κάζους Μπέλη. Πάμε λοιπόν στην Ελβίρα Κρίθαρη να μάθουμε πώς απαντά η Άγκυρα. Καλό μεσημέρι, Ελβίρα.
3: Καλό μεσημέρι από την Άγκυρα. Έντονη ενόχληση αποτυπώνεται στα δημοσιεύματα του τουρκικού τύπου από την ώρα που ο Έλληνας Πρωθυπουργός απάντησε στην ερώτηση για το F-35, αναφερόμενος βέβαια το κάζους Μπέλη στην απειλή.
1: Ελβίρα, μας ακούς? Έχουμε κάποιο πρόβλημα με τη σύνδεση. Θα την βρούμε. Δεν ξέρω αν μας ακούει τώρα η Ελβίρα. Όχι, θα πάμε να ακούσουμε λοιπόν την ανταπόκρισή της νωρίτερα.
4: Έντονη ενόχληση έχουν προκαλέσει στον τουρκικό τύπο οι δηλώσεις του Έλληνα Πρωθυπουργού, που μετέφερε την πάγια θέση της Ελλάδας για την απειλή που δέχεται από την Τουρκία, ερωτώμενος 35. Σταχυολογώ ενδεικτικά κάποιους από τους πηχαίους τίτλους των εφημερίων φιλοκυβερνητικού τύπου και μη. Είναι εσείς όμως ο τύπος που σχολιάζει τις δηλώσεις του κ. Μητσοτάκη και λέει μεταξύ άλλων ότι στοχοποίησε την Τουρκία με αυθάδεις εκφράσεις, ότι η ερώτηση τον στρίμωξε στη γωνία, ότι έκανε δηλώσεις που δεν αρμόζουν το πνεύμα του ΝΑΤΟ και ότι ξεπέρασε τα όρια. Αυτό όμως ήταν αναμενόμενο να συμβεί. Ο τουρκικός τύπος αντιδρά πάντα ραγδαία σε οποιαδήποτε κίνηση της Ελλάδας. Είναι φιλοκυβερνητικές και αντιπολιτευόμενες και ο εθνικιστικός τύπος επίσης. Υπάρχει, η αλήθεια είναι ότι αυτό και αυτό είναι ενδιαφέρον, ότι είναι εσείς όμως ο τύπος που σχολιάζει και ήταν και πρώτο θέμα μαζί με τις δηλώσεις Τραμπ και για την Ισπανία, όπως είπες, αλλά και για το Ιράν. Από ό,τι αντιλαμβανόμαστε και η αντίδραση της Ισπανίας είναι ότι δεν λαμβάνει τόσο υπόψη της αυτές τις δηλώσεις. Εδώ και περιμέναμε αυτά τα ζητήματα να ανακύψουν, βέβαια λόγω του εκρηκτικού χαρακτήρα του Αμερικανού Προέδρου, όχι μόνο προς τον κύριο Σάντσες. Νομίζουμε ότι θα συμβεί αυτό αργότερα και με την κυρία Μελώνη.
1: Βέβαια, το ελληνικό ενδιαφέρον εστιάζεται στο μήνυμα που εξέμπεψε ο Κυριάκος Μητσοτάκης προς την Τουρκία. Βέβαια, η μεγάλη εικόνα αυτή τη συνόδου αφορά το ίδιο το μέλλον της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας, καθότι οι ηγέτες πλέον καλούνται να βρουν τη χρυσή τομή σε μια περίοδο λοιπόν κατά την οποία οι διατλαντικές σχέσεις δοκιμάζονται, με ανοιχτά ζητήματα, τις αμυντικές δαπάνες, τον επιμερισμό των βαρών, αλλά και το ρόλο που καλείται να αναλάβει η Ευρώπη στην άμυνά της. Και όλα αυτά, βέβαια, το κλίμα αυτό δυναμητίζει ο Ντόναλντ Τραμπ με τις νέες δηλώσεις που έκανε νωρίτερα. Εμφανίστηκε εξοργισμένος μετά και τα πλήγματα του Ιράν κατά δεξαμενόπλοιων που προκάλεσαν αμερικανικούς βομβαρδισμούς στα νότια της χώρας, αλλά και η ιρανική απάντηση με επιθέσεις σε χώρες του κόλπου. Η εκεχηρία έχει τελειώσει, αυτό δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος, αφήνοντας ωστόσο ανοιχτό το ενδεχόμενο να συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις, χρησιμοποιώντας πάντως βαρύς χαρακτηρισμούς για το ιρανικό καθεστώς. Η Έλενα Λεβίζου παρακολούθησε νωρίτερα τις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου και θα μας τις μεταφέρει αναλυτικά. Καλό μεσημέρι, Έλενα.
5: καλό μεσημέρι, Ντόνα. Ήταν πολύ οργισμένος ο Αμερικανός πρόεδρος και πολύ έντονος στις δηλώσεις του όσον αφορά το Ιρανικό καθεστώς. Όπως είπες, απαντώντας σε ερώτηση για το αν συνεχίζεται η εκεχηρία, η εύθραστη εκεχηρία, αν συνεχίζει να ισχύει το μνημόνιο κατανόησης, είπε ότι όσον αφορά τον ίδιο, η εκεχηρία έχει τελειώσει. Ωστόσο, είπε ότι οι διαπραγματευτές των Ηνωμένων Πολιτειών, Βίτκοφ και Κούσνερ, θα μπορούσαν να συνεχίσουν τις διαπραγματεύσεις. Είναι καλοί άνθρωποι, όπως είπε, αλλά θα πρέπει να έρχονται σε εμένα. Όσον αφορά εμένα, δεν έχει κάποιο νόημα όλο αυτό. Χαρακτήρισε, χρησιμοποίησε, όπως είπες, πολύ βαρύς χαρακτηρισμούς για το Ιρανικό καθεστώς. Τους είπε ψεύτες, καθάρματα, κακούς ανθρώπους. Είπε λοιπόν ότι δεν έχει κανένα νόημα όλο αυτό. Είπε επίσης ότι αν είχαν ένα πυρηνικό όπλο θα το είχαν χρησιμοποιήσει οι Ιρανοί, και ουσιαστικά εμφανίστηκε ως έτοιμος, θα λέγαμε, να ξαναρχίσει τις πολεμικές επιχειρήσεις, αφήνοντας ωστόσο ανοιχτό και το παράθυρο για συνέχιση των διαπραγματεύσεων. Να υπενθυμίσουμε σε αυτό το σημείο ότι οι τεχνικές διαπραγματεύσεις είχαν διακοπεί για την κηδεία του Αλί Χαμενεΐ, του πρώην πνευματικού ηγέτη του Ιράν, που σκοτώθηκε την πρώτη μέρα των Αμερικανο-Ισραηλινών βομβαρδισμών. Αυτή ολοκληρώνεται αύριο, Πέμπτη, στη γενέθλιά του, και υποτίθεται ότι θα έπρεπε να ξαναρχίσουν αυτές τις τεχνικές διαπραγματεύσεις. Θα δούμε αν θα συμβεί αυτό μετά και τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ, αλλά και μετά τα εκατέρωθεν πλήγματα. Αυτά έγιναν αρχικά από τους Αμερικανούς στο νότιο Ιράν, γύρω από τα στενά του Ορμούς, στις περιοχές Ιράκ, Μπαντάρ Αμπάς, αλλά και στο νησί Κέσμα, για να απαντήσουν οι Ιρανοί με 85 χτυπήματα, πλήγματα κατά αμερικανικών στόχων, όπως ανέφεραν οι φρουροί της Επανάστασης, στο Μπαχρέιν και στο Κουβέιτ. Όλων αυτών είχαν προηγηθεί τα πλήγματα των Ιρανών, των φρουροί της Επανάστασης εχθές, σε 3 δεξαμενόπλια, ανάμεσά τους ένα σαουδαραβικό και ένα δεξαμενόπλιο του Κατάρ. Αυτό γίνεται για πρώτη φορά, να χτυπηθεί ένα δεξαμενόπλιο του Κατάρ. Να θυμίσουμε ότι το Κατάρ είναι από τις 2 κυριότερες χώρες που έχουν μεσολαβήσει για το μνημόνιο κατανόησης των ΗΠΑ Ιράν. Οπότε βρισκόμαστε στο σημείο αυτό και θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Από την πλευρά του Ιράν μέχρι στιγμής υπήρξαν κάποιες δηλώσεις από τον Γκαλιμπάφ, τον πρόεδρο του Κοινοβουλίου και επικεφαλής των διαπραγματεύσεων, ο οποίος είπε ότι ο εκφοβισμός και ο εκβιασμός των ΗΠΑ έναντι στο Ιράν έχει τελειώσει.
1: Καταλαβαίνουμε ότι όλα βρίσκονται σε ένα τεντωμένο σκηνή. Φυσικά στο επίκεντρο είναι και τα στενά του Ορμούς και το πετρέλαιο. Θα τα δούμε βέβαια αναλυτικά, γιατί και εκεί έχουμε ήδη τις πρώτες αντιδράσεις των αγορών. Βέβαια, Έλενα, τώρα από το στόχαστρο του Ντόναλντ Τραμπ δεν ξέφυγαν άλλες ευρωπαϊκές χώρες και ειδικά η περίπτωση της Ισπανίας, όπου καταφέρθηκε με βαρύς χαρακτηρισμούς.
5: Αναφέρθηκε στις ευρωπαϊκές χώρες για το θέμα του Ιράν, ότι δεν βοήθησαν οι νατοϊκοί σύμμαχοι στην Ευρώπη στο Ιράν. Είπε ότι είχε επαφές, το είχε ζητήσει από την Βρετανία, από τη Γαλλία, από τη Γερμανία, από την Ιταλία. Από την Ισπανία, είπε, δεν υπήρξαν τηλεφωνήματα, γιατί εκεί δεν υπάρχουν σχέσεις, και ξεκίνησε μια επίθεση κατά της Ισπανίας, λέγοντας ότι έχουν κοπεί ουσιαστικά οι εμπορικοί δεσμοί με την Ισπανία, και η Ισπανία κρατά μια πολύ σκληρή στάση όσον αφορά και τον προϋπολογισμό του ΝΑΤΟ. Θα το δούμε αυτό όταν θα με παίρνουν τηλέφωνο και θα παρακαλούν να ξαναξεκινήσουν οι εμπορικές μας σχέσεις, είπε ο Αμερικανός πρόεδρος. Υπήρξε απάντηση από το Πρωθυπουργικό Γραφείο της Ισπανίας ότι αυτές οι δηλώσεις είναι business as usual για τον Αμερικανό πρόεδρο, και ότι προς το παρόν, και ότι οι δεσμοί, οι πολιτιστικοί και άλλοι δεσμοί ανάμεσα στις δύο χώρες είναι άρρηκτη, ανάμεσα στους δύο λαούς. Όμως υπήρξε και η παρέμβαση του Μαρκ Ρούτε, ο οποίος ήταν παρόν στις δηλώσεις αυτές, του επικεφαλής του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ, ο οποίος παρέμβει με ένα πυροσβεστικό τρόπο, θα λέγαμε, λέγοντας ότι ακόμη και η Ισπανία έχει αυξήσει στο 2% το προϋπολογισμό της για το ΝΑΤΟ, και επίσης είπε ότι συνολικά φύγαν χιλιάδες πτήσεις κατά τη διάρκεια της πολεμικής σύραξης με το Ιράν από ευρωπαϊκές χώρες, προσπαθώντας να δείξει στον Αμερικανό πρόεδρο ότι οι ευρωπαϊκές χώρες βοήθησαν, οι ανατολικοί σύμμαχοι στην Ευρώπη βοήθησαν τις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Mm-hmm. Να πάμε τώρα όμως, γιατί είχαμε και τις δηλώσεις του Ταγίπ Ερντογάν. Ο Τούρκος πρόεδρος ζήτησε την άρση των περιορισμών όσον αφορά τις εξαγωγές αμυντικού υλικού μεταξύ των συμμάχων του ΝΑΤΟ, κάνοντας λόγο για την ανάγκη ενίσχυσης της συλλογικής ευθύνης χωρίς να διαταράσει η συνοχή της συμμαχίας. Κάτι βέβαια που προκάλεσε και την αντίδραση εκ μέρους του Ισραήλ.
5: Ακριβώς. Ο Ταγίπ Ερντογάν λοιπόν είπε ότι πρέπει, ότι η αμυντική βιομηχανία της Τουρκίας είναι ανάμεσα στις 10 μεγαλύτερες του κόσμου, και ουσιαστικά ότι πρέπει να αρθούν οι περιορισμοί ανάμεσα στους συμμάχους του ΝΑΤΟ, όπως είπε εντόνα, αναφερόμενος ειδικά στους περιορισμούς που υπάρχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση για χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναφερόμενος δηλαδή στα συστήματα SAFE. Ο Ταγίπ Ερντογάν επίσης αναφέρθηκε στον αμυντικό προϋπολογισμό της Τουρκίας που θα ανέλθει στο 5%, είναι αυτό που για το ΝΑΤΟ που επιθυμεί ο Αμερικανός πρόεδρος. Επίσης αναφέρθηκε σε έναν σιδερένιο θόλο ανάλογα με αυτόν του Ισραήλ που θα κατασκευάσει η Τουρκία, και γι' αυτό το λόγο έχει προϋπολογισμό 24 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Και επίσης αναφέρθηκε στο γεγονός ότι η Τουρκία έχει για μεσολαβητικό ρόλο και στη Μέση Ανατολή αλλά και στον πόλεμο της Ουκρανίας, και στις δύο περιπτώσεις είπε ότι συμφωνεί απολύτως με τους χειρισμούς του Αμερικανού Προέδρου, και μάλιστα δήλωσε πρόθυμη να συνεχίσει και τη διαμεσολάβησή της και για τον πόλεμο της Ουκρανίας, ενώ είπε για τα στενά του Ορμούς ότι στηρίζει 100% τις προσπάθειες του Προέδρου Τραμπ για την αποναρκοθέτηση των στενών. Ο Αμερικανός Πρόεδρος τώρα, Ντόνα, είναι επίσης σημαντικό να πούμε ότι στις δηλώσεις του αναφέρθηκε ξανά στον Πρόεδρο Ερντογάν, τον οποίο χαρακτήρισε πάλι πολύ καλό του φίλο, και αναφέρθηκε και στη σχέση του Ταγίπ Ερντογάν με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Επίσης, όπως είπε, πολύ καλό φίλο του και έναν εξαιρετικό πρωθυπουργό σε περίοδο πολέμου, και είπε ότι απορεί πως αυτοί οι δύο δεν έχουν καλή σχέση, και είπε για τον Ταγίπ Ερντογάν ότι θα μπορούσε στην περίπτωση του πολέμου στο Ιράν να ήταν με την άλλη πλευρά, αλλά δεν το έκανε.
1: Τώρα το Reuters αναφέρει ότι είχαμε και την ακύρωση της προγραμματισμένης συνάντησης του Υπουργού Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών, του Πιτ Χέγκσεθ, με τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ, τον κύριο Νετανιάχου, η οποία έχει ως σκοπό τη συζήτηση της πιθανής πώλησης μαχητικών αεροσκαφών F-35 στην Τουρκία.
5: Ακριβώς, και αυτό δείχνει πόσο ευαίσθητο είναι αυτό το θέμα για το Ισραήλ. Τώρα να θυμίσω Νιάχου, τις τελευταίες ημέρες έχει δώσει αρκετές συνεντεύξεις σε αμερικανικά μέσα ενημέρωσης και στο Fox News και στο CNN, και έχει αναφερθεί στο γιατί δεν πρέπει η Τουρκία να πάρει αυτά τα αεροσκάφη, τα F-35. Αυτό θα αλλάξει τις ισορροπίες στη Μέση Ανατολή, όπως είπε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός, και επίσης αναφέρθηκε στην επιθετικότητα της Τουρκίας στην περιοχή και κατά της Ελλάδας και στην κατοχή στην Κύπρο.
1: Έλενα, να πάμε να ακούσουμε μαζί τι δήλωσε εδώ στο σταθμό μας ο κύριος Γαβρίλ Χαρίτος. Είναι ερευνητής στο ΛΙΑΜΕΠ και στο Ινστιτούτο Μπεν Γκουριόν στο Ισραήλ, για αυτό που περιγράψαμε νωρίτερα όσον αφορά και την αντίδραση του Ισραήλ και για την πιθανή πώληση αεροσκαφών F-35 στην Τουρκία. Και επιστρέφουμε σε σένα για ένα σύντομο σχόλιο και για τις νέες δηλώσεις Τραμπ για τη Γροιλανδία.
6: Είναι γεγονός ότι ο πρόεδρος Τραμπ δεν είναι η πρώτη φορά που έχει εκδηλώσει τον θαυμασμό του και την εκτίμησή του προς τον πρόεδρο της Τουρκίας. Αυτό έχει κατά καιρούς σχολιαστεί εδώ πολλές φορές και άλλοτε πιο συγκρατημένα και άλλοτε όχι συγκρατημένα. Είναι δεδομένο ότι για πρώτη φορά, τουλάχιστον έτσι αντιλαμβάνομαι εγώ όσα χρόνια παρακολουθώ την κατάσταση και την εξωτερική πολιτική την Ισραηλινή, είναι η πρώτη φορά που τα μάτια του Ισραήλ ήταν πολύ στραμμένα στη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα και βέβαια το θέμα ήταν τα F-35. Θα μπορούσα να σας πω ότι πριν από τις δηλώσεις του Νετανιάχου που είχαν προηγηθεί πριν από μερικές ημέρες, ξεκάθαρο ύφος που είπε στο Fox News ότι καλεί τον Τραμπ να μην δώσει τα F-35, είχε προηγηθεί μια μεγάλη ποσότητα δημοσιεύσεων, αναλύσεων, εκπομπών εδώ στα μέσα μαζικής ενημέρωσης επί μια εβδομάδα, που να σας πω έτσι, να σας συνοψίσω ποιο είναι το κλίμα. Το κλίμα ήταν ότι δεν θα αν τελικά οι κινητήρες F-110 θα δοθούν από την Αμερική για να βοηθήσουν την Τουρκία να κατασκευάσει το ΚΑΜ.
7: Αυτός προς τους κινητήρες, αλλά για τα F-35 αλλάζει.
6: Αλλά για τα F-35 όμως αλλάζει το θέμα και πλέον είχαν σταθεί στην ζυγαριά.
1: Τώρα, Έλενα, ο κύριος Τραμπ ξαναθυμήθηκε και τη Γροιλανδία. Θα έπρεπε να βρίσκεται υπό τον έλεγχο των ΗΠΑ και όχι της Δανίας, είπε στο περιθώριο της Συνόδου.
5: Ναι, Ντόνα, να θυμίσουμε ότι αυτό είναι ένα θέμα που είχε προκαλέσει πέσει πάρα πολύ μεγάλη ένταση στους κόλπους
1: ανάμεσα στις ΗΠΑ και τον ΝΑΤΟ.
5: Ακριβώς. Αναφέρθηκε λοιπόν ξανά, επανήλθε όπως είπες. Είπε λοιπόν ότι θα έπρεπε, ναι, είναι πολύ σημαντική η Γροιλανδία, πάρα πολύ σημαντική για τις ΗΠΑ, δεν είναι σημαντική για τη Δανία και θα έπρεπε να είναι υπό τον έλεγχο των Ηνωμένων Πολιτειών. Μάλιστα έκανε και μια ιστορική αναφορά λέγοντας ότι η Δανία καταλήφθηκε από τους Ναζί μέσα σε μόλις μία ημέρα και εμείς σώσαμε τη Γροιλανδία από τους Ναζί και δεν καταλαβαίνω γιατί τη δώσαμε πίσω. Υπήρξε αντίδραση από τη Δανία λέγοντας ότι η Γροιλανδία δεν είναι προσπόληση, αλλά και από την τοπική κυβέρνηση στην Γροιλανδία.
1: Έλενα, να σε ευχαριστήσουμε προς το παρόν πολύ. Θα επιστρέψουμε στη συνέχεια του δελτίου με τις υπόλοιπες ειδήσεις από τη διεθνή επικαιρότητα. Η ώρα είναι 2:30 και όπως λέγαμε νωρίτερα, εκτείναξη 6% καταγράφουν οι διεθνείς αγορές πετρελαίου μετά τις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου και το νέο σκηνικό ένταση στον Περσικό κόλπο πάνω από τα 78 δολάρια το Brent, ενώ παράγοντες της αγοράς, Κωνσταντίνα Δημητρούλη, κάνουν λόγο για αύξηση και στις τιμές στην Αγγλία. Ποια είναι η εικόνα τώρα, καλό μεσημέρι.
8: Βλέπετε όλο το σκηνικό αποκατάστασης που προσπάθησαν να χτίσουν τις τελευταίες εβδομάδες οι αγορές. Η αντίδρασή του στις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου ήταν άμεση και όπως άλλωστε αναμενόταν και εκρηκτική. Η άνοδος ξεπέρασε το 6%, ξεπερνάει το 6% στις διεθνείς αγορές πετρελαίου. Το Brent εκτινάχθηκε ακόμα και πάνω από τα 79 δολάρια το βαρέλι, στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων τριών εβδομάδων. Αυτή τη στιγμή κυμαίνεται σε 78,6 δόνα, καταγράφοντας άνοδο μεγαλύτερη του 5%, ενώ σε εβδομαδιαία βάση τα κέρδη ξεπερνούν το 9%. Να σημειωθεί ότι στις αρχές του μήνα η τιμή υποχώρησε ακόμα και κάτω από τα 70 δολάρια, δηλαδή στα προπολεμικά επίπεδα. Τώρα στην ελληνική αγορά, πώς είναι αυτή τη στιγμή
1: αυτό
8: η κατάσταση.
1: Αυτό δεν το έχουμε δει πάντως, τουλάχιστον εδώ στις Αγγλίες, στη χώρα μας.
8: Όχι, σε καμία των περιμένουμε για την επόμενη εβδομάδα. Ωστόσο, στην ελληνική αγορά, παράγοντες της αγοράς χοντρικής εκτιμούν ότι τις επόμενες ημέρες θα υπάρξουν ανατιμήσεις, ξεκινώντας από τις τιμές χοντρικής. Προς το παρόν, πάντως, στην Αγγλία η μέση τιμή της αμόλυβδης διαμορφώνεται στα 1,95. Μία τιμή, βέβαια, που σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, όπως και στα μεγάλα αστικά κέντρα, οι καταναλωτές θα συναντήσουν πρατήρια με τιμές ακόμα και κάτω από τα 1,80 ευρώ για την αμόλυβδη. Η μέση τιμή τώρα του ντίζελ, σύμφωνα με το παρατηρητήριο τιμών του Υπουργείου Ανάπτυξης, έχει ανέλθει στα 1,77 ευρώ το λίτρο. Να θυμίσουμε τώρα ότι από την 1η Ιουλίου δεν ισχύει πλέον η επιδότηση των 16 λεπτών. Το κρίσιμο τώρα ερώτημα που τίθεται πλέον δεν είναι μόνο αν θα υπάρξουν νέες ρευστικές επιχειρήσεις και νέο ενδεχομένως κλείσιμο των στενών του Ορμούζ, αλλά αν η κρίση θα εξελιχθεί πλέον σε μια διαρκή απειλή για τις ενεργειακές αερωές πετρελαίου από την κρίσιμη αυτή ενεργειακή αρτηρία, Ντόνα. Σύμφωνα με την αυτιλιακή αγορά, ήδη σήμερα 4 δεξαμενόπλια πορεία πετρελαίου και φυσικού αερίου, είτε έχουν αναστρέψει την πορεία τους, είτε απέφυγαν να περάσουν από τα στενά. Πάντως, το νέο σκηνικό έντασης, όπως και να έχει, ανατρέπει τις προσδοκίες πρώτων για πλεόνασμα προσφοράς και μεταβάλλει σαφώς τις αποφάσεις ναυλωτών και διαχειριστών πλοίων και φορτίων, κρίσιμων φορτίων για την παγκόσμια αγορά, που σημαίνει ότι επιστρέφουν στην τιμή οι ντόνατα ασφάλιστα κινδύνου επιπλέον από τις ήδη επιβαρημένες τιμές.
1: Και καταλαβαίνουμε ότι όλα αυτά θα μετακυλήσουν στον τελικό αποδέκτη, που είναι οι καταναλωτές.
8: Κωνσταντίνε, να δούμε πόσο θα διαρκέσει ντόνα και με ποιο ποσοστό θα μετακυλήσουν όλα αυτά στην Αγγλία.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Κωνσταντίνα Δημητρούλη. Εμείς θα μείνουμε στα θέματα της οικονομίας. Άμεση λύση στο ζήτημα με τα δέματα από την Κίνα, τα οποία μετά την επιβολή τέλους των 3 ευρώ έχουν

0: συσσωρευτεί στα Τελωνία, προανήγγειλε μέσω του Air News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Δαμόπουλο, ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αρμόδιος για τη φορολογική πολιτική, Δημήτρης Μαρκόπουλος. Όπως είπε, βρίσκεται σε εξέλιξη μεταβατικό καθεστώς και οι προσπάθειες που γίνονται θα φέρουν σύντομα αποτελέσματα, ενώ διαβεβαίωσε ότι δεν θα υπάρξουν περαιτέρω ταλαιπωρίες για τους πολίτες. Πάμε να ακούσουμε ακριβώς τη δήλωση ο κ. Μαρκόπουλος.
1: Γίνονται προσπάθειες και άμεσα θα υπάρξουν αποτελέσματα, θα τα δουν τα πακέτα τους οι συμπολίτες μας. Υπάρχει μια αλλαγή καθεστώτος, υπάρχει μια λογική νέα πολιτική, η οποία έχει να κάνει με τον τρόπο που έρχονται όλα αυτά τα αγαθά στη χώρα μας. Δεν θα υπάρξουν περαιτέρω ταλαιπωρίες, είναι προβλήματα τα οποία η δημόσια διοίκηση επιδιώκει και θα λύσει γρήγορα. Mm-hmm. Λίγη υπομονή.
0: Να πάμε τώρα και στην πολιτική επικαιρότητα. Στα ύψη παραμένει το θερμόμετρο. Στο επίκεντρο του πολιτικού σκηνικού βρίσκονται εκλογικά διλήμματα, εσωκομματικές αντιπαραθέσεις και συζητήσεις περί μετεκλογικών συνεργασιών. Στο στόχαστρο της κυβέρνησης βρέθηκε και ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, τον οποίο κατηγορεί για καταπαραγγελία νομοθέτηση αλλαγής ποινικού κώδικες. Και όλα αυτά λίγο πριν κλείσει η Βουλή το 2019. Ο πολιτικός μας συντάκτης Άγης Βαγιάνος θα μας ενημερώσει. Καλό μεσημέρι, Άγη.
2: Καλό μεσημέρι, Ομένα. Κλιμακώνει λοιπόν η σύγκρουση κυβέρνησης Ελλάς μετά τις επιθέσεις συγκεκριμένων στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στον Αλέξη Τσίπρα και στις πολιτικές που ακολούθησε την περίοδο της διακυβέρνησης, αναδεικνύοντας και έτσι τον πρώην Πρωθυπουργό σε βασικό αντιπολιτευτικό πόλο. Και στο στόχαστρο, όπως είπε εσύ, βρέθηκε ο κ. Τσίπρα, στον οποίο κατηγορεί η κυβέρνηση για καταπαραγγελία νομοθέτηση αλλαγής στους ποινικούς κώδικες λίγο πριν κλείσει η Βουλή το 19. Και σήμερα ο κ. Γεωργιάδης, με μακροσκελή τον άρτηση, έκανε επίθεση στα πραγμένα και την ηθική του κ. Τσίπρα, ως απάντηση στην κριτική που δέχθηκε για τοξικότητα και αναφορές περί της ψήφισης των ποινικών κωδίκων από τη Βουλή. Έκανε ιδιαίτερη μνήμα στις αναφορές του πρώην Υπουργού Δικαιοσύνης, του κ. Κοντονή, που χαρακτήρισε στίγμα και όνειρο στην απόφαση να ψηφιστούν οι κώδικες παραμονές των εκλογών και αργότερα τον τρόπο με τον οποίο μεθοδέθηκε και ψηφίστηκε ο νέος ποινικός κώδικας. Μάλιστα, ο Υπουργός Υγείας είπε πως μέσα και σαφώς πως βάσει το λεγόμενο και του κ. Κοντονή, ο Αλέξης Τσίπρας δωροδοκήθηκε για να προχωρήσει σε αυτές τις ενέργειες. Ο κ. Τσίπρας έρχεται και λέει: Εγώ με την εντυμότητά μου θα φέρω κάποια δισεκατομμύρια στη χώρα. Πριν κλείσει η Βουλή, έκανε το αντίθετο της εντυμότητας, είπε ο κ. Μαρινάκης εχθές σε δηλώσεις του στο Sky. Ενώ και σήμερα, σε συνέντευξή του στο Μανιφέστο, ο κ. Μαρινάκης ξεκαθάρισε πως δεν συμμερίζεται την πολιτική περί του νέου πολιτικού διπόλου. Δεν είναι υποστηρικτής, είπε, της πολιτικής ανάλυσης με γηπεδικούς όρους, σημειώντας πως η Νέα Δημοκρατία κέρδισε τις εκλογές του 19 και του 23, επειδή έπεισε τους πολίτες για το πρόγραμμά της και όχι λόγω πολιτικών συσχετισμών. Στρέφοντας και τα βέλη του προς τους κύριους Ανδρουλάκη και Τσίπρα, ο κύριος Μαρινάκης σημείωσε πως ο άλλος πόλος δεν άλλαξε την πραγματικότητα ποτέ. Το μόνο που αλλάζει, είπε κατά καιρούς, είναι ο εκφραστής του. Τον εξέφραζε ο κύριος Τσίπρας, μετά ο κύριος Ανδρουλάκης και τώρα πάλι ο κύριος Τσίπρας. Και όπως υποστήριξε, πρόκειται για τον πόλο της τοξικότητας, των ανέξοδων υποσχέθειων και του λαϊκισμού. Συνήθισε ένταξη ο κυβερνητικός εκπρόσωπος που αναλαμβάνει. Πάντως, πως ο δυτικός στόχος της Νέας Δημοκρατίας παραμένει αυτοδυναμία, την οποία χαρακτηρίζει μονόδρομο για την αποτελεσματική διακυβέρνηση της χώρας.
0: Και φυσικά ένα θέμα το οποίο απασχολεί το κυβερνητικό επιτελείο είναι και η ίδρυση του κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά. Είχαμε σήμερα και τον Υφυπουργό Οικονομικών, τον κύριο Μαρκόπουλο, ο οποίος αναφέρθηκε σε αυτό.
2: Βεβαίως, αποστολή το θέμα. Βέβαια, διαπιστώνουν στην Νέα Δημοκρατία πως λίγο θα επηρεάσει τις πιθανές ψήφους που θα πάρει ο κ. Σαμαράς από τη Νέα Δημοκρατία. Πάντως, βλέπουν και συνεχίζονται και εκεί οι τοποθετήσεις από κυβερνητικά στελέχη πως βασική στόχη του κ. Σαμαρά είναι ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης.
0: Και λύθηκε και η παρεξήγηση εντός εισαγωγικών που υπήρξε ανάμεσα στον κ. Μαρκόπουλο και τον κ. Γεωργιάδη με αφορμή το τένις και τον κ. Κασελάκη.
2: Εκεί βέβαια υπάρχει ένα ζήτημα. Είχαμε και σήμερα και άλλες δηλώσεις να πούμε για την τοποθέτηση του κ. Γεωργιάδη στην ΟΚΑ και τον κ. Τσίπρα και όχι μόνο για την υπόθεση αυτή του παιχνιδιού τένις που είχε με τον κ. Κασελάκη. Σε κάθε περίπτωση δεν είναι ώρα, όπως τονίζουν κυβερνητικά στελέχη, να υπάρχουν εσωκομματικές διαφωνίες στο επίπεδο της κυβέρνησης ακόμα και για τέτοιου χαμηλού επίπεδου πολιτικής.
0: Άγη Βαγιάνο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ και εμείς, κυρίες και κύριοι, θα πάμε να ακούσουμε πώς σχολίασε την ίδρυση νέου κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά, Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ο κύριος Δημήτρης Μαρκόπουλος, εδώ στο News Radio 105,8.
1: Νομίζω ότι ο Αντώνης ο Σαμαράς κάνει ένα ακόμα λάθος. Θεωρώ ότι θα είναι, πλέον είναι λυμένη, φαίνεται, η απόφαση του. Υπήρξε η συμβολιογραφική πράξη, η ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος με το γεγονός ότι πήγε στον Άριο Πάγο ο κύριος Σαμαράς. Θεωρώ ότι είναι ένα λάθος το οποίο δεν θα έπρεπε να το κάνει, ειδικά ένας πολιτικός του διαμετρήματος του Αντώνη Σαμαρά.

0: Έχω εκφράσει κατά καιρούς και επαναλαμβάνω πολλές αντιρρήσεις γύρω από τον πολιτικό περίγυρο αυτό το διάστημα του τέως πρωθυπουργού. Πιστεύω ότι θα είναι όμως ένα κόμμα το οποίο, επειδή οι προσωπικές διαφορές δεν συνιστούν πολιτική, δεν θα επιτύχει τους στόχους του.
1: Ερωτηθεί σε σχέση με το σχόλιο που έκανε τις προηγούμενες ημέρες ο υφυπουργός για το τένις Γεωργιάδη Κασελάκη, εξήγησε.
0: Κοιτάξτε, με τον Άδωνη είμαστε και παραμένουμε πολύ καλοί φίλοι. Τον εκτιμώ και είναι ένας άνθρωπος στον οποίο εγώ χρωστάω. Έχει δώσει αγώνες για εμένα όταν κάποια πράγματα ήταν αρκετά δύσκολα. Και αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει. Η επισήμανσή μου απλά έχει να κάνει με το γεγονός ότι δεν πρέπει να δίνουμε μία αίσθηση στον πολίτη ότι πολιτικά υπάρχει μία ένταση, όμως από πίσω κατά κάποιο τρόπο εμείς έχουμε μία άλλη στάση απέναντι στους πολιτικούς μας αντιπάλους. Κανένας δεν είπε, ούτε και εγώ προφανώς, ότι δεν μιλάμε και δεν έχουμε μία σωστή σχέση κοινωνικά με τους απέναντί μας πολιτικά. Όμως από το να κάνουμε τόσο στενή παρέα και να υπάρχουν μία σειρά από καθημερινές δραστηριότητες, είναι ένα θέμα το οποίο καταλαβαίνετε ότι και της πολιτικής μας τοποθέτησης. Σε κάθε περίπτωση, με τον Άδωνη μιλήσαμε, δεν υπάρχει κανένα ζήτημα.
1: Τώρα, μηνυτήρια αναφορά κατέθεσε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου για τις δηλώσεις του Άδωνη Γεωργιάδη, ότι ο Αλέξης Τσίπρας χρηματίστηκε να αλλάξει τον ποινικό κώδικα λίγες ημέρες πριν από τις εκλογές του 2019. Πάμε στον Ηλία Κούκο που έχει το ρεπορτάζ. Ηλία.
2: Καλό μεσημέρι, Τόνα. Στις 10.30 ήρθε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης στον Άρειο Πάγο και κατέθεσε τη μηνυτήρια αναφορά, όπως είπες. Είναι σχετικά με τις δηλώσεις που έκανε ο Υπουργός Υγείας ότι ο Αλέξης Τσίπρας χρηματίστηκε για να αλλάξει τον ποινικό κώδικα λίγες ημέρες πριν τις εκλογές του 2019. Ο κύριος Βελόπουλος αναρωτήθηκε πώς γίνεται να μην έχει παρέμβει ήδη η δικαιοσύνη. Έκανε λόγο για αλληλοκβιασμού σε ανώτατο πολιτικό επίπεδο, μίλησε για σκάνδαλο, για τεράστιο σκάνδαλο, και σημείωσε μεταξύ άλλων ότι από τη Σαλαγία ευνοήθηκε και γνωστός ολιγάρχης, Ντόνα.
1: Ηλία, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τις κεντρικές υπηρεσίες του ΕΚΑΒ στην Αθήνα επισκέφθηκε το πρωί ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας αξιωματικής αντιπολίτευσης να αναδειχθεί η σπουδαιότητα των δημόσιων δομών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας του Λεκανοπεδίου. Ηλίνα Πεθάνη θα μας ενημερώσει. Καλό μεσημέρι, Ηλίνα.
3: Καλό μεσημέρι. Για το ΠΑΣΟΚ, η αναγέννηση του Εθνικού Συστήματος Υγείας αποτελεί προτεραιότητα, υπογράμμισε από την κεντρική υπηρεσία του ΕΚΑΒ ο Νίκος Ανδρουλάκης. Επέκρινε την κυβερνητική πολιτική, είπε ότι είμαστε πρωταθλητές σε ιδιωτικές δαπάνες υγείας στην Ευρώπη. Εξαπέλυσε επίθεση στον Άδωνη Γεωργιάδη για μηχανισμό προπαγάνδας στο Υπουργείο Υγείας και fake news εναντίον του ΠΑΣΟΚ, ότι δήθεν δεν ψήφισε την τροπολογία για τα βαρέα και ανθυγιεινά νοσηλευτών και εργαζομένων στο ΕΚΑΒ. Σε την παρέτηση του Συμβούλου του Υπουργού Υγείας ο κύριος Ανδρουλάκης για διασπορά ψεμάτων, υπογράμμισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ότι χρειάστηκε να περάσουν 6 χρόνια και να φέρει το ΠΑΣΟΚ 24 φορές στη Βουλή την τροπολογία για τα βαρέα και ανθυγιεινά των υγειονομικών για να πράξει η κυβέρνηση το αυτονόητο.
1: Βλέπουμε πάντως το ΠΑΣΟΚ ανεβάζει τους τόνους απέναντι στις κυβερνητικές επιλογές με αιχμή τα θέματα της καθημερινότητας, το λέγαμε και χθες, με το κόμμα να κλιμακώνει την κριτική και για τη διαχείριση του Ταμείου Ανάκαμψης, Λίνα.
3: Ναι, ακριβώς, με αιχμή την οικονομία η Χαριλάου Τρικούπη κλιμακώνει την κριτική της με επίκεντρο και το Ταμείο Ανάκαμψης. Ζητούν απολογισμό για το που πήγε κάθε ευρώ από τα 36 δισεκατομμύρια που είχε στην διάθεσή της η χώρα μας. Και την Παρασκευή στην Βουλή ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ αναμένεται να ασκήσει σφοδρή κριτική σε πεπραγμένα της κυβέρνησης. Απόψε από το επαγγελματικό επιμελητήριο ο κύριος Ανδρουλάκης θα παρουσιάσει 7 παρεμβάσεις για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που προτείνει το ΠΑΣΟΚ, μεταξύ των οποίων ρύθμιση 120 δόσεων για χρέη προς το δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία, θεσμοθέτηση ακατάσχετου επαγγελματικού λογαριασμού.
1: Λίνα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ και να πάμε να ακούσουμε και εμείς μαζί ένα απόσπασμα από τα όσα δήλωσε νωρίτερα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κατά την επίσκεψή του στις κεντρικές υπηρεσίες του ΕΚΑΒ.
4: Το ΠΑΣΟΚ τώρα και 6 χρόνια κατέθεσε 24 φορές την τροπολογία να υπαχθούν στα βαρέα και ανθυγιεινά οι εργαζόμενοι του ΕΚΑΒ και οι νοσηλευτές. 24 φορές η Νέα Δημοκρατία αρνήθηκε. Είπε όχι η κυβέρνηση, αντί να ζητήσει συγγνώμη για την καθυστέρηση 6 ολόκληρων ετών, έφτιαξε ένα μηχανισμό προπαγάνδας με fake news ότι αυτό που ζητούσαμε όταν το έφεραν στη Βουλή δεν το στηρίξαμε. Και μάλιστα αυτή η προπαγάνδα να εκπορεύεται ακόμη και από συνεργάτες του ίδιου του Υπουργού. Δεν θα επιτρέψουμε το Υπουργείο Υγείας να μετατραπεί σε Υπουργείο Προπαγάνδας του Άδωνη Γεωργιάδη.
1: Στην εκπομπή με πρωινές διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο εδώ στο σταθμό μας φιλοξενήθηκε ο Κώστας Τσουκαλάς, ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, και σχολίασε τα ευρήματα των δημοσκοπήσεων που δείχνουν το Πασόκ να κατέχει την τρίτη θέση. Να τον ακούσουμε.
5: Εμείς έχουμε πλήρη επίγνωση των δυσκολιών. Από την αρχή ξέραμε ότι είναι ένα δύσκολο αγώνα. Ναι. Αλλά ξέρετε, η πολιτική είναι κατεξοχήν το πεδίο των μεγάλων ανατροπών. Το Πασόκ είναι αξιωματική αντιπολίτευση. Ο στόχο είναι η πρωτιά, γιατί μόνο αν είσαι πρώτο μπορεί να γίνει πράξη πολιτική αλλαγή.
6: Ναι, αλλά σα περνάει η συστροφή ο Τσίπρα. Σα περνάει η συστροφή ο Τσίπρα.
5: Και πριν 20 μέρε μα πέρασε και η Καριστιανού. Που τώρα είναι πίσω σε όλε τι δημοσκοπήσει και με μεγάλη διαφορά. Ναι. Το είχαμε πει. Είναι λογικό να υπάρχει μια προσωρινή δημοσκοπική επαναδιάταξη. Το είχαμε δει και με τον Κασελάκη, ναι. Ξεφούσκωσε. Το είχαμε δει και με την Κωνσταντοπούλου, ξεφούσκωσε. Όταν δεν έχεις πραγματική πολιτική, όταν κάνεις copy-paste προγράμματα άλλων κομμάτων.
1: Πάμε τώρα και στη Βουλή, όπου νωρίτερα συνεδρίασε η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας για την υπόθεση των υποκλοπών, προκειμένου να αποφασίσει επί των ετοιμάτων που είχε καταθέσει η αντιπολίτευση για την κλίση συγκεκριμένων προσώπων. Τι αποφασίστηκε, θα μας πει ο κοινοβουλευτικός μας συντάκτης Ανδρέας Μαραθιάς. Καλό μεσημέρι, Ανδρέα.
7: Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Μέσα σε κλίμα έντασης συζητήθηκε στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας το αίτημα της αντιπολίτευσης για κλίση του Ταλ Τίλιαν και του Γρηγόρη Βημοντεριάδη για την υπόθεση των υποκλοπών, το σκάνδαλο όπως το χαρακτηρίζει η αντιπολίτευση. Αίτημα το οποίο τελικά απέρριψε η πλειοψηφία της Νέας Δημοκρατίας. Υπενθυμίζεται ότι σύσσωμη αντιπολίτευση είχε ετηθεί την κλίση των δύο ανδρών στην Επιτροπή Θεσμών για την υπόθεση των υποκλοπών, με την πλειοψηφία ωστόσο να υποστηρίζει πως κανείς από τους δύο δεν είναι δημόσιο πρόσωπο, όπως ορίζει ο κανονισμός της Βουλής. Στο άρθρο 43α, ενώ την ίδια στιγμή επισημαίνει πως η υπόθεση βρίσκεται στη δικαιοσύνη. Ο πρόεδρος της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, Πάνος Μπούρας, ανέφερε πως η κλίση προσώπων είναι υποχρεωτική μόνο εφόσον περιλαμβάνεται στο αντικείμενο της Επιτροπής, εάν είναι δηλαδή λειτουργή του κράτους ή δημόσια πρόσωπα. Πού στηρίζεται η κλίση που ζητάτε, επειδή έδωσε συνέντευξη ένας ιδιώτης? Αυτό είναι θέμα της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, διερωτήθηκε ο κ. Μπούρας και πρόσθεσε ότι η υπόθεση βρίσκεται στη δικαιοσύνη και μάλιστα σε δεύτερο βαθμό. Θα μπορούσα να την πάρω και μόνος μου την απόφαση και να μην συγκαλέσω την Επιτροπή κατά την κρίση μου, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Πρόεδρος της Επιτροπής. Την απόδειξη των ετοιμάτων της αντιπολίτευσης εισηγήθηκε από τη νέα εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, ο Μάκης Βορύδης, τονίζοντας πως αφενός η Τίλιαν Δημητριάδης δεν είναι δημόσια πρόσωπα και αφετέρου πως δεν έχει να προσθέσει κανένας τίποτε ουσιώδες, καθώς όλα έχουν ήδη υποθεί. Ο Γρηγόρης Δημητριάδης από το 22 είπε ο κ. Βορύδης, όταν παραιτήθηκε δηλαδή από τη θέση του Γενικού Γραμματέα του Πρωθυπουργού, δεν έχει δημόσια ιδιότητα. Έχει έρθει δύο φορές και έχει πει ότι δεν έχει να πει τίποτε παραπάνω στη Βουλή και πρόσθεσε: θα τον φωνάξουμε εκ νέου επειδή έδωσε δημόσια συνέντευξη. Οι εισηγητές των κομμάτων της αντιπολίτευσης Δόνα πάντως μίλησαν για τη δημοκρατική διαδικασία και παραβίαση του κανονισμού της Βουλής, εμένοντας την υποχρεωτική κλίση των δύο ανδρών, του κ. Τίλιαν και του κ. Δημητριάδη, στη βάση του δικαιώματος που δίνει ο κανονισμός με τη συμπλήρωση των δύο πέπτων. Αποχωρούμε από την Επιτροπή, είπε ο Παναγιώτης Δουδονής από το Πασόκ, υπογραμμίζουν εντός το ίδιο μήκος κύματος, δήλωσαν αποχώρηση και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΚΕ, θεωρώντας ότι συνολικά η πλειοψηφία της Νέας Δημοκρατίας και το Προεδρείο, ο Πρόεδρος μάλλον ο κ. Μπούρας, ουσιαστικά παραβιάζουν τον κανονισμό και μίλησαν όλοι τα κόμματα της αντιπολίτευσης για συγκάλυψη, πάζωμα και μεθοδευμένο φάψιμο της υπόθεσης της αλήθειας. Να πω τέλος ότι ο κ. Δημητριάδης με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ανέφερε χαρακτηριστικά ότι έχω ήδη καταθέσει δύο φορές στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας και μία φορά στον Άριο Πάγο με την ιδιότητα του μάρτυρα. Πόσες φορές είναι αρκετές στους συμφήνοντες της αντιπολίτευσης? Θα συνεχίσω με την ίδια αξιοπρέπεια, αναφέρει ο κ. Γεωργιάδης στην ανάρτησή του, κατηγορώντας το Πασόκ ότι ακολουθεί αυτή την τακτική, όπως και τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης, εξαιτίας της δραματικής ρήγνωσης των ποσοστών, κυρίως της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ντόνα.
1: Ανδρέα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Για το θέμα είχαμε και την ανακοίνωση από τον Βουλευτή Επικρατείας του Πασόκ και μέλος της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας.
7: σωστών, κυρίως της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ντόνα.
1: Ανδρέα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Για το θέμα είχαμε και την ανακοίνωση από τον βουλευτή.

0: γνωρίσει ποτέ νηνεμία. Ωστόσο, ξεπερνά τις δυσκολίες, δίνει τον αγώνα της και πάντοτε επικρατεί. Είναι το μήνυμα που έστειλε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας στην έναρξη των εργασιών του συνεδρίου του Economist. Μάλιστα, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας αναφέρθηκε ότι είναι το καλύτερο πολίτευμα, βεβαίως, γιατί διασφαλίζει την ελευθερία των πολλών, τις διαφορετικές απόψεις, και ότι διαφορετικό και διαφωνία δεν σημαίνει διχασμός. Και κάλεσε όλους να στηρίξουμε τη δημοκρατία αυτή, απαντώντας και αντιμετωπίζοντας απολυταρχικά και αυταρχικά καθεστώτα, τα οποία φαίνονται υποκριτικά, ωστόσο οδηγούν σε εθνικές τραγωδίες. Η δημοκρατία είναι εκείνο το ύψιστο πολίτευμα το οποίο διασφαλίζει την ελευθερία και την ελευθερία γνώμης όλων μας.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Κατερίνα, και να ακούσουμε τον κύριο Τασούλα.
2: Οι ολιγαρχίες και οι απολυταρχίες μοιάζουν στιβαρές, ισχυρές, στερημένες όμως από εκείνον τον αέρα της ελευθερίας, τον ίδιο που άλλοτε αδικεί και άλλοτε δικαιώνει, καταλήγουν αναπόφευκτα σε εθνικές κρίσεις και αδιέξοδα. Η δημοκρατία, αντίθετα, ακριβώς επειδή ακούει τους πολλούς, παραμένει το μόνο πολίτευμα που εγγυάται την πρόοδο. Παραμένει ακόμη και σήμερα η ισχυρότερη εγγύηση για την ασφάλεια και την ευημερία μας. Αυτό είναι το βαθύ και διαχρονικό νόημα αυτής της αθάνατης εφεύρεσης της αρχαίας Ελλάδας, της δημοκρατίας.
1: Επιστρέφουμε στη Βουλή, καθώς νωρίτερα στη Διακομματική Επιτροπή του Κοινοβουλίου μίλησε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης. Ο κύριος Χινάς έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα σχετικά με τις παράνομες επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Για το τι ακριβώς είπε θα μας ενημερώσει ο Νίκος Τσιμπίδας. Καλό μεσημέρι, Νίκο.
3: Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Ένα μήνυμα προς δύο κατευθύνσεις. Το ένα προς τους αγρότες και το δεύτερο προς τους επιτίδιους, όπως είπε ο κύριος Χινάς. Να ξεκινήσουμε με την αναφορά του Υπουργού για τους αγρότες, που έχει και ειδήσεις. Έτσι, λοιπόν, σύμφωνα με τον κύριο Χινά, η Ελλάδα εξασφαλίζει περισσότερο από 61 εκατομμύρια για τη στήριξη των παραγωγών απέναντι στις αυξήσεις του κόστου των λιπασμάτων. Επίσης, η Ελλάδα θα πάρει επιπλέον, εξασφάλισε 21 εκατομμύρια από κοινοτικούς πόρους, τα οποία θα συμπληρωθούν και με 40 εκατομμύρια από εθνικούς πόρους όσον αφορά την ευρωπαϊκή χρηματοδότηση για τον αγροτικό τομέα. Και επίσης, είπε ότι τον Ιούλιο ανοίγει η νέα πλατφόρμα, το νέο σύστημα, με τελείως διαφορετική φιλοσοφία, βασισμένη πλέον σε προσυμπληρωμένα στοιχεία, σε αυτόματες διασταυρώσεις και αξιοποίηση δημόσιων μητρών. Άρα, ένα νέο σύστημα, Ντόνα, και οι περισσότεροι κοινοτικοί πόροι για τους αγρότες. Τώρα, για τους επιτίδιους, όπως είπες και εσύ, ο Υπουργός είπε ότι η ανοχή τελείωσε, οι επιτίδιοι τελείωσαν, τα λαμόγια, χρησιμοποίησα ακριβώς αυτή τη λέξη, τελείωσαν, και αυτό το έχουμε κάνει πράξη παρά τις κασάνδρες που προέβλεπαν ότι θα αποτύχουμε. Ο κύριος Χινάς υποστήριξε ότι η χώρα πλέον μπαίνει σε μια νέα εποχή και είπε ότι η Ελλάδα απέδειξε ότι μπορεί να πληρώνει περισσότερα επειδή πληρώνει πλέον σωστά, και αυτό είναι το πραγματικό μήνυμα από εδώ και στο εξής. Κατέληξε λέγοντας πως πλέον η χώρα χρειάζεται ένα νέο εθνικό συμβόλαιο με την ελληνική παραγωγή, ένα σχέδιο που θα κοιτάζει στο 2035 και όχι μόνο μέχρι τις επόμενες εκλογές.
1: Νίκο, να σε ευχαριστήσουμε. Οι ανατροπές και οι εκπλήξεις συνεχίζονται στη διοργάνωση. Η Αργεντινή με τον ασυναγώνιστο Λιονέλ Μέση να την οδηγεί και με επική ανατροπή νίκησε την Αίγυπτο. Πήρε τη θέση της στους προημιτελικούς του Μουντιάλ. Εκεί θα βρει την Κυριακή 12 του μήνα την Ελβετία, η οποία απέκλεισε την Κολομβία με 4-3 στα πέναλτι. Δεν ξέρω, Δημήτρη Καϊμά, εάν κάποιος σου ζητούσε να του δείξεις γιατί το ποδόσφαιρο τελικά είναι ο βασιλιάς των σπορ, εάν θα τον παρέπεπες στο Αργεντινή-Αίγυπτος. Ήταν το παιχνίδι με κεφαλαία, το παιχνίδι μέχρι τώρα της διοργάνωσης.
4: Καλησπέρα καταρχήν. Ναι.
1: Καλό μεσημέρι.
4: Νομίζω, το πιστεύω ότι είναι ως τώρα το παιχνίδι όψη σφραγίδα στο Μουντιάλ. Όποιο και να ήταν το αποτέλεσμα, το ίδιο θα λέγαμε. Αν είχε προκριθεί η Αίγυπτος, θα ήταν η έκπληξη όλων των Μουντιάλ, ή τέλος πάντων μία από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις. Δίκαια θα ήταν, έτσι. Αλλά από πλευράς ονομάτων, λέω, θα ήταν από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις και μάλιστα σε αυτή τη φάση. Από την άλλη, με τον τρόπο που προκρίθηκε η Αργεντινή, πάλι έτσι μένει στη μνήμη μας, είτε είμαστε Αργεντινοί, είτε είμαστε Αιγύπτιοι, είτε είμαστε ουδέτεροι. Υπάρχουν εξαιρετικά βιντεάκια, να είναι καλά τα social media, είναι από τα καλά τους, που δείχνουν σε πόλη.

0: της Αργεντινής να είναι κάτω στους δρόμους. Οι Αργεντίνοι δεν το πιστεύανε και αυτή έτσι όπως έγινε αυτή η πρόκριση. Και εδώ που τα λέμε έχει παράπονα η Αίγυπτος, ναι. Κατ' εμέ μάλλον δικαία, θα μπορούσε να ήταν 3-0 το παιχνίδι και όταν μιλάγαμε τελείως διαφορετικά σήμερα για την πολύ πολύ πολύ μεγάλη πρόκριση της, της Αιγύπτου. Το ΒΑΡ αυτό έδειξε, οπότε το δεχόμαστε. Νομίζω ότι εκεί ήταν έτσι άδικο για την πλευρά των Αιγυπτίων. Όχι ότι υπήρχε σπρόξιμο, έτσι, αλλά νομίζω ότι πήγε, ήταν αδικία για την Αίγυπτο. Και από την άλλη, το βραδινό ο παιχνίδι, το μεταμεσονύχτιο μάλλον, ήταν ίσως το πιο αμφίροπο, αλλά και το πολύ και το, και το σούπα. Έτσι. Και σούπα δεν είναι για το καλοκαίρι που είναι υψηλές θερμοκρασίες. Αλλά παρόλα αυτά, στα πέναλτι και εκεί υπήρχε έτσι, η αγωνία για τα ποια ομάδα θα προκριθεί. Η Κολομβία ήταν το φαβορί, αλλά τελικά η Ελβετία είναι περισσότερο ομάδα και πήρε την πρόκριση και θα αντιμετωπίσει την Αργεντινή, που και εδώ νομίζω θα είναι ματσάρα.
1: Το θέμα είναι ότι με αυτά που μας περιγράφεις καταλαβαίνουμε ότι το Μουντιάλ μπαίνει ουσιαστικά στην πιο κρίσιμη καμπή του και δεν ξέρω τι να περιμένουμε από εδώ και μπρος και ποιες ομάδες είναι ικανές για να φτάσουν μέχρι το τέλος. Ναι.
0: Κοίταξε, τώρα σήμερα έχουμε ρεπό, να το πούμε έτσι, εργασιακά. Αύριο είναι το πρώτο παιχνίδι, Γαλλία-Μονακό. Η Γαλλία είναι το φαβορί για το Μουντιάλ, οπότε και για το αυριανό παιχνίδι. Όμως και το Μαρόκο δεν είναι κάποια ομάδα που έχει δείξει ως τώρα, τα τελευταία χρόνια γενικότερα, ότι δεν πρέπει να την υπολογίζεις. Είναι μεγάλη δύναμη της Αφρικής. Στο προηγούμενο Μουντιάλ είχε πάει στα ημιτελικά, κατέκτησε πριν από ένα χρόνο το κύπελο Αφρικής. Εδώ αποδίδει καλό ποδόσφαιρο και δεν νομίζω η Γαλλία να πει θα έχουμε ένα ευχάριστο απόγευμα, βραδάκι μάλλον. Ίσα ίσα και οι Μαροκινοί είναι γαλλοαναθρεμένοι. Καταλαβαίνουμε και για τους Μαροκινούς σε εθνικό επίπεδο τι θα σημαίνει μια πρόκριση κόντρα στη Γαλλία. Οπότε νομίζω αυτή θα είναι μια πολύ μεγάλη, το πω λαϊκά και ποδοσφαιρικά, ματσάρα. Αλλά και η Αγγλία, δεν μπορείς τώρα καμία από τις 8 έτσι να πεις ότι είναι αμελητία ποσότητα και δεν περιμένετε υπολογίες.
1: Και αυτό νομίζω που έχουμε δει και μέχρι τώρα μέσα στο γήπεδο, ότι όλες οι ομάδες το θέλουν και το θέλουν πολύ να φτάσουν στον τελικό.
0: Η Αργεντινή δεν έχει περάσει αυτό που λέμε την μεγάλη ομάδα. Ως τώρα, δηλαδή μόχθησε την ακτή, το πράσινο ακροτήρι, να το προσπεράσει. Μόχθησε την Αίγυπτο. Στα παιχνίδια, στο Μήλος δεν ήταν πάλι κάποιες σπουδαίες ομάδες. Οπότε επιφυλάσσουμε για την Αργεντινή και αν υπάρχει από εκείνη την πλευρά, από τον ομιλό της, τον ευρύτερο, μια καλύτερη ομάδα. Δηλαδή νομίζω αν το θέλει να κάνει μια πρόκριση έτσι, να πάει στο μέλλον, μια ευρωπαϊκή μονομαχία Αγγλίας-Γαλλίας ίσως είναι το πιο πιθανό σενάριο.
1: Μένει να τα δούμε και θα είμαστε και εδώ αύριο, Δημήτρη, να τα συζητήσουμε ξανά. Βεβαίως. Με τα νέα δεδομένα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Δημήτρης Καϊμάς. Λοιπόν, και στην υπόλοιπη επικαιρότητα, στο αστυνομικό δελτίο, διασωληνωμένος με βαρύ τραύμα στο κεφάλι νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Αττικής ο 20χρονος που τραυματίστηκε από αστυνομικά πυρά έπειτα από καταδίωξη στο Άργος. Η Πέγγι Προύσαλη θα μας δώσει όλες τις λεπτομέρειες. Τι ακριβώς έχει συμβεί, Πέγγι? Καλό μεσημέρι.
2: Σημεριντόρα αρχικά μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο του Άργους, κρίθηκε όμως η κατάσταση κρίσιμη, γι' αυτό και έγινε διακομιδή στο θριάστιο νοσοκομείο που είναι σε κρίσιμη κατάσταση ο νεαρός. Μιλάμε για την υπόθεση που εκτελήθηκε στις 2.30 τα ξημερώματα και μετά εδώ στην περιοχή του Άργους από την Πυργέλα μέσα στο Άργος, μέσα στην πόλη του Άργους και είχε κατάληξει ένα χώρο στάθμευσης μεγάλου σούπερ μάρκετ εδώ στην περιοχή, όπου ο νεαρός εγκατέλειψε το αυτοκίνητό του προσπαθώντας πριν να εμβολήσει, να επιχείρησε να εμβολήσει υπηρεσιακά οχήματα και θέτοντας σύμφωνα και με το δελτίο τύπου της αστυνομίας σε κίνδυνο τους αστυνομικούς που βρίσκονταν εκτός των περιπολικών. Έφυγε πεζός, μάλιστα αναρριχήθηκε σε ένα μανδρότυχο. Οι αστυνομικοί όμως πυροβόλησαν με αποτέλεσμα να βρουν οι σφαίρες στο κεφάλι του νεαρού. Τώρα να πω ότι όπως ορίζει αυτόφορη διαδικασία, οι δύο εμπλεκόμενοι αστυνομικοί έχουν συλληφθεί. Θα εξεταστεί από την ένορκη διοικητική εξέταση αν τηρήθηκαν οι προβλεπόμενοι κανόνες εμπλοκής και αν η χρήση θανατηφόρας βίας ήταν η έκτατη και αναλογική λύση. Είναι μια υπόθεση η οποία είναι σε πλήρη εξέλιξη και βεβαίως ευχηθούμε τα καλύτερα για τον νεαρό.
1: Φυσικά. Τώρα. Και αναμένουμε τα αποτελέσματα της έρευνας. Πέγκυ Μπρούσαλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Και βγαίνουμε ξανά γρήγορα εκτός συνόρων, να πάμε στη Βενεζουέλα, εκεί που πραγματικά σαν από θαύμα μία μητέρα με τα τρία παιδιά της ανασύρθηκαν ζωντανή από τα συντρίμια του σπιτιού τους, Έλενα Λεβίζου, 11 ημέρες μετά τους διπλούς φωνικούς σεισμούς.
3: Ακριβώς, πραγματικά πρόκειται για θαύμα. Μία νεαρή μητέρα με τα τρία μικρά παιδιά της η ίδια είπε, σύγχρονα τις πληροφορίες που υπάρχουν, ότι τα θύλαζε και έτσι κατάφεραν τα παιδάκια να επιβιώσουν στα ερείπια του σπιτιού. Δεν υπάρχουν πληροφορίες για το πώς τρεφόταν η ίδια ή πώς είχαν εξασφαλίσει ότι έχουν νερό. Παρ' όλα αυτά, οι αρχές λένε ότι πραγματικά είναι κάτι το οποίο φυσικά δεν συνηθίζεται μετά από 11 ημέρες στα ερείπια, μετά από τους δύο ισχυρότερους σεισμούς στα 7,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Επίσης, υπάρχουν πληροφορίες εντόνα και για μία Ελληνίδα που αναστήθηκε μετά από 13 ημέρες από τα συντρίμια του σπιτιού της. Ωστόσο, η ελληνική κοινότητα και ο ιερέας της περιοχής ψάχνουν να βρουν πού ακριβώς έχει μεταφερθεί, σύμφωνα πάντα με πληροφορίες. Πάντως, οι νεκροί έχουν ανέλθει σε 3.600 και οι τραυματίες ξεπερνούν τις 6.000 και οι άστεγοι τις 18.000. Να σου μεταφέρω τον όμως και μία είδηση που μετέδωσε πριν από τώρα μόλις μεταδίδει το πρακτορείο Reuters και αφορά μία επίθεση όπως φαίνεται στο σχολείο της Βαβαρίας στη Γερμανία με πολλούς τραυματισμούς και έχει συλληφθεί ένας ύποπτος. Αυτές όμως είναι οι πληροφορίες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή.
1: Έλενα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Το παρακολουθούμε το θέμα και θα ενημερωθείτε εδώ στην διάρκεια του προγράμματος του Air News Radio.
4: Ο καιρός.
1: Και λίγα λόγια για τον αυριανό καιρό. Πρόσχερη μεταβολή προβλέπει η Εθνική Μετεωρολογική.

0: Καλώς ορίσατε στη φωνή της Ελλάδας, στη φωνή των Ελλήνων σε όλο τον κόσμο. Είστε συντονισμένοι στα εξωτικά της παράδοσης. Τη Μαρία Παπακυρίτση στη ρύθμιση των ήχων, η Μαρία Κουτσιμπήρη στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια της εκπομπής. Για σήμερα σας έχουμε ετοιμάσει ένα εκαριώτικο γλέντι. Στην βοήθεια ήταν και ο Γιώργος Ντέρας, στη βοήθεια της παραγωγής. Είμαστε μαζί με τους Παπιστάνους στο στούντιο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, οι οποίοι έχουν έρθει να μας τραγουδήσουν και να παίξουν ζωντανά ένα εκαριώτικο μικρό πανηγύρι για την επόμενη ώρα που ακολουθεί. Εδώ δεν θα σας πω όλους τους τρόπους που μας ακούτε για να μην χάνουμε χρόνο. Είναι γνωστές πια οι συχνότητες. Καλωσορίζουμε αμέσως την Ευθυμία Μαγκούρα στο τραγούδι.
1: Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Τον Κωνσταντίνο Καλογρίδη στο λαούτο.
2: Γεια σας.
0: Τον Δημήτρη Στεφόπουλο στο βιολί.
3: Καλώς σας βρήκαμε.
0: Καλώς σε βρίσκω ξανά. Πάντως την προηγούμενη φορά που του είπα, του λέω καλά τον παίζει τον καριώτικο. Μου λέει είχα καλό δάσκαλο, τον Γιώργο Μαρινάκη. Όντως δεν είναι ο βασικός σας βιολιστής, αλλά σήμερα θα είναι μαζί μας ο Δημήτρης ο Στεφόπουλος που τον αναπληρώνει και ο Σταμάτης Πετσάκος στην κιθάρα.
4: Γεια σας.
0: Θα ξεκινήσουμε το πρόγραμμα με νησιώτικα τραγούδια. Με ποιο τραγούδι θέλεις να ξεκινήσουμε?
1: Να πούμε ένα όμορφο μπάλο, το μάτια σαν και τα δικά σου.
0: Πάμε.

0: Ευχαριστούμε, παιδιά. Μια βόλτα στα νησιά μας. Ό,τι εποχή και να είναι, στα νησιά μας όμορφα είναι. Και κυρίως στην Ικαριά, το λέμε, το ξαναλέμε, δεν κάνουμε διαφήμιση, γιατί στην Ικαριά δεν μπορεί να πάει ο καθένας. Δηλαδή, μην νομίζετε ότι είναι τόσο απλό. Και ιδίως στην Παπιστανία. Θέλει να είσαι λίγο συντονισμένος με την Ικαριά για να πας εκεί.
1: Θέλει λίγο θάρρος. Είναι λίγο δύσβατη και λίγο μορφολογικά.
0: Ευτυχώς.
1: Ναι, αντίξω για να κατέβεις κάτω, αλλά αξίζει όμως.
0: Ευτυχώς.
1: Αξίζει κανένας να δει. Έχει πάρα πολλά ωραία σημεία που μπορεί κανείς να δει και που αλλάζει τόσο πολύ το νησί από σημείο σε σημείο που είναι ενδιαφέρον να το δει κανείς αυτό.
0: Είναι ενδιαφέρον και όπως είναι πολύ ενδιαφέρον να κάνουμε κάποια στιγμή και μια εκπομπή για τις νεκρές ζώνες εκεί κάτω που έχει περάσει η φωτιά που λέγεται Κατσίκι και έχει κατασπαράξει τα πάντα. Αλλά σήμερα θα γλεντήσουμε όπως συνηθίζουμε να κάνουμε κάθε φορά που έρχονται οι Ικαριώτες στην εκπομπή. Να πούμε ότι έρχεστε από το νοτιότερο άκρο της Ικαρίας, Κάβο Πάπα. Κάβο Πάπας είναι το νοτιότερο άκρο της Ικαρίας και όλη η περιοχή, η Παπιστάνη που έχετε πάρει και το όνομα. Έτσι. Να στείλουμε τους χαιρετισμούς μας στο Καρκινάγρι, στο Αμάλου, στο Τραπάλου, στον Κάλαμο. Και μέχρι την... και στο Φάρο, λέει η Μαρία. Και στο Φάρο, αν και δεν είναι Παπιστανή, αλλά στείλουμε και στο Φάρο. Και σε όλους τους ανθρώπους που μας ακούνε εκεί, τους φίλους, στον Αλ Καπόνε που είναι φίλος καλός και μας φιλοξενεί πάντα. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε με καριώτικο.
2: Βέβαια.
0: Με καριώτικο πρόγραμμα και πρώτα-πρώτα, χίλια καλωσορίσατε. Σας καλωσορίζουμε εδώ στη Φωνή της Ελλάδας και στο δεύτερο πρόγραμμα και στην Αλτχανίων.

0: Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε τους Παπιστάνους που είναι εδώ στο στούντιο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας και μας ταξιδεύουν στην όμορφη Ικαρία. Ξεκίνησαν τα πανηγύρια. 1η του Μάη στο Μαυριάνου. Έχεις πάει ποτέ
1: εκεί
0: σε αυτό το...
1: Εκεί δεν έχω τύχει.
0: Δεν έχεις τύχει. Αλλά... Υπέροχο μέρος.
2: Πολύ ωραία.
0: Και ωραίο πανηγύρι, όλοι
2: μας
0: φέρνουν τα όργανα.
2: Για τα χωριά είναι λίγος ο κόσμος.
0: Είναι λίγος ο κόσμος και ωραία. Δεν έχει ήχο ηλεκτρονικό.
2: Ούτε ρεύμα, τίποτα.
0: Ναι,
2: τίποτα.
0: Αυτό είναι το ωραίο. Σε ένα παλιό ωραίο μοναστήρι. Αλλά στον Άι Σίδωρο σας έχω δει. Θα παίξετε φέτος.
2: Θα
0: παίξετε. Ναι. Ωραία, 14 του μήνα στον Άι Σίδωρο, η Παπιστάνη. Για πες για αυτό το μέρος.
2: Η θάλασσα του Καρκιναγρίου μπροστά δηλαδή. Το νότιο μέρος το βλέπεις από ψηλά από το βουνό.
0: Αλλά είσαι ψηλά και συνήθως πιάγνει και η ομίχλη. Και είναι ιδιαίτερο το μέρος. Πολύ,
2: πολύ όμορφα είναι και πάνω.
0: Πάνω στις πεζούλες.
2: Όπου ο καθένας προλάβει να κάτσει.
0: Και είναι ημερήσιο πανηγύρι, να ξέρετε.
2: Από το μεσημέρι ξεκινάει.
0: Ξεκινά από το μεσημέρι. Γενικά είναι πολύ όμορφα τα πανηγύρια της Ικαρίας. Βέβαια το καλοκαίρι λίγο κάποια πανηγύρια με τον πολύ κόσμο έχουν χαλάσει πια.
2: Εντάξει, δεν είναι. Έχει παραπάνω κόσμο, όχι πως έχουν αλλάξει. Δεν είναι τόσο πολύ παραδοσιακά.
0: Ναι. Ποιο είναι το αγαπημένο σου?
2: Το Αγίου Σιδώρου είναι το
0: αγαπημένο. Το Αγίου Σιδώρου. Ναι, είναι και το πρώτο επίσημο. Ωραία. Πάμε να ακούσουμε την Αμπελοκουτσούρα,
2: ναι,
0: η οποία είναι ένα τραγούδι που μπορεί να διαρκέσει.
2: Δύο μέρες.
0: Δύο μέρες, ε. Είναι σαν τις κριτικές μαντινάδες.
2: Ναι, κάπως έτσι. Είναι τραγουδάκι που το λέγανε στο τραπέζι, δεν χορευότανε. Δεν χορεύεται ακόμα δηλαδή.
0: Απλά τώρα. Τάβλα δηλαδή. Ναι. Αλλά τώρα το χορεύουν τελευταία.
2: Το χορεύουν επειδή δεν είναι πολύ παραδοσιακά. Τα παραδοσιακά μικρά πανηγύρια δεν το χορεύουν.
0: Ωραία, πάμε να τα ακούσουμε.

0: Μας κοιτάζει το Μάριο γιατί θέλει να μπει μέσα να χορέψει και δεν μπορεί. Τελικά, και πόσο είναι αυτό, πόσα τετραγωνικά είναι
1: Μαρούλα,
0: αυτό.
1: Μια σταλιά.
0: Μια σταλιά, μπορούμε και χορεύουμε. Μεγάλη υπόθεση. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Μπράβο σας.
0: Αχ, λοιπόν, για να πάρουμε εμείς μια ανάσα. Εσύ δεν έχεις πάει καριά, δεν μπορώ να σε ρωτήσω.
2: Θα πάω φέτος, πρώτα θες.
0: Θα πας. Ναι. Με το καλό. Θα κολλήσεις κι εσύ. Σε βλέπω.
2: Έχω κολλήσει από την Αθήνα, φαντάσου, ήδη. Χωρίς να έχω πάει.
0: Πότε κατεβαίνετε κάτω? Για τον Άγιο Σίδωρο το πρώτο αυτό.
3: Εμείς θα ξεκινήσουμε τώρα για τον Άγιο Σίδωρο, θα πάμε κάτω. Μπορεί να ξανάρθουμε μια βόλτα, να ξεκινήσουμε, είμαστε πηγαίνοντα. Όλο το καιρό είμαστε πηγαίνοντα.
0: Α, και το χειμώνα. Ναι. Εδώ παίζετε αυτές τις μέρες που?
3: Παίζαμε στο Περιστέρι σε ένα μαγαζί, στο Αγροτικό. Κάθε Παρασκευή, πολύ ωραία περάσαμε.
0: Τέλειωσε αυτό.
3: Τώρα τελείωσε, γιατί άνοιξε ο καιρός, ναι, του χρόνου πάλι.
0: Οπότε δεν έχετε κανονίσει κάτι για τους Αθηναίους, για το επόμενο διάστημα? Εντάξει, δεν πειράζει, θα βρεθεί. Θα βρεθεί. Καλύτερα να κατεβαίνετε και κάτω. Εσένα εκεί πίσω, δεν σε βλέπω και πολύ. Με την κιθάρα μας εδώ, ο Σταμάτης, ο Πετσάκος. Από το Καρκινάγρι είσαι κι εσύ?
4: Όχι, εγώ είμαι από το Λαρέδο.
0: Α, από το Λαρέδο. Α.
4: Με την άλλη μεριά εγώ.
0: Και πώς κόλλησες εδώ με τους Παπιστάνους? Αυτοί είναι και περίεργοι άνθρωποι. Πίνουν πολύ.
4: Εγώ, καλογρίστη.
0: Πίνετε όμως εκεί στο φούρνο από τις 10 το πρωί γενικά.
3: Δεν έχει και διάλογο.
0: Πώς είναι τώρα πραγματικά, θα μπορούσατε να ζήσετε χειμώνα?
3: Είναι δύσκολος.
0: Είναι δύσκολος.
3: Έχει πολύ ο κόσμος, δεν έχει νεολαία.
0: Α, συνεχίσουμε το γλέντι. Με φωνάζουνε τρελή, βλέπω στο πρόγραμμα.
5: Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο ταγκό.
0: Ναι, πολύ ωραίο.
5: Που το ζητάνε πάντα και το χορεύουνε.
0: Πάντα στα πανηγύρια υπάρχει, ναι. Και ένα, δύο, τρία, μπορεί και παραπάνω ταγκό, έτσι δεν είναι?
5: Οπωσδήποτε. Αν δεν παίξεις ταγκό και βάλς,
0: σηκώνονται.
5: Έρχονται και μας τραβάνε και μας ζητάνε. Ναι.
0: Σηκώνονται.
5: Ναι, ναι. Και σηκώνονται και έχετε καλά. Είναι πολύ συγκινητικό να βλέπεις τους μεγάλους ανθρώπους που εκείνοι περισσότερο τα χορεύουν, αλλά και πάρα πολλοί νέοι.
0: Και συνήθως οι μεγάλοι χορεύουν τις μικρές.
5: Ναι, και τους κάνει εντύπωση, δηλαδή όσοι δεν είναι από την Ικαρία, τους κάνει πολύ εντύπωση.
0: Γιατί ζουν πολλά χρόνια, για πλησίες.
3: Γιατί χορεύουν τις μικρές.
0: Εντάξει, υπάρχει ένα...
5: Γιατί δεν έχουν άγχος.
0: Γιατί,
5: γιατί τρώνε άγχος. Πολύ λιτά.
0: Έτσι.
5: Ναι, και εντάξει, περπατάνε πολύ.
0: Χαλαράζουν, χαλαρά, δεν βιάζονται.
5: Βέβαια είναι λίγο δύσκολο να πεις ότι είμαι καριώτης στην Αθήνα και θα ζήσω τόσα χρόνια, αλλά εμείς θα το επιδιώξουμε. Βέβαια, εντάξει, δεν ζητάμε τα 120 χρόνια, αλλά 119.
3: Δεν θα πάμε.
0: Πάντως έχω πάει εκεί στο νεκροταφείο στον Κάλαμο και όλοι ήταν άνω των 100, εκτός από 2-3 που ήταν μικροί, 30-35 σε κάποιο... Δυστύχημα θα φύγανε αυτά τα παιδιά. Ναι. Είναι πραγματικά.
3: Μάλλον η διατροφή ήταν.
0: Η διατροφή λες.
3: Γιατί τώρα οι επόμενες γενιές δεν είναι έτσι.
0: Έχει αλλάξει το πράγμα.
3: Έχει αλλάξει, ναι.
0: Ωραία, με φωνάζουνε τρελή.

0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πώς υπάρχει αυτή η παράδοση στην Ικαρία των ταγκό?
1: Από παλιά. Παλιά είχε ένα βιολί και ένα λαούτο στα πανηγυριά. Ούτε τραγουδάγανε ούτε τίποτα. Και οι σκοποί που παίζανε ήταν μπάλος, καριώτικος, ταγκό.
0: Δεν πόλκα, όχι.
1: Η πόλκα ήρθε μετά, ναι. Πιο μετά. Παλιά είχαν 3-4 σκοπούς. Τώρα μπορεί να ξέχασα κάποιον. Αυτά όμως ήταν. Και χορεύανε το ταγκό και βάλς χορεύουνε. Mm-hmm. Πάντα. Είναι μεγάλο κομμάτι δηλαδή του προγράμματος ταγκό και βάλς.
0: Ήθελες να πεις κάτι, Θυμία?
2: Να συμπληρώσω ότι είπε και ζεμπέκικο και τσιφτετέλη. Και
0: καλά.
2: Ξανά από την αρχή.
0: Ναι.
2: Θυμάμαι την πρώτη φορά που άκουσα κάποια παιδιά στις Βρακάδες και τραγουδούσαν. Μου έκανε τόσο εντύπωση. Και λέω τι έγινε, τι έχει αλλάξει για βέβαια. Και μετά βέβαια συνεχίσανε, ναι. Και όλοι μπήκανε. Ή το ζητάει και ο κόσμος. Θέλουν να ακούσουν. Δηλαδή, αν πηγαίναμε τώρα εμείς και παίζαμε μόνο μουσική, κάτι δεν θα. Ναι, το έχουν συνηθίσει τώρα, θέλουν να ακούνε τραγούδια.
0: Mm-hmm. Ωραία. Τι θα ακούσουμε για τη συνέχεια?
2: Νησιώτικο γλέντι.
0: Νησιώτικο. Ναι. Νησιώτικο και έχει ο Θεός.
2: Έτσι.

0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τους Παπιστάνους. Ευθυμία Μαγκούρα στο τραγούδι, στο λαούτο και στη φωνή ο Κωνσταντίνος Καλουρίδης, στο βιολί ο Δημήτρης Οστεφόπουλος και στην κιθάρα και στο τραγούδι ο Σταμάτης Πετσάκος. Ένα ταξίδι στα νησιά μας, όπως συνηθίζετε να κάνετε, να μην ξεχνάτε και τα νησιά. Τώρα τελευταία ακούω και κριτικά στα γλέντια της Ικαριάς. Έχουν εισχωρήσει, τα έχετε αρχίσει και τα μαθαίνετε.
1: Βέβαια.
2: Γιατί έρχεται κόσμος από πολλές περιοχές της Ελλάδας και όχι μόνο κριτικά, ζητάνε και υπηρώτικα και...
0: Εντάξει, αυτά είναι λίγο λίγο πιο δύσκολα γιατί σίγουρα, δεν έχετε κλαρίνο, αλλά μπορεί το βιολί θέλει, να αντικαταστήσει.
2: Τα χορεύουν όλα, πηγαίνουν σε σχολές, μαθαίνουν και είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον ότι ο κόσμος τα χορεύει, γιατί αυτή είναι η περιουσία μας και η παράδοσή μας. Αν χάσουμε αυτά, χαθήκαμε. Από όπου είναι, από την Ελλάδα. Βέβαια, κανείς πάει στην Ικαρία για να ακούσει ένα νησιώτικο, καριώτικο γλέντι. Αλλά για λίγο, αν κανένας παίξει και από αυτά, χαίρονται όλοι και περνάμε πολύ ωραία.
0: Όπως και ζεμπέκικα, όπως και κάποια έντεχνα προς το τέλος.
2: Ναι, σίγουρα. Και είναι τόσες ώρες το πανηγύρι που χωράει. Να πούμε και όλα και να ευχαριστηθούν όλοι.
0: Έτσι, είναι πολλές ώρες. Πολλές οι ώρες και ποτέ δεν θέλουμε να τελειώσει επίσης. Θέλω να στείλουμε τους χαιρετισμούς σε όλους τους Ικαριώτες που μας ακούν από όλο τον κόσμο. Η Μαρία Κουτσουμπίρη στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια της εκπομπής. Η Μαρία Παπακυρίτση στη ρύθμιση των ήχων. Ο Γιώργος Ντέρας εδώ υποστήριξη βάζει κρασί. Από το ωραίο κρασί της Νεμαίας αυτό συγκεκριμένα. Κάτι ιδιαίτερο έχει ο ίνος της Ικαρίας, ο πράμνιος ίνος που λέμε.
2: Ο πράμνιος ίνος. Καταρχήν είναι πολύ ψηλό το κρασί σε βαθμούς. Είναι 16 βαθμοί. Και ίσως δεν ξέρω αν έχει σχέση και με το ράδιο που έχει στην Ικαρία.

0: και λίγο από.
1: Για πολλοί δεν ξέρουν ότι τα νερά είναι ραδιούχα στην Ικαρία. Και βέβαια υπάρχουν και πάρα πολύ ωραίες ιαματικές πηγές. Αν στέλνατε κάποιον στην Ικαρία που δεν έχει ξαναπάει, πού θα το συμβουλεύετε? Εδώ.
2: Το Δημήτρη.
1: Το Δημήτρη. Πού θα, σας, το πού θα τον πάτε, πού θα τον ξεναγήσετε? Ναι, πού, δε παιδί μου.
3: Όλη η Ικαρία είναι όμορφη. Όλη. Πρέπει να την κάνει όλη βόλτα. Ανάλογα τώρα τι ηλικία έχει.
0: Ναι, πολύ ιδιαίτερο σημείο είναι η Λαγκάδα που είναι όλο πλατάνια και στο σημείο που βρίσκεται και που είναι έτσι και καλυμμένο, γιατί το είχαν εκεί πέρα για να κρύβονται κιόλας από τους πειρατές.
2: Από το γαλατικό χωριό.
0: Και ίσως και γι' αυτό και ο κόσμος τόσο πολύ, δηλαδή το 15 Αύγουστο που...
1: Είναι 2-3 χιλιάδες κόσμος, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Παραπάνω.
3: Είναι το πρώτο χωριό στη Λαγκάδα που έγινε.
0: Και με τόση δυσκολία να φτάσει κανείς, γιατί είναι χωματόδρομος σε μεγάλο μέρος της διαδρομής για να πάει κανείς εκεί πέρα. Mm-hmm. Αλλά είναι κάτι το συγκλονιστικό το πώς που βρίσκεται αυτό το κομμάτι.
1: Καλούμε τον κόσμο να επισκεφτεί, αλλά με τα μάτια της Ικαριάς. Έτσι, μην πάτε εκεί και θα θέλετε όλα γρήγορα και εύκολα και εύκολους δρόμους και αυτά. Μην πάτε, άμα είναι έτσι, μην πάτε. Θέλει υπομονή.
0: Ναι, θα σταματάει ο οδηγός μπροστά για να μιλήσει με τον γείτονά του, να πει κάτι, θα πρέπει να περιμένει ο πίσω. Δεν κορνάρουνε. Δεν κορνάρουνε και δεν ρωτάνε ποτέ τι ώρα είναι. Αν ρωτήσετε θα σας πούνε, φαίνεις φάρμακο. Γιατί ρωτάς.
1: Εκεί έμαθα το εξής, πολύ ωραίο που το λέω πολύ συχνά στην εκπομπή. Τα προγράμματα είναι για τα πλυντήρια. Δεν έχουμε προγράμματα. Κάτι τελευταίο να πείτε πριν σας αποχαιρετήσουμε?
0: Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ εμείς για την τόσο όμορφη ώρα που περάσαμε μαζί σας. Και μεγάλη μας τιμή να είμαστε εδώ κοντά σας.
1: Να μας ξανάρθετε.
2: Ευχαριστούμε το καλοκαίρι. Μακάρι.
0: Μακάρι.
1: Χαιρετούμε τους Παπιστάνους με ένα Ικαριώτικο. Χαιρετούμε και τους φίλους ακροατές, τα εξωτικά της παράδοσης, τον αέρα, της φωνής της Ελλάδας. Τους γεια και χαρά σε όλους.

τώρα στον κόσμο είναι 4. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε

σαξοφωνίστας φαινόμενο. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Isaiah Collier. Ο νέος Coltrane. Με το κουαρτέτο του Δευτέρα 20 Ιουλίου στο αίθριο της Τουάσα.

0: Αρσακή. Collier, please call train. More.com.
1: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας 3η 21 Ιουλίου στο A-Culture Έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός, θηλυκός θείασος Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Αμπαζής, 3η 21 Ιουλίου στο A-Culture Έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Πες μας ό,τι πες. More.com, artinfo.gr.
2: Ναϊκά, Κυριακή 12 Ιουλίου στην Τεχνόπολη.

0: Μαΐου στη Τεχνόπολη. Opening Act, Μαρσό. Προπόληση εισιτηρίων more.com, gazarte.gr.
1: Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου, 2026. Αντιγόνη. Μια παράσταση που ενώνει το χορό με το θέατρο. Μια Αντιγόνη που ενώνει την ποίηση της κίνησης με την ποίηση του κειμένου. Ο χορογράφος, συγγραφέας και σκηνοθέτης, Άλαν Λουσιανόγεν, εμπνέεται από το έργο του Σοφοκλή. Μαζί του η ομάδα Winter Guests, αλλά και χορευτές της Pina Baus. 7 και 8 Αυγούστου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Οι Rolling Stones βγάζουν νέο άλμπουμ και οι ακροατές του Κόσμος 93,6 το ακούν πρώτοι. 5η, 9 Ιουλίου, 6 το απόγευμα, στο στούντιο Β της ΕΡΤ. Foreign Tongues, αποκλειστική ακρόαση του νέου άλμπουμ των Rolling Stones μία ημέρα πριν το ακούσει ο υπόλοιπος κόσμος. Ο Γιάννης Πετρίδης, ο Μανώλης Φάμελος και ο Μιχάλης Καμάκας, τρεις γενιές με μία κοινή αγάπη για τη μεγαλύτερη rock and roll μπάντα στην ιστορία, ανοίγουν τις πόρτες του στούντιο Β της ΕΡΤ αποκλειστικά για σας. Συντονιστείτε στους 93,6 και κερδίστε προσκλήσεις μέσα από τις εκπομπές και τα social media του Κόσμος. Την 5η, 9 Ιουλίου, στις 6, στο στούντιο Β της ΕΡΤ.
4: As long as you're playing with the guys that you're happy with, you never know what's going to come out.
2: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα.

τους τραγούδια Every Time, η Boogie Belzic από το άλμπουμ Volta του 2016, και έτσι ήρθαμε στο απόγευμα της Τετάρτης, στη μέση της εβδομάδας. 8 Ιουλίου λέει το ημερολόγιο, 9 λεπτά μετά από τις 4 λέει το ρολόι στο στούντιο, και μέχρι τις 6 θα μείνουμε εδώ με τις μουσικές μας. Είναι λοιπόν απογευματάκι Τετάρτης και ξεκινάμε τη δική μας Βόλτα από το Βέλγιο. Θα πάμε στην Αυστρία τώρα. Ο Χρήστος Βουγιουκλάκης στον ήχο. Ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Καλησπέρα, καλώς βρεθήκαμε.

πίσω στο 2009 και το Home, αυτό που τρέχει τώρα. Και σήμερα λέω να ξεκινήσουμε την εκπομπή από ένα θέμα με το οποίο δεν πιανόμαστε πολύ συχνά. Ένα θέμα που αφορά στη μόδα. Δεν ξέρω πόσο έχετε εκτεθεί εσείς στη μόδα και αν την παρακολουθείτε. Διάβαζα όμως κάτι και είναι αποτελεί αφορμή ίσως για ένα σχόλιο, ότι σε μια αποθήκη έξω από το Παρίσι, ξύλινα κυβότια, μινιατούρες, κούκλες, ένα λευκό τηλέφωνο, μια μπλούζα εργασίας ενός ανθρώπου που αρνήθηκε όσο λίγη να γίνει εικόνα, σχηματίζουν κάτι σαν αυτοβιογραφία χωρίς πρόσωπο. Αυτή λοιπόν η αυτοβιογραφία βγαίνει τώρα σε δημοπρασία, αυτό λέει το άρθρο. Αύριο λοιπόν στο Παρίσι σχεδόν 200 αντικείμενα από το προσωπικό αρχείο του Martin Morgelat θα βγουν στο σφυρί σε μια πώληση που μοιάζει λιγότερο με κλασική δημοπρασία μόδας και περισσότερο με το άνοιγμα ενός ιδιωτικού εργαστηρίου, καθώς η όλη αυτή δράση έχει τίτλο Martin Morgelat Personal Archives. Και το γεγονός έχει ιδιαίτερη σημασία γιατί ο ίδιος συμμετείχε προσωπικά στην επιλογή και στην οργάνωση της δημοπρασίας για έναν σχεδιαστή που έκτισε μεγάλο μέρος του μύθου του γύρω από την ανωνυμία, την απουσία από τη δημόσια εικόνα και την άρνηση του στάρ συστήματος της μόδας, η κίνηση μοιάζει σχεδόν παράδοξη. Ο πιο διάσημος αόρατος της σύγχρονης μόδας αφήνει τώρα να φανούν τα πράγματα που κράτησε, άγγιξε, έκοψε, έβαψε, δίπλωσε και φύλαξε. Στη δημοπρασία περιλαμβάνονται ρούχα, πρωτότυπα σχέδια, lookbooks, προσωπικά αντικείμενα, πρώιμες δοκιμές, αντικείμενα εργασίας και κομμάτια που φωτίζουν διαφορετικές φάσεις της διαδρομής του από τα πρώτα του χρόνια στην Αμβέρσα μέχρι την αποχώρησή του από τον κόσμο της μόδας το 2008. Και το σχόλιο είναι λοιπόν αυτό, πως ένας άνθρωπος αρνείται, καταφέρνει να αρνηθεί όλα αυτά και να μείνει πιστός στην ορατότητά του.

Yvette Hogem, Into the Sea. Κλασικό το λες πια. Και πάμε τώρα για τις 4:30 για τις ειδήσεις. Με παράφορ Κούμπα. Σε 24 Σεπτεμβρίου στο θέατρο Βράχων.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι στην Άγκυρα. Ο Αμερικανός Πρόεδρος είπε στους συμμάχους του ΝΑΤΟ ότι θέλει να κρατήσει τις Ηνωμένες Πολιτείες στη συμμαχία, δήλωσε πηγή που γνωρίζει για τις συνομιλίες. Την προσήλωσή του στη συλλογική άμυνα και τη στήριξη της Ουκρανίας επαναβεβαίωσαν οι ηγέτες του ΝΑΤΟ στο κοινό ανακοινοθέν της Συνόδου Κορυφής. Για το Ιράν τόνισαν ότι δεν πρέπει ποτέ να αποκτήσει πυρηνικό όπλο και ζήτησαν να διασφαλίσει την ελευθερία της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς. Κατά την πρώτη μέρα της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ υπογράφηκαν συμφωνίες για όπλα αξίας 50 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Μήνυμα προς την Τουρκία έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Σύνοδο Κορυφής, τονίζοντας ότι η Ελλάδα εξακολουθεί να αντιμετωπίζει το τουρκικό κάζους μπέλι και υπενθύμησε ότι μια συμμαχία όπως το ΝΑΤΟ πρέπει να βασίζεται σε σχέσεις καλής γειτονίας. Αρκετοί άνθρωποι τραυματίστηκαν σήμερα σε επίθεση σε γυμνάσιο στο Σονγκάου της Βαβαρίας, ενώ ο φερόμενος ως δράστης συνελήφθη. Διασωληνωμένος με βαρύ τραύμα στο κεφάλι νοσηλεύεται ο 20χρονος που τραυματίστηκε από αστυνομικά πυρά έπειτα από καταδίωξη στο Άργος. Και ο καιρός άστατος αύριο με βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε κεντρική και ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Θεσσαλία, Σποράδες, βορειοανατολικό Αιγαίο, Εύβοια και ανατολική Στερεά. Έως 33 βαθμούς στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο. Ήταν η Σοφία Γενοπούλου.
2: Κόσμος 93,6.
3: Better, the meanest and greatest. You'll be manifesting a play with the A-list. The better and the better, the east and the venom.
4: No Gaeres. Τρίτη 21 Ιουλίου στην Τεχνόπολη.
3: This is propaganda. I'm the top agenda.
4: Η Νόγκα.

0: gazette.gr.
1: Oh, sorry, I was enjoying too much.
2: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.

του προγράμματος που βρίσκεται σε εξέλιξη της WWF για την παράκτια ρύπανση από το Μάιο του 2021 μέχρι και τον Απρίλιο του 2026 υλοποιήθηκαν καταγραφές σε συνολικά 204 παραλίες. Σε όλες αυτές τις καταγραφές εφαρμόστηκε ένα ενιαίο πρωτόκολλο το οποίο είναι συμβατό με τον επίσημο οδηγό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία των ακτών και τα ευρήματα είναι απίστευτα. Συνολικά έχουν καταγραφεί από τους εθελοντές 464.935 απορρίμματα, αριθμός ο οποίος αναλογεί σε 428 τεμάχια απορριμμάτων ανά 100 μέτρα παραλίας, δηλαδή περίπου 21 φορές πάνω από την ανώτατη οριακή τιμή που ορίζει η οδηγία πλαίσιο για τη θαλάσσια στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σταθερά όλα αυτά τα χρόνια τα πλαστικά κυριαρχούν στα ευρήματα, αποτελώντας περίπου το 80% από το σύνολο των απορριμμάτων στις ελληνικές ακτές, φανερώνοντας και έτσι το πρόβλημα που υπάρχει σε σχέση με την προστασία των οικοσυστημάτων στη θάλασσα και την καθαρότητα των παραλίων στη χώρα. Σε ευθύνουσα σειρά κατάταξης αυτό που κρατάει κανείς είναι ότι με ποσοστό 24,8% σε σχέση με τα απορρίμματα, τα αποτσίγαρα και τα φίλτρα είναι στην κορυφή, ακολουθούν τα καπάκια των πλαστικών ποτών και του νερού, τα πλαστικά καλαμάκια, τα κομμάτια πλαστικών, τα κομμάτια φελιζόλ και τα μεγάλα κομμάτια πλαστικού. Με άλλα λόγια λοιπόν, 1 στα 4 σκουπίδια στις ελληνικές παραλίες είναι από τσίγαρο, είναι απίστευτο αυτό και έτσι λοιπόν επιβεβαιώνεται και η ανησυχία που μεταφέρουν οι ειδικοί από τη δεκαετία του 90 ότι τα πολυμερή των πλαστικών που πετάμε έπειτα από τη χρήση επιβαρύνουν συσσωρευτικά το περιβάλλον για δεκαετίες. Υπάρχει και ένα καινούριο στοιχείο σε όλη αυτή την έρευνα και τη μελέτη που έχει γίνει, μια αποκάλυψη η οποία είναι και ανησυχητική, ότι με την πάροδο του χρόνου τα πλαστικά φτάνουν στο στάδιο της αποδόμησης και της διάσπασης και μπορεί να φαίνεται σαν να εξαφανίζονται, αλλά δεν είναι καθόλου έτσι. Τα πλαστικά θρηματίζονται σε πολύ μικρά μικροσκοπικά κομμάτια και συνεχίζουν να επιβαρύνουν το οικοσύστημα με ακόμη πιο ύπουλο τρόπο, θα λέγει κανείς. Από τσίγαρα και πλαστικά.

μερικά μπουκάλια, σακούλες, κύπελα μιας χρήσης, συσκευασίες από γλυκά και πατατάκια, καπάκια.

Γιάννα λέει και το Housebroken για έναν φίλο, το φίλο μου το Γιάννη δηλαδή, που μου είχε πει μέσα στο χειμώνα πρόσεξε αυτή τη φωνή και έχει απόλυτο δίκιο. Πάμε να κλείσουμε την πρώτη ώρα εκπομπής. Jalin & Konda. Μικρή διακοπή στις 5. Επιστροφή σε πολύ λίγο.

Η ώρα στον κόσμο είναι 5. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος

0: Jazz Week στο Gazette Roof Stage. Πέντε μοναδικές βραδιές. Κορυφαίοι καλλιτέχνες της παγκόσμιας και εγχώριας jazz και soul σκηνής. Κυριακή 5 Ιουλίου, Bilal. Τρίτη 7 Ιουλίου, Χριστοδούλου, Ντούβας. Τετάρτη 8 Ιουλίου, Λετήση. Πέμπτη 9 Ιουλίου, Πέτρος Κλαμπάνης. Σάββατο 11 Ιουλίου, Βερόνικα Σουίφτ. Jazz Week στο Gazette Roof Stage. Η jazz του σήμερα, η θρύλη του αύριο.
1: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη, μια ξεκαρδιστική όπερα, 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
2: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, 17 με 26 Ιουλίου. 24 κορυφαίοι Έλληνες και ξένοι χορογράφοι συναντιούνται στην Καλαμάτα, την αρχαία Μεσίνη και σε 8 πόλεις της Πελοποννήσου. Εισιτήρια kalamatadancefestival.gr, ticketmaster.gr. Υπουργείο Πολιτισμού, Δήμος Καλαμάτας, Περιφέρεια Πελοποννήσου, Φάρης.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
4: Οι Rolling Stones βγάζουν νέο άλμπουμ. Και οι ακροατές του Κόσμος 93,6 το ακούν πρώτοι. Πέμπτη, 9 Ιουλίου, 6 το απόγευμα, στο στούντιο Β της ΕΡΤ. Foreign Tongues, αποκλειστική ακρόαση του νέου άλμπουμ των Rolling Stones, μία ημέρα πριν το ακούσει ο υπόλοιπος κόσμος. Ο Γιάννης Πετρίδης, ο Μανώλης Φάμελος και ο Μιχάλης Καμάκας, τρεις γενιές με μία κοινή αγάπη για τη μεγαλύτερη rock and roll μπάντα στην ιστορία, ανοίγουν τις πόρτες του στούντιο Β της ΕΡΤ αποκλειστικά για σας. Συντονιστείτε στους 93,6 και κερδίστε προσκλήσεις μέσα από τις εκπομπές και τα social media του Κόσμος. Την 5η, 9 Ιουλίου, στις 6, στο στούντιο Β της ΕΡΤ.
5: As long as you're playing with the guys that you're happy with, you never know what's going to come out.
6: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

ιστορία που λέτε, δεν ξέρω, εμένα μου κάνει ότι είσαι με μεγάλη παρέα δίπλα στη θάλασσα. Και γίνονται ωραίες κουβέντες και πειράγματα και γέλια. Ό,τι θέλει δηλαδή το καλοκαίρι μας, ό,τι χρειάζεται το καλοκαίρι μας. Quantic λοιπόν, και 6 λεπτά μετά από τις 5 επιστρέψαμε για την δεύτερη μας ώρα. Κόσμος 93,6, είναι απόγευμα Τετάρτης, μέχρι τις 6 πάμε μαζί. Χρήστος Βουγιουκλάκης στον ήχο, Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Καλησπέρα ξανά. Holy Cook. Κυκλοφόρησε ένα ωραίο δισκάκι μέσα στη χρονιά, Dab Me In Your Arms.

στο Κόσμος 93,6 και όπως κοιτάς τον χάρτη το Δουβλίνο, αν πας το βλέμμα σου λίγο πιο νότια, εκεί θα βρεις το Greystones, μια παραθαλάσσια πόλη περίπου 22.000 κατοίκων. Αν και μικρή, τα τελευταία χρόνια που λέτε έχει συγκεντρώσει πάνω της τα φώτα της δημοσιότητας και όχι μόνο. Αφορμή για τη διεθνή της φήμη δεν είναι οι φυσικές της ομορφιές και ο γραφικός της χαρακτήρας, αλλά η πρωτοβουλία Takes a Village, η οποία στοχεύει στην προστασία της παιδικής ηλικίας από τις επιπτώσεις της υπερβολικής χρήσης smartphone και κοινωνικών δικτύων. Στο κέντρο της πρωτοβουλίας δεν βρίσκεται η απαγόρευση της χρήσης κινητών τηλεφώνων. Οι κάτοικοι αποφεύγουν τη λέξη αυτή, καθώς πρόκειται για μια εθελοντική συμφωνία ανάμεσα σε γονείς, οι οποίοι δεσμεύονται να μην αγοράσουν κινητό στα παιδιά τους μέχρι να ολοκληρώσουν το δημοτικό σχολείο και να περάσουν στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση περίπου σε ηλικία 13 ετών. Η πρωτοβουλία ξεκίνησε από τη διευθύντρια του δημοτικού σχολείου Patrick's National School μετά την επιστροφή των μαθητών στα σχολεία όταν έληξαν τα lockdown. Η ίδια παρατήρησε μια έντονη αλλαγή στη συμπεριφορά των παιδιών και από εκεί ξεκίνησε λοιπόν αυτή η πρωτοβουλία, ήρθε σε επαφή με άλλους διευθυντές σχολείων, συνειδητοποίησαν ποιος ήταν ο λόγος που είχε αλλάξει η συμπεριφορά των παιδιών και έτσι πρότειναν αυτή την άτυπη την πρωτοβουλία, ναι, να αφήσουν οι γονείς στην άκρη τα έξυπνα κινητά, τα smartphone και να μην τα δίνουν στα παιδιά. Και περίπου το 70% των οικογενειών υπέγραψε τη συμφωνία και αυτό το ποσοστό παραμένει σταθερό μέχρι και σήμερα. Η ίδια διευκρινίζει ότι δεν υπάρχει καμία διάθεση κοινωνικής πίεσης απέναντι σε όσους επιλέγουν να δίνουν στα παιδιά τους κινητό τηλέφωνο. Δεν κρίνουμε, λέει, κανέναν. Αλλά ο στόχος πάντα είναι δεν είναι να στερήσει την τεχνολογία από τα παιδιά, αλλά να καθυστερήσει τη στιγμή που θα αποκτήσουν προσωπικό smartphone, ώστε να αποκτήσουν πρώτα και τις δεξιότητες που χρειάζονται για να μπορούν να κινηθούν με ασφάλεια στον ψηφιακό μας κόσμο. Η εκπαίδευση ξεκινά από μικρές ηλικίες και βασίζεται ιδιαίτερα στη μάθηση μεταξύ συνομιλίκων. Έφηβοι εξηγούν στα μικρότερα παιδιά τους κινδύνους αλλά και τη σωστή χρήση των ψηφιακών μέσων. Ένας 16χρονος, λέει, μπορεί να επηρεάσει πολύ περισσότερο ένα παιδί από ότι η ίδια του η μητέρα. Αν και κανείς στο Greystones δεν υποστηρίζει ότι τα κοινωνικά δίκτυα αποτελούν τη μοναδική αιτία του άγχους που βιώνουν οι νέοι, πολλοί θεωρούν ότι αποτελούν σημαντικό επιβαρυντικό παράγοντα. Και η πρωτοβουλία αυτή συνοδεύεται και από μια προσπάθεια να προσφερθούν περισσότερες ευκαιρίες για δραστηριότητες εκτός οθόνης, που μικρή μεγάλη νομίζω πια έχουμε ανάγκη. Και τέλος μπορεί να πει κανείς ότι η πόλη αυτή έχει βραβευτεί 2 φορές, και το 2008 και το 2021, ως η πιο βιώσιμη κοινότητα στον κόσμο από τον Διεθνή Οργανισμό Live.com, και η ισχυρή αίσθηση της κοινότητας, οι δημόσιοι χώροι και η στενή συνεργασία σχολείων, οικογενειών και τοπικών φορέων έχουν συμβάλει στην επιτυχία αυτού του εγχειρήματος, αυτής της πρωτοβουλίας. Δείχνει με αυτόν τον τρόπο ότι είναι πολύ πιο εύκολο οι μικρές κοινότητες να οργανωθούν και να υποστηρίξουν αντίστοιχες δράσεις και πρωτοβουλίες. Ίσως στις πιο μεγάλες πόλεις αυτό είναι πολύ πιο δύσκολο να συμβεί. Παρόλα αυτά, κρατάμε αυτό το παράδειγμα αυτής της πόλης.

California Love και βγήκαμε λίγο πριν από τις 5:30. Με Nightmares on Walks και Adrian Sherwood θα φτάσουμε εκεί για τις ειδήσεις.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Μήνυμα απορώ στην Τουρκία για την άρση του Κάσους Μπέλη, έστειλε ο Πρωθυπουργός από τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, χαρακτηρίζοντας την απειλή πολέμου του 1995 ιστορική ανορθογραφία, που δεν συνάδει ούτε με το σημερινό κλίμα στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, ούτε με τη διακήρυξη των Αθηνών. Στο ενδεχόμενο επανένταξης της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35, ο Πρωθυπουργός επισήμανε ότι εξακολουθούν να υπάρχουν νομικά εμπόδια στις ΗΠΑ λόγω των S-400. Υπογράμμισε ότι η Ελλάδα προχωρά κανονικά το δικό της εξοπλιστικό πρόγραμμα με τα F-35, την αναβάθμιση των F-16 Viper και την ένταξη των Rafal. Παρά τις διαφωνίες με την Άγκυρα, έχει υπάρξει πρόοδο σε ζητήματα όπως το μεταναστευτικό και οι διμερείς επαφές, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Σε εξέλιξη τεχνικές εργασίες μεταξύ Γαλλίας, Ιταλίας και Τουρκίας, αντιαεροπορικό σύστημα SAMT, όπως δήλωσε ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν μετά τη σύνοδο. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προανήγγειλε νέα πλήγματα κατά του Ιράν λίγο πριν τη συνάντησή του με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σημειώνοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα το χτυπήσουν σκληρά απόψε. Στη μονάδα εντατικής θεραπείας του ΚΑΤ μεταφέρθηκε σε κρίσιμη κατάσταση ο 20χρονος μετά το βαρύ τραυματισμό του από αστυνομικά πυρά στο Άργος. Στα δικαστήρια Ναυπλίου σε λίγο οι δύο αστυνομικοί. Φωτιά σε εξέλιξη σε χαμηλή βλάστηση στον Αργόμηλο Λάρισα. Σε επιχειρούν 80 πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων και 20 οχήματα, 5 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Άστατος ο αυριανός καιρός με βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε κεντρική και ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Θεσσαλία, σποράδες, βορειοανατολικό Αιγαίο, Εύβοια και ανατολική Στερεά. Έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Κόσμος 93,6.
0: Ναΐκα, Κυριακή 12 Ιουλίου στην Τεχνόπολη.

0: Τετάρτη 8 Ιουλίου. Η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα και η Χοροδία της ΕΡΤ στον προαύλιο χώρο του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου Αθηνών σε μια υπέροχη καλοκαιρινή συναυλία. Θα ακουστούν τα 12 νησιακά και μικρασιατικά τραγούδια για χοροδία του Γιάννη Κωνσταντινίδη, καθώς και η Συμφωνία Αριθμός 8 του Αντωνίν Τβόρζακ. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα και Χοροδία της ΕΡΤ. Διεύθυνση χοροδίας Μιχάλης Παπαπέτρου. Διεύθυνση ορχήστρας Μιχάλης Οικονόμου. Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο Αθηνών. Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.
1: Ακούτε Κόσμος.
2: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Leftover Cuties και You Are My Sunshine για το τέταρτο τελευταίο ημίωρο εκπομπής. Ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα 22 λεπτά μπροστά μας για να φτάσουμε στις 6 στο απογευματάκι αυτό της Τετάρτης στο Κόσμος 93,6. Καλησπέρα ξανά. Ο Μπάμπης Δούκαρος έχει έρθει τώρα στη φροντίδα του ήχου. Εμείς μένουμε. Στις 4 είμαστε εδώ μέχρι τις 6 κάθε απόγευμα. Τελευταίες καλησπέρες 2-10-6-06-64-29 και γραπτά μηνύματα στο Viber του σταθμού Κόσμος Radio.

Βάλντεκ λοιπόν και το How Long, και έβλεπα πως η Κοπενχάγη παραμένει η καλύτερη πόλη στον κόσμο για να ζει κανείς, σύμφωνα με το Economist Intelligence Unit, αυτή την ετήσια κατάταξη που αξιολογεί τις συνθήκες διαβίωσης σε 173 πόλεις παγκοσμίως. Οι πόλεις αξιολογούνται σε 5 βασικές κατηγορίες: υγεία, εκπαίδευση, υποδομές, σταθερότητα, πολιτισμός και περιβάλλον. Η πρωτεύουσα της Δανίας λοιπόν διατήρησε την πρώτη θέση της κατάταξης, επιβεβαιώνοντας αυτή την ισχυρή της επίδοση σε κρίσιμους τομείς όπως η σταθερότητα, οι υποδομές, η εκπαίδευση και η συνολική ποιότητα ζωής. Ακολουθούν η Βιέννη και η Μελβούρνη, με μικρή διαφορά από την κορυφή. Η Αθήνα πάλι βρίσκεται στην 88η θέση του δίκτυ, καθώς υποχώρησε κατά 3 θέσεις. Αν και η βαθμολογία της παρέμεινε σταθερή σε σχέση με πέρσι, η πτώση στην κατάταξη δείχνει ότι άλλες πόλεις βελτιώθηκαν ταχύτερα.

0: Στις 6 πάμε για το δελτίο ειδήσεων και θα επανέλθουμε με τη δεύτερη ώρα.
1: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Μήνυμα προς την Τουρκία για την άρση του Κάσους Μπέλη έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, χαρακτηρίζοντας την απειλή πολέμου του 1995 ιστορική ανορθογραφία που δεν συνάδει ούτε με το σημερινό κλίμα στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, ούτε με τη διακήρυξη των Αθηνών. Αναφερόμενος στο ενδεχόμενο επανένταξης της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35, ο Πρωθυπουργός επισήμανε ότι εξακολουθούν να υπάρχουν νομικά εμπόδια στις ΗΠΑ λόγω των S-400, ενώ υπογράμμισε ότι η Ελλάδα προχωρά κανονικά το δικό της εξοπλιστικό πρόγραμμα με τα F-35, την αναβάθμιση των F-16 Viper και την ένταξη των Rafale. Παράλληλα, σημείωσε ότι παρά τις διαφωνίες με την Άγκυρα έχει υπάρξει πρόοδος σε ζητήματα όπως το μεταναστευτικό και οι διμερείς επαφές. Στο μεταξύ, κατά τη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε, απέφυγε να σχολιάσει το θέμα των ρωσικών αντιαεροπορικών συστημάτων S-400, επισημένοντας ότι πρόκειται για ζήτημα που αφορά αποκλειστικά την Ουάσιγκτον και την Άγκυρα. Το S-400 είναι θέμα μεταξύ των ΗΠΑ και της Τουρκίας. Οι δύο χώρες εργάζονται πάνω στο θέμα αυτό. Δεν θέλω να σχολιάσω, δήλωσε χαρακτηριστικά. Στο μεταξύ, ο Ντόναλντ Τραμπ προανήγγειλε νέα πλήγματα κατά του Ιράν λίγο πριν τη συνάντησή του με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σημειώνοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα το χτυπήσουν σκληρά απόψε. Το πρωί, ο Αμερικανός Πρόεδρος ανέφερε ότι το μνημόνιο κατανόησης που αποτελούσε τη βάση της προσωρινής εκεχηρίας με την Τεχεράνη έχει τελειώσει. Σε κάθε περίπτωση, την ακλόνητη δέσμευσή του στη συλλογική άμυνα επανεβεβαίωσαν οι ηγέτες του ΝΑΤΟ με την διακήρυξη της Συνόδου Κορυφής στην Άγκυρα, τονίζοντας ότι μία επίθεση εναντίον ενός είναι επίθεση εναντίον όλων, ενώ ανακοίνωσαν νέες προμήθειες στρατιωτικού εξοπλισμού άνω των 50 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται ο 20χρονος που τραυματίστηκε από αστυνομικά πυρά στο Άργος. Διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ από το Θριάσιο στη μονάδα εντατικής θεραπείας του ΚΑΤ, διασωληνωμένος. Την ίδια ώρα, οι δύο αστυνομικοί που εμπλέκονται στο περιστατικό μεταφέρονται στα δικαστήρια Ναυπλίου, όπου αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον εισαγγελέα και ανακριτή στο πλαίσιο της δικαστικής διαδικασίας. Σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία, ο νεαρός δεν σταμάτησε σε σήμα ελέγχου, ακολούθησε επικίνδυνη καταδίωξη και όταν επιχείρησε να διαφύγει πεζός, δύο αστυνομικοί της ΟΠΚΕ έκαναν χρήση των υπηρεσιακών τους όπλων. Η Κατερίνα Ανατοπούλου ανακοίνωσε την παρέτησή της από το βουλευτικό αξίωμα και αποχώρησε από το ΣΥΡΙΖΑ. Ενημέρωσε τηλεφωνικά τον πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος, ο Κράτη Φάμελο, και απέστειλε την επιστολή της στον πρόεδρο της Βουλής. Φώτια βρίσκεται σε εξέλιξη σε χαμηλή βλάστηση στον Αργόμηλο Λάρισας. Επιχειρούν 80 πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων και 20 οχήματα, 5 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Τροπολογία για τη θέσπιση οριζόντιας ρήτρας δίκαιης μετάβασης κατέθεσε στη Βουλή ο Κωστής Χατζηδάκης, προβλέποντας ότι οι ανάγκες των περιοχών που πλήττονται από την απολιγνητοποίηση θα λαμβάνονται κατά προτεραιότητα υπόψη σε νόμους, προγράμματα και χρηματοδοτικά εργαλεία. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης ανακοίνωσε επίσης 10 νέες παρεμβάσεις για τη Δυτική Μακεδονία, μεταξύ των οποίων χρηματοδότηση 17 εκατομμυρίων ευρώ για τον κλάδο της Γούνας, ενεργειακά έργα, αναβάθμιση υποδομών και επενδύσεις στη Φλόρινα και την Πτολεμαϊδά. Την ανάγκη ενίσχυσης του ΕΣΥ και των δημόσιων δομών υγείας ανέδειξε ο Νίκος Ανδρουλάκης κατά την επίσκεψή του στις κεντρικές υπηρεσίες του ΕΚΑΒ στην Αθήνα, στο πλαίσιο πρωτοβουλίας του ΠΑΣΟΚ για την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ υποστήριξε ότι το κόμμα του έχει καταθέσει 24 φορές τροπολογίες για την ένταξη των εργαζομένων του ΕΚΑΒ στα Βαρέα και Ανθυγίνα, χαρακτηρίζοντας προτεραιότητα την αναγέννηση του ΕΣΥ. Εξαπέλυσε επίθεση κατά της κυβέρνησης, δηλώνοντας ότι το ΠΑΣΟΚ δεν θα επιτρέψει να μετατραπεί το Υπουργείο Υγείας σε Υπουργείο Προπαγάνδας του Άνθωνη Γεωργιάδη.
1: Ο καιρός.
0: Πρόσκαιρη μεταβολή του καιρού αύριο με βροχές και σποραδικές καταιγίδες στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τη Θεσσαλία, τις Σποράδες και το βόρειο-ανατολικό Αιγαίο και από τις πρώμεσημβρινές ώρες στην Εύβοια και την Ανατολική Στερεά. Βόρειο-ανατολική άνεμη έως 6 μποφόρο στα ανατολικά, στην Αττική τοπικές βροχές και πιθανόν κυρίως στα βόρεια μικρής διάρκειας καταιγίδες. Η θερμοκρασία από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιος ο καιρός και στη Θεσσαλονίκη με θερμοκρασία από 22 έως 32 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Κοντά σας και πάλι η Έλενα Καραγιάννη.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτιζέται. Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
5: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
4: Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. Τρίτη 14 Ιουλίου, Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένους. Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, έκτος όροφος, με θέα την Ακρόπολη. Τρίτη 14 Ιουλίου, Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένους. Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. more.com, artinfo.gr.
6: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
7: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
8: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
7: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
8: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
1: Earth News Radio 105,8.

σας, γεια σας και καλησπέρα πάλι. Δεύτερη ώρα της εκπομπής «Μένουμε εδώ». Από την ώρα που σας αφήσαμε μέχρι την ώρα που σας ξαναβρίσκουμε, δηλαδή λίγο που μεσολάβησε το δελτίο ειδήσεων και κάποια διαφημιστικά μηνύματα, έχουν γίνει δηλώσεις. Το Men Iran δηλώνει ότι μετά από την απειλή Τραμπ για επίθεση στο Χάργ, σας περιμένουμε. Και προειδοποιεί ότι θα κλείσουμε τα στενά του Ορμού σε περίπτωση νέων επιθέσεων. Για τις οποίες νέες επιθέσεις προειδοποίησε και απείλησε λίγο νωρίτερα, πριν από κανένα δύο ώρο περίπου, ο πρόεδρος Τραμπ από τη συνέντευξη τύπου που έδωσε στο περιθώριο της Συνόδου του ΝΑΤΟ, στην Άγκυρα.

Σας υπενθυμίζω ότι εκεί βρέθηκε και ο Πρωθυπουργός, ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ο κύριος Μητσοτάκης, ο οποίος μεταξύ άλλων σε δηλώσεις που έκανε προς τους δημοσιογράφους μίλησε για το casus belli της Τουρκίας σε βάρος της χώρας μας, χαρακτηρίζοντας το ως ιστορική ανορθογραφία. Και μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός είπε ότι έτσι κι αλλιώς εμείς τα έχουμε τα F-35 μας, έχουμε 20, δεν αναφέρθηκε στα υπόλοιπα που μπορεί να πάρουμε, αλλά πάντως είπε ότι ξεκινάει ακόμα και η εκπαίδευση των πιλότων για τα F-35.

0: άντε να σας το πω και το άλλο από τα εσωτερικά πολιτικά θέματα, καθώς νομίζω ότι σχεδόν έχουμε μία την ημέρα. Και είπα πολιτικά θέματα, μην μπείτε για τις πυρκαγιές. Η Κατερίνα Νοτοπούλου λοιπόν έγινε γνωστό ότι πριν από λίγο παραιτήθηκε από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Εδώ είμαστε πάντοτε, μένουμε εδώ. Έλενα Καραγιάννη στο μικρόφωνο και απέναντί μου τώρα η Βίβια Νικολοπούλου στη φροντίδα του ήχου και η Βούλα Κούλησοπούλου στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Μέχρι τις 7 θα είμαστε παρέα, έχοντας ξεκινήσει από τις 5, σε αυτό εδώ το απογευματινό δίωρο, πάντα στο Earth News 105,8. Και μεταξύ πολλών ειδήσεων, τάσεων, δηλώσεων, φαινομένων, γεγονότων, περιγραφών, διαλέξαμε ένα, αλλιεύσαμε ένα, βασικά είναι καθυπόδειξη της Βούλας Κουλησοπούλου, που μας έκανε τρομερή εντύπωση και είπαμε να το συζητήσουμε και με την καθήλυνα αρμόδια. Θα σας την παρουσιάσω αμέσως τώρα. Αναφερόμαστε σε μια χώρα που μείωσε θεαματικά, κυρίες και κύριοι, τις ανθρωποκτονίες, αντιμετωπίζοντας τη βία σαν ασθένεια, με ένα μοντέλο που φαίνεται να αλλάζει τα δεδομένα. Και επειδή στη χώρα μας τελευταία έχουμε αρκετές ανθρωποκτονίες και κυρίως γυναικοκτονίες, και επειδή δεν πρέπει να τα ξεχνάμε αυτά τα πράγματα, δηλαδή τα συζητούμε πάνω στην αιχμή τους όταν συμβαίνουν, η κοινωνία ολόκληρη πραγματικά ανατριχιάζει, συμπονεί, συμμετέχει και μετά λίγο το κρατάμε πίσω γιατί έχουμε άλλα πράγματα να μας απασχολούν καθημερινά, είπαμε να συζητήσουμε το θέμα με την κυρία Βάσο Αρτινοπούλου, καθηγήτρια εγκληματολογίας στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και επικεφαλής Επιστημονικής Επιτροπής για τη Βία των Ανηλίκων. Καλησπέρα σας κυρία Αρτινοπούλου και μεγάλη μας χαρά και τιμή που είστε εδώ.
1: Παρομοίως σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλησπέρα κυρία Καραγιάννη.
0: Καλησπέρα.
1: Εσάς και τους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, και μιλάμε για τη Σκωτία. Δεν το περίμενα ποτέ.
1: Η Σκωτία πράγματι είναι, επειδή είχαν υιοθετήσει μέχρι το 2000 αρκετά τιμωρητικές πολιτικές και ήταν τα ποσοστά της νεανικής παραβατικότητας να εκτοξεύονται. Άλλαξαν το μοντέλο μεταχείρισης και πράγματι έδωσαν έμφαση σε ψυχοκοινωνικές υπηρεσίες περισσότερο παρά σε ποινικού τύπου μέτρα καταστολής. Βέβαια, τα αποτελέσματα που αναφέρατε, που πράγματι δείχνουν μείωση και καλή διαχείριση του φαινομένου, μείωση της έκτασης ενώ της συχνότητας και μια πιο συστηματική μεταχείριση, τα αποτελέσματα αυτά έρχονται 26 χρόνια μετά.
0: Δεν είναι ένα και δύο χρόνια, θέλετε να πείτε. Μιλάμε για σχεδόν ένα τέταρτο του αιώνα.
1: Και αυτό επιβεβαιώνει τις επιστημονικές απόψεις ότι όταν επενδύουμε στην πρόληψη, τα αποτελέσματα είναι πιο αργά, αλλά πιο σταθερά στο χρόνο και πιο αποτελεσματικά. Απλώς πρέπει να έχουμε και λίγο υπομονή για να αποδώσουν οι πολιτικές και τα μέτρα, γιατί είναι ένα φαινόμενο, ειδικά όταν αναφερόμαστε στην παραβατικότητα ανηλίκων, που χρειάζεται διαρκή και συστηματική μελέτη της εξέλιξης και της φαινομενολογίας του. Δηλαδή πρέπει να παρακολουθούμε πώς εξελίσσεται το φαινόμενο διαχρονικά και διατοπικά. Και λαμβάνοντας όλα αυτά τα στοιχεία υπόψη μας, γιατί τα έχουμε δει και ειδικά για τη Σκωτία, έχουμε κάνει και ειδική αναφορά στο κείμενο της Εθνικής Στρατηγικής για την πρόληψη της βίας και την αντιμετώπιση παραβατικότητας ανηλίκων, πρέπει να σας πω ότι έχουμε υιοθετήσει ένα μάλλον μεικτό μοντέλο, δηλαδή χρειαζόμαστε και βραχυπρόθεσμα μέτρα και μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα.
0: Πόσο σοφό είναι όλο αυτό που λέτε και μην το θεωρήσετε υπερβολικό το χαρακτηρισμό, διότι πόσες φορές έχουμε κουβεντιάσει και μαζί και με τους συναδέλφους σας και σε εκπομπές και έχει γίνει στο δημόσιο διάλογο θα έλεγα πάρα πολύ επίμονο το θέμα, έρχεται και επανέρχεται και καλά κάνει, αλλά όσο και να προτείνετε εσείς οι εγκληματολόγοι το θέμα της πρόληψης και όπως λέτε της μακροπρόθεσμης στρατηγικής, τελικά και η κοινωνία και πολύ περισσότερο η πολιτική με όμικρον γιώτα τώρα θα το βάλω δεν το βλέπουν έτσι. Θεωρούν ότι πρέπει να παράγονται αποτελέσματα άμεσα, αλλάζουν εύκολα τους τρόπους και τα προγράμματα και άρα δεν υπάρχει μια ενιαία αντιμετώπιση. Και από την άλλη, κυρία Αρτινοπούλου, θέλω να πω και αυτό. Έχει μεγάλη σημασία που εδώ μιλάμε τώρα για τη Σκωτία, αλλά γενικά το Ηνωμένο Βασίλειο έχει δώσει δείγματα γραφής από την απόλυτη παραβατικότητα και τους υψηλούς δείκτες εγκληματικότητας στην πάρα πολύ καλή διαχείριση. Αναφέρομαι και στο χουλιγκανισμό. Θυμάστε που τα λέγαμε, παρατηρούσαμε τι γινόταν στα γήπεδα της Αγγλίας. Οπότε ναι, το καταλαβαίνουμε. Θέλουμε όμως, αν γίνεται, να μας το κάνετε πιο συγκεκριμένο. Είπατε λοιπόν ότι με υπομονή, με πρόληψη.
1: Ακριβώς, κοιτάξτε, όλα αυτά, όπως πολύ σωστά αναδεικνύεται και με αφορμή αυτή τη δημοσίευση για τη Σκωτία, νομίζω ότι όλο αυτό απαιτεί το εγχείρημα μια συστηματική, μεθοδική και ολοκληρωμένη προσπάθεια. Και βλέπουμε ότι η χώρα πραγματικά μας εντυπωσίασε την ομάδα εμπειρογνωμόνων που είχαμε την τιμή να δώσουμε το κείμενο της Εθνικής Στρατηγικής, γιατί ήταν μια διεπιστημονική ρεαλιστική προσέγγιση προτάσεων, λύσεων, action plan, χρονοδιαγράμματος, ποιος κάνει τι, πότε κάνει τι. Σε όλη αυτή την προσπάθεια, ξέρετε, βάλαμε την εμπειρία από την έρευνα, την εμπειρία από καλές πρακτικές από άλλες χώρες, προσαρμόσαμε και ακούσαμε τους επαγγελματίες στην Ελλάδα σε διάφορα πεδία, τους φορείς. Και κυρίως είχαμε ερευνητικά δεδομένα, δηλαδή αυτό που προτείναμε δεν ήταν μια αντιγραφή άλλων πολιτικών που ενδεχομένως έχουν δουλέψει. Αντιθέτως, ήταν μια πολιτική, ήταν ένα πλαίσιο προτινόμενων πολιτικών που στηρίζονται στην πραγματικότητα, στην Ελλάδα και προσαρμοσμένο στις ανάγκες της Ελλάδας, της ελληνικής κοινωνίας. Με αυτή λοιπόν την έννοια, η χώρα διαθέτει πλέον το πλαίσιο και τον οδικό χάρτη για την πρόληψη της βίας κατά των παιδιών και την αντιμετώπιση παραβατικότητας ανηλίκων. Και μία φράση, αν μπορώ, γιατί αυτό πραγματικά, επειδή παρουσιάστηκε τον περασμένο Φεβρουάριο η ελληνική στρατηγική και δέχτηκε πάρα πολύ θετικά σχόλια από 150 χώρες, κράτη-μέλη του ΟΗΕ. Είναι η πρώτη φορά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά θα έλεγα και σε παγκόσμιο, που η δική μας στρατηγική πώς εμπεριέχει την έννοια της πρόληψης, τι περιλαμβάνει. Ο τίτλος από μόνος του λέει πρόληψη της βίας κατά των παιδιών και αντιμετώπιση της παραβατικότητας ενηλίκων. Δηλαδή, το αξίωμά μας είναι ότι αν προλάβουμε τη θυματοποίηση των παιδιών στην οικογένεια, στο σχολείο, στην τοπική κοινωνία, προλαμβάνουμε και την παραβατικότητα. Επομένως, το μακροπρόθεσμο στοιχείο της πρόληψης το εμπεριέχει στον τίτλο της στρατηγικής.
0: Το κατανοήσαμε απόλυτα. Ήταν πολύ συγκεκριμένο. Συμφωνώ με τον τίτλο. Εννοώ, συμφωνώ με την εξήγηση που μας δώσατε για τον τίτλο, που τα λέει όλα. Τώρα, πάντως δεν ξέρω αν θα συμφωνήσετε μαζί μου, κυρία Αρτινοπούλου, ότι παρόλο που οι ειδικοί εντοπίζουν το πρόβλημα και το αναφέρουν στις αρχές και συνεργάζονται ενδεχομένως με τους θεσμούς και τους φορείς, δεν γίνεται και αλλιώς, προκειμένου να γίνει πράξη ένα κάπως θεωρητικό, μια καταγραφή τέλος πάντων ενός φαινομένου. Όταν οι πολιτικοί ειδικά ακούνε τα περί πρόληψης και μακροπρόθεσμης στρατηγικής και σχεδιασμού, βγάζουν φλίκτενες. Καταλαβαίνετε γιατί.
1: Ναι, τώρα θέλω να είμαι απόλυτα ειλικρινή.
0: Ναι, και εγώ.
1: Γράψω από αυτού χρόνια. Έτσι είναι και είναι και σε πολλές χώρες. Δεν είναι δηλαδή ελληνική ιδιομορφία. Πλην όμως διαψεύστηκα από την πραγματικότητα, διότι εμείς η ομάδα των 7 εμπειρογνωμόνων, ούτε πολιτικοί είμαστε, επιστήμονες είμαστε, ερευνητές, ο καθένας στο πεδίο του, στο πεδίο του είναι διεπιστημονική ομάδα, και θα πρέπει να σας πω ότι η υποδοχή που έτυχε η στρατηγική και οι προτάσεις μας από τους πολιτικούς ήταν πάρα πολύ θετική.
0: Πολύ με χαροποιεί αυτό.
1: Ναι, Θέλω να είμαι πάντοτε ειλικρινής.
0: Ναι. Πολύ καλά κάνετε. Το ξέρω, κυρία Αρτινοπούλου.
1: Και νομίζω ότι αυτό μας το ζήτημα, δηλαδή της ηθικής ακεραιότητας, είναι κάτι που, και της διοντολογίας, κάτι που είναι πάρα πολύ βασικό στις ανθρώπινες και επαγγελματικές σχέσεις.
0: Ναι.
1: Επομένως, ναι, έτυχε πολύ θετικής υποδοχής και θα πρέπει να σας πω ότι και ένας αριθμός των προτινόμενων πολιτικών που αφορούσαν το 26, σύμφωνα με το action plan που έχουμε καταθέσει, έχει αρχίσει και εφαρμόζεται από τα επιμέρους Υπουργεία.
0: Α, τώρα Υπουργεία. Αυτό το ακούμε μεγάλη ανακούφιση. Και με μια σχετική αγωνία, δεν σας κρύβω, γιατί θα θέλαμε πάρα πολύ να υλοποιηθεί, να δούμε σιγά σιγά αποτελέσματα. Η αγωνία έγκυται στο ότι και εμείς από τη δική μας την πλευρά, οι δημοσιογράφοι, οι λειτουργοί τέλος πάντων του τύπου και των μέσων, δεν θέλουμε να μεταδίδουμε μόνο το φαινόμενο και να το εντοπίζουμε και να λέμε, να καταγράφουμε, και να μην μπορούμε να συμμετέχουμε και σε ένα είδος πιο εναργούς προσπάθειας, αν θέλετε, και πιο συμμετοχικής από την πλευρά μας.
1: Ακριβώς. Είναι πολύ σημαντικό το σημείο αυτό που αναφέρετε και πολύ εύστοχο. Ο στόχος δεν είναι να παραδώσεις κάτι που να παραμείνει στο σιτάρι ή να είναι μία ακόμα έκδοση για μας που θα πει στο βιογραφικό μας ενώ είσαι εμπειρογνώμονες. Όχι. Ο στόχος είναι οι ειδικοί να βοηθήσουν την πολιτεία. Και με αυτή την έννοια νομίζω ότι επειδή έχουμε προτείνει την ετήσια παρακολούθηση της στρατηγικής και με δείκτες και με διάφορες άλλες δράσεις, νομίζω ότι τώρα που πέρασε ο ένας χρόνος, ο οποίος είναι ένας χρόνος από την παρουσίαση, από την παράδοση της έκθεσης, φαντάζομαι ότι είναι λιγότερος χρόνος για την υλοποίηση από τα Υπουργεία μέχρι να δοθούν οι κατευθυντήριες γραμμές κτλ.
0: Ναι.
1: Αλλά φαντάζομαι ότι μια ενδιάμεση έκθεση, μια πρώτη αρχική έκθεση παρακολούθηση θα κοινοποιηθεί, οπότε αυτό θα βοηθήσει να δούμε όχι μόνο πως εξελίσσεται το φαινόμενο, δεν είναι μόνο οι δείκτες ή οι στατιστικές, είναι και ποιοτικά στοιχεία, δηλαδή από αυτά τα μέτρα που είχαμε πει, παραδείγματος χάρη το κομμάτι της ψυχικής υγείας, για να κάνω και τη γέφυρα με το αρχικό μας θέμα της Σκωτίας. Εμείς την ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων και όλες οι υποστηρικτικές υπηρεσίες τις έχουμε σε μια οριζόντια πολιτική. Δεν είναι ένας κάθετος πυλώνας. Είναι κάτι που θα πρέπει να διατρέχει παντού και πάντα στη χώρα και να ενισχυθεί. Είναι οριζόντιο. Επομένως, εκεί βλέπουμε ότι έχουν αναπτυχθεί πρωτοβουλίες και σε επίπεδο τοπικών κοινωνιών. Αναφέρω το πρόγραμμα, ένα πιλωτικό πρόγραμμα του Υγείας που χρηματοδοτείται από το Υγείας, το Connect, όπου εκεί βλέπουμε ότι στη Θεσσαλονίκη υπάρχει μια συνεργασία φορέων τοπικής κοινωνίας, περιφέρειας, κεντρικά, και κάνουν street work, βλέπουν ανηλικούς σε κίνδυνο, κάνουν παρεμβάσεις και έχουν πολύ θετικά αποτελέσματα.
0: Τι ωραίο είναι. Επιτέλους ακούμε και κάποια συγκεκριμένα πράγματα, κυρία Αρτινοπούλου.
1: Ακριβώς.
0: Πραγματικά σας είμαι ευγνώμων.
1: Η Βόρεια Αττική είναι η έπαψη, η ομάδα, Επιστημονική Εταιρεία Ψυχικής Υγείας Παιδιών Εφήβων, η έπαψη, που κάνει αντίστοιχο πρόγραμμα και δικτύωσης, κυρίως συμβουλευτικής και παρεμβάσεων θεραπευτικών σε παιδιά και σε οικογένειες που είναι σε κίνδυνο.
0: Ναι.
1: Αυτά, ξέρετε, δεν τα είχαμε πριν. Η στρατηγική τα θέτει, τα αναδεικνύει και νομίζω ότι μία ακτίνα φωτός και ελπίδας μπορεί να έχουμε.
0: Πραγματικά και χαίρομαι και νιώθω ανακούφιση, εκτός από την αγωνία και ανακούφιση μαζί, ανάμεικτα τα συναισθήματα, γιατί δεν είχε τύχει το τελευταίο διάστημα να συνομιλήσουμε με κάποιο συνάδελφό σας ή με εσάς, ώστε να ξέρουμε πώς προχωράει το πράγμα και στην Ελλάδα. Εγώ πάντως στο θέμα της Γλασκόβης εντυπωσιάστηκα. Πρώτα απ' όλα δεν γνώριζα, μάλλον είναι δική μου αβελτηρία, ότι είχε τόσο πολύ μεγάλο δίκτυο εγκληματικότητας. Δεν το γνώριζα αυτό.
1: Και εκεί έγινε μια στροφή δηλαδή, 180 μοιρών έγινε στροφή από εκεί που είχαν ένα πάρα πολύ αυστηρό, κυρίως Σκωτία Ουαλία, ένα πολύ αυστηρό πλαίσιο δεκαετία 80-90.
0: Ναι, ποινών εννοείται. Ποινών. Αυστηρό πλαίσιο ποινών.
1: Πολύ τιμωρητικό. Είχαν γεμίσει φυλακές, τα ιδρύματα κτλ. Με ανήλικους. Ήταν ότι αυτό δεν αποδίδει.
0: Μάλιστα.
1: Είτε μεγαλώνει η υποτροπή, αυξάνεται η υποτροπή, είτε ξέρετε, βάζοντας τιμωρώντας έναν ανηλίκο σε αυτή την ηλικία με δυσανάλογη, γιατί είμαι υπέρ της, εννοείται της, όχι της τιμωρίας με την έννοια της σωματικής τιμωρίας, αλλά προφανώς κάποιος που παραβατεί δεν μπορεί να μείνει ατιμώρητος. Αυτό που συζητάμε είναι το είδος της μεταχείρισης που είναι πιο αποτελεσματικό και κατάλληλο και για την ηλικία του και θα έχει αποτέλεσμα. Ναι. Επομένως εκεί είδαν
0: ότι δεν αποδίδει.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό που υποστηρίζεται γενικά, αλλά φοβόμαστε να το παραδεχτούμε εν γέννη, γιατί δεν σας κρύβω ότι καμιά φορά λειτουργώντας και ως άνθρωποι εν θερμό, λέμε όχι, πρέπει να τιμωρηθεί και να μπουν στη φυλακή και να γίνουν πιο αυστηρές οι ποινές. Θα το πούμε και αυτό δηλαδή. Δεν μπορώ να πω ότι το αποφεύγουμε σε σκέψη.
1: Όταν βλέπει κανείς ότι διαπράττονται κακουργήματα και μάλιστα τα εγκλήματα που διαπράττονται από τους από κάποιους ανηλίκους είναι και πολύ πιο βία
0: ακόμα. Ναι.
1: Δεν μπορείς να κλείσεις τα μάτια και να πεις α, το χαϊδεύω. Δεν γίνεται. Αλλά χρειάζεται πάντοτε ένα πλαίσιο μεταχείρισης ανάλογο με την βαρύτητα της πράξης και προσαρμοσμένο στην προσωπικότητα του δράστη και τα δεδομένα.
0: Μάλιστα.
1: Γι' αυτό θα πρέπει το κράτος δικαίου να έχει πολλά όπλα στη φαρέτρα του. Μπορεί να δει ότι η κοινοφιλής εργασία ή ένα άλλο αναμορφωτικό ή θεραπευτικό μέτρο μπορεί να αποδίδει καλύτερα από έναν παραδειγματικό εγκλισμό, για παράδειγμα. Άρα εδώ χρειαζόμαστε γνώση, εργαλεία, τεχνογνωσία και ευαισθητοποίηση.
0: Κυρία Αρτινοπούλου, πραγματικά όαση. Όαση ήταν η συζήτηση μαζί σας, πιστέψτε με, δεν λέω τίποτα υπερβολικό, γιατί έτσι κι αλλιώς σήμερα, εγώ σας ευχαριστώ πολύ, έτσι κι αλλιώς σήμερα, σήμερα η δισιογραφία είναι πολύ βαριά, έχουμε απειλές πάλι για τέλος της εκεχηρίας, έχουμε διάφορα πολεμικά και άλλα, οπότε το να συζητάμε τόσο ορθολογικά και ταυτόχρονα με ευαισθησία για τόσο λεπτά θέματα, σας είμαι πραγματικά ευγνώμων. Να είστε καλά, σας χαιρετώ.
1: Σας ευχαριστώ κυρία Καραγιάννη, γεια σας.
0: Γεια σας. Η κυρία Βάσο Αρτινοπούλου, η καθηγήτρια εγκληματολογίας από το Πάντιο Πανεπιστήμιο, λοιπόν, επικεφαλής της Επιστημονικής Επιτροπής που έχει συνταχθεί για τη βία ανηλίκων, ξεχνάμε πολύ εύκολα. Αλλά εγώ πραγματικά εντυπωσιάστηκα και θετικά και αρνητικά για το τι συνέβη στην Γλασκόβη της Σκωτίας. Και αυτό που περισσότερο με έκανε να ανατριχιάσω κυριολεκτικά ήταν το γεγονός ότι μαζεύτηκαν σε κοινές συνεδρίες μέσα σε δικαστικές αίθουσες της Γλασκόβης, ακούστε εδώ κύριε Τσούκαλε, ο Γιώργος Τσούκαλος είναι δίπλα μου και ετοιμάζεται για τους τίτλους, μαζεύτηκαν, συγκεντρώθηκαν εκατοντάδες μέλη αντίπαλων συμμοριών, όχι για να δικαστούν, αλλά για να ακούσουν ιστορίες ανθρώπων που είχαν πληρώσει ήδη το τίμημα της βίας. Ας πούμε, μητέρες περιέγραψαν τη δολοφονία των παιδιών τους. Γιατροί εξήγησαν τι σημαίνει να προσπαθείς να σώσεις ένα νέο άνθρωπο που έχει δεχθεί δεκάδες μαχαιριές. Και πρώην θύματα που προφανώς έχουν επιβιώσει, μίλησαν για τις μόνιμες σωματικές και ψυχικές συνέπειες των επιθέσεων. Στο τέλος κάθε συνάντησης προσφερόταν στους συμμετέχοντες η δυνατότητα να ζητήσουν βοήθεια ώστε να αποχωρήσουν από τον κύκλο της βίας. Πραγματικά εντυπωσιακό, είναι από αυτά που λες ότι δεν είναι δυνατό να συμβαίνουν, πώς γίνεται η κοινωνία να γυρίζει πίσω, το πίσω το εννοώ, πίσω χρονικά, όχι ποιοτικά, και να καταφέρνει να επουλώσει με πολύ ωραίο τρόπο τις πληγές της. Πάμε στους τίτλους και επανερχόμαστε για ένα τελευταίο ημίωρο.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Μήνυμα προς την Τουρκία για την άρση του Κάζους Μπέλι έστειλε ο Πρωθυπουργός από τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, χαρακτηρίζοντας την απειλή πολέμου ιστορική ανορθογραφία που δεν συνάδει ούτε με το σημερινό κλίμα σε ελληνοτουρκικές σχέσεις ούτε με τη διακήρυξη των Αθηνών. Στο ενδεχόμενο επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35, ο Πρωθυπουργός επισήμανε ότι εξακολουθούν να υπάρχουν νομικά εμπόδια στις ΗΠΑ λόγω των S-400. Δεν είμαι εδώ για να σχολιάζω, αλλά για να διατηρώ την ενότητα, το σχόλιο του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ μετά τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού για το τουρκικό Κάζους Μπέλι. Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προανήγγειλε νέα πλήγματα κατά του Ιράν λίγο πριν τη συνάντησή του με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σημειώνοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα το χτυπήσουν σκληρά απόψε. Το Ιράν προειδοποίησε ότι θα κλείσει πλήρως τα στενά του Ορμού σε περίπτωση νέων Αμερικανικών επιθέσεων, σύμφωνα με δηλώσεις αξιωματούχου που επικαλείται το Ιρανικό δίκτυο Press TV. Παρετήθηκε από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ η βουλευτής Α Θεσσαλονίκης Κατερίνα Ανατοπούλου με επιστολή της προς τον πρόεδρο της Βουλής. Άστατος καιρός αύριο με βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε κεντρική και ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Θεσσαλία, σποράδες, βορειοανατολικό Αιγαίο, Εύβοια και Ανατολική Στερεά, έως 33 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Tao Dance Theater. Έργα 16 και 17. Από τον Tao Ye, τον Κινέζο χορογράφο που έχει βραβευθεί με τον Αργυρό Λέοντα στη Βενετία. Μια παράσταση χορού που σε κατακτά αθόρυβα και ολοκληρωτικά. 13 και 14 Ιουλίου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

Πω, τραγουδάρα. Εδώ το απολαμβάνουμε με τη Vivian και τη Βούλα. Πασχαλίδης Κοτονιάς σε φετινό live.

7:25 η ώρα. Ο αναστεναγμός βγήκε λίγο αυθόρμητα, επειδή περνάει γρήγορα η ώρα και πάνω εκεί που έχουμε ζεσταθεί με τις συζητήσεις και τα σχόλια, με τα μηνύματά σας και τα τραγούδια, σιγά σιγά ολοκληρώνουμε και την εκπομπή.

Και αυτό εδώ είναι το τέταρτο και τελευταίο ημίωρο του Μένουμε Εδώ στο Earth News Radio 105,8. Πολύ καλησπέρα σας. Η Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν έκανε παγκόσμια πρεμιέρα στο Λονδίνο. Και αν κρίνει κανείς από τις πρώτες αντιδράσεις, ο Όμηρος μόλις μπήκε στην εποχή του μεγάλου κινηματογραφικού υπερθεάματος, αυτού που λέμε blockbuster. Η ταινία προβλήθηκε στο Odeon Lux Leicester Square, με τον Νόλαν και μεγάλο μέρος του cast να βρίσκονται εκεί για την έναρξη μιας από τις πιο αναμενόμενες κινηματογραφικές κυκλοφορίες της χρονιάς. Το ξέρετε ότι εδώ στην Αθήνα, στους κινηματογράφους, νομίζω της Αθήνας, δεν ξέρω και της Ελλάδας ολόκληρης, θα έχει πρεμιέρα την 5η, 16 Ιουλίου, μία μέρα νωρίτερα τιμή Σένεκεν για την Ελλάδα, από τις υπόλοιπες χώρες και τον υπόλοιπο κόσμο, 17 Ιουλίου για την Αμερική. Πάντως στο Λονδίνο, μάλλον επειδή δεν ξέρω γιατί επελέγει το Λονδίνο, πάντως την έκανε την πρεμιέρα. Ο Ματ Ντέιμον λοιπόν ως Οδυσσέας, ο Ιαν Χάθαουεϊ ως Πινελόπη, ο Τόμ Χόλαντ ως Τηλέμαχος και ένα σωρό άλλοι ηθοποιοί που έχουν πια κατακλείσει και τα social media και γενικότερα είναι πάρα πολύ γνωστοί, όχι απαραίτητα ηθοποιοί, ας πούμε υπάρχουν και τραγουδιστές και τα λοιπά. Η Οδύσσια είναι η πρώτη μεγάλου μήκους ταινία μυθοπλασίας που έχει γυριστεί εξ ολοκλήρου με κάμερες IMAX, στοιχείο που ήδη κυριαρχεί στις πρώτες αντιδράσεις, καθώς δημοσιογράφοι και κριτικοί που την είδαν μιλούν για τεράστιες σκηνές δράσης, θεαματική κλίμακα, πολεμικές εικόνες, μυθολογικό τρόμο και μια τελευταία πράξη που σύμφωνα με αρκετές από τις πρώτες εντυπώσεις δικαιώνει, λέει, τη διαδρομή. Εγώ στέκομαι μόνο στο γεγονός ότι υπόθηκε ότι έτσι κι αλλιώς η Οδύσσια είναι, για όποιον δεν έχει διαβάσει καθόλου την Οδύσσια, είναι να την δει κάποιος σαν ένα μυθολογικό παραμύθι, μια περιπέτεια με ό,τι μηνύματα μπορεί να βγάλει, χωρίς απαραίτητα να έχει διαβάσει έστω και ένα μέρος από την αυθεντική Οδύσσια του Ομήρου. Από την άλλη, ότι ο Όμηρος είναι πολύ συγκινητικό, τουλάχιστον συγκινητικό, το γεγονός ότι παραμένει επίκαιρος το 2026 και είναι, εκτελείται, πώς να το πω έτσι, υλοποιείται καλλιτεχνικά μέσα από διάφορες διαδρομές. Και το τρίτο είναι ότι η κυρία, πώς την είπαμε, η Λουπίτα Νιόγκο, η μελαμψή ωραία Ελένη, που κακά τα ψέματα είναι πολύ ωραία ως ωραία Ελένη, δεν έχει σημασία αν είναι μελαμψή κατά τη γνώμη μου, είναι μια εκδοχή, βγήκε όμως και έκανε ένα φάουλ και κατέκρινε, επέκρινε τον Όμηρο, τώρα η κυρία Λουπίτα Νιόγκο, τον Όμηρο, ότι να, τώρα θα δείξουμε μέσα από την ταινία ποια έπρεπε να είναι η θέση των γυναικών την εποχή του Ομήρου. Όπα, Λουπίτα μας, όπα κυρία Λουπίτα, πρώτα απ' όλα, εάν είχατε μία στοιχειώδη ιστορική γνώση, θα καταλαβαίνατε ότι στη Μυκηναϊκή εποχή ήταν η θέση της γυναίκας πολύ συγκεκριμένη και καθόλου υποτιμημένη, έχω να σας πω. Πρώτα απ' όλα, οι μητριαρχικές κοινωνίες προηγούνται των πατριαρχικών. Όπα, κυρία Λουπίτα μας, όσο και να θέλετε να προμοτάρετε κι άλλο την ταινία, όχι τώρα να τα βάλετε και με τον Όμηρο,

Επειδή λοιπόν ο χρόνος είναι αμήλικτος και η ώρα είναι 7 παρά 20, θα πρέπει να πάμε στο τελευταίο μας θέμα για σήμερα. Αναμένοντας ωστόσο να σας προειδοποιήσω την όποια εμφάνιση, παρέμβαση από τις δηλώσεις, τις συνεντεύξεις, δεν ξέρω τι ακριβώς θα γίνει. Πάντως από τη συνάντηση Τραμπ-Ερντογάν-Ερντογάν-Τραμπ θα έχουμε στο άμεσο τώρα παρόν και μέλλον των μεταδόσεων κάτι τέτοιο. Ελπίζω να μπες στη δική μας εκπομπή για να μπορέσουμε εμείς να συνεχίσουμε αυτό που κάνουμε εδώ.

0: θέλουμε, μια και είναι καλοκαιράκι, να σας πάμε λίγο στις παραλίες. Όχι βέβαια με τον τρόπο που θα θέλαμε ή που θα θέλατε κι εσείς, αλλά με τον τρόπο και πάλι τον ερευνητικό, τον δειγματοληπτικό, της καταλληλότητας κτλ.
1: Έχω μια στιγμή και χάνομαι, τίποτα πια δεν αισθάνομαι.
0: Από την Κόρινθο μέχρι την Πάτρα, που είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι παραλιακού μετόπου, στο οποίο είτε ως μόνιμοι κάτοικοι είτε ως εποχικοί παραθεριστές προσπαθούν να κολυμπήσουν πάρα πολύ συντοπίτες μας και συμπατριώτες μας, έγινε έλεγχος, έγιναν έλεγχοι, αρκετοί έλεγχοι, δειγματοληπτικοί. Από την γνωστή μας, αν δεν την ξέρετε, ΠΑΚΟΕ, δηλαδή το Πανελλήνιο Κέντρο, θα έπρεπε να πω λοιπόν το γνωστό μας ΠΑΚΟΕ, Πανελλήνιο Κέντρο Οικολογικών Ερευνών, του οποίου ο πρόεδρος, ο κύριος Παναγιώτης Χριστοδουλάκης, είναι μαζί μας. Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα σας.
0: Τι κάνετε, κύριε Χριστοδουλάκη, καλά?
2: Καλά, κύριε Καραγιάννη, εσείς?
0: Καλά κι εμείς. Περιμένουμε να μας πείτε τα αποτελέσματα των δικών σας ελέγχων του ΠΑΚΟΕ για τις παραλίες που ανέφερα.
2: Πριν από στις 2 εβδόμου έγιναν δειγματοληψίες επαναληπτικές, γιατί όπως ξέρετε κάθε χρόνο πριν την κολυμβητική περίοδο που ξεκινάει από 1η Ιουνίου κάνουμε όλο τον Μάιο μήνα δειγματοληψίες και μετρήσεις περίπου σε 600 σημεία σε όλη την Ελλάδα στο παραλιακό μέτωπο, και βγάζουμε τα αποτελέσματα που φέτο ήταν από τα 584 δείγματα, τα 390, δηλαδή περίπου 74%-75% κατάλληλα για κολύμβηση και ασφαλή για τον πληθυσμό της Ελλάδας. Πιστεύω ότι από αυτή τη δειγματοληψία του Μαΐου ήρθαμε πάλι, επειδή ακριβώς πάρα πολλοί συμπολίτες μας άρχισαν να ανησυχούν για το τι γίνεται στην πορεία, επειδή πάρα πολλά σημεία που είχαμε βγάλει κατάλληλα διαπιστώσαν οι ίδιοι οι πολίτες ότι ήταν βρώμικα τα νερά και αμφισβητούσαν κατά κάποιο τρόπο αν θα μπορέσουν να κολυμπήσουν. Γι' αυτό αναγκαστήκαμε να κάνουμε επαναληπτικές μετρήσεις τον Ιούνιο μήνα.
0: Μάλιστα.
2: Μέχρι και τις 5, ακόμα συνεχίζουμε δηλαδή, γιατί τώρα ξεκινάμε την άλλη εβδομάδα στα νησιά. Γι' αυτό το λόγο στις 2 εβδόμου κάναμε δειγματοληψίες από τον από την Κόρινθο στην Πάτρα σε 30 σημεία ελέγχου. Από αυτά τα 20 σημεία 66,7% κρίθηκαν κατάλληλα για κολύμβηση, ενώ τα υπόλοιπα 10 σημεία 33,3% χαρακτηρίστηκαν ακατάλληλα με βάση τα όρια της οδηγίας 2006 για τα μικροβιολογικά φορτία σε ρίχια, κόλλη και ντρόκοκκι. Είναι ανερτημένα στην ιστοσελίδα του ΠΑΚΟΕ τα αποτελέσματα, pakoe.gr, που μπορεί ο καθένας να μπει, να δει τον πίνακα, να δει το χάρτη, να δει τις συντεταγμένες, ούτως ώστε να πάει να κολυμπήσει με ασφάλεια στα σημεία τα οποία λέμε ότι είναι κατάλληλα, τα 20 σημεία από τα 30 που κάναμε επαναληπτικές δειγματοληψίες από την Κόρινθο μέχρι και την Πάτρα.
0: Πού είπατε ότι είναι αναρτημένα να τα δει ο κόσμος?
2: Στην ιστοσελίδα του ΠΑΚΟΕ, pakoe.gr.
0: Α, πολύ εύκολο και μπορεί να τα δει. Δώστε μας όμως εσείς λίγα δείγματα και των καταλλήλων και των μη καταλλήλων.
2: Από τον πίνακα που βλέπω εδώ τώρα, από την Κόρινθο στην παραλία Καλάμια είναι μέχρι και την Κόρινθο στο Κανταρέ, στην παραλία Κανταρέ της Κορίνθου, είναι κατάλληλα τα νερά.
0: Μάλιστα.
2: Σε 3 σημεία.
0: Mm-hmm.
2: Μετά σε ένα σημείο περίπου 1500 μακριά από το Κανταρέ Κορίνθου, στο Λεχαίο, είναι ακατάλληλα τα νερά, γιατί βρέθηκαν 250 εσερίχια κόλλη και 53 εντρόκοκκι. Τα όρια για τα νερά εξαιρετικής ποιότητας που εμείς έχουμε υιοθετήσει πια σαν φορέας που έχει εμπειρία και γνώση για το έργο εδώ και 48 χρόνια που λειτουργούμε, μισό αιώνα σχεδόν, διαπιστώνουμε ότι τα όρια των 250 εσερίχια κόλλη και των 100 εντερόκοπων είναι τα ασφαλέστερα όρια για νερά εξαιρετικής ποιότητας.
0: Α, θέλετε να πείτε ότι δεν υπάρχει το 100%, αλλά μέχρι αυτό το όριο είναι επιτρεπτό, θεωρείται εξαιρετικής ποιότητας.
2: Εμείς, ναι, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει...
0: Έχει αυτές τις προδιαγραφές.
2: Έχει, ναι, για τα καλύτερα νερά, δηλαδή τα εξαιρετικής ποιότητας, τα οποία υιοθετούμε
0: και
2: εμείς.
0: Και οι εντελώς ακατάλληλες, κύριε Χριστοδουλάκη?
2: Είναι οι εντελώς ακατάλληλες στα 10 σημεία. Είναι το Λεχείο, που σας είπα προηγουμένως.
0: Ναι.
2: Είναι το Βραχάτι.
0: Ναι.
2: Είναι η τοπική κοινότητα Μελισσίου, παραλία Μελισσίου. Είναι, μετά πάμε στη συμπολιτεία, Κονδιακός Κόμπος, παραλία Άκολης. Μετά είναι η παραλία Σελιανίτικα, η παραλία Ακταίου, η παραλία Αντιρίου, στο Ρίο Αντίριο. Στο Πατραϊκό Κόλπο η παραλία, επίσης στο Πατραϊκό Κόλπο η παραλία είναι στο τέρμα αριστερά, και επίσης πάλι είναι εκεί στο Πατραϊκό Κόλπο η παραλία, που έχει κάποιους αγωγούς εκεί που δυστυχώς ανενόχλητοι, κάποιες πολυκατοικίες, κάποια μαγαζιά βγάζουν σε ένα αγωγό τα αποβλητά τους. Ανεξέλεγκτη τελείως, κανείς δεν δίνει σημασία, και δυστυχώς οι πολίτες υποφέρουν.
0: Μάλιστα. Αυτό το τελευταίο είναι πραγματικά πάρα πολύ σοβαρό, γιατί φαίνεται, κάνει μπαμ όσο πιο κοντά στον Πατραϊκό Κόλπο που καταγράφεται δραστηριότητα αστική, τόσο περισσότερα είναι μολυσμένα τα νερά. Τόσο
2: αλλά
0: περισσότερο.
2: Είναι τραγικό όμως, από τη στιγμή που πρέπει να υπάρχει βιολογικός καθαρισμός, πρέπει να παίρνονται τα κατάλληλα μέτρα και να εντοπίζονται και να καταγγέλλονται και να μπαίνουν μαύρες σημαίες από το λιμενικό σώμα.
0: Συμφωνώ.
2: Αυτά δεν γίνονται, και δυστυχώς οι πολίτες μετά βγαίνουν, ιδιαίτερα οι γυναίκες με ορολιμώξεις.
0: Βέβαια.
2: Και όλα αυτά τα σχετικά.
0: Μάλιστα, μάλιστα, κύριε Χριστοδουλάκη.
2: Είναι τραγικό.
0: Είναι. Εσείς συνεχίστε να κάνετε τους ελέγχους σας. Ευτυχώς που υπάρχει αυτή η διαφάνεια, δηλαδή υπάρχουν αυτά τα κέντρα, ώστε δεν είναι απαραίτητο ότι συμφωνείτε πάντοτε με τα ανάλογα.
2: Ναι, ακριβώς, ακριβώς. Δεν είναι σωστό όμως να υποκαθιστούμε το κράτος τη στιγμή που με τα λεφτά των φορολογουμένων πολιτών κάνει μετρήσεις οι οποίες δυστυχώς δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, κατά την άποψη δική μας.
0: Και από την άλλη, κύριε Χριστοδουλάκη, συμβαίνει και το άλλο. Πιστεύω ότι πολλοί και που μας ακούν και τώρα, αλλά γενικότερα, δυσαρεστούνται όταν κυκλοφορεί, ας πούμε, για την περιοχή τους κάτι που δεν συνάδει με την απόλυτη ασφάλεια των κολυμβητών.
2: Ναι,
0: έχετε και τέτοια περιστατικά, δηλαδή να δέχεστε οχλήσεις?
2: Επιχειρηματικά τα συμφέροντα είναι προβλήματα από μαγαζιά, από ταβέρνες, από διάφορες τέτοιες δραστηριότητες που δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο, από τη στιγμή που έχει τη δυνατότητα ο πολίτης να καταγγείλει αυτά που βλέπει και αυτά που δεν πρέπει να γίνονται. Νομίζω είναι υποχρεωμένοι και οι επιχειρηματίες να παίρνουν τα κατάλληλα μέτρα. Δηλαδή, εγώ λέω ότι εντάξει, δεν υπάρχει βιολογικός καθαρισμός, δεν υπάρχει απογοητευτικό. Ο επιχειρηματίας, σαν ένα σοβαρός επιχειρηματίας, θα μπορεί να έχει ένα στεγανό βόθρο να αδειάζει τα αποβλητά του όποτε χρειαστεί. Αυτό δεν γίνεται όμως, πάλι για χαζούς οικονομικούς λόγους.
0: Ναι, ναι. Πάνε να κερδίσουν από το λίγο και χάνουν το πολύ. Μας είπατε ήδη, προτείνατε ήδη έναν τρόπο που δεν ακούγεται πολύ δαπανηρός, γιατί τώρα άμα φτάνουμε να κάνει βιολογικό καθαρισμό στην παραλία που είναι μπροστά του, δεν νομίζω πρώτον ότι επιτρέπεται, και δεύτερον πρέπει να είναι δαπανηρό. Το άλλο όμως που αναφέρατε δεν είναι δύσκολο για την ύπαρξη βόθρου.
2: Όχι, βέβαια, ένας στεγανός βόθρος δεν νομίζω ότι... Μα θα έπρεπε, είναι υποχρεωμένο να το κάνει.
0: Ναι, εντάξει,
2: δεν
0: τώρα...
2: απλά να το κάνει επειδή το θέλει.
0: Μεταξύ του πραγματικού και του υποχρεωτικού έχουμε απόσταση.
2: Ακριβώς,
0: σας ευχαριστώ.
2: Ακριβώς.
0: Σας ευχαριστώ, κύριε Χριστοδουλάκη.
2: Ευχαριστώ, κύριε Καραγιάννη.
0: Γεια σας, γεια σας.
2: Ευχαριστώ, γεια σας,
0: γεια σας. Enjoy. Μεταξύ από νωρίς έχω τρελάνει εδώ τη Βούλα Κουλισοπούλου, της λέω να δούμε τις τιμές του πετρελαίου, να δούμε τις τιμές του πετρελαίου. Από νωρίς σήμερα λοιπόν καταγράφεται αύξηση στο αργό σχεδόν 4. Τρελάνει εδώ τη Βούλα Κουλισοπούλου, της λέω να δούμε τις τιμές του πετρελαίου, να δούμε τις τιμές του πετρελαίου. Από νωρίς σήμερα λοιπόν καταγράφεται αύξηση στο αργό σχεδόν 4 δολάρια.

Καλησπέρα και σε σένα, Γεράσιμε. Κρίμα που στο δημόσιο ραδιόφωνο λέει υπάρχουν διακοπές στο ρου των εκπομπών στο όνομα της επικαιρότητας. Καμιά φορά, ξέρεις, Γεράσιμε, αληθορίζω προς τα ραδιόφωνα τα μουσικά και λέω πω, εκεί βέβαια δεν θα μπορούσαμε να λέμε τόσα σχόλια, τόσα πράγματα, παρά μόνο μουσική και έτσι λιγότερος λόγος. Αλλά ναι, το σκέφτομαι για τον ίδιο λόγο που το λες και εσύ, αν και είμαι και εγώ κολλημένη με την επικαιρότητα και με την ειδησιογραφία. Ο Angel έχει με πολλούς τρόπους παρέμβει, μας λέει ότι ναι, είναι ο νέος McCartney. Γενικά, ό,τι πιο φρέσκο μπορούμε να συλλέξουμε και στο πλαίσιο της δικής μας εκπομπής το παίζουμε και το ακούτε. Πράγματι, ήταν πολύ καινούριος Paul McCartney. Ο οποίος Angel νωρίτερα έδινε τα συγχαρητήρια στη Σκωτία και έλεγε ότι η ενσυναίσθηση ως εργαλείο, έστω και στην ίστατη στιγμή, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως turning point. Και έχει αντιρρήσεις για τη Λουπίτα. Ήθελε να βάζανε τη Χάλι Μπέρι, λέει ως ωραία Ελένη, και τότε δεν θα είχαμε καμία αντίρρηση. Μόνος του όμως βρήκε το επιχείρημα ότι θα την μπερδεύαμε με την ταινία του James Bond που τον συνόδευε εκεί. Νομίζω η Χάλι Μπέρι είναι όντως μια εξαιρετικά ωραία γυναίκα, αλλά ο Σωρέα Ελένη δεν θα τέριαζε ηλικιακά, επειδή η Ωραία Ελένη ήταν αρκετά νέα. Και η Λουπίτα Ντιόγκο πόσο είναι, να είναι 35, κάτσε να δω.

την παραμίκρινα εγώ. Είναι 43 ετών η Λουπίτα Ντιόγκο. Έκανα γρήγορα την αφαίρεση. Έχει γεννηθεί την 1η Μαρτίου του 83. Είναι κενιάτισσα, γεννημένη στο Μεξικό η Λουπίτα Ντιόγκο. Τέλος πάντων, εγώ την έχω δει σε πάρα πολλές άλλες ταινίες. Εξαιρετική ηθοποιός είναι και ωραία γυναίκα. Απλώς όντως ως ωραία λένε, δεν ξέρω. Θα δούμε. Να δούμε την ταινία και μετά. Angel, έχεις πολύ πλάκα. Λοιπόν, και ο Ιωάννης, καλησπέρα Έλενα, μου κάνει μεγάλη εντύπωση, λέει, το ότι δεν σε ενοχλεί καθόλου το ότι παριστάνει την ωραία Ελένη η Λουπίτα Ντιόγκο, μια μαύρη Αφρικανή ηθοποιός. Ναι, όχι, δεν με ενοχλεί, γιατί εδώ μιλάμε για κινηματογράφο, μιλάμε για τέχνη, άρα για φαντασία, για μυθοπλασία. Το φάουλ που έκανε, λέει, ωστόσο, που δεν είναι και το μόνο, όπως έχει παραδεχτεί η ίδια, δεν είχε ιδέα ποιος είναι όμηρος πριν την ταινία και τώρα έγινε και εξπέρ και μπορεί και να του τη λέει κιόλας. Ναι, αυτό με ενόχλησε πράγματι, είτε είναι μαύρη ηθοποιός ή μαύρος, είτε είναι άσπρος, είτε είναι, ξέρω εγώ, ερυθρόδερμος. Ο Κώστας πάλι μας λέει, ξαναδιάβασα τα ομηρικά έπι λόγω του γιού μου στην πρώτη και δευτέρα γυμνασίου, πόση ομορφιά μας είχε ξεφύγει όταν ήμασταν μαθητές. Πόσο δίκιο έχεις, Κώστα.

Νικόλαος λέει δεν έκανε απλά φάουλ η κυρία Λουπίτα. Έβγαλε το κόμπλεξ της woke ατζέντας και μπράβο που το σχολιάσατε. Αυτό μας έλειπε να μην το σχολιάσω. Ευχαριστώ πάντως Νικόλε για την συμπαράσταση. Ο Γιάννης μας λέει καλό απογευματόβραδο.

δεν το διαβάζω όλο το μήνυμα γιατί δεν έχω χρόνο. Ενώ στον αέρα, αλλά συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Γι' αυτό το είπα και εγώ. Τα έχω λίγο πάρει στο κρανίο. Και τι άλλο, τίποτα άλλο. Νομίζω ότι εδώ μπορώ να σας αφήσω. Μας φτάνει το τραγούδι η Vivian, είσαι ok? Ου, μια χαρά. Οπότε, σας αποχαιρετώ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συμμετοχή, τα μηνύματα, την ακρόαση, την παρέα. Ακολουθεί το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με το Θάνο Σιαφάκα. Εμείς πάλι αύριο, λίγο μετά τις 5. Φιλιά!

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8.
1: Πατριδογνωσία. Ιστορίες ενός αιμονικού, του Τάσου Τέλογλου. Από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Μνήμες, γεγονότα και μυστικά. Ένα βιβλίο που φωτίζει κρίσιμες στιγμές της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας μέσα από την προσωπική ματιά ενός ερευνητή που υπήρξε διαρκώς παρόν στα γεγονότα. Πατριδογνωσία, του Τάσου Τέλογλου. Τα βιβλία της ζωής μας. Από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
2: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας 3η 21 Ιουλίου στο A Culture Έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Αραλαμπίδης και ο θρυλικός, θηλυκός θείασος Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Αμπαζής, 3η 21 Ιουλίου στο A Culture Έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Πες μας ό,τι πες. more.com, artinfo.gr.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.
3: Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Είναι Τετάρτη 8 Ιουλίου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το Earth Echo και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και ο Σπύρος Ερέτης. Στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης. Στη ρύθμιση του ήχου η Βίβιαν Νικολοπούλου. Στην επεξεργασία των ηχητικών η Κατερίνα Λιοντή. Στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαφάκας και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα τα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Οι Έλληνες πιλότοι αρχίζουν εκπαίδευση στα F-35 από το 2027. Υπάρχουν νομικά εμπόδια για να τα πάρει και η Τουρκία, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Χαρακτήρισε ιστορική ανορθογραφία το κάζους μπέλι και ζήτησε την άρση του. Η συμμαχία πρέπει να βασίζεται στις θυελώδεις αρχές της καλής γειτονίας, είχε δηλώσει νωρίτερα. Εκνευρισμός στα τουρκικά μέσα ενημέρωση μετά τις δηλώσεις Μητσοτάκη για το κάζους μπέλι. Η συμφωνία με το Ιράν τελείωσε. Δεν υπάρχει εκεχηρία, δηλώνει από την Τουρκία ο Ντόναλντ Τραμπ. Χαρακτήρισε τους Ιρανούς αξιωματούχους ψεύτες, καθάρματα, ανθρώπους άρρωστους και κακούς. Απειλεί να χτυπήσει την Τεχεράνη ξανά και σκληρά και μάλιστα απόψε. Επίθεση εξαπέλυσε και στην Ισπανία. Είναι τρομερός εταίρος. Δεν συμμετέχει, δεν πληρώνει. Δεν θέλω να έχω καμία σχέση μαζί τους. Κόψτε το εμπόριο με την Ισπανία, ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος, τονίζοντας ότι είναι πολύ αναστατωμένος για το ΝΑΤΟ. Παρ' όλα αυτά, στην κοινή διακήρυξη εκφράζεται η ακλόνητη δέσμευση στο άρθρο 5 της συμμαχίας περί αμοιβαίας συνδρομής και η αύξηση των αμυντικών δαπανών στα 50 δις. Ο Τραμπ επιτίθεται στην Ευρώπη με παράπονα και προσβολές, γράφουν οι Times της Νέας Υόρκης. Ο Ερντογάν ζήτησε την άρση των περιορισμών στην αμυντική βιομηχανία μεταξύ των συμμάχων του ΝΑΤΟ. 6% πάνω οι τιμές στις διεθνείς αγορές του πετρελαίου μετά και τις νέες δηλώσεις του Τραμπ. Παραιτήθηκε από βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ η Κατερίνα Νοτοπούλου. Την έδρα καταλαμβάνει ο Γιάννης Αμανατίδης. Σε κρίσιμη κατάσταση ο 20χρονος που πυροβολήθηκε από αστυνομικούς σε καταδίωξη στο Άργος. Και τέλος η Μαρίν Λεπέν, παρά την καταδίκη της σε δεύτερο βαθμό, ξεκινά την προεκλογική της εκστρατεία. Και να ξεκινήσουμε το δελτίο μας με τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, η οποία ολοκληρώθηκε λίγο νωρίτερα. Σαφές διπλό μήνυμα με αποδέκτες τόσο την Τουρκία όσο και τη διεθνή κοινότητα, έστειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μετά το τέλος της Συνόδου, επιβεβαιώνοντας ότι η Ελλάδα παραμένει σταθερά προσιλωμένη στο διάλογο και στις σχέσεις καλής γειτονίας, χωρίς όμως να κάνει την παραμικρή έκπτωση σε ζητήματα εθνικής κυριαρχίας, κυριαρχικών δικαιωμάτων και αμυντικής θωράκισης. Μάλιστα, χαρακτήρισε το κάζους μπέλι ιστορική ανορθογραφία και κάλεσε την Τουρκία να το αφήσει πίσω.
4: Είναι μια ιστορική ανορθογραφία. η οποία δεν συντάσσεται ούτε με τη διακήρυξη των Αθηνών, ούτε με το καλό κλίμα το οποίο θέλουμε να χτίσουμε ως δύο γειτονικές χώρες, που παρά τις διαφορές μας θα πρέπει να μάθουμε να ζούμε ειρηνικά και να χτίζουμε σχέσεις καλής γειτονίας. Όλοι οι συναδελφοί μου στην Ευρώπη αντιλαμβάνονται ότι δεν θα έλεγα ταιριάζει και με το κλίμα της συμμαχίας να υπάρχει αυτή η απειλή πολέμου, η οποία, όπως σας είπα, έρχεται από το βαθύ παρελθόν, από το 1945. Νομίζω ότι έχει έρθει η ώρα πια να την αφήσουμε πίσω μας.
3: Τώρα, ο απεσταλμένος μας του Earth News, Δημήτρης Γκάτσιος, μας μεταφέρει τα βασικά σημεία από την ελληνική παρουσία στη Σύνοδο και τις θέσεις που ανέπτυξε.
5: Έπεσαν λοιπόν η αυλαία για τις εργασίες της Συνόδου Κορυφής της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας. Ήταν Φεβρουάριος του 2026, όταν εδώ, στο ίδιο σκηνικό, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στη διάρκεια των κοινών δηλώσεών του με τον Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν, στον απόϊχο του Συμβουλίου Ανώτατης Συνεργασίας Ελλάδας-Τουρκίας, είχε θέσει για πρώτη φορά εντός της Τουρκίας το ζήτημα της άρσης του Κάζους Μπέλι. Το ίδιο επανέλαβε και σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μόνο που το πεδίο εκπομπής του μηνύματος ήταν απόλυτα διευρυμένο. Άκουσαν δηλαδή το μήνυμα του Πρωθυπουργού άμπαντες οι ηγέτες της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας όσον αφορά στην ανάγκη η Τουρκία να άρει επιτέλους το Κάζους Μπέλι που διατηρεί απέναντι στη χώρα μας. Από εκεί και πέρα, νομίζω ότι δύο είναι τα σημεία που μπορούμε να κρατήσουμε από τις σημερινές παρεμβάσεις του Πρωθυπουργού. Το πρώτο σημείο είναι η ευρωπαϊκή στρατηγική αυτονομία. Μια ευρωπαϊκή στρατηγική αυτονομία που δεν θα λειτουργεί ανταγωνιστικά προς το ΝΑΤΟ, αλλά αντίθετα θα ενισχύει διαρκώς το αποτύπωμα της συμμαχίας στην ευρύτερη περιοχή μας. Ένα δεύτερο σημείο που προέταξε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, πέρα από το γεγονός ότι η Ελλάδα αποτελεί έναν ισχυρό σύμμαχο εντός της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας, είναι η συνέπεια που δείχνει η χώρα μας όσον αφορά στις δεσμεύσεις της απέναντι στην συμμαχία. Και το αναφέρω αυτό καθώς ήταν ιδιαίτερη η αναφορά που πραγματοποίησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο γεγονός ότι η χώρα μας μαζί με άλλες τέσσερις χώρες, την Πολωνία και τις τρεις χώρες της Βαλτικής, έχουν πιάσει ήδη το στόχο του 3,5% όσον αφορά στις αμυντικές δαπάνες, ένα στόχο που έχει τεθεί μέχρι το 2035. Αυτό το πλαίσιο ανέδειξε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος υπενθύμησε στη διάρκεια των δηλώσεων, στη διάρκεια της συνέντευξης τύπου που παραχώρησε στους Έλληνες δημοσιογράφους, όλο τον πλαίσιο των κινήσεων στην αμυντική σκακέρα που έχει θέσει σε εφαρμογή η κυβέρνηση από το 2019 μέχρι σήμερα. Συμμετοχή στο πρόγραμμα F-35, συμμετοχή στο πρόγραμμα αναβάθμισης των F-16, απόκτηση Μπελαρά, απόκτηση των αεροσκαφών Ραφάλ. Όλο αυτό το πλαίσιο κινείται πέριξ ενός προγράμματος 12 ετούς διάρκειας 25 δισεκατομμυρίων ευρώ, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να εκπέμπει το μήνυμα ότι η χώρα θα συνεχίσει να πορεύεται σε αυτά τα χανάρια προκειμένου να θωρακίζει συνεχώς την άμυνά της.
3: Και είμαστε εδώ με τον Δημήτρη Φαναριώτη για να συνδεθούμε ευθύς αμέσως με την Άγκυρα για να παρακολουθήσουμε τι ακριβώς, Δημήτρη.
6: Ακριβώς έχει ανέβει στο βήμα εδώ και ένα λεπτό, ενάμιση, ο κύριος Τραμπ. Δίπλα του, στα εξ αριστερών του, είναι ο κύριος Ρουμπ, ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας, και ο Πιτ Χέτσεθ, ο Υπουργός Πολέμου. Να ακούσουμε όμως τι δηλώνει αυτή τη στιγμή ο Αμερικανός Πρόεδρος.
7: Είναι αλήθεια ότι θα έπρεπε να έχουμε κάνει κάποια πράγματα που κάνουμε τώρα πλέον από 47 χρόνια. Κατά τη διάρκεια λοιπόν της πρώτης θητείας μου και τα τελευταία μήνες της δεύτερης μου θητείας, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν εστιάσει στις αμυντικές δαπάνες και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σωστό αυτό. Βλέπετε τη Βενεζουέλα, μόλις διέλυσαν το στρατό τους πριν από μερικές εβδομάδες, είχαν 59 πλοία. Αυτή τη στιγμή όλα βρίσκονται στον πάτο της θάλασσας, όλη η αεροπορία τους επίσης έχει χαθεί, τα ραντάρ τους δεν υπάρχουν πια, όλα έχουν εξαφανιστεί και οι ηγέτες τους έχουν εξαφανιστεί και οι μαχητικές τους ικανότητες είναι πάρα πολύ χαμηλές, έχουν λίγους πυράβλους, έχουν κάποιους μεγάλους εκτοξευτήρες πυράβλων, οι περισσότερες όμως από αυτές τους εκτοξευτήρες έχουν καταστραφεί. Έχουμε τον ισχυρότερο στρατό του κόσμου. Νομίζω ότι όλοι το δέχονται πλέον. Η περσινή συνάντηση επίσης του ΝΑΤΟ ήταν εξαιρετική στην Ολλανδία, όπου συμφωνήσαμε να αυξήσουμε την τήσια αμυντική δαπάνη από το 2% που αποφασίσαμε τότε στο 5% του ΑΕΠ. Όλοι είχαν συμφωνήσει τότε ότι είναι δίκαιο και ευχαριστώ όλες τις χώρες του ΝΑΤΟ που συμφώνησαν. Μερικές ωστόσο δεν έχουν συμφωνήσει, δεν έχουν ακόμα συμμορφωθεί, αλλά πιστεύω ότι θα συμμορφωθούν. Μία ειδικά χώρα έχει φανεί ότι δεν είναι ομαδικός παίκτης, ωστόσο όλοι οι ηγέτες του ΝΑΤΟ κατανοούν ότι οι ΗΠΑ παραμένουν με μεγάλη διαφορά ο μεγαλύτερος χρηματοδότης των αμυντικών δαπανών, και αυτό το σέβονται. Το σέβονται πριν από 2 χρόνια, ωστόσο δεν το σεβάστηκαν. Μας εγκατέλειψαν, γέλαγαν μαζί μας. Φέτος όμως επενδύσαμε 1 δισεκατομμύριο δολάρια στις αμυντικές μας δαπάνες, στις ένοπλες δυνάμεις μας. Αγοράσαμε εξαιρετικής αξίας 1,5 δισεκατομμύριο δολαρίων οπλικά συστήματα, και πρέπει να σας πω ότι πολλές από αυτές τις χώρες με τις οποίες συζητούμε είναι πάρα πολύ πλούσιες χώρες. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι προστατεύονται σωστά. Μερικές έχουν ήδη καταλάβει το νόημα, κάνουν μεγάλες αλλαγές. Και πιστεύουμε ότι θα καλύψουμε το 1 δισεκατομμύριο δολάρια για την άμυνα. Μιλάμε για τεράστιο ποσό χρημάτων. Αυτό είναι το 1%. Πρέπει να φτάσουμε στο 2% και στο 5%. Εγώ ήθελα να φτάσουμε στο 5%. Νομίζω ότι αν βλέπατε πόση αγάπη υπήρχε στο δωμάτιο, πραγματικά δεν θέλω να πω ότι υπήρχε πραγματικά, αλλά πραγματικά υπήρχε πολύ αγάπη, και νομίζω ότι ήταν πάρα πολύ συγκινητικό το ότι ενήλικες άνθρωποι είπαν τέτοια πράγματα. Και επίσης υπήρχε μεγάλη ενότητα. Συμφώνησαν όλοι να επιταχύνουν τις προσπάθειές τους ώστε να πετύχουν το όριο του 5% του ΑΕΠ εντός των επόμενων 5 ετών.
8: Of other NATO members surged by more than
7: πράγμα που θα αυξήσει τις δαπάνες του ΝΑΤΟ κατά περίπου 1,5 δισεκατομμύριο δολάρια σε σχέση με τις δαπάνες του
8: 25.
7: Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι η Αμερική έχει τον καλύτερο εξοπλισμό, τον εξοπλισμό, το Τόμαχο και το Πάτριοτ. Τα συστήματα αυτά θεωρούνται τα καλύτερα στον κόσμο, και είναι, όχι επειδή το λέω εγώ, το παραδέχονται γενικά. Επίσης, εταιρείες όπως η Boeing, παραδείγματος χάρη, που αυτή τη στιγμή κατασκευάζουν αεροσκάφη, έχουν μεγάλα αεροσκάφη, αλλά αεροσκάφη που χρησιμοποιούνται για πολιτική χρήση. Τους είπα όχι. Θα πρέπει να κατασκευάσετε πολεμικά αεροσκάφη. Και αυτό κάνουν αυτή τη στιγμή. Δουλεύουν τα εργοστάσια 24 ώρες το 24ωρο για να κατασκευάσουν Tomahawk. Στην Βενεζουέλα είπα, είχαν καταπληκτικό εξοπλισμό, αλλά δυστυχώς δεν δούλεψε. Τα δικά μας δουλεύουν. Γι' αυτό ακριβώς τον λόγο και σε συνεργασία με το Ηνωμένο Βασίλειο θα πρέπει να επιταχύνουμε τις προσπάθειές μας. Πιστεύω ότι σε 1,5 χρόνο με 2 χρόνια δεν θα υπάρχει αναμονή για την ολοκλήρωση των οπλικών συστημάτων από την παραγγελία τους παραπάνω από 1,5 εβδομάδα με 2. Και μάλιστα μιλάω ειδικά για την αμυντικό εξοπλισμό. Εξάλλου, ήδη χρησιμοποιούνται, επενδύονται πολύ μεγάλα ποσά για τον αμερικάνικο εξοπλισμό, και ο Καναδάς και βεβαίως έχει κάποιες επενδύσεις από τον Ευρώπη. Οι Ευρωπαίοι ξοδεύουν για οπλικά συστήματα από τον Καναδά. Τα συστήματα αυτά κατασκευάζονται στις ΗΠΑ, υποστηρίζουν χιλιάδες θέσεις εργασίας στις ΗΠΑ. Αυτή τη στιγμή δουλεύουν στην Αμερική βιομηχανία οι περισσότεροι άνθρωποι που έχουν ποτέ δουλέψει σε όλη την ιστορία της χώρας. 6 φορές περισσότερο από ό,τι είχαμε. Και νομίζω ότι αν δεν υπήρχαν οι περιοριστικοί όροι που υπάρχουν, θα πηγαίναμε ακόμα καλύτερα. Θα 19,1 δισεκατομμύρια, πολύ περισσότερο από τα 3% που ανέφερα, έχουμε επενδύσει και θα επενδύσουμε τα επόμενη τριετία. 19,3 τρισεκατομμύρια, όχι δισεκατομμύρια, τρισεκατομμύρια επενδύουμε για την αμυντική βιομηχανία. Και αυτό περιλαμβάνει τις μεγάλες εταιρείες κατασκευής αεροσκαφών.
9: One of the biggest car manufacturing plants in the world,
7: και αυτή τη στιγμή στο Τέξας θα κατασκευαστεί από μια εταιρεία που φεύγει από το Μεξικό, ένα από τα μεγαλύτερα οχηματακογά στην ιστορία. Και βέβαια θα πρέπει να πω ότι τους δασμούς θα τους εφαρμόσουμε και δεν θα σταματήσουμε, που δεν έχουμε πρόβλημα να λειτουργεί η εταιρεία στο Μεξικό. Θα εφαρμόσουμε δασμούς γιατί δεν θέλουμε να χάσουμε τις δουλειές μας. Το ίδιο ισχύει και για τα μικροτσίπ, τη φαρμακευτική βιομηχανία. Τίποτα δεν θα παραχωρήσουμε. Αυτό που δηλώνουμε είναι ότι θα έχουν τη δυνατότητα αυτές οι εταιρείες να για δύο χρόνια να κατασκευάσουν τα εργοστάσια τους. Αλλά είτε κατασκευάζουν αυτοκίνητα, είτε φάρμακα, είτε μικροτσίπ, θα ισχύει το ίδιο. Η αυτοκινητοβιομηχανία και τα μικροτσίπ αυτή τη στιγμή θα πρέπει να πω ότι βρίσκονται σε τρομερή ανάπτυξη. Πραγματικά είναι μοναδικό, πρωτοφανές αυτό που συμβαίνει. Δεν υπήρξε ποτέ ανάπτυξη, ποτέ κατασκευή τόσων εργοστασίων, μεγάλων εργοστασίων, εργοστασίων που λειτουργούν με τεχνητή νοημοσύνη. Ως βιομηχανικός τομέας χρειάζονται αυτά τα εργοστάσια περισσότερη ενέργεια από ό,τι παράγει ολόκληρη η χώρα μας. Για φανταστείτε το. Και μιλάμε για μία βιομηχανία, έναν βιομηχανικό τομέα που χρειάζεται περισσότερη ενέργεια, ίσως τη διπλάσια από ό,τι παράγει αυτή τη στιγμή ολόκληρη η χώρα. Καταλαβαίνετε ότι κάτι τέτοιο δεν μπορούμε να το παράγουμε ακόμα και αν βελτιώσουμε το δίκτυο. Και φυσικά αυτό σημαίνει ότι ανοίγουμε την
3: λοιπόν,
7: πόρτα.
3: Λοιπόν, παρακολουθήσαμε την συνέντευξη που παραχωρεί αυτή την ώρα ο πρόεδρος Τραμπ. Δημήτρη, αν μου επιτρέπεις ένα σχόλιο, τα πρώτα αυτά 10 λεπτά ακούσαμε έναν στρατιωτικό λόγο, έναν πολεμικό λόγο για μια πολεμική οικονομία που βρίσκεται σε εξέλιξη. Είπε ο πρόεδρος Τραμπ ότι θα επενδύσουμε για την άμυνα 19,33. Μιλάμε για τεράστια, για ηλικιώδη ποσά που ζαλίζουν. Και είπε ότι πλέον τα εργοστάσια μας δουλεύουν 24 ώρες το 24ωρο για να φτιάχνουν Tomahawk.
6: Και ο χρόνος παράδοσης θα γίνει πολύ σύντομος μέσα στον επόμενο χρόνο. Είπε ότι θα είναι 1,5 με 2 εβδομάδες, γιατί είναι γνωστό ότι υπάρχει πρόβλημα με την παραγωγή των πυράβλων.
3: Ζούμε σε έναν κόσμο που αλλάζει με ραγδαίο τρόπο. Δηλαδή, πραγματικά, ακούγοντας αυτά τα πρώτα 10 λεπτά, αισθάνεσαι ότι ο πλανήτης ετοιμάζεται για έναν μεγάλο πόλεμο.
6: Ναι.
3: Αλλάζει η οικονομία του κόσμου.
6: Και μετατοπίζεται στην πολεμική βιομηχανία.
3: Και εξελίσσεται σε μια πολεμική οικονομία, η οικονομία του κόσμου. Τώρα, τι σημαίνει αυτό για τον κόσμο, τι σημαίνει αυτό για τα κράτη, Θα το δούμε στην πορεία. Και βέβαια εστίασε και στο κομμάτι της τεχνητής νοημοσύνης, που και εκεί από ό,τι φαίνεται ο πρόεδρος Τραμπ δίνει έμφαση.
6: Αν μου επιτρέψεις να σου πω ότι υπήρξαν πολλά και διάφορα deals πολεμικών συστημάτων. Χθες, να υπενθυμίσω χαρακτηριστικά, ότι ο Καναδάς θα αγοράσει 12 υποβρύχια από τη Γερμανία κόστος 62 δισεκατομμυρίων δολαρίων, και βεβαίως είναι και άλλες πολλές συμφωνίες που θα γίνουν για αυτό το ζήτημα. Να προσθέσω ακόμα ότι ο κύριος Τραμπ είπε ότι έχουμε τον ισχυρότερο στρατό του κόσμου, χαρακτήρισε επιτυχημένη την προηγούμενη σύνοδο του ΝΑΤΟ στη Χάγη και τόνισε ότι οι ΗΠΑ παραμένουν ο μεγαλύτερος χρηματοδότης του ΝΑΤΟ. Είπε ότι επενδύσαμε φέτος 1 τρισεκατομμύριο δολάρια στις αμυντικές μας δαπάνες, ενώ έκανε λόγο για μεγάλη ενότητα στους κόλπους του ΝΑΤΟ, ενώ για την οικονομική πολιτική της Ουάσιγκτον είπε ότι θα συνεχιστεί η πολιτική της επιβολής δασμών και ποτέ δεν υπήρξε τόσο μεγάλη ανάπτυξη και μεγάλα εργοστάσια που λειτουργούν με τεχνητή νοημοσύνη.
3: Μάλιστα, Δημήτρη, μένεις στο στούντιο. Θα συνεχίσουμε, θα επανέλθουμε στην κανονική ροή του δελτίου, αφού ακούσαμε αυτό το απόσπασμα από τις δηλώσεις και την συνέντευξη τύπου που είναι σε εξέλιξη από την πλευρά του Προέδρου Τραμπ. Πάμε λοιπόν στην κανονική ροή του δελτίου και να πούμε ότι ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αναφέρθηκε και στην ενίσχυση του ευρωπαϊκού πυλώνα του ΝΑΤΟ, ενώ υπενθύμησε ότι η Ελλάδα βρίσκεται ήδη ανάμεσα στις 5 χώρες του ΝΑΤΟ που ξεπερνούν το στόχο του 3,5% του ΑΕΠ στις κύριες αμυντικές δαπάνες.
4: Εμείς βρισκόμαστε ήδη εκεί που άλλες ευρωπαϊκές χώρες ελπίζουν να βρεθούν το 2035. Όλες άλλες ευρωπαϊκές χώρες αυτή τη στιγμή έχουν αντιληφθεί ότι αυτή πια αποτελεί μια αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα. Η δε στήριξη συνολικά του ευρωπαϊκού αμυντικού πυλώνα του ΝΑΤΟ έρχεται και συνδέεται και με τη συνδίκηση που γίνεται εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί πιο πολλές χώρες είμαστε μέλη και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, και την ορίμανση μια συζήτηση για το πώς θα μπορέσουμε να κάνουμε και επιχειρησιακά πιο ενεργή την ρήτρα αμοιβαίας συνδρομής.
3: Έντονες αντιδράσεις έχουν προκαλέσει τα όσα δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ για πιθανή πώληση των F-35 στην Τουρκία. Απαντώντας στις ερωτήσεις για το ενδεχόμενο επιστροφής της Άγκυρας στο πρόγραμμα των μαχητικών F-35, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεκαθάρισε ότι η Ελλάδα ακολουθεί το δικό της σχεδιασμό και δεν πρόκειται να υποδείξει στις ΗΠΑ τις αποφάσεις τους για τα εξοπλιστικά προγράμματα. Να ακούσουμε όσα δήλωσε.
4: Δεν είναι δικιά μου δουλειά να σχολιάζω τις επιλογές άλλων χωρών, ούτε προφανώς η Ελλάδα είναι αυτή η οποία θα υποδείξει στις Ηνωμένες Πολιτείες σε ποιους θα πουλήσει ή δεν θα πουλήσει αμυντικά συστήματα. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν σημαντικά νομικά εμπόδια στην αμερικανική νομοθεσία προκειμένου η Τουρκία να προμηθευτεί τα F-35, γιατί θυμίζω ότι ο λόγος για τον οποίο η Τουρκία έχει μακρυνθεί από το πρόγραμμα των F-35 συνδεόταν με την αγορά του συστήματος S-400, ένα σύστημα το οποίο το ΝΑΤΟ και οι Ηνωμένες Πολιτείες θεωρούν ότι είναι ευθέως ανταγωνιστικό προς το ίδιο το πρόγραμμα των F-35.
3: Και να δούμε πώς αντέδρασαν τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης σε όσα δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ακούμε όσα μεταδίδει η ανταποκρίτρια του Ερτ Νιους στην Τουρκία, Ελβίρα Κρίθαρη.
10: Ήταν σφοδρή η κριτική του τουρκικού τύπου στα λεγόμενα του Κυριάκου Μητσοτάκη το μεσημέρι, στις δηλώσεις της πρωινές, μάλλον κατά την έλευσή του στην Σύνοδο, όταν ρωτήθηκε για τα F-35 και επανέλαβε την πάγια θέση βέβαια της Ελλάδας. Ήταν έντονη η αντίδραση και η ανησυχία του τουρκικού τύπου, βέβαια με πολύ σφοδρή κριτική, επιχειαίους τίτλους για έναν εκτός ορίων πρωθυπουργό και σφοδρή κριτική. Τώρα αυτό το κλίμα θα αντιστραφεί, αναμένουμε, με τα νέα δημοσιεύματα και τις επιπλέον δηλώσεις του κυρίου Μητσοτάκη. Είναι ούτως ή άλλως κάτι που αναμένουμε κάθε φορά μετά από ενέργειες της Ελλάδας ή από δηλώσεις αξιωματούχων, τον τουρκικό τύπο σε ιδιαίτερα σκληρή γλώσσα να καταφέρεται εναντίον Ελλήνων αξιωματούχων. Πάντως το κλίμα συνολικά της Συνόδου ήταν έντονο, παρά τις τοποθετήσεις του κυρίου Ρούτε, και μεταφέρω επίσης ερώτηση δημοσιογράφου που του έγινε στη συνέντευξη τύπου για την Ελλάδα, για τον εξοπλισμό των ελληνικών νησιών. Ο κύριος Ρούτε απέφυγε να απαντήσει, λέγοντας ότι δεν είμαι σχολιαστής εδώ των διμερών σχέσεων των χωρών. Φυσικά και στο πλαίσιο μιας συμμαχίας υπάρχουν κάποιες αντιπαλότητες, αλλά είμαι εδώ για να εξασφαλίσω την ομόνοια.
3: Και να μείνουμε στη σύνοδο του ΝΑΤΟ, η ανταλλαγή επιθέσεων το τελευταίο 24ωρο και οι αλληλοκατηγορίες μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης έριξαν βαριά τη σκιά τους στη σύνοδο. Για μένα τελείωσε η εκεχηρία, τελείωσε το μνημόνιο κατανόησης, δήλωσε οργισμένος ο Ντόναλντ Τραμπ, που χαρακτήρισε τους Ιρανούς άρρωστους, μοχθηρούς και ψεύτες. Ο πρόεδρος Τραμπ δεν έκρυψε την δυσαρέσκειά του για την μηδαμινή βοήθεια στον πόλεμο του κόλπου, ενώ εξαπέλυσε επίθεση κατά της Ισπανίας, με την οποία ζήτησε να διακοπούν οι εμπορικές σχέσεις. Σε τελείως διαφορετικό μήκος κύματος όμως ήταν οι δηλώσεις του μετά το πέρας της Συνόδου, η οποία επαναβεβαίωσε τη συλλογική άμυνα στη βάση του άρθρου 5, ενώ ανακοινώθηκε η αύξηση των αμυντικών δαπανών για το 2026. Πάμε ξανά στον Δημήτρη Φαναριώτη. Δημήτρη.
6: Λοιπόν, έχει κάνει και νέες δηλώσεις στη συνέντευξη τύπου ο κύριος Τραμπ και συγκεκριμένα επισήμανε ότι οι Ευρωπαίοι οικοδομούν την άμυνά τους με αμερικανικά συστήματα. Πολύ σημαντική δήλωση αυτή. Και πρόσθεσε βέβαια ότι έχει τα πιο ανεπτυγμένα ντρόουν στον κόσμο. Τώρα, Θάνο, σε δηλώσεις που έκανε ο Αμερικανός πρόεδρος πριν τη συνάντησή του με τον Ουκρανό ομολογό του Βολοντιμίρ Ζελένσκι στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, προειδοποίησε το Ιράν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι πιθανό να εξαπολύσουν και νέα πλήγματα σήμερα μετά τις χθεσινές επιθέσεις. Δήλωσε ακόμη ότι το μνημόνιο κατανόησης που απογράφηκε για τον τερματισμό της σύγκρουσης που ξεκίνησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ εναντίον του Ιράν έχει τελειώσει και ότι δεν επιθυμεί να συνεργαστεί με την Τεχεράνη, προαναγγέλλοντας και νέα πλήγματα για απόψε.
3: Και μίλησε με βαρύς χαρακτηρισμούς έτσι, για τους Ιρανούς αξιωματούχους. Ναι. Είναι άρρωστοι, είναι κακοί άνθρωποι, είναι ψεύτες, είναι μοχθηροί.
6: Ακριβώς, ακριβώς. Εντάξει, είναι λογικό αυτό να έχει να κάνει φραστικές επιθέσεις με δεδομένη την κλιμάκωση της.
3: Αυτό τι σημαίνει, ότι έχουμε μια επανάληψη των πολεμικών επιχειρήσεων στην περιοχή? Ότι γυρνάμε σε αυτό το σημείο? Πώς το ερμηνεύεις εσύ αυτό?
6: Κοίτα, ναι, γυρνάμε προφανώς. Το θέμα είναι πώς θα διατηρηθεί αυτό. Γιατί αν θα έχεις προσέξει φυσικά όλα αυτά τα χρόνια που έχουμε τον Ντόναλντ Τραμπ, ότι αλλάζει απόψεις.
3: Εκτός αν είναι μια απειλή προκειμένου
6: να ξανατεθεί σε ισχύ
3: να μπει σε μια λογική ξανά διαπραγμάτευση το Ιράν. Γιατί ήταν λίγο κρύο ζέστη. Είπε ότι οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται βεβαίως, αλλά για μένα έχει τελειώσει το μνημόνιο.
6: Ναι.
3: Αλλά οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται.
6: Ενδεχομένως,
3: ίσως είναι μια πίεση προς την πλευρά του Ιράν. Αλλά πολλές φορές ο πρόεδρος Τραμπ έχει δείξει ότι εννοεί αυτό που λέει. Βεβαίως και άλλες φορές έχει αλλάξει αυτό που έχει πει.
6: Ακριβώς αυτό. Είναι απρόβλεπτο Θάνο, και ακριβώς αυτό είναι το πρόβλημα αυτή τη στιγμή.
3: Λοιπόν, μια ανατελεία για να πάμε στην Άγκυρα, στον Πιέρο Τζανετάκο, γιατί και οι συνδέσεις δεν είναι εύκολες. Καλησπέρα, Πιέρο. Καλησπέρα από την Αθηνά.
11: Γεια Στάνο. Δυστυχώς δεν μπορέσαμε να τα πούμε και χθες.
3: Από πού θέλεις να ξεκινήσουμε, από τη διακήρυξη, από τι θα ήθελες να ξεκινήσουμε?
11: Εσύ, το δίνω, στα αφήνω σε εσένα. Είναι τόσο πολλά αυτά που έχουν γίνει. Μέρες τώρα που
3: λοιπόν,
11: σας αφήνω πάνω σου.
3: Να πάμε. Μην το λες. Λοιπόν, να πάμε στο κομμάτι της διακήρυξης και στη συνέχεια να πιάσουμε τα γεγονότα της ημέρας.
11: Λοιπόν, νομίζω ότι η διακήρυξη είναι ένα κείμενο στο οποίο επιλέχθηκαν πάρα πολύ προσεκτικά τα πεδία που υπάρχει σύγκληση μεταξύ των 32 κρατών μελών, δηλαδή στήριξη στην Ουκρανία. Το συζητούσαμε και από χθες, εκ των νόνου Κάνευ, με ένα αρκετά μεγάλο ποσό για τα επόμενα δύο χρόνια, το οποίο αν δεν κάνω λάθος αγγίζει τα 70 δις. Δέσμευση στο άρθρο 5 της συμμαχίας που έχει να κάνει φυσικά είναι ουσιαστικά είναι η ρήτρα συνδρομής, ότι αν ένα από τα κράτη-μέλη δεχτεί επίθεση, τότε η συμμαχία οφείλει να το προστατεύσει. Δέσμευση για την χρήση ενός επίσης πολύ μεγάλου ποσού, των 40 δισεκατομμυρίων, πάλι κάτι που έρχεται ως ουράκι από χθες, για αμυντικές συμφωνίες, για την αμυντική βιομηχανία, κυρίως στον τομέα των drones και της αεράμυνας, στον οποίο υπάρχουν αρκετά κενά και κυρίως όχι τόσο κενά, αλλά πιο πολύ θα λέγαμε ανάγκες. Και γενικώς ένα ολιγόλογο κείμενο, ώστε να μπουν και σε ένα βαθμό κάτω από το χαλί οι πολύ πολύ μεγάλες διαφορές που αποτυπώθηκαν για ακόμα μια φορά τις τελευταίες ώρες από τη στιγμή που έφτασε ο κύριος Τραμπ εδώ μέχρι και πριν από λίγο μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και των Ευρωπαίων. Αν θες να το πιάσουμε από εκεί, αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι ο κύριος Τραμπ σε όλες τις παρεμβάσεις του, με εξαίρεση, δεν ξέρω τι λέει γιατί είναι και πάλι τώρα που μιλάει, έχει δίνει τη συνέντευξη τύπου. Mm-hmm. Με ξέρεις κάποια γενικόλογα που είπε σε μία από τις συναντήσεις που είχε τις διμερείς μετά, δεν κάνω λάθος, ήταν με τον πρόεδρο Ζελένσκι, ότι επικράτησε πάρα πολύ καλό κλίμα και ενότητα μέσα στην αίθουσα. Κάτι τέτοιο στη δημόσια σφαίρα δεν επικράτησε σε καμία περίπτωση. Χθες ο κύριος Τραμπ επιτέθηκε ευθέως κατά της Γαλλίας, της Μεγάλης Βρετανίας, της Γερμανίας και της Ιταλίας. Σήμερα το θύμα εντός εισαγωγικών ήταν η Ισπανία. Δηλαδή, μιλάμε σαν για επιθέσεις του Αμερικανού Προέδρου, όχι γενικώς εναντίον της Ευρώπης, ειδικότερα προς τον στενό πυρήνα των κρατών μελών της Ένωσης, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ. Και μιλάμε για μια χώρα, για την Ισπανία, η οποία έχει ένα αξιολογότατο στρατό, έχει συμμετοχή διαχρονικά στην ατομική άμυνα, συμβάλλει στην αντιπυραυλική ασπίδα του ΝΑΤΟ, αλλά για τον κύριο Τραμπ αντιθέτως είναι μια χώρα η οποία δεν θέλει να φτάσει στο 5% των δαπανών του ΑΕΠ, έχει τελείως διαφορετική πολιτική σε σχέση με την εξωτερική πολιτική και τους πολέμους του Ισραήλ στη Μέση Ανατολή, δεν επέτρεψε τη χρήση των υποδομών της για να περάσουν τα αμερικανικά στρατεύματα, αμερικανικά αεροσκάφη από εκεί, ώστε να φτάνουν πιο εύκολα στον πόλεμο του Ιράν. Και γενικώς αυτό που εμπεδώνεται σιγά σιγά είναι ότι όσον αφορά την πολιτική ουσία και την πολιτική φιλοσοφία του ΝΑΤΟ, αυτή που θέλει να επιβάλλει ο πρόεδρος Τραμπ στο ΝΑΤΟ, είναι ότι όποιος δεν είναι μαζί μας 100% πλήρως αφοσιωμένος, τότε θα τον τοποθετούμε στο απέναντι στρατόπεδο. Εκεί είμαστε δυστυχώς.
3: Νομίζω ότι αυτό είναι το συμπέρασμα. Αυτό είναι το συμπέρασμα,
11: ναι.
3: Ότι όποιος δεν είναι αφοσιωμένος, βεβαίως έχει υποθεί αυτό και από τον Μπους, αν θυμάμαι καλά, αλλά νομίζω ότι με εμφατικό τρόπο το θέτει σήμερα ο πρόεδρος Τραμπ, ότι όποιος δεν είναι αφοσιωμένος, όχι σε εμάς, σε εμένα θα έλεγα εγώ, στις δικές μου επιδιώξεις και στο δικό μου πρόγραμμα, είναι απέναντι. Έχουμε επί της ουσίας μια συμμαχία, μη συμμαχία, και απλά, αν μου επιτρέπεις το σχόλιο, δεν είχαμε σύγκρουση γιατί οι Ευρωπαίοι δεν σήκωσαν το γάντι.
11: Δεν είχαμε σύγκρουση γιατί οι Ευρωπαίοι δεν σήκωσαν το γάντι, πάρα πολύ σωστή αυτή η εκτίμηση, και δεν είχαμε σύγκρουση επειδή υπήρξαν και πεδία σύγκλησης μετά τις εργόδεις προσπάθειες του κυρίου Ρούτε όσον αφορά την αύξηση των αμυντικών δαπανών από πέρσι, δηλαδή τις αποφάσεις πέρσι της Χάγης μέχρι φέτος. Όντως οι Ευρωπαίοι και ο Καναδάς έχουν προχωρήσει σε μια πολύ σημαντική αύξηση των αμυντικών δαπανών τους. Αυτό είναι το βασικό. Το δεύτερο είναι ότι και με το φόρουμ της αμυντικής βιομηχανίας που έγινε χθες εδώ στην Άγκυρα, φαίνεται ότι ο κύριος Τραμπ πείθεται ότι οι Ευρωπαίοι θα συνεχίσουν να αγοράζουν όπλα, πολλά εκ των οποίων θα είναι και αμερικανικής προέλευσης. Άρα μιλάμε για πρόσοδο και για την αμερικανική οικονομία. Και εκεί τελειώνουν όμως τα θετικά, διότι όσον αφορά την ουσία του ζητήματος, δηλαδή, το είπα και πριν, την πολιτική φιλοσοφία που θέλει να επιβάλλει ο πρόεδρος Τραμπ, δεν μπορούν οι Ευρωπαίοι για μια σειρά από λόγους που έχουν να κάνουν φυσικά και με το δικό τους εσωτερικό ακροατήριο, αλλά και με τα γεωπολιτικά και τα διπλωματικά τους κριτήρια, να ακολουθήσουν την αμερικανική εξωτερική πολιτική. Αντιλαμβάνεται κανείς ότι ένα πρωί ξυπνήσαμε, ήταν 28 Φεβρουαρίου, αν δεν κάνω λάθος, ναι, 28 Φεβρουαρίου ήταν, και οι Ισραηλοί και οι Αμερικανοί είχαν επιτεθεί εναντίον του Ιράν. Δεν ελήφθη κάποια συλλογική απόφαση από την πλευρά του ΝΑΤΟ για αυτόν τον πόλεμο. Άσχετο τώρα αν πιστεύει κανείς ότι είναι ένας πόλεμος που έχει βάσεις και αιτίες και ρίζες. Αυτό είναι μια άλλη συζήτηση. Αλλά οι Ευρωπαίοι από την πρώτη στιγμή πήραν θέση και είπαν ότι αυτός ο πόλεμος δεν είναι δικός μας. Τώρα, σε επιμέρους πρωτοβουλίες, όπως είναι για παράδειγμα, επειδή είναι κάτι το οποίο, όπως μαθαίνουμε, συζητήθηκε και πίσω από τις κλειστές πόρτες, για την περιβόητη αυτή ναυτική δύναμη που σκέφτονται να αναπτύξουν οι Ευρωπαίοι στα στενά του Ορμούζ, ώστε να διατηρηθεί η ελεύθερη ναυσιπλοεία μετά τον πόλεμο, έτσι, γιατί βάζουν ένα πολύ μεγάλο αστερίσκο σε αυτό, ενδεχομένως να μπορούν να υπάρχουν συγκλήσεις. Από εκεί και πέρα όμως, νομίζω ότι είναι και η αμερικανική εξωτερική πολιτική τέτοια, και δεν είναι μόνο θέμα του κύριου Τραμπ. Είναι και οι άνθρωποι των περιβάλλων. Ούτε ο κύριος Ρούμπιο έχει εντελώς διαφορετικές απόψεις. Ο κύριος Βάνς, ο αντιπρόεδρος, ο οποίος φαίνεται ότι έχει μια μακρά πολιτική καριέρα μπροστά του, επίσης είναι στο ίδιο μήκος κύματος. Η Αμερική απομονώνεται, κακά τα ψέματα, και η μπάλα πλέον είναι στο γήπεδο των Ευρωπαίων, οι οποίοι καλούνται τάχιστα να λάβουν αποφάσεις και κυρίως να υλοποιήσουν αυτή την περιβόητη, το περιβόητο εγχείρημα της αμυντικής στρατηγικής αυτονομίας.
3: Το θέμα είναι πια Ευρώπη, γιατί και εκεί υπάρχουν προβλήματα. Έχουμε πολιτικά αδύναμες κυβερνήσεις και στις δύο πλευρές του Ρήνου. Ο Μακρόν έχει ένα χρόνο μπροστά του. Κανένας δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι ο κύριος Μέρτς θα συνεχίσει να πορεύεται ως καγκελάριος. Οπότε υπάρχουν ζητήματα και από την πλευρά της Ευρώπης. Όμως, Πιέρο, θέλω να σε πάω στις δηλώσεις του Πρωθυπουργού.
11: Για μου επιτρέπεις απλώς να πω κάτι εδώ, 10 δευτερόλεπτα.
3: Ναι.
11: Είναι έτσι όπως το λες ακριβώς. Και επίσης σε επίπεδο 27 είναι πολύ δύσκολο να ληφθούν τέτοιες αποφάσεις. Γι' αυτό και έχουμε συζητήσει και μαζί ότι θα πάμε στο μέλλον ενδεχομένως σε πιο μικρά σχήματα. Ας πούμε σε αυτό που λέμε συμμαχίες των προθήμων. Παρόλα αυτά τα προβλήματα για τους Ευρωπαίους είναι εσωτερικά. Αλλά εδώ υπάρχει μια γεωπολιτική ανάγκη τεράστια. Σε λίγο καιρό μπορεί να τελειώσει ο πόλεμος στην Ουκρανία. Θα δούμε ποια θα είναι τα αποτελέσματα. Πώς θα αντιμετωπίσουν οι Ευρωπαίοι μια νέα πιθανή ρωσική απειλή,
3: αν. Ναι, και το ερώτημα που θέτουν αναλυτές είναι ότι ο Πούτιν έχει φτιάξει μια πολεμική οικονομία που ενδεχομένως θα θέλει να την συνεχίσει και να την εκμεταλλευτεί. Και τι θα κάνει η Ευρώπη αν δεχθούν οι Βαλτικές χώρες μια επίθεση. Είναι πολύ βασικά τα ερωτήματα, αλλά δυστυχώς ο χρόνος μας δεν μας επιτρέπει την ανάλυση. Θέλω να σε πάω, Πιέρο, στις δηλώσεις του Έλληνα Πρωθυπουργού, οι οποίες δηλώσεις τάραξαν έτσι λίγο τα διπλωματικά νερά σε σχέση με το κάζους μπέλι και τα F-35.
11: Ναι, κοίταξε να δεις, αν εδώ δεν νομίζω ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε στο μυαλό του πριν ξεκινήσει αυτό το ταξίδι ότι θα χρειαστεί, θα απαιτηθεί στις δηλώσεις του προσερχόμενος στη Σύνοδο Κορυφής να ασχοληθεί με αυτό το ζήτημα. Αλλά εμείς από την πρώτη στιγμή που ήρθαμε εδώ στην Τουρκία και βλέπαμε και πώς διαμορφώνεται η τουρκική δημόσια σφαίρα, υπήρξε μια πάρα πολύ μεγάλη, ας το πούμε, ένας εκρηκτικός επικοινωνιακός μηχανισμός όπου αναδείχνυε την παρουσία του κύριου Τραμπ εδώ, το τι φθόρα θα φέρει ο κύριος Τραμπ στον Ταγί Περντογάν, το αν θα μιλήσει δημοσίως για την επιστροφή της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35. Όλο αυτό λοιπόν γινόταν μια διαδικασία αναπαραγωγής όλη μέρα. Έγινε χθες και το τέταρτο αυτό των δύο ηγετών. Είπε όσα είπε τα, κατά τη γνώμη μου, αντιφατικά και λίγο διφορούμενα ο κύριος Τραμπ. Είναι αυτά που δεν μπορέσαμε δυστυχώς να συζητήσουμε χθες. Είπε για τα F-35, είπε για τις κυρώσεις, όλα αυτά αναπαράχθηκαν επί τούτου. Ο κύριος Μητσοτάκης, απαντώντας σε ερώτηση, γιατί έχει και σημασία αυτό, δεν ήταν μέρος της δήλωσής του, είπε το προφανές. Ότι πώς μπορούμε να συζητάμε για συνοχή μια συμμαχία από τη στιγμή που δύο εκ των βασικών μελών της στην νοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ, το ένα εκ των βασικών μελών, απειλεί το δεύτερο, δηλαδή η Τουρκία απειλεί την Ελλάδα εδώ και χρόνια με πόλεμο σε περίπτωση που ασκήσει το νόμιμο δικαίωμα επέκτασης των χωρικών υδάτων της. Νομίζω ήταν η προφανέστατη αντίδραση του Έλληνα Πρωθυπουργού, δεν θα μπορούσε να μην απαντήσει κατά αυτόν τον τρόπο. Φυσικά αυτό προκάλεσε μια πολύ μεγάλη αντίδραση εδώ στην Τουρκία, τουλάχιστον σε επίπεδο μηντιακό. Έτσι όλες οι εφημερίδες αντιπολιτευόμενες και συμπολιτευόμενες πιάστηκαν από τις δηλώσεις του κ. Μητσοτάκη για το ότι δεν πρέπει να διμεροποιείται, αν μπορώ να το πω έτσι, μια τέτοια σύνοδος. Από εκεί και πέρα,
3: έχω την εντύπωση, αν μου επιτρέψεις, ότι ήταν και μια ευγενική υπόμνηση ενόχλησης σε σχέση και με το τετατέτ, το θερμό τετατέτ Ερντογάν-Τραμπ, και σε σχέση με αυτό το, ουσιαστικά με αυτή τη σκηνοθεσία, την οθωμανική σκηνοθεσία, που κατά τη γνώμη μου είναι αυτό που έχει στο μυαλό του ο πρόεδρος Ερντογάν για την Τουρκία. Και καθόλου καλυμμένη, έτσι. Ήταν μια ευγενική υπόμνηση, αλλά καθόλου καλυμμένη.
11: Δεν ήθεσε τώρα να συμβαίνει αυτό, Θάνο. Έτσι, εδώ ήταν μια σύνοδος κορυφής των κρατών με των ηγετών του ΝΑΤΟ. Δεν θυμάμαι εγώ τουλάχιστον σε καμία άλλη σύνοδο πέρσι, για παράδειγμα στη Χάγη, να υπάρχει μια τέτοια θριαμβευτική υποδοχή κανένας από τους ηγέτες. Και επίσης δεν θυμάμαι, και μιλούσε και με Έλληνες διπλωμάτες έτσι, που έχουν υπηρετήσει σε κέρια πόστα, ουδέποτε καμία οικοδέσποινα χώρα δεν επιχείρησε να εκμεταλλευτεί τόσο πολύ τη θέση της ως οικοδέσποινα όσο έχει κάνει η Τουρκία. Εγώ δεν θα διαφωνήσουμε για τα μεγέθη της Τουρκίας, για το τι προσφέρει η Τουρκία στην αμυντική, στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Ασφαλείας, ή πόσα πια είναι η δυνατότητα που έχει στην αμυντική βιομηχανία. Αυτό όμως είναι τελείως διαφορετικό από το να επιχειρείται να επιβληθεί ένα συγκεκριμένο αφήγημα. Να σου πω επίσης κλείνοντας ότι ο κύριος Ερντογάν είπε και στην αναρτήρια ομιλία του μέσα στην σύνοδο του ΝΑΤΟ ότι θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να μην ασχολείται με στενά πολιτικά κριτήρια και να θέτει στο περιθώριο πρωτοβουλίες όπως η Τουρκία, επειδή ενδεχομένως κάποιοι να έχουν αντιρρήσεις, δείχνοντας προφανώς την Ελλάδα και την Κύπρο και όσον αφορά τα προγράμματα του SAFE και του ReArm. Άρα λοιπόν καταλαβαίνουμε, είπαμε στην αρχή, ότι είναι πολλά αυτά που γίνονται, αλλά νομίζω ότι η μεγάλη εικόνα έχει να κάνει με την, δηλαδή εγώ θα έβαζα την Ευρώπη στο επίκεντρο, στο μέλλον, το μέλλον, το γεωπολιτικό και το διπλωματικό μέλλον της Ευρώπης στην επόμενη μέρα, ας το πούμε, πλησιάζοντας προς τα μέσα πια του 21ου αιώνα.
3: Πιέρο, να σε ευχαριστήσω θερμά για την ανάλυση και το ρεπορτάζ. Κυρίες και κύριοι, είχαμε συνδεθεί με την Άγκυρα και τον καλό συνάδελφο, τον διπλωματικό μας συντάκτη Πιέρο Τζανετάκο. Είναι κοντά μου για τον επίλογο αυτής της υπόθεσης ο Δημήτρης Φαναριώτης, για να περάσουμε σε επόμενο θέμα. Δημήτρη.
6: Φάνο, κυρίες και κύριοι, αυτή την ώρα, εδώ και 10 λεπτά, ο κύριος Τραμπ απαντά σε ερωτήσεις δημοσιογράφων. Να πούμε ότι είναι 700 οι δημοσιογράφοι που βρίσκονται στην Άγκυρα. Και μεταξύ άλλων, είπε ότι ήταν μια τεράστια στρατιωτική επιτυχία ο πόλεμος στο Ιράν. Αυτό προφανώς για το ιστορικό ακροατήριο. Και αυτό που κάναμε στο Ιράν έπρεπε να έχει γίνει πριν 47 χρόνια. Και τέλος, είπε ότι έχουμε πλεόνασμα πετρελαίου και ενδεχομένως θα πέσει η τιμή του. Αυτά προφανώς για να καθησυχάσει τις αγορές, γιατί σήμερα το Brent έφτασε σχεδόν στα $80 το βαρέλι.
3: Σε συνάφεια με αυτά που είπε ο Δημήτρης νωρίτερα, περίπου κατά 6% εκτινάχθηκε η τιμή του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές μετά την δήλωση του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι η εκεχηρία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν έχει τελειώσει, εξέλιξη που εντείνει τους φόβους για νέα κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή. Η Κατερίνα Χριστοφιλίδου θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Κατερίνα, καλησπέρα.
12: Καλησπέρα. Πράγματι, 3 Ιουλίου το πετρέλαιο το αφήσαμε περίπου στα προπολεμικά επίπεδα, δηλαδή γύρω στα $70-71 το βαρέλι. Μετά τις χθεσινές εξελίξεις, το πετρέλαιο ξεκίνησε το ράλι ανόδου, ακούμπησε τα €80, παίζει εκεί μεταξύ 79 και 80 αυτή τη στιγμή. Είναι όντως μια αρκετά μεγάλη αύξηση της τιμής του. Τώρα, από εκεί και πέρα η εκεχηρία αποδείχθηκε έφραυστη, ξεκινήσαν και οι εχθροπραξίες και παρά το γεγονός ότι κατά το μικρό αυτό διάστημα, όσο δηλαδή ήσχε αυτή η έφραυστη εκεχηρία, υπήρχε κάποια κινητικότητα στα στενά, σε καμιά περίπτωση δεν ήταν στα επίπεδα τα προπολεμικά, και μάλιστα τα οποία έπρεπε να βγαίνουν με συνοδεία ναρκαλιευτικών και ευρύτερα υπήρχε ένα μεγάλο ζήτημα. Δεν μπορούμε να πούμε ότι και αυτές τις 15 μέρες, δηλαδή ο ενεργειακός ανεφοδιασμός αποκαταστάθηκε, ότι πλημμύρισε η αγορά με πετρέλαιο. Απλά θα λέγαμε ότι ήταν μια ανακούφιση. Μετά και το χτύπημα όμως 4 δεξαμενοπλοίων εκεί κοντά στο Ομάν, τώρα φαίνεται ότι τα πράγματα έχουν. Η κινητικότητα έχει σταματήσει, 412 πλοία τα οποία είναι εγκλωβισμένα μέσα. Αυτό εγείρει πάρα πολύ μεγάλη ανησυχία στην παγκόσμια κοινότητα για τον ενεργειακό εφοδιασμό και φυσικά για τις τιμές. Και για να έρθουμε και στα δικά μας, να πούμε ότι σήμερα που δεν έχουν φτάσει ακόμα οι επιπτώσεις των τελευταίων γεγονότων στην Αγγλία, η μέση τιμή είναι στο $1.97 το βαρέλι. Μιλάμε για €1.97 το λίτρο. Μιλάμε για την αμόλυβδη.
3: Είναι μια ανάσα δηλαδή από τα 2 ευρώ πάλι, έτσι.
12: Ναι, το θέμα είναι το εξής, ότι παρά το γεγονός ότι στα χρηματιστήρια προεξοφλούν μια κανονικότητα, αυτό δεν συμβαίνει στο πεδίο. Είναι αυτό που σου είπα και πριν, ότι δεν υπήρχε πλήρης αποκατάσταση της κινητικότητας των δεξαμενόπλοιων, ναι, και ο ενεργειακός ανεφοδιασμός δεν ήταν στα προπολεμικά επίπεδα. Αυτό τι σημαίνει, ότι παρά το γεγονός ότι είχε πέσει αρκετά η χρηματιστηριακή τιμή του πετρελαίου, δεν το είδαμε στην Αγγλία. Η αποκλιμάκωση ήταν αργή. Είμαστε σήμερα στο 1,97, 1,93 είναι για Αθήνα και μεγάλες πόλεις, 2,15 φτάνει στα νησιά. Τι να περιμένουμε είναι το θέμα. Μέσα σε επόμενες μέρες, όπως μου είπαν οι παράγοντες αγοράς, θα δούμε συν 2 λεπτά αυτή η δηληστηριακή τιμή, από τα δηληστήρια δηλαδή πλέον, οπότε είναι πιθανό να δούμε μέσα στις επόμενες μέρες την αμόλυβδη να φτάνει πάλι ίσως και να ξεπερνάει τα 2 ευρώ στις μεγάλες πόλεις. Ο λόγος είναι ότι ακριβώς επειδή δεν υπήρχε, υπήρχε επάρκεια αλλά δεν υπήρχε απόθεμα, όλα τα δηληστήρια και όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά παντού ακολουθούσαν μια πιο συντηρητική πολιτική και γι' αυτό το λόγο και η δηληστηριακή τιμή ήταν ακριβότερη, γεγονός που συμπαρασύρει και την τιμή στην Αγγλία.
3: Κατερίνα, να σε ευχαριστήσουμε θερμά για το ρεπορτάζ.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
3: Αλλάζουμε εντελώς κλίμα και μεταφερόμαστε στα δικά μας, στην εγχώρια πολιτική σκηνή, η οποία βρίσκεται σε αναβρασμό. Στο επίκεντρο βρίσκονται εκλογικά διλήμματα, εσωκομματικές αντιπαραθέσεις και συζητήσεις περί μετεκλογικών συνεργασιών. Στο στόχαστρο της κυβέρνησης βρέθηκε ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, τον οποίο κατηγορεί για κατά παραγγελία νομοθέτηση αλλαγής στους ποινικούς κώδικες, λίγο πριν κλείσει η Βουλή το 2019. Και ο πολιτικός μας συντάκτης Άγης Βαγιάνος θα μας πει περισσότερα. Καλησπέρα, Άγη.
13: Καλησπέρα για μένα. Κλιμακώνει λοιπόν η σύγκρουση κυβέρνησης και αντιπολίτευσης με τις επιθέσεις και αλλαγές τελεχών κυρίως στον κύριο Τσίπρα και τις πολιτικές που ακολούθησε την περίοδο της διακυβέρνησής του, αναδεικνύοντας με τον ένα με τον άλλο τρόπο έτσι σε βασικό αντιπολιτευτικό πόλο. Και σήμερα ο κ. Ζεργιάδης με μακροστιλή ανάρτησή του έκανε επίδειξη στα προηγούμενα και την ηθική του κ. Τσίπρα ως απάντηση στην κριτική που δέχτηκε για τις αναφορές του περί ψήφισης των ποινικών κωδίκων από τη Βουλή. Μάλιστα, έκανε ιδιαίτερη μνήμα στις αναφορές του πρώην Υπουργού Δικαιοσύνης του κ. Κοντονή, που χαρακτήρισε στίγμα και όνοντα την απόφαση να ψηφιστούν οι κώδικες των εκλογών παραμονές των εκλογών. Μάλιστα, ο Υπουργός Υγείας επανέλαβε με ένα σαφώ πω βάσει το λεγόμενο του κ. Κοντονή, ο Αλέξης Τσίπρας δωροδοκήθηκε για να προχωρήσει σε αυτές τις ενέργειες. Και ο κ. Μαρινάκης σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Μανιφέστο ξεκαθάρισε πως δεν συμμερίζεται τη συζήτηση περί νέου πολιτικού διπόλου. Δεν είμαι υποστηρικτής πολιτικής ανάλυσης με γηπαιδικούς όρους, είπε ο κ. Μαρινάκης. Έστωσε τα μέλη του στον Νίκο Ανδρουλάκη και τον Αλέξη Τσίπρα, σημειώνοντας πως είναι ο πόλος που στην πραγματικότητα δεν αλλάζει ποτέ. Το μόνο που αλλάζει κατά καιρούς είναι ο εκφραστής του. Τον εξέφρασε ο κ. Τσίπρας, μετά ο κ. Ανδρουλάκη και πάλι ο κ. Τσίπρας, τον πόλο της τοξικότητας, των ανέξοδων των υποσχέσεων και του βλαγισμού. Ένα ακόμα ζήτημα που αποσχολεί την κυβέρνηση ως προς τις επερχόμενες εκλογές είναι η δεδομένη πλέον είδηση πολιτικού φορέα από τον Αντώνη Σαμαρά με πιθανότερο χρονικό ορίζοντα το Σεπτέμβριο, και υπό αυτές τις συνθήκες η κυβέρνηση έχει αποφασίσει να τον αντιμετωπίσει ως ένα πολιτικό αντίπαλο που διεκδικεί να εκφράσει τμήμα της εκλογικής βάσης της Νέας Δημοκρατίας. Μάλιστα, σημειώνουν πως ο στόχος του πρώην Πρωθυπουργού είναι ουσιαστικά να αποδυναμώσει εκλογικά τη Νέα Δημοκρατία και να απομακρύνει την προοπτική αυτοδυναμία ώστε να επανέλθει ο ίδιος στο πολιτικό προσκήνιο, μιλώντας ακόμα και για αποκλειστικά θέματα, κίνητρα, αποκλειστικά πρόσωπο κεντρικά.
3: Άγη, να σε ευχαριστήσω. Και ενώ όλα αυτά συμβαίνουν, ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς μοιάζει να είναι έτοιμος για το επόμενο πολιτικό του βήμα. Για την ίδρυση νέου κόμματος από τον κύριο Σαμαρά μίλησε ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο. Τον ακούμε.
14: Νομίζω ότι ο Αντώνης Σαμαράς κάνει ένα ακόμα λάθος. Θεωρώ ότι θα είναι πλέον είναι λυμένη, φαίνεται, η απόφαση του. Υπήρξε η συμβολιογραφική πράξη, η ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος με το γεγονός ότι πήγε στον Άριο Πάγο ο κύριος Σαμαράς. Θεωρώ ότι είναι ένα λάθος το οποίο δεν θα έπρεπε να το κάνει, ειδικά ένας πολιτικός του διαμετρήματος του Αντώνη Σαμαρά. Έχω εκφράσει κατά καιρούς και επαναλαμβάνω πολλές αντιρρήσεις γύρω από τον πολιτικό περίγυρο αυτό το διάστημα του τέως Πρωθυπουργού. Πιστεύω ότι θα είναι όμως ένα κόμμα το οποίο, επειδή οι προσωπικές διαφορές δεν συνιστούν πολιτική, δεν θα επιτύχει τους στόχους του.
3: Και να μεταφερθούμε και στο χώρο της αξιωματικής αντιπολίτευσης και του ΠΑΣΟΚ. Τις κεντρικές υπηρεσίες του ΕΚΑΒ στην Αθήνα επισκέφθηκε το πρωί ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας της αξιωματικής αντιπολίτευσης να αναδειχθεί η σπουδαιότητα των δημόσιων δομών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας του λεκανοπεδίου. Η πολιτική μας συντάκτρια Λίνα Μπεθάνη μας ενημερώνει. Λίνα, καλησπέρα.
15: Καλησπέρα. Το πρωί ο κύριος Ανδρουλάκης κατά την επίσκεψή του στο ΕΚΑΒ υπογράμμισε ότι για το ΠΑΣΟΚ η αναγέννηση του Εθνικού Συστήματος Υγείας αποτελεί προτεραιότητα, επέκρινε την κυβερνητική πολιτική, είπε ότι είμαστε πρωταθλητές σε ιδιωτικές δαπάνες υγείας στην Ευρώπη. Εξαπέλυσε επίθεση ο κύριος Ανδρουλάκης στον Άδωνη Γεωργιάδη για μηχανισμό προπαγάνδας, όπως είπε στο Υπουργείο Υγείας, και fake news εναντίον του ΠΑΣΟΚ, ότι δήθεν δεν ψήφισε την τροπολογία για τα βαρέα και ανθυγιεινά νοσηλευτών και εργαζομένων στο ΕΚΑΒ, ζήτησε την παρέτηση συμβούλου του Υπουργού Υγείας για διασπορά ψεμάτων και υπογράμμισε ότι χρειάστηκε να περάσουν 6 χρόνια και να φέρει το ΠΑΣΟΚ 24 φορές στη Βουλή την τροπολογία για τα βαρέα και ανθυγιεινά των υγειονομικών για να πράξει η κυβέρνηση το αυτονόητο. Να σου πω ότι αυτή την ώρα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ το επαγγελματικό επιμελητήριο παρουσιάζει 7 παρεμβάσεις για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, μεταξύ των οποίων ρύθμιση 120 δόσεων για χρέη προς το δημόσιο, θεσμοθέτηση ακατάσχη του επαγγελματικού λογαριασμού.
3: Μάλιστα, Λίνα, να σε ευχαριστήσουμε και να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα δήλωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κατά την επίσκεψή του στις κεντρικές υπηρεσίες του ΕΚΑΒ.
16: Το ΠΑΣΟΚ τώρα και 6 χρόνια κατέθεσε 24 φορές την τροπολογία να υπαχθούν στα βαρέα και ανθυγιεινά οι εργαζόμενοι του ΕΚΑΒ και οι νοσηλευτές. 24 φορές η Νέα Δημοκρατία αρνήθηκε. Είπε όχι η κυβέρνηση. Αντί να ζητήσει συγγνώμη για την καθυστέρηση 6 ολόκληρων ετών, έφτιαξε ένα μηχανισμό προπαγάνδας με fake news ότι αυτό που ζητούσαμε όταν το έφεραν στη Βουλή δεν το στηρίξαμε. Και μάλιστα αυτή η προπαγάνδα να εκπορεύεται ακόμη και από συνεργάτες του ίδιου του Υπουργού. Δεν θα επιτρέψουμε το Υπουργείο Υγείας να μετατραπεί σε Υπουργείο Προπαγάνδας του Άδωνη Γεωργιάδη.
3: Τώρα, την απόφασή της να παραιτηθεί από το βουλευτικό αξίωμα γνωστοποίησε με επιστολή της στο Προεδρείο της Βουλής η βουλευτής Θεσσαλονίκης του ΣΥΡΙΖΑ Κατερίνα Νοτοπούλου. Πρώτος αναπληρωματικός στο ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ στην Θεσσαλονίκη είναι ο πρώην Υφυπουργός Εξωτερικών Γιάννης Σαμανατίδης, ο οποίος και καταλαμβάνει την έδρα. Τη θέση ότι η δημοκρατία αποτελεί το μοναδικό πολίτευμα που διασφαλίζει την πρόοδο επειδή δίνει φωνή στους πολλούς, εξέφρασε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας, μιλώντας στο συνέδριο του Economist που πραγματοποιείται στην Αθήνα. Χαρακτήρισε μάλιστα τη δημοκρατία αθάνατη άρχαιο ελληνική εφεύρεση.
17: Οι ολιγαρχίες και οι απολυταρχίες μοιάζουν στιβαρές, ισχυρές, στερημένες όμως από εκείνον τον αέρα της ελευθερίας, τον ίδιο που άλλοτε αδικεί και άλλοτε δικαιώνει, καταλήγουν αναπόφευκτα σε εθνικές κρίσεις και αδιέξοδα. Η δημοκρατία αντίθετα, ακριβώς επειδή ακούει τους πολλούς, παραμένει το μόνο πολίτευμα που εγγυάται την πρόοδο. Παραμένει ακόμη και σήμερα η ισχυρότερη εγγύηση για την ασφάλεια και την ευημερία μας. Αυτό είναι το βαθύ και διαχρονικό νόημα αυτής της αθάνατης εφεύρεσης της αρχαίας Ελλάδας, της δημοκρατίας.
3: Σαφές μήνυμα σχετικά με τις παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΠΚΠ έστειλε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης την τοποθέτησή του στην Διακομματική Επιτροπή της Βουλής. Όπως είπε χαρακτηριστικά ο Μαργαρίτης Σχοινάς, τα λαμόγια και οι επιτίδιοι τελείωσαν. Ενισχύσεις θα δίνονται μόνο σε όσους παράγουν πραγματικά. Επιτροπή της Βουλής. Όπως είπε χαρακτηριστικά ο Μαργαρίτης Σχοινάς, τα λαμόγια και οι επιτίδιοι τελείωσαν. Ενισχύσεις θα δίνονται μόνο σε όσους παράγουν πραγματικά. Ωστόσο, ο Υπουργός έδωσε και

0: ότι επίσης εξασφαλίστηκαν και 21 εκατομμύρια περίπου ευρωπαϊκοί πόροι, ακοινοτικοί πόροι, οι οποίοι θα συμπληρωθούν με 40 εκατομμύρια ευρώ από εθνικούς πόρους. Και ο Σινάς είπε ότι τους διεκδικήσαμε και τους πήραμε, τους τεκμηριώσαμε και τους κερδίσαμε. Και όσο ό,τι αφορά τους επιτίδους, όπως είπε και εκείνος, είπε ότι η ανοχή τελείωσε, οι επιτίδοι τελείωσαν, τα λαμόγια τελείωσαν και αυτό έκανε πράξη, είπε αυτή η κυβέρνηση. Και είπε ότι πλέον θα λειτουργεί και ένα καινούριο σύστημα, το καινούριο σύστημα με τελείως διαφορετική φιλοσοφία, βασισμένη σε προσυμπληρωμένα στοιχεία, με αυτόματες διασταυρώσεις και αξιοποίηση των δημόσιων μητρών. Οπότε, όπως είπες και εσύ, είχαμε και ειδήσεις για τους αγρότες σήμερα, πέραν του αυστηρού μηνύματος προς εκείνους που εκμεταλλεύτηκαν το σύστημα στο παρελθόν.
1: Νίκο, να σε ευχαριστήσουμε. Σε εξαιρετικά σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται ο 20χρονος που τραυματίστηκε από αστυνομικά πυρά έπειτα από καταδίωξη στο Άργος. Φέρει βαρύ τραύμα στο κεφάλι από πυροβολισμό και νοσηλεύεται διασωληνωμένος σε νοσοκομείο της Αττικής. Η Πέγγι Μπρούσαλη θα μας ενημερώσει. Πέγγι, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα. Θάνω να πω ότι η ποινική δίωξη για απόπειρα τροποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση ασκήθηκε σε βάρος των δύο αστυνομικών που έκαναν χρήση των υπηρεσιακών τους όπλων με αποτέλεσμα να έχουμε τον τραυματισμό, τον πολύ σοβαρό τραυματισμό του νεαρού. Αυτό έγινε κατά τη διάρκεια καταδίωξης που εκτελήθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης στο Άργος και είχε ως αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό του οδηγού. Οι δύο αστυνομικοί, οι οποίοι ενεπλάκησαν την καταδίωξη στο Άργος, οδηγήθηκαν ενώπιον των δικαστικών αρχών πριν από λίγο. Συνεχίζεται και η διερεύνηση των συνθήκων κατά από τις οποίες σημειώθηκαν οι πυροβολισμοί. Να πω ότι πήραν προθεσμία για να ετοιμάσουν τις απολογίες τους και να περάσουν και πάλι την πόρτα του εισαγγελέα την Παρασκευή το πρωί, λίγο μετά τις 11. Οι έρευνες συνεχίζονται. Στο σημείο που ακινητοποιήθηκε το όχημα του νεαρού, ο οποίος έφυγε, διέφυγε, προσπάθησε να διαφύγει πεζός, αφού νωρίτερα είχε επιχειρήσει να εμβολήσει τα οχήματα, τα υπηρεσιακά αλλά και τους αστυνομικούς. Και να πω βέβαια ότι αναμένονται και με ιδιαίτερο ενδιαφέροντα αποτελέσματα των βαλιστικών και ιατροδικαστικών εξετάσεων. Και αυτό γιατί θα ξέρουμε αν οι πυροβολισμοί ήταν προειδοποιητικοί ή αν πραγματοποιήθηκαν με ευθεία βολή προς τον οδηγό θάνο.
1: Πέγγι, σε ευχαριστώ. Σε ρυθμούς λοιπόν Μουντιάλ, η Αργεντινή με τον ασυναγώνιστο Μέση να την οδηγεί και με επική ανατροπή νίκησε 3-2 την Αίγυπτο και πήρε θέση στους προημιτελικούς του Μουντιάλ. Εκεί θα αντιμετωπίσει την Κυριακή 12 του μήνα την Ελβετία, η οποία απέκλεισε την Κολομβία με 4-3 στα πέναλτι. Ο Δημήτρης Καϊμάς θα μας πει περισσότερα. Λύγησε και ο Μέση, δάκρυσε και ο Μέση, Δημήτρη. Ίσως το μάτς του Μουντιάλ μέχρι τώρα, Αργεντινή. Αίγυπτος.
3: Καλησπέρα. Νομίζω και όχι μόνο. Θα είναι έτσι από τα παιχνίδια που για διάφορους λόγους όμως θα μας μείνουν χαραγμένους. Θεωρώ ότι όποιο και να ήταν το τελικό αποτέλεσμα, είτε αυτό που έχουμε σήμερα, την πρόκριση της Αργεντινής, είτε πρόκριση της Αιγύπτου, θα έχουμε να λέμε για το μάτς για ένα σούπερ παιχνίδι. Γιατί η Αίγυπτος θα ήταν μία από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις στην ιστορία του Μουντιάλ. Και τώρα το πώς ένα 20 λεπτό σκάρτο, εκεί που ήταν με την πλάτη στον τοίχο, η Αργεντινή πέτυχε 3 γκολ.
1: Θα μπορούσε να είναι 3-0 υπέρ της Αιγύπτου, είπαν κάποιοι.
3: Μπράβο, εκεί θα λέγα τώρα. Νομίζω ότι έχουν δίκιο οι Αιγύπτιοι να διαμαρτύρονται. Ναι, μεν υπάρχει το VAR, αλλά εντάξει, μπορεί να κοιτάξει και 10 λεπτά πίσω εδώ που τα λέμε το παιχνίδι για να δεις αν υπήρχε φάουλ στη φάση. Εντάξει, αναπώ τι έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Πάντως, γενικότερα στα social και όχι μόνο, υπάρχει μια έτσι, είτε σίγουρα αποθέωση για την Αργεντινή και μια γκρίνια αν σπρώχνεται η Αργεντινή από την FIFA ώστε να συνεχίσει στο Μουντιάλ. Και επίσης, εξαιρετικές εικόνες, εξαιρετικές εννοώ με πολύ χιούμορ. Εγώ θα τις χαρακτήριζα από την Αργεντινή. Το παιχνίδι έγινε μεσημέρι ώρα Αργεντινή, αν δεν κάνω λάθος. Και με το που τελείωσε, εκείνο ήταν άδεια η πόλη, σαν να ήταν μια αργία στη όλη την Αργεντινή. Βγήκαν έξω, αρκετοί έπεφταν κάτω στους δρόμους από το πάθος και από τη χαρά της πρόκρισης και όλα αυτά έτσι χάρη στα social media που φτάνουν πανεύκολα στις οθόνες μας.
1: Νομίζω ότι για το Μέση, πέρα από το γεγονός ότι είναι ένας σπουδαίος, ένας τεράστιος ποδοσφαιριστής. Ίσως ο μεγαλύτερος όλων των εποχών, τουλάχιστον αυτό είπε ο Ρονάλντο, αλλά

0: νομίζω ότι εκείνο που καταγράφεται στον Μέση είναι αυτό το πάθος, ότι η τρέλα του για την ανατροπή, για την νίκη. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό αυτό το πάθος να το αναδείξουμε.
1: Αν δεν είχε πάθος, δεν θα παίζει 39 του σε αυτό το επίπεδο και στην εθνική. Θα μπορούσε 35 στο προηγούμενο Μουντιάλ, σου λέει το κατέκτησα, φτάνει, αποχωρώ, νικητής και τροπέουχος. Όλα αυτά συνεχίζει. Για να συνεχίζεις σε αυτό το επίπεδο με αυτό το πάθος, μάλλον σε αυτό το επίπεδο με τόσο καλά, πρέπει να έχεις πάθος και να αγαπάς αυτό που κάνεις. Είτε λέγεις Ρονάλντο, είτε Μέση, είτε οποιοδήποτε από τους μεγάλους σαραντάρδες παίζουν ακόμη, πρέπει να έχουν πάθος και να το πω λαϊκά και να γουστάρουν αυτό που κάνουν.
0: Και προφανώς το γουστάρει πολύ και το ζει. Τι περιμένουμε από εδώ και στο εξής, έτσι πολύ σύντομα.
1: Είναι η μέρα. Η σημερινή είναι το ρεπό, το πρώτο ρεπό. Μετά από ένα μήνα συνεχών αγώνων, αύριο το βραδάκι έχουμε ένα εξαιρετικό παιχνίδι. Η Γαλλία κόντρα στο Μαρόκο, 11 η ώρα. Την Παρασκευή η Ισπανία, Βέλγιο. Και μετά Σάββατο ξημερώματα Κυριακής, Νορβηγία, Αγγλία 10. Και όπως είπες, 4 ξημερώματα Αργεντινή κόντρα στην Ελβετία.
0: Να σε ευχαριστήσουμε θερμά, Δημήτρη, για το ρεπορτάζ. Ο καιρός. Και ακούμε την Όλγα Παπαυγούλη.
2: Την Πέμπτη αναμένουμε βροχές και καταιγίδες από τις πρωινές ώρες στα βόρεια και ανατολικά ηπειρωτικά, καθώς και στο βόρειο Αιγαίο. Και σταδιακά από το μεσημέρι, μπόρες και καταιγίδες στα ορεινά τμήματα της χώρας. Οι άνεμοι βοριάδες έως 6 και πρόσκυρα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι τους 30 με 35 βαθμούς και τοπικά στα δυτικά τους 36. Στην Αττική, από το μεσημέρι, αναμένονται μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα δυτικά βορειοδυτικά τμήματα. Η άνεμη μεταβλητή έως 4 με 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 25 έως 32 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη θα εκδηλωθούν κατά διαστήματα μπόρες και καταιγίδες, κυρίως στα Ανατολικά και τη Χαλκιδική. Η άνεμη μεταβλητή έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 22 έως 31 βαθμούς.
0: Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και ο Σπύρος Σερέτης, στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου η Βίβιαν Νικολοπούλου, στην επεξεργασία των ηχητικών η Κατερίνα Λιοντή, στο μικρόφωνο Θάνος Κιαφάκας και όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο στο earthnews.gr. Καλό σας απόγευμα, γεια σας.
3: Η ώρα είναι 8. News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Σαρσακίου. Collier, please call train. more.com. Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας 3η 21 Ιουλίου στο A-Culture Έθριο στο Αστραξακίν. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Αραλαμπίδης και ο θηλυκός θείασος Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Αμπαζής 3η 21 Ιουλίου στο A-Culture Έθριο στο Αστραξακίν. Πες μας ό,τι πες. more.com.artinfo.gr.
1: Εθνικό Θέατρο. Άλκηστης του Ευρυπίδη. Νέα όρηση ανάμεσα στη ζωή και τον θάνατο. Ανάμεσα στο όνειρο και τον εφιάλτη. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καραντζάς. Άλκηστης. Από το Εθνικό Θέατρο. 17 και 18 Ιουλίου. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
3: Τετάρτη 8 Ιουλίου. Η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα και η Χοροδία της ΕΡΤ στον προαύλιο χώρο του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου Αθηνών σε μια υπέροχη καλοκαιρινή συναυλία. Θα ακουστούν τα 12 νησιακά και μικρασιατικά τραγούδια για χοροδία του Γιάννη Κωνσταντινίδη, καθώς και η Συμφωνία Αριθμός 8 του Αντωνίν Τβόρζακ. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα και Χοροδία της ΕΡΤ. Διεύθυνση χοροδίας Μιχάλης Παπαπέτρου. Διεύθυνση ορχήστρας Μιχάλης Οικονόμου. Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο Αθηνών. Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.
4: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Εδώ είμαστε κι εμείς, στον κόσμο, στους 93,6. Καλησπέρα φίλες και φίλοι. Έξω σήμερα έχει ένα περίεργο καιρό, έχει συννεφιά. Πάει να βρέξει, δεν θα βρέξει, τουλάχιστον αυτό λέει για σήμερα. Αύριο λέει ότι θα βρέξει. Τώρα αύριο υπάρχει συναυλία βέβαια, έτσι. Αύριο μάλλον έχουμε πολλές συναυλίες. Μαχάρι να μην μας τα χαλάσει ο καιρός. Αλλά έχει μια υγρασία, έχει μια μουντάδα, έχει ένα πράγμα το οποίο δεν είναι για τις 8 Ιουλίου ο καιρός. Πάση περιπτώσει, εμείς εδώ είμαστε όπως κάθε μέρα την ίδια ώρα. Είναι Τετάρτη σήμερα, 8 Ιουλίου. Χρήστος Βουγιουκλάκης απέναντί μου στην κονσόλα του ήχου. Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο, στην επιλογή της μουσικής. Πω. Μπήκε και ο κόσμος μέσα. Βρε τι έγινε. Αποθυμένο το έχουμε αυτό το live. Δεν έχει έρθει ακόμα. Μακάρι να έρθει. Μιλάμε για τη Σαντέ. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας όπου και αν βρίσκεστε.

2-10-60-66-4-29. Αυτό είναι το τηλέφωνο που επικοινωνείτε με τον κόσμο. Κόσμος-radio.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση στο διαδίκτυο, όπου και αν βρίσκεστε μας ακούτε. Όπως και μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα ΕΡΤΕΚΟ της δημόσιας ραδιοφωνίας. Την κάνετε download στο tablet και στο κινητό σας. Ακούτε τον κόσμο live alive, on demand, ό,τι όλα θέλετε. Mixed, podcast, θεματικές λίστες, τα πάντα, ό,τι υπάρχει, το βρίσκετε μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα ΕΡΤΕΚΟ. Έχουμε Facebook, έχουμε Instagram, μας κάνετε follow και like, τρέχουν διαγωνισμοί, φίλες και φίλοι. Δίνουμε προσκλήσεις. Καλό λοιπόν να μπαίνετε στα social media, κυρίως στα Reels. Και φυσικά καλησπέριζουμε όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber, Cosmos Radio. Δύο λέξεις, γράφετε ό,τι θέλετε, στέλνετε μηνύματα, καλησπέρες, προτιμήσεις, παρατηρήσεις, τα πάντα. Τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και φυσικά σας απαντάμε. Πάμε μια βόλτα στην Αργεντινή. Βρε τι έκανε χθες η Αργεντινή. Sunday Glide, αυτή είναι η κερμές. Λέμε μερικές φορές για την μπάλα, αλλά τι κάνει η μπάλα. Χαμόγελα από τη μία και στεναχώρια στην άλλη. Αλλά όταν γίνεται μέσα 14 λεπτά, λες για όνομα του Θεού, τι μπορεί να κάνει η μπάλα.

Αυτή λοιπόν είναι η Κερμές. Βρεθήκαμε για λίγο μέχρι την Αργεντινή και όπως πολύ σωστά μου λέει και ο Χρήστος απέναντι, ο Χρήστος Βουγιουκλάκης, αλλά και αρκετοί από εσάς, ότι η Αργεντινή έπαιξε για 70 λεπτά, 78-79 λεπτά σαν Αργεντινή. Από το 79 μέχρι το 94 έπαιξε σαν Μέση και σαν παγκόσμια πρωταθλήτρια. Και τελικά βλέπετε, δεν πάει να είναι ένα, δεν πάει να είναι δύο. Χθες το βλέπαμε παράλληλα και το παιχνίδι και μέσα από την ΕΡΤ και μέσα εδώ από το στούντιο του Κόσμος, όπως πάντα αυτές τις μέρες. Πάντα έχουμε εδώ τηλεοράσεις, οθόνες, διάφορα πράγματα. Είναι στούντιο, είναι ζωντανή έτσι κι αλλιώς η εκπομπή. Και πραγματικά εντυπωσιάζεις όταν βλέπεις τέτοιες μυθικές ανατροπές που δεν τις βλέπεις κάθε μέρα αφενός μέσα στο ποδόσφαιρο, δεν τις βλέπεις κάθε 4 χρόνια στο παγκόσμιο πρωτάθλημα, μάλλον στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Οπότε καταλαβαίνετε ότι η χαρά για πολλούς ήταν και λίγο παραπάνω. Όσοι τουλάχιστον πιστεύουν την Αργεντινή. Φτάνει να μην τα λέμε στο Δημητριάδη μόνο, ο οποίος υποστηρίζει τη Γαλλία. Και φοβάται αυτόν τον διαιτητή από την Αργεντινή μεθαύριο. Να μην φοβάται. Άμα παίξει ο Εμπαπέ και οι υπόλοιποι, να δούμε πού θα συναντήσουν την Αργεντινή.

Λέμε φίλες και φίλοι για τα live, λέμε για το αυριανό live το οποίο θα γίνει στο Λυκαβητό με τον Robert Plant. Μου λέτε ότι χθες η Offspring ήταν εξαιρετική, πραγματικά ήταν πάρα πολύ καλό το live, ίσως το πιο δυνατό live του καλοκαιριού στο release. Αυτό είναι πραγματικότητα, ήταν πάνω από 20.000 άνθρωποι, έπαιξαν εξαιρετικά οι Offspring, έδωσαν μια συναυλία με πολλή ενέργεια και βέβαια καταλαβαίνετε ότι όταν ανέβηκαν επάνω στην πλατεία νερού και άρχισαν να φωνάζουν μετά τις 10 το όνομα του συγκροτήματος και ξεκίνησαν να παίζουν το Come Out and Play, καταλαβαίνετε τι έγινε πάνω στην αρένα με ένα live πολύ μεγάλη ένταση, πολύ μεγάλη ενέργεια, και η Bad Religion και η Hi-Vis από νωρίς. Ήταν μία από τις πιο δυνατές βραδιές, καθότι είχε ένα setlist το οποίο ήταν πάρα πολύ ζεστό και μάλιστα έπαιξε και μία διασκευή έπαιξαν οι Offspring και έχει ενδιαφέρον αυτό. Έπαιξαν και μία διασκευή της Taylor Swift μέσα στο σε όλο του το πρόγραμμα. Έπαιξαν το Love Story της Taylor Swift. Έπαιξε το Crazy Train και το Paranoid του Ozzy, okay, μέχρι εκεί. Και είναι μία συγκλονιστική εικόνα, τουλάχιστον εγώ την είδα. Δεν ήμουν χθες στο live των Offspring, αλλά είδα πάρα πολλές φωτογραφίες και στα social media που έχουν σηκώσει ένα φαν σε αναπηρικό αμαξίδιο που σηκώθηκε πάνω από το κοινό με τη βοήθεια δεκάδων χεριών και όλα τα φλάς πραγματικά στράφηκαν σε αυτόν τον άνθρωπο με το αμαξίδιο για να πανηγυρίζει για την αγαπημένη του μπάντα. Είπαμε, οι φανς υπάρχουν σε όλο τον κόσμο ανεξάρτητα με το πώς είναι και σε τι κατάσταση βρίσκονται. Όπου και αν βρίσκονται υπάρχουν φανς και αυτό πάντα το καταλαβαίνουν τα συγκροτήματα, το ενστερνίζονται τα μεγάλα groups και πολύ περισσότερο ο ίδιος ο κόσμος. Οι φανς είναι φανς στις μπάντες, ό,τι και αν είναι, είτε έχουν 500 χιλιούς ανθρώπους, είτε έχουν 100.000 ανθρώπους. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Πάμε να συναντήσουμε τους The Pistols.

0: Κόσμος 93,6.
1: Το πρόγραμμα φιλοξενίας καλλιτεχνών Θερμιά Project παρουσιάζει την έκθεση σύγχρονης τέχνης Convivial Gestures, χειρονομίες κοινωνικής συνύπαρξης. Χώρος διεξαγωγής έκθεσης, Δημοτικό Σχολείο, Χώρα Κύθνου. Διάρκεια από 4 έως 19 Ιουλίου. Ωράριο λειτουργίας 7 έως 10 το βράδυ.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
3: Ακούτε Κόσμος.
2: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

I Want You. Αυτός είναι ο Marvin Gaye, ρεμιξαρισμένος. Ένα άλμπουμ που παρουσίασε εξαιρετικά προχθές το βράδυ ο Jose James στο Λυκαβητό. Κάπως έτσι και εμείς επιστρέψαμε εδώ στον κόσμο στους 93,6. Είναι 36 λεπτά μετά τις 8, είναι Τετάρτη σήμερα, 8 Ιουλίου. Παρέα με τον Χρήστο Βουγιουκλάκη πάντα στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής, και αυτή είναι η Χούλια Τα Βενέγκας.

Λοιπόν, αυτή ήταν η Χουλιέτα Βενέγκας και το Tiempos Dorados, Χουλιέτα Βενέγκας από το Μεξικό, βάζοντας αυτό που ονομάστηκε κάποτε indie pop rock, ισπανική indie pop rock. Και μάλιστα την Χουλιέτα Βενέγκας την είχε βοηθήσει πάρα πολύ στις αρχές της καριέρας. Φανταστείτε τώρα, εμείς εδώ πέρα στο κόσμο παίζαμε, θυμάμαι, το Μεβόη το 2004-2005 και αρκετές τέτοιες μελωδίες και έγινε γνωστή. Από την άλλη όμως το χέρι της πραγματικά και οι μελωδίες της ανέβηκαν λίγο παραπάνω όταν έκανε τη μεγάλη κίνηση και δούλεψε με τον Γκουστάβο Σανταολάγια. Θεωρώ ότι ο Γκουστάβο Σανταολάγια, πέραν των παχοφόντων, είναι ένας από τους μεγαλύτερους συνθέτες αυτή τη στιγμή στον κόσμο εδώ και πολλά χρόνια, και είναι και εξαιρετικός κιθαρίστας, έτσι. Είναι καταγεγραμμένος μέσα στους 100 καλύτερους κιθαρίστες όλο τον κόσμο. Καλά ακούτε, ανεξάρτητα εάν ο Γκουστάβο Σανταολάγια εδώ και πάρα πολλά χρόνια είναι κυρίως στο Hollywood και ασχολείται κυρίως με κινηματογραφική μουσική. Από την άλλη όμως δεν σημαίνει ότι δεν έχει βοηθήσει πάρα πολλούς καλλιτέχνες και πολύ περισσότερο από την αρχή της καριέρας τους, και ακόμα και οι ίδιοι Μπαχοφόντο όταν έκαναν προσωπικές δουλειές, και ο Σαντούγιο και αρκετοί άλλοι, έπαιρναν τον Γκουστάβο για να τους κάνει την παραγωγή, και εκείνος ποτέ δεν αρνήθηκε το παραμικρό. Αυτή είναι η Μαρή Φρός από τη Βραζιλία. Τι ωραίος ήχος βάζει μέχρι και το Deep House μέσα στην βραζιλιανική σύγχρονη μουσική σκηνή.

Αυτή είναι λοιπόν η Thievery Corporation, η Hilton και Garza, ιδιαίτερα αγαπητοί στο ελληνικό κοινό. Θα τους υποδεχτούμε το Σάββατο. Στο Release Athens, Thievery Corporation, Whalers, Ballhaus, Balthas. Σάββατο 10 Ιουλίου στην Πλατεία Νερού, σίγουρα σε καλοκαιρινή, πολύχρωμη, με πολύ ρέγγε, με πολύ ηλεκτρόνικα, με ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, όλοι αυτές οι μουσικές εκφάνσεις παγκόσμιας μουσικής σκηνής που συναντούν φυσικά το legacy, την κληρονομιά του Bob Marley. Και βέβαια για τους Thievery ούτε κουβέντα ούτε λόγος. Όταν ξεκίνησα στη Washington εκεί στα μέσα της δεκαετίας του 90 από τον Rob Garza και τον Eric Hilton, σίγουρα δεν είχαν σκεφτεί, είχαμε μιλήσει πριν από χρόνια με τους Thievery και σκεφτόμουν ότι μου έλεγαν ακριβώς αυτό το πράγμα, ότι δεν μπορούσαμε να φανταστούμε ότι η αγάπη μας για την αφενός μεν για τη βραζιλιάνικη μουσική και από την DIY φιλοσοφία της punk σκηνής της πόλης, διότι εκείνη την εποχή η Washington ακόμα και σήμερα έχει μια ιδιαίτερα σκληροπυρηνική punk σκηνή, θα μπορούσαν να δημιουργήσουν τις κατάλληλες συνθήκες και προϋποθέσεις να πάει η μπάντα ακριβώς εκεί που έχει φτάσει αυτή τη στιγμή μέχρι σήμερα, και να είναι ακέραιοι αν θέλετε και καλλιτεχνική τους ανεξαρτησία εδώ και 30 χρόνια. Γιατί και ο Hilton και ο Garza κάνουν δικά τους πράγματα εδώ και χρόνια, αγγίζουν την ηλεκτρόνικα, παίζουν πιο σκοτεινά, πιο alternative, παίζουν μαζί. Η μπάντα βέβαια τη συζητάμε καν, από την jazz, την bossa, το hip hop, τα sitar, την ανατολική μουσική, τα πάντα δίνουν πραγματικά τα αρέστα τους όποτε ανεβαίνουν πάνω στη σκηνή. Όλα αυτά λοιπόν θα γίνουν το Σάββατο στο Release Thievery Corporation ως headliners στην Πλατεία Νερού. Αύριο εδώ στην ΕΡΤ θα συναντηθούμε με τους ακροατές του Κόσμος και με τον Γιάννη Πετρίδη, τον Μιχάλη Καμάκα και τον Μανώλη Φάμελο να μιλήσουν για το Foreign Tongues, για το νέο άλμπουμ των Rolling Stones που κυκλοφορεί την Παρασκευή. Ούτως ή άλλως ξέρουμε καλά ότι οι Παρασκευές είναι πάντα οι μέρες με τις νέες κυκλοφορίες. Επίσημη λοιπόν νέα κυκλοφορία του άλμπουμ των Rolling Stones, το Foreign Tongues, και θα ακούσουμε πράγματα, θα μιλήσουμε όλοι για αυτό το άλμπουμ, για την νέα δισκογραφική δουλειά των Rolling Stones, όπου μέσα υπάρχουν και καλεσμένοι όπως κάνουν τα τελευταία χρόνια, και με τον Steve Winwood που είναι επιστήθιος φίλος έτσι κι αλλιώς, και με τον McCartney που ο McCartney ούτως ή άλλως επέστρεψε με νέο άλμπουμ, και με τον Robert Smith των Cure έχει συνεργασία, και ο Chad Smith των Red Hot Chili Peppers. Υπάρχουν δύο πολύ δυνατές διασκευές, θα σας πω παραπάνω έτσι κι αλλιώς. Όσοι είστε αύριο εδώ θα τα ακούσετε και θα δείτε. Μια κλασική 60's επιτυχία, completely rock and roll, και ένα κομμάτι το οποίο είναι completely hit για τους 20άριδες και για τους 30άριδες που έχουν μεγαλώσει με αυτό. Τα 14 τραγούδια είναι 4 παλιά, είναι κάποια pop και τα υπόλοιπα rock. Όλα όμως τα υπόλοιπα τα πούμε αύριο στο πρώτο όροφο για την παρουσίαση του νέου άλμπουμ των Rolling Stones. Εμείς πάμε να ακούσουμε το Jealous Lover, που και οι ίδιοι συνεχίζουν να ροκάρουν. Keep rolling, keep rocking, still rolling and rocking. Μετά από 65 χρόνια. Jealous Lover.

Αυτό λοιπόν είναι το Jealous Lover. Αυτή είναι η Rolling Stones. Το δεύτερο single μετά το In The Stars που έχουν κυκλοφορήσει. Αύριο λοιπόν όσοι τυχεροί θα προλάβουν να έρθουν, έχουν ήδη πάρει προσκλήσεις. Κάνε μπει, γιατί είχαμε προσκλήσεις που δίναμε για τους διαγωνισμούς. Θα έχει λοιπόν μεγάλο ενδιαφέρον να ακούσουμε από πρώτο χέρι το άλμπουμ, το νέο άλμπουμ των Rolling Stones, και πολύ περισσότερο να δούμε κατά πόσο η Rolling Stones είναι τόσο επίκαιροι όσο επίκαιρους τους ακούμε εμείς εδώ και 65 χρόνια, γιατί από το 64 μέχρι και σήμερα οι Rolling Stones βάζουν κάθε φορά μια διαφορετική πινελιά και μια διαφορετική προσέγγιση στο χώρο της μουσικής. Όλα αυτά όμως θα πούμε αύριο, γιατί έχει μεγάλο ενδιαφέρον όταν κάνουμε ακρόαση μια νέα δισκογραφική δουλειά, και πολύ περισσότερο από ένα συγκρότημα το οποίο δεν έχει βγάλει ένα και δύο δίσκους. Είναι ένα συγκρότημα που αληθμεί μια από τις μεγαλύτερες δισκογραφίες, τουλάχιστον σε πωλήσεις ως best-selling albums στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και στην Ευρώπη, κατ' επέκταση σε όλο τον κόσμο, να το πούμε έτσι, με world tours τα οποία έχουν γράψει εποχή, έχουν γεμίσει 1,5-2 εκατομμύρια κόσμο στην Copacabana, έχουν κάνει φοβερά πράγματα όταν είχαν παίξει και παραμονή πρωτοχρονιάς, είχαν αλλάξει εκεί το χρόνο, έχουν κάνει συγκλονιστικά πράγματα οι Stones, είναι περίπτω να τα πούμε. Αλλά ακούγοντας λίγο αυτό το Jealous Lover, θα πάμε μέχρι τις 9 με ένα κομμάτι το οποίο έχει ακριβώς αυτό που λέμε The Safe Signs The Shape. Είναι από την Gladys Knight, Mid Train Down Train to Georgia. Άμα το βάλουμε λίγο μπρος, λίγο πίσω, θα δείτε ότι είναι ακριβώς το ίδιο. The Same Size and Shape. Από το Sage of Soul, από το 73.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 9. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Στη στράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
2: Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου, 2026. Αντιγόνη. Μια παράσταση που ενώνει το χορό με το θέατρο. Μια Αντιγόνη που ενώνει την ποίηση της κίνησης με την ποίηση του κειμένου. Ο χορογράφος, συγγραφέας και σκηνοθέτης, Άλαν Λουσιανόγεν, εμπνέεται από το έργο του Σοφοκλή. Μαζί του η ομάδα Winter Guests, αλλά και χορευτές της Πίνα Μπάους. 7 και 8 Αυγούστου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
0: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Kelly Boss και Quiet Rebellion. Εδώ είμαστε κι εμείς στον κόσμο στους 93,6. Καλώς όρισατε φίλες και φίλοι στην παρέα μας. Ο Μπάμπης Δούκαρος βρίσκεται στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Εύχομαι να είστε όλοι καλά όπου κι αν βρίσκεστε, σε όποιο σημείο και αν μας κάνετε ακρόαση. Εδώ είμαστε λοιπόν, πάμε για την επόμενη μία ώρα με ωραίες μουσικές, ωραία τραγούδια από την αγαπημένη σας συχνότητα. Είμαστε μέσα στο καλοκαίρι, τρέχουν συναυλίες, τρέχουν πράγματα, τρέχουν εκδηλώσεις. Μου λέτε για το αυριανό άλμπουμ της, για το άλμπουμ του των Rolling Stones. Έχουμε να πούμε ούτως ή άλλως πράγματα. Έχει ενδιαφέρον αυτό το άλμπουμ για πολλούς και αδιαφόρους λόγους. Εγώ κρατάω ένα πράγμα μόνο που διάβαζα σε μια συνέντευξη που έδωσε πριν από λίγες μέρες ένα από τα τρία μέλη των Stones, ο Ρόνι Γουντ. Είχε δώσει μια συνέντευξη στην Canadian Press και λέει ούτε λίγο ούτε πολύ ότι το Foreign Tongues είναι ένα άλμπουμ το οποίο κατά κάποιο τρόπο είναι inspired από την περίοδο που η μπάντα βρέθηκε στα σόου στο Έλμο Κάμπο στο Τορόντο το 1977. Επί την ευκαιρία, αν αύριο, όσοι είμαστε αύριο, μπορεί ίσως αν τύχει να πούμε και ένα-δύο πράγματα γι' αυτό και τι ήταν το Έλμο Κάμπο στο Τορόντο, για ποιο λόγο ήταν ιδιαίτερο και για ποιο λόγο, εν πάση περιπτώσει, μπορεί να επηρέασε το συγκρότημα των Stones για να βγάλουν αυτή τη δισκογραφική δουλειά. Το ακούσουμε αύριο. Όσοι είστε τυχεροί και έχετε ήδη προσκλήσει τα χέρια σας, περιμένουμε αύριο να τα πούμε στις 6 ώρα το απόγευμα. Πάμε να συναντήσουμε τελικά τον Leon Bridges. Leon Bridges και Bad News.

Would you be love, λοιπόν. Αυτός είναι ο Χουάνες από την Κολομβία. Χθες η Κολομβία προσπάθησε, χθες η Κολομβία έπαιξε ποδόσφαιρο, αλλά έπεσε μπρος στην Ελβετία. Και ξέρετε, όποια ομάδα φτάνει τελικά στα πέναλτι είναι και λίγο ρώσικη ρουλέτα. Ενώ είχε δείξει περγαμηνές φοβερές τις προηγούμενες μέρες και στα προηγούμενα παιχνίδια, ξέρετε, μία φορά να σου τύχει δεν θέλει και πολύ, και πολύ περισσότερο και στα πέναλτι. Μπορεί να πάει ώρα και στιγμή η ομάδα τη μία να νομίζει ότι έχει κερδίσει και την άλλη να βρεθεί εκτός. Από το καινούριο άλμπουμ της Φατουμάτα.

Αυτή λοιπόν είναι η Φατούματα Ντιαρά από το τελευταίο της άλμπουμ, την τελευταία της δισκογραφική δουλειά. Χαιρετισμούς στην όμορφη Πάτρα, να είστε όλοι καλά που μας κάνει τα κρόαση, και στο φίλο του Θοδωρή που μας ακούει. Χαιρετισμούς σε όλους εσάς που μας ακούτε είτε από τους 93,6, είτε από την τηλεόρασή σας, είτε από την ψηφιακή πλατφόρμα Ερτέκο της Δημόσιας Ραδιοφωνίας που την κάνετε download στο tablet και στο κινητό σας. Τρεις από τις μεγαλύτερες φωνές που ανέδειξε ποτέ η μεξικάνικη μουσική σκηνή.

Σε με Ολβιδό Τραβέζ. Αυτή είναι η Λόλα Μπερτράν, η οποία ξεκινάει το κομμάτι, μπαίνει η Λούτσα Βίλα, αλλά η αλήθεια είναι ότι όταν εμφανίζεται, φίλες και φίλοι, η Αμάλια Μεντόζα, η λεγόμενη Λαταριάκουρη, όπως ήταν το παρατσούκλι της, νομίζω ότι ξεκαθαρίζει το τοπίο στο τραγούδι. Μεγαλύτερη από τις μεγαλύτερες φωνές και μία από τις μεγαλύτερες τοπιούς που ανέδειξε ποτέ η μεξικάνικη μεγάλη οθόνη, έτσι, αλλά και στη μουσική, γιατί ήταν η καλύτερη τραγουδίστρια μπολέρο και ραντσέρο, μπολερίστα ντε ραντσέρο, όπως την έλεγαν χαρακτηριστικά, στο Μέξικο. Ήταν πραγματικά η μεγαλύτερη φωνή γυναίκα, η Αμάλια Μεντόζα. Ελαστρές ονόρας λοιπόν από τα παλιά, από το παρελθόν. Εμείς σήμερα πάμε να συναντήσουμε, να έρθουμε στο σήμερα, να συναντήσουμε τον Έλτον Τζον. Περιμένουμε και νέο άλμπουμ από τον Έλτον Τζον, από τον Άντριου Βάτσα σε παραγωγή. Έλτον Τζον που διάβαζα, και αυτό έχει ενδιαφέρον και είναι ωραίο, ενώ ο ίδιος θεωρητικά έχει τελειώσει τα tour, έχει τελειώσει τα live, περιμένει ούτε λίγο ούτε πολύ να τελειώσει και λίγο το Μουντιάλ. Και θα σας πω το λόγο, διότι ανακοίνωσε ότι θα δώσει, παρόλο που έκανε ο Έλτον Τζον το tribute και έκανε και το μεγάλο tour και βγήκε και το documentary, όπου θεωρητικά έχει τελειώσει ο Έλτον Τζον με τις συναυλίες, έχει πει ότι έχω σταματήσει να τραγουδάω και να βγαίνω σε τουρνέ, θα δώσει παρόλα αυτά τρία live στο Azteca, στο Mexico City. Περιμένει προφανώς να τελειώσουν οι αγώνες του Μουντιάλ και να βγάλει την προπόληση στις 16 Ιουλίου για τρία live στο Azteca. Είναι τρία live που χρώσταγε στο Μεξικό από τον καιρό της πανδημίας. Είναι τρία live που δεν πρόλαβε να τα ολοκληρώσει μέχρι που βγήκε το documentary, το λεγόμενο Yellow Brick Road Farewell Tour. Και ο λόγος που θα πάει να τραγουδήσει στο Μεξικό, εγώ τουλάχιστον αυτό το ξέρα που παρακολουθώ και πολλά χρόνια και τον Έλτον Τζον και τις συναυλίες του και διάφορα, είπε ότι αγαπάω τόσο πολύ αυτή την πόλη και τόσο πολύ αυτή τη χώρα, που το να μην πάω να τραγουδήσω στο Μεξικό θα είναι για μένα καταστροφικό. Οπότε θα εμφανιστώ τρεις φορές. Τώρα θα δώσω τρία live στο Azteca, καταλαβαίνετε. Το Azteca παίρνει 100.000 ανθρώπους. Θα πάει για τρία live ο Έλτον Τζον, αλλά μιλάμε για 300.000 εισιτήρια. Και αν βγει πάνω στη σκηνή, αν τραγουδάει όλες τις παλιές επιτυχίες και το Never Too Late.

Never too late. Αυτή είναι η Brady Carlile εδώ παρέα με τον Elton John από το μέχρι σήμερα τελευταίο του άλμπουμ, γιατί περιμένουμε μέσα στο 2026 νέο άλμπουμ και νέα δισκογραφική δουλειά από τον Elton John. Αυτή τη φορά με τραγούδια που έχει γράψει ο Bernie Taupin, με τον Andrew Watts στην παραγωγή και με την Brady Carlile. Δεν ξέρω και δεν νομίζω, δεν πιστεύω, αν και ποτέ κανείς δεν ξέρει τι μπορεί να συμβεί με τον Elton John, αλλά δεν νομίζω, δεν ξέρω εάν η Brady Carlile θα συνεργαστεί αυτή τη στιγμή στο καινούριο άλμπουμ του Elton John. Η ίδια πάντως κάνει μια εξαιρετική πορεία, τουλάχιστον τους τελευταίους 6-7 μήνες, έχοντας κάνει και 4 sold out στο Garden, στο Madison Square Garden, εκεί που παντρεύτηκε προχθές η Taylor Swift. Εκεί που προχθές ο Paul McCartney ανέβηκε και τραγούδησε. Και τραγούδησε Beatles, φίλες και φίλοι, και είχε όχι απλά ενδιαφέρον, της χάρισε ένα τραγούδι που εγώ τουλάχιστον δεν θα περίμενα. Παρόλα αυτά λέγεται, γιατί δεν έχει βγει γενικά υλικό, ότι ερμήνευσε στο γάμο της Taylor Swift ο Paul McCartney το I Want to Hold Your Hand ως wedding song. Εμείς πάμε μέχρι τις 9:30 με τον Reverend Al Green. Ο Al Green έβγαλε 4 τραγούδια μέσα στο 2026, συν το τραγούδι με τη Ράη, το Henry που έχουμε ακούσει, αλλά εδώ διασκευάζει το 2026 Bee Gees. To Love Somebody μέχρι τις 9:30 και επιστρέφουμε.

Forget, αυτός είναι ο David Hildago. Και David Hildago τον έχουμε γνωρίσει όλοι φυσικά με το συγκρότημα των Los Lobos, αλλά και ο ίδιος με εξαιρετική προσωπική καριέρα. Πάμε μια βόλτα μέχρι τη Μεγάλη Βρετανία. Wolf and Alice.

Shot the Sheriff. Μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του Bob Marley τότε με τους Wailers το 73, εδώ με την φωνή και με την reggae και λίγο περισσότερο dub μελωδία των UB40. 10 παρατέταρτο εδώ στον κόσμο. Αυτός είναι ο Zach Top και το καινούριο του άλμπουμ.

Λοιπόν, κάπως έτσι πήγαν τα πράγματα σήμερα εδώ, στον κόσμο στους 93,6. Για 2 ώρες ήταν μαζί σας ο Πέτρος Αδάμ, με μουσικές και με τραγούδια, την αγαπημένη σας συχνότητα. Ευχαριστώ πολύ τον Παπί Δούκαρο που ήταν στον ήχο, όλους εσάς για την επικοινωνία. Σας αφήνω με White Clips Sun και Stayin' Alive να διασκευάζει Bee Gees από το Rhythms del Mundo από το 2010. Μουσικές από τη Ρούμπιν Σταγουράκη μέχρι το ρολόι να δείξει 12. Ραντεβού αύριο το απόγευμα μετά τις 6. Όχι, δεν ξεκινάω στις εκπομπές της Κλαούντια. Θα είμαστε εδώ για το άλμπουμ Rolling Stones 8 η ώρα κανονικά, εδώ στον αέρα. Πολλά φιλιά, να είστε όλοι καλά, καλά να περάσετε ό,τι και να κάνετε απόψε. Bye bye.

0: η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 9 νούφαρα από την νεκρή όχθη. Μια παράσταση του Κωνσταντίνου Βήτα για τη μετανάστευση των Ελλήνων του 20ου αιώνα. Παραδοσιακό τραγούδι, ρεμπέτικο, σύγχρονος και ηλεκτρονικός ήχος. Ένα ταξίδι στην νοσταλγία. 10 και 11 Ιουλίου, Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: «25 χρόνια στον αέρα». Και ο κόσμος 93,6 λέει ευχαριστώ με τον τρόπο που ξέρει καλύτερα. Με 25 βιβλία επιλεγμένα ένα προς ένα. Λογοτεχνία, δοκίμιο, νουάρ, βιογραφίες. Έλληνες και ξένοι, καταξιωμένοι και νέοι, βραβευμένοι συγγραφείς, ξεχωριστές εκδόσεις και κορυφαίες

0: μεταφράσεις. Τα επιλέξαμε γιατί τα πιστεύουμε και γι' αυτό σας τα προσφέρουμε. 25 για τα 25. Μάθετε πώς από τις εκπομπές και το Instagram του Κόσμος 93,6. Και καλό καλοκαίρι με την καλύτερη παρέα.
1: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
2: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
0: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
3: Attention please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3 and have a good trip.
4: Cosmos 93.6.
5: Cosmos 93.6.
6: 93,6. Ikos Antochis, Haus des Stehvermögens.
5: La Casa della Costanza.
4: Ikos Andochis, Maison de l'Endurance. Avec Alexandros Kassedakis au son et Dimitra Kakaounaki à la sélection musicale.

Εκδοχή αυτού που όλοι ξέρουμε, ότι οι άνθρωποι είναι παράξενοι, εδώ και στα γαλλικά. Ο Φιλόνικο υπογράφει όλη τη διάθεση και τη διασκευή, και με αυτό θα σας καλωσορίσω και εγώ στον οίκο μας, στις ανοχές μας, στα τραγούδια μας και κυρίως στις διαδρομές που κρύβουν το τραγούδι.

www.cosmosradio.gr. Εκεί από παντού, αν και εσείς κάπου αλλού, και το Ερτέκο ανοιχτό. Και ο Ιμπραήμ Μαλούφ τι άλλο μπορεί να κάνει εκτός από το να παίζει υπέροχες μουσικές και να φέρνει και το φως. Bring the light είναι το κομμάτι.

Buenos Aires, η Onda Vaga είναι πάντα μαζί μας και φτιάχνουν ένα μάγμα elemental στο οποίο και κρύβεται αυτό εδώ το Ταταράλι. 2013 το ηχογραφούν.

Axl Rose και ανάμεσά τους η Μάιρα Βέγκα, ένα σι έτσι παλάντε που φτιάξανε μαζί πίσω στο 2007. Ηχογραφούσαν στο

Ιάν Παρανόια, δηλαδή Ιάν Πάρο Σάντσες, στη Βαρκελόνη, ακριβώς στο ίδιο μονοπάτι, συναντά τις μουσικές της και εδώ το κομμάτι Ντερε Πρινσίπιο Αφήν.

προς Ισπανία θα πορευτούμε, στην Panchita Records θα βρεθούμε. Εδώ οι Roof Bandits, εδώ και το Cummins τους. Όσο για το Soul Adventures, βάζουν

Lector and Malkoons στη Γερμανία εμπνέονται σίγουρα από κάπου αλλού και ηχογράφησαν μόλις το άλμπουμ τους, το καινούριο άλμπουμ τους. Γιόλεκ είναι ο τίτλος του άλμπουμ αλλά και του κομματιού.

Μακριά, στο LA μεριά, κρύβονται οι όργων που αγάπησαν πολύ τη funk, τη soul και όχι μόνο. No False Ideas είναι το κομμάτι τους από την καινούρια δουλειά του.

0: Sí, 1, 2, 1, 2, sí. Sí, bueno, sí, 2. Check, 1.
1: Ωραίο, απολαυστικό και διαφορετικό αυτό το Spill the Wine με τους B-side players να επιμένουν.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι μία.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
0: Οι Rolling Stones βγάζουν νέο άλμπουμ και οι ακροατές του Κόσμος 93,6 το ακούν πρώτοι. 5η, 9 Ιουλίου, 6 το απόγευμα, στο στούντιο Β της ΕΡΤ. Foreign Tongues, αποκλειστική ακρόαση του νέου άλμπουμ των Rolling Stones, μία ημέρα πριν το ακούσει ο υπόλοιπος κόσμος. Ο Γιάννης Πετρίδης, ο Μανώλης Φάμελος και ο Μιχάλης Καμάκας, τρεις γενιές με μία κοινή αγάπη για τη μεγαλύτερη rock and roll μπάντα στην ιστορία, ανοίγουν τις πόρτες του στούντιο Β της ΕΡΤ αποκλειστικά για σας. Συντονιστείτε στους 93,6 και κερδίστε προσκλήσεις μέσα από τις εκπομπές και τα social media του Κόσμος. Την 5η, 9 Ιουλίου, στις 6, στο στούντιο Β της ΕΡΤ.
2: As long as you're playing with the guys that you're happy with, you never know what's going to come out.
3: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου. Ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατά στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα. Βοήθησε την, μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
0: cosmosradio.gr.
4: Δεύτερη ωρίτσα, καλώς ήρθατε στις μουσικές μας, στις διαφορετικές διαδρομές μας. Ο Benjamin Clementine γράφει μόνος τα τραγούδια του και μέσα από εκεί εκφράζεται. Pizza Mind είναι το καινούριο σιγκλάκι του.

Σιάρα Σιβέλο μας περιμένει στην Ιταλία με ένα quattro passi, το άλμπουμ του δηλαδή, αλλά και το Marco Benevento, το κομμάτι που μόλις έφτιαξε.

Ζαχανόσκι στέλνει γράμμα στο Ντεβέντρα Μπάνχαρτ προκειμένου να πετύχει την ηχογράφηση αυτού του τραγουδιού. You are the one είναι το κομμάτι. You are the one.

Κάρι πάλι ηχογραφούν στην Αυστρία αυτές τις ωραίες μουσικές τους. Belo Horizonte είναι το κομμάτι που το έφτιαξαν πριν από 2 χρόνια.

Οι Γερμάνος κουρτιέρες μπορεί να έχουν ταξιδέψει πολύ μακριά το σπίτι τους, αλλά τις μουσικές που φέρνουν από εκεί δεν τις εγκαταλείπουν. You είναι το κομμάτι στο οποίο συμμετέχουν.

κομμάτι το έχουν συναντήσει σε πολλές εκτελέσεις. Εδώ μια ακριβή, η Orchestra Harlow Presenta Ισμαήλ Μιράντα και το Grazing in the Grass αλλιώς.